0: Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν την δυσφορία. Ενισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο, την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης και ξηρασίας των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κινδύνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι συμφωνημένες μειώσεις στη λίστα προϊόντων διαμορφώνονται στο 7%. Οι προμηθευτές θα απορροφήσουν περίπου το 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με έκπτωση έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Ενδεχομένως έως το τέλος Αυγούστου να προσταθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε ένα δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2025. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρατικές οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρούρους της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο στρόχαστρο του FBI, 37χρονη από το Albany της Νέας Υόρκης, η οποία φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η γυναίκα τελούσε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από ένα μήνα και είχε επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανιζόταν ως συντονιστής του ISIS. Ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 βαθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 2 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές σε κτίρια. Οι κοινότητες της Χαβάη, που εξακολουθούν να ανακάμπτουν από τον κυκλώνα Λάλα του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπος με νέο ισχυρό τροπικό σύστημα τις επόμενες ημέρες, το οποίο ενισχύεται πάνω από τα θερμά νερά του Ειρηνικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι Γιάννης Ευθυμίου σε Λέκα Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βέβαια με Ηλία Κλωναρίδη και στο Φεγγαριού την αγκαλιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Ραφίνα. Το επόμενο λέει αφιέρωσε το σε όλη την παρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Χαρούλα Λαμπράκη. Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως είπε σε επανεκτέλεση. Πρώτη εκτέλεση και τι αμπάβει. Βέβαια και εδώ είχαμε πρόβλημα με τους στίχους. Είναι μέσα από την ταινία Αστραπόγιανος. Και το ξανάπε η Χαρούλα.

Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο σχηματάρι, εργαζόμενος, και για τη συνέχεια πίτσα Παπαδοπούλου, θυσιάστηκα.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
8: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και καμός? Δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη από την Κρήτη, εκεί από το Ηράκλειο. Πάμε, λέει, όλη παρέα για τα Χανιά και σ' ακούμε στο δρόμο, μας κάνεις καλή παρέα. Αφιέρωσε το επόμενο ένας άλλος καλός φίλος, ο Κωστής ο Χρήστου. Αλίμονο,

0: πες μου ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα.
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Επίσης μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το... Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω πιο

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

κλείσουμε την ώρα με χαρούλα. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε. Ήρθε η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά από σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει στα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα από σήμερα έως τουλάχιστον την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χειρίχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 6 κέντρα υγείας και ένα σχολείο από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ στα νότια των Άνδεων. Στην Ιγυρία, υπερφορτωμένη λέμβος ανετράπη χθες στην πολιτεία Σοκότο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες να χάσουν τη ζωή τους. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Από νέες πυρκαγιές δοκιμάζεται η Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Μάχη με τις φλόγες σε Πορτογαλία και Βόρεια Μακεδονία. Η διόρυγα του Παναμά περιορίζει τις διελεύσεις πλοίων λόγω της ξηρασίας που συνδέεται με το φαινόμενο Ελνίνιο. Από τη διόρυγα διέρχεται περίπου το 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο στρόχαστο του FBI βρίσκεται 35χρονη, η οποία φέρεται να σχεδίαζε μοβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, ενώ φέρεται επίσης να έχει επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανιζόταν ως συντονιστής του ISIS.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειος 6 βοφόρ στο Αιγαίο, από 22 έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.
0: ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με την ώρα με Λούκα Γιώρκα για την Ελλάδα, αλλά ο Νότης μας λέει, μα εγώ είμαι Έλληνας,

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη που μας ακούει στα Μέγαρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή, με Νατάσα Θεοδωρίδου και με Καταρίνα Στανίση. Θα μας κλείσουν την ώρα, θα έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών και μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα στη χώρα από σήμερα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Εσέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας ότι είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το κουβανικό δίκτυο φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λεύου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρεας σημασίας έργου Ε1.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, από 22 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων για το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα στη χώρα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο στην Αργεμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Ευβοία, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μέχρι σήμερα στις 12 παρά 1 τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους σε Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση τουλάχιστον 1.200 ακινήτων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειο 6 μποφόρ στο Αιγαίο από 22 έως 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Buongiorno a tutti.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Μπαίνε.
0: Στο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μπαίνε, μπαίνε.
0: Μπαίνε.
1: Ναι. Πήγε 21 ο μήνας, Διονύση.
0: Ναι, πήγε 21. Κυριακή, στον ύπνο σου μας έβλεπες. Μας έστειλε μήνυμα 5 και 20 το πρωί.
1: Εντάξει, τι να κάνει, ξύπνησε.
0: 28 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Εδώ έχει 25.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Είπαμε, αν δεν πέφτει κάτω από 28 τη νύχτα, αυτό είναι καύσωνας. Και φτάνει 40 την ημέρα, έτσι.
1: Κάτω από 30,
0: λέει. Εντάξει, κάτω από 30.
1: 28.
0: Κάτω από 30.
1: Αλλά το, εντάξει τώρα. Έχει πυρώσει το σύμπαν.
0: Παιδιά, έχει ζέστη. Ζέστη πια. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα το πρωί βγήκα και είχα δυσθυμία. Πρώτη φορά το πρωί. Δεν φαίνεται πολύ, το κρύβω. Αλλά είχα μια δυσθυμία.
1: Και εγώ χθες το βράδυ καθόμουν σε μια βεράντα,
0: ναι,
1: και έπινα μια δροσερή λεμονάδα.
0: Λεμονάδα.
1: Φυσική.
0: Πιες μια μαργαρίτα, ρε παιδί.
1: Την είχε φτιάξει. Όχι, ρε παιδάκι, δεν ήθελα πιο αλκοόλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνει ζέστη, ρε Διονύση.
0: Και δεν κάνει το αλκοόλ με τη ζέστη.
1: Όχι.
0: Πες το μου αυτό. Τώρα, τώρα μου το λες.
1: Ναι. Κάνει το χαζό τώρα, δεν μπορώ πραγματικά όμως. Δηλαδή, δεν μπορώ, Νίκο, δεν μπορώ. Νίκο, ψωμιάτησε την ημέρα.
0: Ω, Νίκο.
1: Έβαια.
0: Καλημέρα, Νίκο. Εσύ δεν πίνεις αλκοόλ το καλοκαίρι? Όχι.
1: Πίνουμε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, αλλά χτες και ζέστη, λέμε. Και έφτιαξε η γυναίκα μια ωραία δροσερή λεμονάδα και ήπιαμε. Πολύ ωραία αυτή.
0: Στην υγειά τη.
1: Στην υγειά τη, σταυρούλα μας.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά άρχισαμε να τρώμε μεξικάνικο.
0: Ωραία το μεξικάνικο.
1: Εφούντωσα.
0: Ναι, αλλά σου έχω πει τι κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Οι Μεξικάνοι έχουν πρόβλημα.
0: Οι Μεξικάνοι ταξιδεύεις με το αεροπλάνο εσωτερικό, στο εσωτερικό της,
1: ναι,
0: του Μεξικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζουν το πρωί, στις 8 το πρωί, σου φέρνουν πανεράκι με καυτερές πιπεριές, τσίλι.
1: Πικαγιές είναι.
0: Τσίλι, ναι. Τρως μία, από μέσα φουντώνεις. Και έτσι αντέχεις την εξωτερική ζέστη.
1: Άσε ρε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω
0: τίποτα. Αυτό κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Το έχω δει.
1: Μα γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Για να μην αισθάνεσαι το απ' έξω.
1: Τι λες, καλή που δεν το αισθάνεσαι.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Άσε ρε.
0: Ναι, όχι, το δοκίμασα.
1: Άπαπα.
0: Τσίλι, πιπεριά. 8 το πρωί τώρα. Τσίλι, πιπεριά με μπύρα αυτή που έχουν οι Μεξικάνοι. Μπα σε περιπτώσει έχουν.
1: 8 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Να πιω μπύρα και να φάω τσίλι.
0: Και να ταξιδεύει. Να πηγαίνει από την πόλη του
1: Μεξικού. Θα τα πω όλα χωρί να με βάλει
0: τη μέρα. Τσίλι κον κάρνε. Άλλο ωραία.
1: Πολύ, πολύ ωραίο,
0: ωραίο,
1: αλλά πιο, ναι, αργά να το τρως,
0: ναι.
1: Και λίγο πιο δροσερά κάπου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν αυτό το πράγμα φουντώνει ζέστη,
0: ναι,
1: δεν θες τίποτα.
0: Ναι, δεν θες.
1: Δεν θες, θες κάτι να πίνεις μόνο δροσερό.
0: Όχι, θες να έρθει ο χειμώνας. Θες να είσαι στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο ή στο ορεινό Κορέστια Καστοριάς.
1: Λουξεμβούργο.
0: Κορέστια Καστοριάς. Όχι, στα Κορέστια που είχε 12 βαθμούς.
1: Στο χωριό χτες που μιλήσαμε με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Που είναι στα 1000 μέτρα.
0: Που είναι στα 1000 μέτρα, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλά, και στα 1000 μέτρα υψόμετρο,
0: ναι,
1: και στα 800. Το μεσημέρι ζέστα έχει.
0: Το μεσημέρι, ναι, το μεσημέρι.
1: Ζέστα έχει και μάλιστα και μπόλικη.
0: Την έχει.
1: Ζέστα. Αλλά το βράδυ είναι ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο ένας είναι μέσω Messenger και η Κυριακή το ξέρει ήδη, μας έστειλε το μήνυμά της. Πώς να σας πούμε και τους υπόλοιπους όμως. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Και
1: στο
0: μας φέρνει
1: Facebook,
0: το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Στο Facebook και στο Messenger. Μπορείς να μας βρεις στο Messenger χωρίς να έχεις Facebook.
1: Το ξέρω, Διονύση.
0: Στους ακροατές το λέω, παιδάκι, δεν το λέω σε σένα.
1: Αν χρησιμοποιούν το Messenger, το ξέρουν.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το Viber.
1: Ναι.
0: Earth News, κενό, radio. Earth News, μία λέξη, κενό, radio.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Διονύση από τις Αίρες. Καλημέρα. Και ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 19 βαθμούς. Εντάξει. 19 είναι υποφερτά. Είναι ανεκτά. Είναι
1: πολύ
0: ωραία.
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής.
0: Α, ναι, γιατί είπαμε το ψωμιάδι, αλλά δεν είπαμε την Μαραβελάκη.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Κατερίνα Σερέτη.
1: Διονύση Χατζημιχάλη στα, ναι, μικρόφωνα. Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Να,
1: επίσης αντέξετε.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο. 14 βαθμούς.
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι, ναι, να κάνεις,
0: αλλά, αυτά είναι τα ωραία. Αλλά είχαν την άλλη τις προάλλες 35, ας πούμε, και σου λέει είχαμε καύσωνα εμείς με 35, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη, ναι, άλλο. Άλλη, ναι, τεχνοτροπία, ας πούμε, του Ανόβερου. Ναι.
1: Έχουν άλλη τεχνοτροπία στο Ανόβερο, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι
1: νέα. Είχε θεματάκια χτες.
0: Κάθε μέρα έχει.
1: Χτες είχε αρκετά. Και που δεν το περίμενες, ρε παιδί μου, πράγματα.
0: Από πού?
1: Από παντού, από όλα τα μέτωπα.
0: Από τον Ντουμπλάντης.
1: Από όλα τα μέτωπα,
0: ναι.
1: Είχε αθλητικά, είχε διεθνή,
0: είχε εσωτερικά,
1: είχε εσωτερικά.
0: Είχε, ναι.
1: Μόνο πολιτικά δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει πολιτικά? Πώς δεν έχει πολιτικά?
1: Τι πολιτικό έχει?
0: Την κόντρα του Πασόκου με τον πρώην Πασόκο Πιερακάκη.
1: Ποια?
0: Ναι.
1: Έλα μας.
0: Έχει κόντρα μεγάλη.
1: Έλα τώρα.
0: Μεγάλη κόντρα.
1: Έλα.
0: Ναι, και χαίρονται. Ναι, του την είπανε και χαίρονται. Ναι, αλήθεια σου λέω.
1: Έλα μας τώρα. Ποιος ασχολείται?
0: Καλά, εντάξει, ναι, δεν ασχολούνται πολύ. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό ναι.
0: Θέλω να πω όμως ότι.
1: Πω, δεν έχει.
0: Είχε και αυτό από τα πολιτικά.
1: Δεν είναι Ζέουσα.
0: Καλά, τι περίμενε δηλαδή τώρα εσύ από την.
1: 20 Αυγούστου.
0: 20 Αυγούστου, ας πούμε.
1: Τίποτα δεν περίμενα εγώ. Εγώ και τα άλλα δεν ήθελα να υπάρχουν.
0: Ποια?
1: Να είχε μόνο αθλητικά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Όφη, μπράβο του Όφη.
1: Όφη, ναι.
0: 3-0 Όφη.
1: Βέβαια.
0: Την ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Ναι.
0: 3-0. Ωραία.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν.
1: Τώρα που πει Όφη.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν στο 2-0, κέρδιζε μέχρι το 89, μέχρι το 80 κάτι. Και έφαγε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι, από μια ομάδα που δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Χράντετ Κράλοβ.
0: Ισοπαλία στην έδρα του.
1: Και ο Πάουκ είσαι. Ισοπαλία.
0: Εντάξει,
1: τι έκανε.
0: Μοιράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν. Ναι. Τώρα που πες Όφη.
0: Όφη.
1: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Κρατιέμαι. Δαγκώνομαι. Πες το όμως.
1: Συζητάνε μία κόμπρα με ένα βιβλιοθηκάριο.
0: Δεν ξεκινάει καλά, αλλά συνέχισε. Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι. Δεν ψωμιάνε και λάει.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, καλά κάνεις και λες τέτοια.
1: Γιατί κάνει.
0: Να δροσίσει, ναι. Να δροσίσει λίγο. Καλά κάνεις.
1: Εγώ κοινωνικό έργο κάνω.
0: Μπράβο, ναι. Αρχίσει και πάρει τώρα μπάριζο ο Γιώργος από το Κιάτο, να σου πω εγώ.
1: Δεν κάνω εγώ κοινωνικό έργο.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον Μανόλο, τον Καραλή. Που πήδηξε 6-16 στη Λοζάνη. Ναι, στη Λοζάνη, στο Diamond League. 6-16.
0: Είναι ούτε... πολύ ύψος δηλαδή. Παιδιά. Είναι πολύ πράγμα.
1: Εγώ βλέπω μια λακκούβα και δεν μπορώ να πηδήξω από πάνω, ας πούμε. Ο Μανόλο.
0: Μπράβο το παλικάρι.
1: 6-16.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόσοι όροφοι είναι αυτοί.
0: Και έχει μέλλον. Τι πόσοι όροφοι. 2 όροφοι. 3, ξέρω εγώ. 2.
1: 2 πρέπει.
0: Ναι, 2 όροφοι.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι,
1: 2. Άντε τώρα.
0: Ναι.
1: Διόροφο.
0: Ανάλογα με την πολυκατοικία. Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μπράβο
0: ωραία.
1: Το αγόρι.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Και ο Ντουπλάντης υποκλήθηκε, λέει.
0: Ναι. Αλλά αυτό έκανε 6-21.
1: Ναι, αλλά είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι όλοι αυτοί.
0: Στο 6-21 σταμάτησε αυτό ή έκανε παραπάνω.
1: Ε.
0: Ούτως ή άλλως είχε το χρυσό, την πρώτη θέση δηλαδή, την είχε 100 κύρωση με το 6-21. Έκανε κι άλλο, δεν ξέρω, δεν είδα. Δηλαδή, μόλις έχασε το 6-26 ο Μανόλο, γιατί ο Μανόλο έκανε και 2 προσπάθειες στο 6-21.
1: Ναι.
0: Δεν τις πέρασε, οπότε άφησε την τρίτη να την κάνει στο 6-26.
1: Ναι.
0: Δεν, ναι, και τελείωσε. Δηλαδή, εκεί σταμάτησα να βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν ο Ντιμπλάντης έκανε κι άλλο.
1: 6-21.
0: Α, στο 6-21 σταμάτησε.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίοι αθλητές και οι δύο.
0: Το άρεσε το Σταύρο το ανέκδοτο.
1: Φυσικά και το άρεσε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταύρο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δώστε τη θάρρο.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Αυτόν τον οδηγό του λεωφορείου τον βρήκανε.
0: Ποιον οδηγό του λεωφορείου πάλι?
1: Στη Λευκάδα.
0: Τι έκανε αυτός?
1: Είχε μπει σαν το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Με ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε. Σε γέφυρα κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Γιατί είχε πούλμαν και μπορεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Κάναν στην άκρη αλλού που ερχόντουσαν οι άνθρωποι. Αντί τώρα.
0: Θα τον βρούνε. Αφού,
1: θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο.
1: Ναι, θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο, άρα ναι, υπάρχει ναι. Και η πινακίδα.
1: Θα πήγε εκείνο σαν τον οδηγό ταξί ότι τον παραπλάνησε το GPS.
0: Μπορεί.
1: Που άφησε κλινικά νεκρό τον οδηγό της μηχανής.
0: Το είπε αυτό ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Είναι έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Όχι, λέω ρε.
0: Όχι.
1: Μήπως είναι.
0: Και εγώ λέω.
1: Μήπως είναι τέτοιο. Μπορεί να βοηθάει αυτό, ας πούμε.
0: Ναι. Δίνει δικαιολογία στον οδηγό του του φορτηγού,
1: ναι.
0: Του λεωφορείου.
1: Αφού ο καθένας λέει το είναι αυτή του.
0: Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει για να υπερασπίσει τη θέση
1: ναι,
0: του. Και μετά υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία κρίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται. Εκτός από τα αθλητικά που είπες, ήταν τα μόνα ευχάριστα στο Στίβο.
1: Είναι, ναι.
0: Στο Στίβο. Στο Στίβο και για τον Όφη. Γιατί για τους άλλους δεν είναι ευχάριστα. Τι άλλο έχει. Πολιτική είπαμε δεν έχει. Τι άλλο έχει. Τι έχει από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, το Ιράν.
0: Το Ιράν τι γίνεται.
1: Χαμούλης.
0: Πού
1: και στην Ουκρανία γίνεται χαμούλης.
0: Χαμούλης.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Στην Ουκρανία βομβαρδίζουν πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Βομβάρδισαν χθες μια 8-όροφη πολυκατοικία.
1: Έβλεπα αυτή.
0: Και ένα παιδικό σταθμό.
1: Έβλεπα αυτή τη γιαγιά.
0: Όχι, παιδικό νοσοκομείο βομβάρδισαν.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Στρατιωτικό στόχο καθαρά.
0: Ναι.
1: Τα πούνε από κάτω, έκρυβε ο Ζελένσκι οι πυρηνικές κεφαλές.
0: Αυτά εντάξει. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο σαν την Ιρεβέργη. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτή τη γιαγιά και εμένα μου σπάραξε η καρδούλα μου.
1: Αυτή η γιαγιά σπάραξε καρδιά μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς...
0: Πες στους ακροτές, δεν ξέρουν γιατί η γιαγιά, εμείς το ξέρουμε.
1: Μια γιαγιά που βγάλανε από τα συντρίμια το εγγονάκι της.
0: Περίμενε πώς και πώς να το βρει ζωντανό στα συντρίμια, να το απεγκλωβίσει. Και δεν. Και η γυναίκα...
1: Όταν την ώρα που το βγάζανε ήταν αρχαία τραγωδία κανονική.
0: Ήταν αρχαία τραγωδία, όντως.
1: Αρχαία τραγωδία. Δηλαδή άκουσα τον ήχο της φωνής της και γονάτισα. Γιατί αυτό το λέω σε κάποιους που είναι πολύ, συγκινούνται πολύ εύκολα μόνο με συγκεκριμένα όμως γεγονότα.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν συγκινούνται πολύ.
1: Ναι, είναι επιλεκτικά, επιλεκτικά ευαίσθητα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάτι βουλευτές, κάτι.
0: Συμβαίνουν αυτά τώρα.
1: Δημοσιολόγους, ας πούμε, στα Facebook.
0: Όχι, και φίλους ακροατές μερικούς και τα λοιπά. Τέλος, δεν έχει σημασία. Ναι, ο καθένας, ο καθήσεφο ετάρθε.
1: Δηλαδή αυτοί δεν μας λένε, γιατί δεν είπατε για τη γιαγιά στην Ουκρανία.
0: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει κανείς να το ζητήσει αυτό. Ποτέ.
1: Όχι, γιατί αυτή είναι Ναζί.
0: Ναι. Α, είναι και Ναζί. Ναι. Σωστό.
1: Δεν είναι.
0: Αμέ.
1: Ναι. Έτσι,
0: άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί στο
0: Ιράν, τι γίνεται με το Ιράν?
1: Δεν έχω καταλάβει, ρε Στιονίς.
0: Επειδή δεν γίνεται κάτι φοβερό πέραν του Τραμπ που είπε μια κουβέντα.
1: Λέει, του, ναι.
0: Ναι, θα κάνω οικονομικό αποκλεισμό. Το σημαντικότερο θα είναι το οικονομικό D-Day και διάφορες τέτοιες αρλούπες που σας λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Τα είπε. Ναι. Ωραία. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Πάρθηκε κανένα μέτρο, είδες κανένα μέτρο?
1: Γιατί πότε παίρνετε?
0: Όχι. Τα καύσιμα γιατί ανέβηκαν?
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
0: Αφού δεν πάρθηκε κανένα μέτρο,
1: παιδιά.
0: Δεν υπάρχει καμία
1: αλήθεια.
0: Συνέπεια, δεν έγινε κάτι.
1: Αλήθεια.
0: Ίσα-ίσα που κυκλοφόρησε χθες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει βρεθεί ένας τρόπος να πηγαίνουν τείχο-τείχο τα πλοία από την περιοχή του Ομάν και να βγαίνουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε, λέει, 10 εκατομμύρια τόνοι καυσίμων από το Ομάν, τείχο-τείχο. Άρα, γιατί ανεβαίνουν τώρα τα καύσιμα? Πάλι. Πες με εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω να μου
1: Δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί δεν είναι ότι ανεβαίνουν εδώ στα βενζινάδικα.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ, σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν.
1: Θέλω να πω, το τονίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έφτασε 93 δολάρια κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Χτες πάλι. Δεν ξέρω τώρα που είναι.
0: Πού είναι?
1: Πω, δηλαδή. Ναι. Θέλω να μου πεις και το WTI.
0: Το WTI. Θα το βρω, εγώ θα σου πω.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα το βρω και θα σου πω.
1: Γιατί έμαθα και το WTI με αυτή την κρίση.
0: Ναι.
1: Και πολύ. Γιατί λέει, πόσο είναι το Brent? Ξέρω εγώ, 93 δολάρια. Το WTI.
0: Ναι.
1: Μπορείς
0: να σου πω. Θα σου πω τώρα, το Brent είναι στα 93-82 και το
1: ωραία.
0: WTI είναι στα 86-78.
1: Φτηνά είναι το αμερικάνικο.
0: Υποχώρησε κατά 6 cents.
1: Το αμερικάνικο.
0: Ναι. Ενώ το ευρωπαϊκό ενισχύεται κατά 4 cents.
1: Θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Έχω πια πλέον, πώς το λένε, δεν το λέω για τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί είναι οι λιγότερο φταίχτες, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Για πες.
1: Αλλά πλέον δεν πιστεύω, ας πούμε, που έχουν κάποια αυτή την επιχειρηματολογία που μέχρι να φτάσει.
0: Καλά, και εγώ δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
1: Εντάξει τώρα, αυτό με τις τιμές, ας πούμε, των καυσίμων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
1: Όλη η γη.
0: Να ξέρετε. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και είναι και Εθνική ημέρα σπουμόνι.
1: Σπουμόνι!
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παγωτό.
0: Ναι, είναι ναπολιτάνικο παγωτό όμως.
1: Πω.
0: Σερβίρεται ως επιδόρπιο.
1: Για πες.
0: Το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ιταλοί μετανάστες.
1: Πες μου, ναι.
0: Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτού. Σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι.
1: Τι λες τώρα.
0: Και έχει μέσα γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων.
1: Βάλε με ένα σπουμόνι!
0: Δηλαδή αυτό καμπύλη ζαχάρου. Κατευθείαν, με τη μία.
1: Είναι δροσιστικό όμως αυτό.
0: Το σπουμόνι.
1: Αυτό το τρώγα.
0: Κοίτα, τα ζαχαρωμένα φρούτα ούτως ή άλλως προκαλούν από μέσα εσωτερική θέρμανση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη από το τσίλι.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Ναι, χειρότερη από το τσίλι. Τα ζαχαρωμένα φρούτα.
0: Λοιπόν, ζαχαρωμένα φρούτα.
1: Φτιάξε με ένα σπουμόνι εκεί πέρα να το φάω. Να σου πω. Δεν πειράζει, θα φάω εγώ το σπουμόνι σου.
0: Θα πιω εγώ την τεκίλα σου με το τσίλι. Ναι, μπράβο. Σαν σήμερα το 1866.
1: Τα τσίλια μου δεν ακούγεται ωραία.
0: Δεν ακούγεται. Καθόλου καλά. Γι' αυτό το άφησε να περάσει. Αλλά εσύ τι είπα, επιμένεις εκεί να το δώσεις έμφαση. Λοιπόν, θες να το καθιερώσουμε ως έκφραση?
1: Φάει τα τσίλια μου.
0: Φάει τα τσίλια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, σε γενική συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869 χωρίς επιτυχία.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Να μου πει.
1: Από τσίλι που δεν τρως, μη σε νοιάζει κι αν καείς. Καλό.
0: Ναι. Κύριε Σταύρο, φέρετε ευθύνη εσείς που της δίνετε θάρρος. Και εσείς. 1911,
1: ναι.
0: Ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα.
1: Ξέρεις τι είχε κάνει.
0: Μπήκε μέσα, τον πήρε.
1: Τον πήρε, τον είχε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτρωγε σπουμόνι και κοίταζε τη Μόνα Λίζα. Και έλεγε χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Κατάλαβε.
0: Μήπως για να χαμογελάσει τη δώσανε σπουμόνι.
1: Μπορεί.
0: Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι. Αναρωτιόταν ο. Ναι. Το 1926, θα σας προσγειώνω εγώ πάλι, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παλιός.
1: Μου ήρθε άλλη έμπνευση. Περίμενε. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι και τρώγα σπουμόνι.
0: 1970. Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Έχει ανοίξει τώρα το κουτί. Λοιπόν, καταργήθηκε ο ΣΕΚ και ο ΣΠΑΠ και φτιάχτηκε ο ΣΕ. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Το 1991, οπα, σαν σήμερα, ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ,
1: ναι,
0: δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές,
1: ναι,
0: και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
1: Και παρήγγειλε πίτσες για όλους.
0: Ούτε ο κόσμος δεν ήθελε, ναι, δεν ήθελε το κομμουνιστικό πραξικόπημα, ήθελε να φύγουν.
1: Τίποτα.
0: Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί,
1: γιατί περνάγανε πολύ ωραία πριν.
0: Εκεί μείνανε και εξακολουθούν και είναι.
1: Περνάγανε τέλεια.
0: Το 2004, σαν σήμερα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα,
1: βέβαια,
0: η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δυσκοβολία.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης. Βαρών.
1: Δεν ξέραμε πού μας ερχόντουσαν τα μετάλλια,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου.
0: Χαμός γινόταν, ναι,
1: πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο, εμένα, εγώ τον αγαπώ, ο Διονύσης δεν είναι και
0: καθόλου,
1: φαν καθόλου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αδιάφορο,
1: μου άρεσε, καθόλου, γιατί τον χάσαμε το 2020, ο Κένι Ρότζερς,
0: ναι,
1: γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Έχει κάνει και τα φοβερά ντουέτα, ένα,
0: ναι,
1: από τα αγαπημένα μου, είναι με την Dolly Parton, το Islands in the Stream.
0: Ναι.
1: Islands in the... Λοιπόν,
0: να αρχίσω κι εγώ, London Calling, λανανανανα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 52 ο Τζο Στράμερ, ο τραγουδιστής των Κλάς.
1: Καλή και ο Βασίλης Πολυδούρης. Το 1945.
0: Δεν μπορώ να
1: το
0: τραγουδήσω όμως.
1: Έχει γράψει φοβερές μουσικές.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το τραγουδήσω.
1: Για ράμπους, για.
0: Για ράμπους.
1: Ναι, το ράμπα, τα ράμπο, τα.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο κύριος Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, βρέθηκε με ένα τσεκούρι. Λοιπόν, το 1900. Δεν ήταν τσεκούρι, ήταν η αξίνα.
1: Λέει να κλαίει αυτή που κλαίει κάθε 5 Ιουλίου.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι τροτσκίστρια. Το 1951 ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής. Και το 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης.
1: Πες ήταν ο Εμπειδοκλής.
0: Έλληνας τραπεζίτης.
1: Ναι. Ήδη στην εμπορική.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Ναι. Εμπορική τράπεζα. Υπάρχει.
1: Η εμπορική ήταν αυτή που έγινε αλφα. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα.
0: Όχι, αγοράστηκε και τα,
1: ναι,
0: λοιπά. Και τα,
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Λαϊκός τραγουδιστής.
1: Αχ, ωραίος.
0: Θυμάμαι που είχε πάρει ο Διονύσης Αβόπουλος,
1: ναι,
0: ο αείμνηστος, ο αξέχαστος, ο σπουδαίος Διονύσης Αβόπουλος,
1: σπουδαίος,
0: είχε πάρει τον,
1: ναι,
0: το Μενιδιάτη,
1: ναι,
0: σε ένα δίσκο και τον είχε βάλει να τραγουδάει στο Ναχαρνία που γύρισε από τα Θυμαράκια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το δίσκο τον είχε βάλει. Και είχε ακούσει ο Σαβόπουλος τότε που έβαλες μέσα λαϊκό τραγουδιστή, που αυτό που αλλοιώνει το πνεύμα του,
1: ναι,
0: του Σαβοπουλισμού.
1: Γιατί
0: ήταν, ναι, ναι, της, ναι, ιδεολογικής καθαρότητας, ναι, του Σαβόπουλου.
1: Μη
0: κάποιοι
1: από μπιζουδάκι,
0: περισσότερο,
1: ναι,
0: από τον Σαβόπουλο.
1: Άντε.
0: Ο Σαβόπουλος που έκανε ντουέτο με την Μπέλου, ας πούμε. Δηλαδή, ή με τη Δόμνα Σαμίου. Σε παρακαλώ.
1: Έλα, σε
0: πολύ
1: παρακαλώ.
0: Το...
1: Ναι,
0: το,
1: καλά τα, ναι, καλά τα πες. Πολύ ωραία τα πες.
0: Δεν άντεχα να μην τα πω.
1: Μπράβο σου. Και μπράβο σου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Στις Σέρες, 22 βαθμούς. Ζεστά, παιδιά. Πολύ... Α, ζέστα, παιδιά. Πολύ ζέστα. Σπουμόνι, σπουμόνι, γίνεται η αγορίδα μέλι. Άσχετο. Αϊντε. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Όχι, όχι, όχι, θα πω και στον Παναγιώτη μια καλημέρα.
1: Θα πεις, Διονύση.
0: Από την Νεάπολη, τη Λακωνία.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο, 25 βαθμούς.
1: Εντάξει, να του πεις και του.
0: Να μην του πω.
1: Βέβαια, του Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Στην Νεάπολη, τι καιρό έχει.
0: Μου κάνει νοήματα.
1: Τι καιρό έχει στην Νεάπολη.
0: 25 βαθμούς έχει, παιδιά.
1: Εντάξει, ζέστα.
0: Η Νεάπολη είναι χαμηλά.
1: Νότια, παιδί μου, πολύ.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω δεν είναι ύψωμα όπως μας είχαν χθε τη Στούρφα.
1: Η Νεάπολη είναι λαφόνη.
0: Που είναι αυτό το πώ στην Καλαμάτα, πώς μου το έλεγε χθε.
1: Ποιο.
0: Το ύψωμα, το Στέρφα.
1: Η Βέργα, καλέ.
0: Βέργα.
1: Βέργα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ωραία στη Βέργα.
0: Ωραία. Ωραία θέα έχει αυτή η Βέργα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο επισημαίνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και επειδή έφτιαξε διάφορα πέρι σε δροσερού Σαββατοκύριακο και τέτοια, σήμερα θα φτάσει 38 στα υπηρετικά. Στα παράκτια θα είναι 34 με 36. Να ξέρετε, αλλά το Σαββατοκύριακο είπαμε θα φτάσει, θα δείξει και 40.
0: Τι λένε.
1: Σε κάποιες περιοχές. Αυτό σας το λέγαμε χθες. Δεν το λέει τώρα η Έμι.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά θα δείξει 40 αυτό το Σαββατοκύριακο, να έχετε το νου σας. Επίσης, να έχετε το νου σας, γιατί πάλι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο. Έτσι, κυρίως, πρωτίστως. Λοιπόν, και λένε κάποιοι ότι επειδή θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, θα στεγνώσουν τα πάντα, όχι ότι ήταν δροσερά, ας πούμε, ή υγρά. Ναι, δεν είχαν υγρασία ιδιαίτερη. Εντάξει, κάποιες περιοχές της πυρωτικής Ελλάδας που έριξε και κάτι βροχούλες. Αλλά μέχρι εκεί. Γενικώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Άρα θα είναι πολύ εύκολη ύλη καύσιμη.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε κατά νου. Απλά το λέω. Γιατί αρχίζουν και πυκνώνουν τα βίντεο, ας πούμε, με διάφορους τύπους που ξαφνικά τους φεύγει το τσιγάρο από το χέρι, ας πούμε. Α, το έχουν απ' έξω αυτό.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Οδηγούν με το χέρι απ' έξω.
0: Γιατί έχουν και κρέμε το χέρι.
1: Ναι. Οδηγούν με το ένα χέρι γιατί είναι σοφεράτζες.
0: Και γιατί λοιπόν, το δροσίζουν.
1: Ναι, και το τσιγάρο το παίρνει ο αέρας. Ναι. Ή το πετάνε. Μπας περιπτώσει. Όλο τέτοια βίντεο μου σκάνε μπροστά εν τω μεταξύ. Άμα δεις ένα, μετά σου σκάνε διάφορα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρα.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή λέγανε μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Θυμάσαι παλιά, τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά βγήκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, στην πορεία και λέει είναι μύθος ότι παίρνει φωτιά από τσιγάρο. Γιατί είναι μύθος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και είχε αυτό, επειδή βόλευε κάποιους,
1: ναι,
0: που είναι μουλάρια ούτως ή άλλως.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Δεν να σου πω κάτι.
1: Κόσμο.
0: Απολύτιστος είσαι. Άμα πετάς το τσιγάρο σου από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Οτιδήποτε πετάς. Άμα πετάς σκουπίδια, να πετάς.
0: Άμα πετάς, ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων από το, από το αυτοκίνητο.
1: Αυτό που βλέπω πρωί-πρωί που τρώνε το κολατσό του το πρωί για να πάνε στην δουλειά του. Οτιδήποτε, ας πούμε, και πετάνε το παράθυρο το
0: χαρτί από την τυρόπιτα.
1: Από την τυρόπιτα μαζί με τη χαρτοπετσέτα. Το κάνουν πάντως μπαλίτσα με αυτό. Ναι.
0: Είχαμε ένα οικογενειακό φίλο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ο οποίος όποτε πετύχαινε άνθρωπο μπροστά του,
1: ναι,
0: ο οποίος οδηγούσε και πετούσε πράγματα από το αυτοκίνητο, τα σταματούσε, τα έπαιρνε και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
1: Το έχω δει να γίνεται και στην Ιαπωνία με μία. Ήταν ένας τύπος με μηχανή.
0: Ναι.
1: Είχε δικάβαλο, είχε και άλλο άτομο πίσω που έκανε αυτή τη δουλειά στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έτρεχε πίσω από κόσμο, πετούσε πράγματα και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
0: Ναι.
1: Μία, δύο, τρεις, θα μάθεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα που είπα στην Ιαπωνία έχει εκτέλεση θανατοποινήτη. Στην Ιαπωνία.
0: Δεν έχει καταργηθεί
1: η θανατική ποινή στην Ιαπωνία.
0: Αλλά δεν κάνουν τόσες πολλές όσο κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι και το ότι άλλαξε και η κυβέρνηση. Αυτή η Σανάε Τανακαϊτσι.
0: Τανακαϊτσι
1: είναι λίγο πιο.
0: Ναι, είναι σκληρή.
1: Αυτός είχε ρίξει έφλεκτο υγρό σε

0: αίθουσα πατσίνκο.
1: Είναι παιχνίδι παρόμοιο με τον μπιλιάρδο, το πατσίνκο.
2: Να σου πω κάτι, άκου. Είχε ρίξει υγρό στην αίθουσα πατσίνκο.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και μετά του βάλει φωτιά, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Αυτό, καταλαβες. Με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή του 4 πελάτες και ο υπάλληλος. 5 άνθρωποι δηλαδή. Τους έκαψε ζωντανούς, δηλαδή, κοντολογείς. Σε ένα χώρο που
2: πήγαν να παίξουν οι άνθρωποι πατσίνκο. Και τους έκαψε. Ναι,
1: ναι. Ω, αυτό.
2: Πατσίνκο. Θα πω τη αδερφή μου να πάει να δει το πατσίνκο. Τι το,
1: σαν μπιλιάρδο λέμε.
2: Να το δει, ρε παιδί.
1: Ναι, να το δει.
2: Τι είναι το πατσίνκο.
1: Ναι.
2: Όπο...
1: Θα πάει η αδερφή σου Ιαπωνία, ε.
2: Ναι.
1: Έχει βροχές να της πεις. Το ξέρει. Λοιπόν, άλλα πράγματα. Άλλα θέματα.
2: Άλλα θέματα.
1: Έλεγες πριν ότι γίνονται πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Τι γίνεται, ναι, άλλο στο εξωτερικό. Οι Τούρκοι. Κάτι έχουν οι Τούρκοι.
2: Έχουν, ναι, νευρούλια.
1: Τι έχουν νευρούλια.
2: Έχουν πολλά νευρούλια.
1: Ναι.
2: Πολλά. Δηλαδή είναι, περιμένουν, ρε παιδί μου, κάθε μέρα να γίνει κάτι σε σχέση με. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Π.χ. να πέσει απότομα η θερμοκρασία. Μπορεί να βγάλει ένα κίνητρο στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Τώρα που πάρθηκε απόφαση να εκπληρωθεί νωρίτερα το δάνειο, ας πούμε.
2: Αποπληρωμή.
1: Η πρόωρη αποπληρωμή του δανείου.
2: Μπορεί να βγάλουν πριν το Πασόκ ανακοίνωση.
1: Να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε ότι αυτό παραβαίνει τους διευθύνσεις. Και εμάς δεν μας ρωτήσατε γιατί ένα μέρος της Ελλάδας, της παράκτειας ζώνης, από την οποία βγήκαν έσοδα μέσω της αλίας
2: του αυτό
1: και
2: του τουρισμού
1: κτλ. Δεν σας ανήκει.
2: Ναι, δεν είναι στην υφαλοκρηπή.
1: Είναι ικανοί να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό.
2: Ξεκάθαρα όμως.
1: Δηλαδή, είναι παλαβοί άνθρωποι.
2: Ναι, δεν είναι καλά.
1: Γιατί δεν ακολουθούν την τακτική που ακολουθούν και απέναντι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ τους βομβάρδισε μία βάση που θέλαν να την κάνουν δικό τους προπύργιο, εν πάση περιπτώσει, στη Συρία. Εντάξει,
2: ναι, σου,
1: 70
2: ναι,
1: χιλιόμετρα από τα, ναι, σύνορά του. Ωραία. Ναι. Εντός του εδάφους Συρίας. Τους το βομβαρδίσαν οι Ισραηλοί. Έτσι και τους είπαν μήνυμα, το λάβατε τώρα το μήνυμα ή θέλετε να έρθει κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό έγινε.
2: Ναι.
1: Βγήκε η Προεδρία και απάντησε. Δεν θα παρακολουθήσουμε την παγίδα του Νετανιάχου. Γιατί δεν το λένε και σε εμάς αυτό. Να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Αντί να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις, να λένε δεν θα ακολουθήσουμε την παγίδα της Ελλάδος. Και να σταματάει εκεί.
2: Μπράβο.
1: Ε?
2: Όχι.
1: Ιδέες δίνω.
2: Εντάξει. Ναι. Για να μην είναι μονότονο.
1: Κάντε με αναλυτή.
2: Γιατί, δεν είναι αυτό, γιατί βγάζουν, ξέρω εγώ, μια ανακοίνωση και στο τέλος, ό,τι υπουργείο και να είναι. Εξωτερικών είναι. Άμυνας είναι. Ξέρω εγώ.
1: Ρίχνει και ένα
2: οικονομικό...
1: δεκάρικο για την Ελλάδα.
2: Όχι, ρε παιδί, βγάζουν μια ανακοίνωση για την Ελλάδα.
1: Α,
2: ναι. Και για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Και μετά λένε ότι είμαστε φίλοι.
2: Και λένε ότι είμαστε φίλοι στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος λένε πάντα η καλή φιλία και η γειτονία.
2: Και εκεί μπερδεύεσαι λίγο. Και λες, ρε μάνα μου, ή θα μου τα χώσεις καλά, ας πούμε, και θα μου τα πεις, ας πούμε, στα,
1: ναι,
2: πώς το λένε,
1: ναι,
2: ή... Τι στο τέλος τι αγάπες, ας πούμε, αγαπιόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι και έτσι κι αλλιώς και η διακήρυξη των Αθηνών. Α, είπατε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο, 22 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, καλή δύναμη σε όλους.
2: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Επίσης. Φωτογραφία με βαρκούλες βλέπω, ψαροβαρκούλες τις κόβω. Ναι, τέτοιες είναι.
2: Τι θα
1: είναι. Τέτοιες.
2: Τέτοια εποχή.
1: Τέτοιες έχεις στη Νέα Κύο. Τώρα, επειδή
2: είχα πάει διακοπές στη Νέα Κύο, μικρή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έλεγα, επειδή βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ και μας ρωτάνε και συχνά και από την τηλεόραση και οι φίλοι ακροατές τι γίνεται με την κίνηση και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε, δεν έχει ακόμα πολύ, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, είδα περισσότερα φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Επειδή κάποια καταστήματα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι κλειστά, άρα δεν υπάρχει και η ανάγκη τροφοδοσίας τους με διάφορα, καταλαβες.
2: Ναι.
1: Φαίνεται ότι ενώ Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα ανοίξουν και έτσι κάνουν τα κουμάντα τους. Και είχε πολλά φορτικά τροφοδοσία στον δρόμο. Να έχετε το νου σας. Όπω να το πω στους φίλους ακροατές.
2: Καλά κάνεις και
1: το. Δεν έχει πυκνώσει ακόμα. Βέβαια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γυρνάνε διάφοροι από τις διακοπές. Το βλέπουμε γύρω μας. Ακόμα δεν έχει πήξει κίνηση πάντως. Να το λέμε και αυτό.
2: Ναι, έτσι.
1: Όχι, γιατί είναι κάποιοι που
2: όχι,
1: λένε...
2: Όχι, δεν έχει ακόμα.
1: Γυρίσανε.
2: Θεωρώ...
1: Φύγανε στις 14 Αυγούστου και γυρίσανε στις 16.
2: Όχι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι...
1: Ή αν γυρίσανε μήνα στα σπίτια τους, εν πάση
2: περιπτώσει. Ο περισσότερος, ναι, κόσμος θα γυρίσει την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή.
2: 28, ναι.
1: Γιατί?
2: Γιατί, Διονύση μου, τα σχολεία ανοίγουν στις 11.
1: Ναι, άρα έχουν μέχρι τις 5-6 να αφήσουν τα παιδιά ακόμα στην περιφέρεια, στην Ήπεθρο.
2: 28 θα γυρίσουν, στη... να μαζεύονται, ρε παιδί μου, να κάνουν τα ψώνια, να τους τακτοποιηθούν, να δουν τους...
1: Παιδιά, εγώ όταν ήμουν στο... όταν πήγαινα σχολείο...
2: Άλλες εποχές, Διονύσιας.
1: 3 μήνες στο Λιβάδι και γυρίζαμε την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς.
2: Βρε,
1: την παραμονή Διονύση, όμως.
2: Βρε, Διονύση μου, άστο τότε.
1: Ναι. Γιατί?
2: Αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Ναι. Αλλάξανε αυτά, ε.
2: Ε, ναι.
1: Και αυτά αλλάξανε.
2: Βέβαια, όλα.
1: Τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο.
2: Τίποτα. Τα έχουν σοπεδώσει όλα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Και είδα που λες χθες και κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στην Ισπανία.
1: Ναι.
2: Και ξαφνικά φτάνει μια βάρκα.
1: Ναι.
2: Με διακινητές, με παράνομους μετανάστες στη Μούρθια.
1: Στη Μούρθια, ναι. Ναι.
2: Και άρχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα πες μου, είσαι στην Ξαπλώστρα.
1: Ναι. Και εδώ έχει γίνει αυτό.
2: Ναι,
1: και
2: παλιά,
1: εδώ το έχουμε δει. Παλιά, ναι.
2: Παλιά.
1: Παλιότερα. Το έχουμε
2: αυτοί
1: δει.
2: Δεν ξέραν όμως, ήταν άμαθοι.
1: Στη Μούρθια.
2: Ναι.
1: Μα δεν είδαν τι έγινε στη Θεούτα.
2: Μην πάτε στην Ισπανία διακοπές, λέτε στην Ελλάδα.
1: Όχι, μην θα δημιουργήσει κανένα διπλωματικό τώρα.
2: Συγγνώμη, δεν δημιουργήσω διπλωματικό.
1: Γιατί?
2: Άντε καλά.
1: Άμα θέλετε, πάτε στην Ισπανία.
2: Όχι, να μην πάνε.
1: Όπου θέλετε, πάτε. Έχει πολύ ζέστη στην Ισπανία κατά
2: κύριο. Χάλια είναι στην Ισπανία.
1: Έχει πολύ ζέστη.
2: Είναι και ακριβά στην Ισπανία.
1: Ναι. Βλέπω διάφορα. Α πούμε, πάνε στη Μαγιόρκα. Γιατί?
2: Γιατί
1: να πάνε στη Μαγιόρκα.
2: Υπερτουρισμό.
1: Ναι.
2: Σα βρίζουν κιόλα. Δηλαδή πάτε και.
1: Κάνουν διαδηλώσει εναντίον.
2: Στι Βαρκελόνε και σε όλα αυτά.
1: Ελάτε εδώ
2: σας βρίζουν.
1: Στην Ανάφη.
2: Εμεί σα βρίσαμε ποτέ.
1: Ποτέ. Όχι, βρίσαμε κάποιου. Του Ισραηλινού.
2: Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό δεν του βρίζουμε εμεί. Συγκεκριμένοι του.
1: Ναι, συγκεκριμένοι του βρίζουν γιατί έτσι. Έβλεπα οδηγίες. Τώρα που θα ξεκινήσετε για οδηγίες, για διακοπές, λέει, πάρτε μαζί σας την καφίγια σας. Γιατί? Ότι. Δηλαδή, λες, πάρε μαζί σου το μαγιό. Ναι, να το πάρω το μαγιό και θα κάνω μπάνιο.
2: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι.
2: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου την ηλιοπροστασία και το παρμπλίζει του αυτοκινήτου.
2: Mm.
1: Πάρε μαζί σου την καφίγια.
2: Γιατί?
1: Έχουμε όλοι.
2: Ότι...
1: Έχουμε όλοι καφίγια.
2: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ έχω τέσσερις, αλλά έθερον εκάτερον.
2: Δεν έχω.
1: Τέλος πάντων.
2: Έχεις τέσσερις, θα μου δώσει μία.
1: Να με.
2: Γιατί αυτό είναι σαν το.
1: Έχω, ναι.
2: Σαν το φαρμακείο του αυτοκινήτου.
1: Όχι.
2: Θα με γράψουνε.
1: Όχι, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά.
2: Με γράψουνε.
1: Καλημέρα στην κυρία Σούλα. Από την Αρτέμιδα. Η Αρτέμιδα είναι η Λούτσα, έτσι. Για αυτή την ίδια μιλάμε. Ή είναι κάπου αλλού η Αρτέμιδα.
2: Όχι, καλέ.
1: Ναι. Όμορφη μέρα, λέει, καλό, για όλους με υγεία και καλό ποσοκού. Μακάρι. Το ευχόμαστε για όλους εμείς.
2: Σίγουρα θα με γράψουν. Ε.
1: Που, γιατί όχι, δεν θα σε γράψουν.
2: Όχι. Αγχώθηκα.
1: Αλήθεια, από πότε ξεκινάει αυτό που πρέπει να έχουμε 32.
2: Έχει ξεκινήσει.
1: Πράγμα. Πότε έχει ξεκινήσει.
2: Έχει ξεκινήσει.
1: Πρέπει να έχουμε 32 πράγματα στο.
2: Πουλάνε μέχρι και σε περίπτερα.
1: Να πάω να πάρω.
2: Και είναι κάτι κουτάκια τόσα δά.
1: Μην ακούει η τροχέα τώρα.
2: Είναι μικρά κουτάκια. Και λέω που χωράν 32 εδώ μέσα.
1: Εντάξει τώρα, το ένα ας πούμε είναι Γάζα. Το άλλο είναι.
2: Όχι, Διονύση, τα έχουν στριμώξει.
1: Λευκοπλάστη.
2: Και φαντάζομαι ότι αν τύχε να πει για να δω τι έχει μέσα. Και αν τα ανοίξει θα πεταχτούν οι μπόνια. Και μετά δεν θα μπαίνουνε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να είναι πακτωμένα, πώς το λένε.
1: Ναι, πρέπει. Ναι, αυτά έτσι τα παίρνεις, έτσι τα.
2: Ναι.
1: Θυμάμαι εγώ, με βάλανε και πήρα αλυσίδες για το αυτοκίνητο. Θυμάμαι εγώ, τις έχω ακόμα στο κουτί. Στο παρμπρίζ.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Αφού δεν χιόνισε.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις έχεις.
1: Όχι, όχι. Ντροπή πράγματα όμως. Να μην χιονίσει, εκεί ήθελα να το φτάσω. Εγώ δεν ήθελα να το πω για τις αλυσίδες. Καλά κάνω και τις πήρα. Αλλά να μην έχει χιονίσει καθόλου, να μην τις δοκιμάσω και δεν είναι και αλυσίδες, είναι χιονοκουβέρτες.
2: Ναι.
1: Ναι. Να μην δοκιμάζω πώς μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Τι έχει γίνει με αυτή τη βοηθό του Τραμπ?
1: Ποια βοηθό του
2: Αυτή
1: Τραμπ.
2: Τη Χάρπ.
1: Τι να έχει γίνει?
2: Γιατί ασχολείται όλος ο κόσμος να δει ξαφνικά τώρα, επειδή δεν έχει δύσεις, ας πούμε.
1: Επειδή, όχι, επειδή είναι όλο και περισσότερο μαζί της.
2: Καλά.
1: Επειδή του γράφει τα. Αποκαλύφθηκε ότι αυτή γράφει τα μηνύματα στο Truth Social και όχι ο Τραμπ. Αυτό το πολύ πολύ να τη υπαγορεύει κανένα, αλλά έχει αυτονομηθεί και γράφει και δικά της ενδεχομένως. Ναι, αλλά άμα γράφει αυτή στο Truth Social, μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει οικονομίες ή χώρες ολόκληρες, ας πούμε. Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα. Εγώ δεν είδα αυτό. Επειδή είχε εμφανιζόταν συνέχεια αυτή.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Τι κάνετε.
0: Έτσι, ευνηδίως και εμείς.
2: Καλά κάνατε. Λέγαμε για την Νάταλι Χάρπ.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Αλλά εντάξει, εγώ επικεντρώνομαι στο πουκάμισο. Του Διονύση.
2: Είναι της
0: Παρασκευής. Είναι
2: Παρασκευή
0: σήμερα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Και καύσον μαζί. Αυτό το πορτοκαλί
1: να
3: έχει και μία συνυποδήλωση κρυφή του καύσωνα.
1: Πώς, τι έχει?
3: Μία κρυφή συνυποδήλωση.
1: Κρυφή συνυποδήλωση.
3: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε αυτό.
3: Ότι θα
1: το
3: λέει.
1: Θα το χρησιμοποιώ
3: μετά.
1: Τώρα, θα το χρησιμοποιώ.
3: Θα πάω στην παραλία μετά την εκπομπή. Μάλιστα. Αυτό κραυγάζει.
0: Μα έτσι το είχαν και στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από την τιμή έλεγαν κρυφή συνυποδήλωση. Είχε μετά ήταν η τιμή. Πρώτα χρώματα αυτά, μετά.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, εμείς λέγαμε πριν για την απόφαση του ΣΤΕ ναι. για τον 13ο και 14ο μισθό. Εσείς λέτε για τη χάρπη και τι.
1: Εμείς λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο πάρα πολύ, γιατί αποκαλύφθηκε ότι γράφει και εκείνη και κάποια από τα μηνύματα της αναρτήσεις στο Truth Social του
1: Τραμπ. Αλλά είχε εκτοπίσει από την εικόνα του Τραμπ, είχε τελείως τη Μελάνια. Είχε φύγει η Μελάνια, δεν υπήρχε. Και χθες εμφανίστηκε η Μελάνια και λέει: έμαθα με ψάχνατε, εδώ είμαι. Με τέτοια πράγματα ασχολούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Το πέτσι, πρόσεξε. Έμαθα με ψάχνατε.
1: Ναι, αυτό. Με αυτό το ύφος.
2: Εδώ είμαι.
0: Καταλάβες. Έμαθα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Το άκουσα, συγγνώμη κιόλα. Το θέμα είναι, επειδή το συζητούσαμε και με τον Άγη προηγουμένως, ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και αναρωτιόταν και η Γεωργία, όπως και όλοι μας, με ποια στρατηγική και με ποιο αφήγημα, παρότι απεχθάνομαι τη λέξη και δεν τη χρησιμοποίησε η Γεωργία, θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις κάλπες.
1: Ότι είναι ο καλύτερος. Δεν κατάλαβα. Είμαι ο καλύτερος, τα έχω καταφέρει καλύτερα από όλους. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν ήταν σκουπίδια. Αυτά.
2: Και εγώ ήρθα να σας σώσω.
1: Αυτά.
2: Και σας έχω δώσει ήδη.
1: Δεν έχετε δει που έχει πάει η τιμή της βενζίνης.
2: Και των αυγών.
1: Πολύ υψηλότερα από ότι ήταν. Μπάιντεν, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιοι Αμερικάνοι θα το πιστέψουν.
2: Τι του στέλνει του συμβούλου, ναι. Μάρια μας.
1: Αυτό.
0: Είναι εντυπωσιακό το ότι ο ίδιος είναι το αφήγημα πάντοτε.
2: Ακριβώς.
0: Ο ίδιος είναι η προεκλογική.
1: Τι άλλο χρειάζεται.
2: Ακριβώς.
3: Τι χάρπ.
2: Και η Χάρπ.
1: Η Χάρπ που του φτιάχνει την εικόνα, τη δημόσια εικόνα μέσω Truth Social.
2: Τη Χάρπαστη.
3: Τη Χάρπαστη.
1: Παιδιά, τη Χάρπ τη βάζουν, την είχε κουβαλήσει και μέσα και στο πορτμπαγκάζ του, α πούμε, την είχε βάλει.
2: Τον κυνήγαγε, παιδιά, στη Σκωτία, δεν θυμάστε.
1: Και τέτοια βίντεο.
2: Από πίσω συνέχεια. Τρέχει και ζήτησε συγγνώμη.
1: Καλά, δεν θα πιάσουμε τα κουτσομπολιά που λένε στι Ηνωμένε Πολιτείε.
2: Όχι, μα ζήτησε συγγνώμη ήδη.
1: Για τι σχέσει του.
2: Όχι, ποιε σχέσει.
1: Δεν θα μπω, δεν μπαίνω στα κουτσομπολιά, παιδί μου.
2: Δεν υπάρχει σχέση.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Είναι εντυπωσιακό το ότι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, για να θυμηθούμε και τον τίτλο και σκάνδαλα και χιλιαδιό.
1: Ταινία.
0: Προσαρμόζονται. Ήταν. Ναι, ήταν η ταινία για το Watergate, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Προσαρμόζονται στην περσόνα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν την υπηρετούν απλώς, προσπαθούν και οι ίδιοι να εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα. Και αυτό είναι μια σαφής προεκλογική στρατηγική.
1: Ναι, μέχρι την ώρα που θα τους αδειάσει και θα τους εσχολάσει. Όπως έγινε με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Την οποία την καημένη την είχε αφήσει στο αεροπλάνο που θα γινόταν στόχος από το Ιράν, υποτίθεται, και αυτός είχε φύγει με μεταγωγικό, άλλο στρατιωτικό.
0: Μα τι θα έκανε, αν έπαιρνε όλους, δεν θα ήταν τζάμπα όλη αυτή η κρυφή επιχείρηση.
1: Μα, ναι, αλλά είχε αφήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μαζί με 18 δημοσιογράφους, τους είχε αφήσει το αεροπλάνο που υποτίθεται.
3: Αυτή ήταν μέρος της παραπλάνησης. Θα δεχόταν.
1: Ναι, αλλά θα δεχόταν. Συνυποδηλώνει ότι. Σκασίλα του. Σκασιλάρα του για αυτούς, καταλαβαίνετε.
2: Δεν νοιάζει, παιδιά.
0: Υπάρχει προβάδισμα, υπάρχει προκάθισμα. Δυστυχώς έχει συνέπειες. Σου λέει, μέχρι εκεί αυτή είναι η σειρά προτεραιότητα. Τι να κάνουμε,
1: πάντως
0: υπόλοιποι...
1: και η Λέβιτ, πώς τη λέγανε, και η άλλη που είχε διαλέξει για το FBI και διάφοροι άλλοι πριν τον Πατέλ. Διάφοροι τέτοιοι τύποι έχουν εξαφανιστεί έτσι από προσωπικής. Υπάρχουν και διαρροές και καρατομήσεις και στο στενό πυρήνα του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν γίνει his master's voice και εικόνα δικιά του. Τελείως.
0: Και να το πούμε ότι ακόμα και με αυτές τις αλλαγές δεν έχει καμία σχέση η δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ με την πρώτη και την περιστρεφόμενη πόρτα των στελεχών, ακόμα και επιτελαρχών του Λευκού Οίκου, που δεν κρατούσανε πολύ καιρό. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε δει και από τους ειδικούς επιστημονικά ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος περισσότερο αρέσκεται να είναι υποψήφιος παρά πρόεδρος. Άρα χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάθε μέρα την ένταση των εκλογών. Άρα ίσως και η εναλλαγή των προσώπων κάπως τον βοηθάει σε όλο αυτό.
1: Αυτό είναι μέχρι την ήττα. Δηλαδή μέχρι να ιτηθείς. Έτσι,
0: μα γιατί... δεν έχει ιτηθεί αν ρωτήσεις τους ψηφοφόρους του.
1: Καλά, ποτέ.
0: Έχει κερδίσει τρεις εκλογές και τη.
3: Απλά στη δεύτερη έγινε νοθεία.
1: Σωστά, σωστά.
3: Ψηφοφόρους του. Έχετε μέρος δίκιο. Αυτό.
2: Μεγάλη, μεγάλη.
1: Έχετε δίκιο.
3: Πάντως ο J.D. Vance έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, γιατί διάβαζα χθες ότι μαζεύει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αλλά αυτό θα είναι παρόν στην κούρσα του 28, από ό,τι φαίνεται.
1: Λίγο πολύ τον έχει δείξει ο ίδιος ο Τραμπ. Έχει ζητήσει και από επιχειρηματίες να τον στηρίξουν. Άρα λίγο πολύ τον έχει δείξει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει φανεί τι θα κάνει ο Ρούμπιο, γιατί έχει και αυτός ένα ενδιαφέρον. Θέλει και ο ίδιος να είναι ο ανταυτού. Αλλά απλά
2: θα θέλει. Θα να διαλέξω, θα δούμε τι θα γίνει. Το δεύτερο θα διάλεγα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Το δεύτερο θα διάλεγες. Είσαι με τον Ρούμπιο, Κατερίνα.
2: Όχι, θεωρώ ότι ο Βανς είναι μια πολύ εξελιγμένη μορφή του τραμπισμού, ας πούμε. Είναι νέος. Έχει περισσότερη απήχηση, φαντάζομαι.
1: Να θυμίσουμε.
2: Και είναι τρομακτικό αυτό το οποίο. Θυμάστε τη συμπεριφορά του με τον Ζελένσκι, ας πούμε.
1: Εκτός από τον Ζελένσκι, να θυμίσω ότι η φορά που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, η πρώτη φορά.
3: Διάσκεψη του Μονάχου.
1: Μας είχε πάρει για διγενές 14 όλους. Με το λαθρομεταναστευτικό, όρος δικός του, όχι δικός μου. Με τη καταπάτηση των ελευθεριών, με την λογοκρισία κάτι ακροδεξιών τύπων, ας πούμε, τους οποίους παρακολουθεί και θαυμάζει και διάφορα τέτοια πράγματα στην πρώτη του επαφή στην Ευρώπη. Οπότε αυτό δεν είναι καλό προμήνυμα, ας πούμε.
2: Και η δημοκρατική νανούλια, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχουν.
1: Οι δημοκρατικοί υπάρχουν και παρεπάρχουν και έχουν και μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Ποιους θα βγάλουν, σοσιαλίζοντες ή θα βγάλουν πιο μετριοπαθείς.
2: Πείτε μου τώρα μια ηγετική μορφή των δημοκρατικών που ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Νομίζω
2: που να ακούγεται όμως και σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Νιούσομ, ναι, ίσως.
0: Υπάρχουν πολλές μορφές. Το πρόβλημα είναι ότι παλιά λέγανε, ας πούμε, στην Αμερική ότι οι δημοκρατικοί, μάλλον οι ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αρχές, οι δημοκρατικοί δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Δηλαδή ότι οι μεν δεν οροδούν προουδενώς και οι δε έχουν πρόβλημα να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Αυτό έχει αλλάξει. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν οι χρηματοδότες για τις ενδιάμεσες εκλογές και για κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθορίσει το προφίλ που συγκεντρώνει την προσοχή και τις ψήφους, άρα εκεί στοχεύουν και οι χρηματοδότες. Όταν θα λείπει πλέον από το ψηφοδέλτιο το όνομα του Αμερικανού Προέδρου, θα δούμε τι ακριβώς έχει επιζήσει και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τι έχει εμπνεύσει στο ενδιάμεσο διάστημα στους Δημοκρατικούς, ούτως ώστε να αναμετρηθεί. Ο Ζόραν Μαντάνι στη Νέα Υόρκη είναι ένα παράδειγμα πιθανής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, εάν θέλει να πετύχει ενεργοποιώντας ένα πιο ριζοσπαστικό εντός εισαγωγικών ίσως.
2: Διχάζει όμως ο Μαντάνι.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Και τον χρησιμοποιούν ήδη οι Ρεπουμπλικανοί ως φόβητρο ότι ψηφίστε για να δείτε τι θα σας έρθει.
3: Πάντως, στις τοπικές εκλογές που έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρες, καταγράφηκε μια ενδιαφέρουσα τάση ότι οι πιο ριζοσπαστικοί, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά δημοκρατικοί, αυτοί που έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί πολύ έντονα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στην περίπτωση της επίθεσης στο Καπιτόλιο και της νοθείας στις εκλογές του 20, φαίνεται να καταποντίζονται και ότι το εκλογικό σώμα των Δημοκρατικών επιθυμεί μια πιο μετριοπαθή φωνή. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Εξαρτάται, δηλαδή. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως έγινε προχθές ή χθες στη Φλόριντα, για παράδειγμα, που βγήκε μία, γι' αυτό είπα πριν τον όρο, σοσιαλίζουσες φωνές, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα και πολέμιους του εναγκαλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ, γιατί έχουμε και αυτό, έχουν και αυτό το εσωτερικό πρόβλημα οι δημοκρατικοί, αν είναι, υποστηρίζουν αναφανδόν το Ισραήλ ή όχι αναφανδόν, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να πάρουν και κάποιες αποστάσεις από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, έχουν και αυτό το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην κάλπη των προκριματικών εκλογών τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας βγάλουν άκρη.
2: Τα λύσαμε αυτό, όλα. Ναι.
3: Τα λύσαμε όλα. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβρη. Δικές μας, από ό,τι φαίνεται, αργούν. Δεν αργεί ο καύσωνος, ωστόσο. Θα πάτε κάπου το Σαββατοκυριακό, Διονύση. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι.
1: Με το που κάνεις αυτό, πρέπει να πάω κάπου.
2: Όχι, είμαστε επιφυλακοί.
1: Είμαστε επιφυλακοί.
2: Αχρίαστοι να είμαστε.
0: Αυτό το πουκάμισο μου θυμίζει το τέλος του Σημαδεμένου, που είχε μια έτσι τοιχογραφία στο μετρό την ώρα που ο Πατσίνο την έκανε. Όχι, συγγνώμη, του Καρλίτο. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Αυτό το χρωματάκι ήταν.
1: Μάλιστα. Υπέροχα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλό
3: Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Πάμε και εμείς.
1: Πού να πάμε?
2: Να βγούμε από το στούδιο.
1: Α, να πάμε. Γιατί έρχεται το δεύτερο.
2: Γιατί πάει 7 η ώρα.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά τριών εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λίγη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρου στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Αυτή η Beatles, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι η Beatles αυτή.
1: Ναι, όχι, διασκευές επί διασκευών.
0: Ρέγγι, ας πούμε, το All You Need Is Love.
1: Διάβαζα ότι ένα από τα τραγούδια που έχουν διασκευαστεί πιο πολλές φορές στην δισκογραφία είναι το Yesterday.
0: Βέβαια, ναι.
1: Μιλάμε πάνω από 3.000 διασκευές, λέει.
0: Ναι.
1: Χαμός, χαμούλης.
0: Βέβαια, το έχουν αλλάξει τα φώτα του Yesterday.
1: Καλημέρα στο σταμάτι αποτυχίο. Καλό που σου κού μας εύχεται.
0: Επίσης.
1: 25 βαθμούς, 10 μέρες για να φύγει το καλοκαίρι. Η φωτογραφία που μας στέλνει στο μέσο Viber είναι από τη Δυτική Χίο τώρα, η παραλία Λυθίου, στο βάθος τα ψαρά.
0: Πολύ όμορφα. Ναι. Πολύ όμορφα.
1: Βλέπω όμως έτσι αυτό το κόκκινο πορτοκαλό σκούρο που σημαίνει ζέστη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος λέει 24 βαθμούς, 49 βαθμούς υγρασία. 49 υγρασία της 100 αυτή την ώρα.
0: Εντάξει.
1: Για τα παιδιά απέναντι, για τους Τούρκους εννοεί, που έχουν πολλά νευρούλια, έχουμε πολύ ωραίο ξύδι και θα ηρεμήσουν. Χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού είχα και εγώ νευρούλια. Ήπιετε ξύδι, είναι αποτελεσματικό,
0: όχι,
1: ή έτσι το λέμε απλά.
0: Όχι
1: μπορεί να...
0: Είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει.
1: Μπορεί να το δοκίμασε, ρε παιδί μου, επειδή είχε νεύρα ξύδι.
0: Όχι, είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει. Αν έχει νευρούλια γιατί είσαι γκρινιάρης, μουντρούχος όλη την ώρα, εκεί το ξύδι βοηθάει.
1: Ναι.
0: Αν όμως έχει νευρούλια, όπως είχε ο κύριος Γιάννης. Απογοήτευση, στενοχώρια, δεν βοηθάει το ξύδι.
1: Δεν βοηθάει το ξύδι, θέλει άλλα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες. Να έχετε μια καλή ημέρα, κύριε Βαγγέλη. Ο κύριος Παύλος λέει: δύσκολο να αναγνωστούν τα πολιτικά δεδομένα των ΗΠΑ. Διάβασα, λέει, σε εκτενές άρθρο ότι η Κορτέζ, η AOC, η οποία έχει αμβλύνει τις θέσεις της και τον λόγο της, προηγείται δημοσκοπικά του Νιούσον για το χρήσμα και οριακά του Ρούμπιο για την Προεδρία. Στα καθημάς, λέει ο κύριος Παύλος, με αφορμή την αναφορά σας στην Ουκρανία που κάναμε νωρίτερα, διαπιστώνουμε με θλίψη ότι ο ισχυρός φιλοπουτινισμός και ο διονγκούμενος αντισημιτισμός αποτελούν το πιο σύγχρονο άγος για τη χώρα μας. Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο. Καλά τα λέτε,
0: κύριε
1: Παύλο.
0: Δεν είναι μόνο εδώ, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Είναι και σε άλλες χώρες. Και ευρωπαϊκές.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 13,5 στα Κορέστια. Κύριε Τρίφωνα, είστε ανάσα. Ανάσα είστε, δροσιάς. Δροσιά με καφέ στη Φιλιαδόνα Δομοκού.
0: Οπα.
1: Ήδη υπάρχει μια μεγάλη ανατίμηση προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Τι λέει. Όπα. Όπα, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν προχθές κάτι στοιχεία που έλεγαν ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα έπεσε. Ήταν μάλιστα, νομίζω τον προηγούμενο μήνα ήταν και αρνητικός, μείον 0,4 αν θυμάμαι καλά, και είναι από τους χαμηλότερους, σύμφωνα με στοιχεία που βγήκαν προχθές, και όχι στοιχεία της Eurostat. Αυτό δεν, δεν διαβάσαμε τα ίδια στοιχεία.
0: Ναι, τα ίδια.
1: Ναι.
0: Τα ίδια. Απλά, τι γίνεται.
1: Μάλλον λέει εμπέζουν τον Θεοδωρικάκο και αυτό σε εμά. Λέει ο κύριο Γιάννη.
0: Δεν τον εμπέζουν. Ναι. Προσέξτε τι γίνεται. Είχαν ανέβει τόσο πολύ τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν ανέβει τόσο πολύ. Έχουν πάει, δηλαδή γι' αυτό γκρινιάζουμε όλοι. Γιατί παίρνει 5 πράγματα από το σούπερ μάρκετ και δίνει 80 ευρώ, α πούμε. Mm. Ό,τι και να είναι. Δεν είναι. Παλιά έλεγε, επήρα και κρέα. Ας πούμε, και ανέβηκε ο λογαριασμός.
1: Για ποιες εποχές αναφέρεσαι τώρα,
0: ποιες? Όχι, ρε παιδί, παλιότερα, πριν από το μεγάλο κύμα ακριβές. Δηλαδή, έλεγες, πήρα και απορρυπαντικά που είναι ακριβά. Ξέρω εγώ. Και τσίμπης, ας πούμε, ο λογαριασμός. Αλλά επειδή ήταν διαρκείς οι ανατιμήσεις, δεν φαίνεται αυτό. Και αρνητικό να είναι. Τι πάνε να πει, ότι φτηνή είναι? Δεν φτηνή είναι. Δηλαδή, ότι μας μένουνε? Δεν μας μένουνε.
1: Mm.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όλου του κόσμου.
1: Mm.
0: Το θέμα της ακρίβειας, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Αλλά εγώ, γιατί λίγο έχω μια ένσταση περί ανατιμήσεων, δηλαδή ανεβήκαν οι τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μόλις προχθές, είναι σταθερές ή έχουν πτωτική τάση?
0: Όχι όλες.
1: Αυτό
0: έχει,
1: καταλαβαίνω.
0: Έχει και ανατιμήσεις, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει. Επίσης, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πήρα ένα ταξί.
1: Ταξί.
0: Ναι, ναι. Στην Κρήτη. Να πάω από τον Πλατανιά στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και πλήρωσα 25 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Μετά πήρα ένα ταξί να γυρίσω από τα Χανιά στον Πλατανιά.
1: Ωραία.
0: Και πλήρωσα 17. Πώς γίνεται?
1: Γίνεται αυτό. Mm. Και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Άλλη τιμή είναι να πας, άλλη να γυρίσεις.
0: Όχι, αυτό ισχύει μόνο στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
1: το ξέρω.
0: Θέλω να το ρωτήσω και θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος, αν μας ακούει, σαν να είμαι 2 χρονών.
1: Μπορεί να μην είχε κίνηση και να είχε.
0: Όχι, δεν είχε ούτε στο πήγαινε ούτε στο έλα.
1: Λιγότερη κατανάλωση στο ταξίμετρο, δηλαδή να γύριζε πιο αργά.
0: Το ίδιο πήγαμε και ήρθαμε. Την ίδια ώρα κάναμε.
1: Τι να σου πω. Άφησος. Δεν ξέρω.
0: Απλά ρωτάω εγώ, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά, δεν ξέρω. Μπορεί να ισχύει αυτό που ισχύει στα εκτοπλοϊκά.
1: Μπορεί. Όταν σου λέει επιστρέφεις,
0: ναι,
1: να ξεκινάει από άλλη βάση το ταξίμετρο από ό,τι ξεκινάει στο πήγαινε.
0: Αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Ρωτήσαμε επίσης ένα οδικό ταξί πόσο κοστίζει να πάμε από το Πλωτανιά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και λέει εξαρτάται. Από τι.
1: Ναι. Ναι.
0: Από τι. Λέει εκεί γύρω στα 50, μπορεί να είναι και 60, μπορεί να είναι και 40.
1: Εδώ δεν είχαν πιάσει έναν οδηγό ταξί που είχε ζητήσει από έναν τουρίστα για τη διαδρομή αεροδρόμιο Μόνια ένα υπέρογκο ποσό. Και φυσικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Τον πιάσανε. Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο. Απλά σου λέω, δηλαδή, ρωτήσαμε τον οδηγό όταν γυρίσαμε, πώς γίνεται να πληρώσαμε 25 και λέει, τι να σας πω.
1: Α, ναι.
0: Τι να μας πεις.
1: Τι να μας πεις.
0: Εξήγησέ το μου.
1: Ναι.
0: Why.
1: Why, Mrs. Geller.
0: Ναι, που έλεγε ας πούμε. Ναι. Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, λοιπόν, συμβαίνουν. Ναι, ναι.
1: Συμβαίνει το ένα, συμβαίνει
0: ναι,
1: το άλλο.
0: Ναι. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει, θα μετονομάσει ένα υποκατασκευή αεροπλανοφόρο,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν να τιμήσει ένα μαύρο ναύτη που ήταν ήρωα στο Pearl Harbor.
1: Ναι.
0: Δεν θα το βγάλουν το όνομα του ναύτη όμως. Θα το βγάλουν τον Donald Trump.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει
0: ανακοινωθεί. Γιατί είναι μεγαλύτερο ήρωας.
1: Έχει ανακοινωθεί εδώ και ναι, καιρό. Βέβαια είναι καλύτερο. Αφού.
0: Όχι, είναι αποκλειστικό του CNN.
1: Έχει σταματήσει πάρα πολλούς πολέμους. Καταρχήν.
0: Πολλούς.
1: Αυτό δεν είναι ήρωας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να. Θα ήθελα να είμαι στην Ακαδημία που δίνει τα Νόμπελ Ειρήνης. Που θα πάει κάποιος να τους πει, έχουν προτείνει διάφοροι πρωθυπουργοί, πολιτικοί κτλ. Να σκεφτούμε, μήπως να δώσουμε φέτος τον Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ. Που ο πλανήτης τραβάει από την 28η Φεβρουαρίου του 2026, τραβάει ό,τι τραβάει, επειδή ξεκίνησε ένας πόλεμος χωρίς να ξέρει πώς να βγει από αυτόν. Αυτό τραβάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, τόσο διάστημα, αυτό το πάνω από εξάμηνο πόσο είναι τώρα, τραβάμε αυτό το πράγμα. Ότι δεν ξέρει, ξεκίνησε έναν πόλεμο που δεν ξέρει πώς να βγει από αυτόν.
0: Τι να πω.
1: Τι να πεις εσύ.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ο Δημήτρης λέει, το έχει εξηγήσει η ψυχολογία. Η επιστροφή πάντα σου φαίνεται πιο σύντομη, αλλά δεν ήξερα ότι αυτό συμβαίνει και για τα ταξίμετρα. Το παθαίνουν. Έχουν και τα ταξίμετρα τα ψυχολογικά τους, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πού ξέρεις. Καλημέρα στον κύριο Δονάτο. 23 βαθμούς στο σουφλί. 23!
0: Κιόλας. Τι λες, παιδί.
1: Έχουμε κάποιο νέο, λέει, από τη φωτιά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τον Παλαμπά Φιλιατών Θεσπρωτείας, αν το λέω σωστά.
0: Παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι από χτες.
1: Δεν
0: θα σας πω τώρα, μισό λεπτό.
1: Δεν έχουμε κάποιο νέο, νομίζω.
0: Μισό λεπτό και θα σας πω. Λοιπόν.
1: Αυτό που μπορώ να σκεφτώ, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι, είναι μήπως το κόστος σημαίας ταξί είναι πιο οικονομικό από το κέντρο στα Χανιά σε σχέση με το προάστιο. Δηλαδή. Αυτό, από τον Πλατανιά έχει άλλο. Γι' αυτό είπα εγώ, μπορεί να ξεκινάει άλλη ταρίφα. Να έχει άλλη ταρίφα, ας πούμε, από το να ξεκινάει η μέτρηση του ταξίμετρου. Ίσως, δεν το ξέρω. Ναι,
0: πάντως όταν ρωτήσαμε, η απάντηση ήταν αυτό. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό ήθελα.
1: Αυτές νομίζω αυτές οι απαντήσεις είναι από τις καλύτερες και ταιριάζουν παντού.
0: Αυτές οι απαντήσεις βοηθάνε στο να σου λυθεί κάθε απορία.
1: Ναι. Μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Βασικά είναι για να μην κάνεις άλλες ερωτήσεις.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας πάμε στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Γιατί από χθες είδαμε μια ανακοίνωση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο, που έλεγαν ότι το τελευταίο διάστημα είναι διαρκής να το πω παρενόχληση σε εισαγωγικά, εμπορικών πτήσεων από τουρκικά drones ή ακόμα και σαν μεταγωγικά, ας πούμε, αεροσκάφη. Και ότι υπήρξε ένα περιστατικό που ήταν η άμεση αντίδραση του ελεγκτή που απέτρεψε τα χειρότερα.
1: Το οποίο δεν είναι σύνηθες για την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή σε άλλες χώρες γίνεται κατά κόρον αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στις χώρες της Βαλτικής που συνορεύουν με τη Ρωσία. Αλλά εκεί περνάνε drones κτλ. Έχει άλλα θέματα. Εδώ στην Κύπρο δεν είχαμε τέτοια, ναι, τέτοια φαινόμενα. Δεν, η Κύπρος εντωμεταξύ μπήκε και στο στόχαστρο, δείχνουν ένα περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και αυτό το δημοσίευμα των Financial Times ότι οι Ιρανοί μπορεί να σκέφτονται ή έχουν κάνει κάποια σενάρια, εν πάση περιπτώσει, άμα είναι να χτυπήσουμε την Κύπρο ή τη Βουλγαρία.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, βέβαια, χθες δώσαν κάτι διευκρινήσεις, υποτίθεται, και τέτοια πράγματα. Θα μας τα πει ο Κωστής όμως.
0: Ναι, ναι,
1: εμείς.
0: Ναι, μην τα λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δουλίτσα στην Κύπρο. Έπεσε δουλίτσα. Ναι.
2: Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει τόσο σοβαρός λόγος εδώ πάντα. Ξέρετε, τα μεγαλοποιούν και λίγο τα πράγματα εδώ. Αυτή τη φορά βεβαίως το ζήτημα είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα τόσο όσο παρουσιάζεται, όσο το καταλαβαίνει κάποιος. Γιατί δεν είναι, υπήρξε αυτό το περιστατικό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προκάλεσε τόσο μεγάλη ανησυχία, τουλάχιστον στην κυβέρνηση. Η συντεχνία επίσης δεν είπε ψέματα. Ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ας τα βάλουμε κάτω για να τα δούμε εντάχει έτσι πολύ καθαρά το τι γίνεται. Στην Κύπρο υπάρχει το FIR της Λευκωσίας, το οποίο ουσιαστικά καταλήγει εκεί όπου αρχίζει το FIR της Σάγκειας. Ενδιάμεσα υπάρχει το FIR του παράνομου αεροδρομίου της Στίμπου, του Ερτζάν, του αεροδρομίου των κατεχομένων, το οποίο ουσιαστικά παρεμβαίνει στις επικοινωνίες των αεροπλάνων και πολλές φορές προκαλεί σύγχυση σε σχέση με το πώς θα κινηθούν. Δηλαδή, όταν ένα αεροπλάνο πλησιάζει, επικοινωνεί νομίμως με το αεροδρόμιο της Λάρνα, με το κέντρο ελέγχου, συγγνώμη, της Λευκωσίας, το νόμιμο, αλλά εκεί γίνονται παρεμβολές και από την Δήμου, οι οποίοι του λένε τώρα μπαίνετε στην Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου κτλ. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη της Τουρκίας, όπως ήταν αυτό χθες, δεν επικοινωνούν ιδιαίτερα.
1: Δεν υποβάλλουν σχέδια πτήσης και τα λοιπά.
2: Τίποτα ακριβώς. Και χθες είχαμε, πέρα από το περιστατικό με τα drones, το οποίο είναι ένα θέμα, παράλληλα είχαμε ένα μεγάλο μεταγωγικό, ένα Airbus 440 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, το οποίο ουσιαστικά άρχισε να ανεβαίνει στις 35.000 πόδια και εκείνη την ώρα στις 35, κατέβαινε προς τις 35.000 πόδια, από τις 35.000 πόδια, ένα αεροπλάνο της TUI, που είναι και τουριστικό, ναι, και έχει, ναι, μια ιδιαίτερη σημασία. Ήταν βεβαίως σε μεγάλη απόσταση, αλλά εάν ο ελεγκτής δεν έβλεπε αυτό το πράγμα και δεν προειδοποιούσε αμέσως την TUI να κατέβει, θα μπορούσε να είχαμε κάτι.
1: Κανένα πρόπτο, να το πούμε έτσι, να μην το μεγαλοποιήσουμε.
2: Οι αρχές λένε ότι δεν ήταν τόσο, τόσο άμεσος ο κίνδυνος, αλλά στην πραγματικότητα από τη στιγμή που σημειώνονται αυτά τα περιστατικά, πάντα υπάρχει κίνδυνος. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτει η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στον αντίποδα υπάρχει και το θέμα της μόνιμης, επειδή αυτή η κατάσταση είναι μόνιμη. Υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια πάντα από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μην φτάνουμε έστω και κοντά στο σημείο, να όμως που φτάνουμε σε κάποια φάση. Οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οτιδήποτε αγγίζει την ασφάλεια των πτήσεων είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και ακριβώς δίνει και την ευκαιρία στην Κύπρο να το ξαναθέσει.
1: Είναι λίγο τα πράγματα. Με το άλλο θέμα που αναφέραμε, το Financial Times, υπάρχει ανησυχία.
2: Αυτό το θέμα των Financial Times, όχι. Το πρόβλημα με το θέμα αυτό είναι ότι υπήρξαν δύο αναγνώσεις στην Κύπρο. Υπήρξε μία η οποία έλεγε ότι είναι από τη στιγμή που τίθεται και τα λοιπά. Η άλλη ανάγνωση έλεγε ότι όχι, αυτό είναι ερμηνεία των Financial Times, γιατί η Κύπρος φρόντισε και έχει μια πολύ καλή επαφή με την Τεχεράνη αναγκαστικά για να μην προκύψει κάτι. Και είχε λάβει διαβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα, με το Ιράν δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Υπάρχει μια αναλογία με το άλλο θέμα. Με το Ιράν δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος. Είναι μια κατάσταση ανεξέλεκτη. Αυτή τη φορά η Λευκωσία λέει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, ότι αυτή η αναφορά ήταν γενικότερη
1: Ακαδημαϊκή, ας πούμε, ήταν σχέδια επί χάρτου ενδεχομένως και τα λοιπά.
2: Ναι, και εμείς θα μπορούσαμε αν. Για τη Βουλγαρία ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη. Αυτό ξεκάθαρο αυτό που έγραφε το
1: με τη Βουλγαρία είναι διαφορετική η κατάσταση, γιατί στη Βουλγαρία μόλις πρόσφατα η συγκεκριμένη βάση δόθηκε προς χρήση.
0: Ανεφοδιασμού
1: και τα λοιπά. Ναι, ανεφοδιασμού και στα αμερικανικά. Με την βρετανική βάση δεν ισχύει το ίδιο στο ακροτήρι.
2: Δεν ισχύει το ίδιο, και ακριβώς υπάρχει και τεράστια πίεση από πλευράς της Λευκωσίας προς το Λονδίνο. Είχε θέσει μάλιστα ακόμα και θέμα βάσεων για πρώτη φορά η Λευκωσία.
1: Ναι. Τότε που είχε χτυπηθεί από το drone, ναι.
2: Το Μάρτιο, στις 7 του Μάρτιο, ακριβώς. Και είχαν πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να ολόκληρη χώρα να κινδυνεύει και εσείς να λέτε ότι ξέρετε είμαστε έδαφος κυριαρχό και δεν μας νοιάζει. Και έφυγαν θέμα βάσεων. Το Λονδίνο θορυβήθηκε πάρα πολύ από την κίνηση αυτή. Και έκτοτε είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις κινήσεις σε σχέση με την αρρωγή στους Αμερικανούς. Βεβαίως και η Λευκωσία έχει ένα θέμα με τους Αμερικανούς, γιατί υπάρχει στρατιωτική βοήθεια, υπάρχει μεγάλη συνεργασία και δεν θέλει να τους να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ, αλλά και πάλι αυτό που προέχει είναι η ασφαλή του κόσμου.
1: Τώρα που είπες για τη στρατιωτική βοήθεια, διάβαζα ότι έχει αρχίσει να απεγκλωβίζεται από τους ρωσικούς εξοπλισμούς και έχει αρχίσει να κοιτάει εξοπλισμούς αβέρτα κουβέρτα από Δύση και από Ισραήλ η Κύπρος. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στον αστερισμό των εξοπλισμών και αυτή με το πρόγραμμα SAFE και τα λοιπά.
2: Ναι, έχει αναγκαστικά κινηθεί αλλού, διότι πρώτον λόγω της κατάστασης με τη Ρωσία δεν υπάρχει θέμα αγοράς όπλων πλέον, και δεύτερον τα όπλα που είχε αγοράσει από τη Ρωσία είναι πεπαλαιωμένα, πρέπει να αντικατασταθούν. Οπότε κινήθηκε προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ακριβώς λόγω της συνεργασίας που έλεγα προηγουμένως έχουν εντάξει την Κύπρο σε ένα πρόγραμμα όπου μπορεί με πολύ χαμηλό κόστος ή ακόμη και δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις να υποφελείται από οπλικά συστήματα, από
1: πλεονάζοντα αυτό που αποσύρονται από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ.
2: Ακριβώς, τα οποία αποσύρονται από το στρατό για εκείνους είναι παλιά, γιατί ξέρω εγώ είναι 5 χρόνων, για μας είναι. Ναι. Δεν είναι. Δεν καθόλου
1: στην αιχμή της τεχνολογίας.
2: Ακριβώς. Αυτό και ακριβώς υπάρχει αυτό το σύστημα. Με το Ισραήλ είναι πολύ πιο προχωρημένη η συνεργασία, γιατί αφορά και την βοήθεια στην τεχνική του Ισραήλ για να παράγονται και πράγματα στην Κύπρο, εξαρτήματα, θέματα τεχνολογικά ουσιαστικά εξαρτήματα περισσότερο και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία γίνονται παράλληλα στη συνεργασία. Και υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας και βεβαίως οι αγορές των όπλων και των υπόλοιπων οπλικών συστημάτων, γιατί ουσιαστικά η Λευκωσία έχει μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την προστασία εδώ της Κύπρου σε οπλικά συστήματα.
0: Εν κατακλείδη ζούμε σε δύο πολύ ωραίες χώρες, σε μια πολύ ωραία γωνιά του κόσμου, αλλά είναι και ένα πέρασμα από τη γωνιά του κόσμου.
2: Και στην πιο δύσκολη γωνιά
0: του κόσμου. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, για χαρά, γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής μας στην Κύπρο, και θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Έχεις κανένα μήνυμα να πει?
1: Όχι, δεν έχω μήνυμα να πω.
0: Και θα επιστρέψουμε.
1: Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο, αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων μονοφυλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: ώρες και 25 λεπτά για να μπείτε, αν δεν έχετε μπει, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-27.
1: Πολύ καλά κάνεις και το λες.
0: Απόψε στις 23:59 τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Αιτήσεων ναι. ενδιαφέροντος, ναι. έτσι. Το αν θα περάσετε ή όχι είναι ανάλογα με τα κριτήρια και τα λοιπά, και τα λοιπά που τα υπάρχουν. Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση είναι από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση ή την κατάστασή σας γενικότερα. Και την εποχή που θα πάτε, θα κάνετε δηλαδή την εξαργύρωση εντός εισαγωγικών του βάουτσερ. Υπάρχουν κάποια κριτήρια λοιπόν. Απευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι πολλοί που και φέτος πηγαίνουν με τα περσινά βάουτσερ, για παράδειγμα. Λοιπόν, να το έχετε κατά νου αυτό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.
1: Καλά κάνεις και τα πες. Επίσης, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε στην Ισπανία, στο Τολέδο, και αν σας πούνε ότι ήταν ένα λιοντάρι, να ξέρετε ότι δεν το βρήκανε. Ήταν ένας διανομέας.
0: Και κυκλοφορεί ελεύθερο ένα λιοντάρι στο Τολέδο.
1: Ήταν ένας έρωτας.
0: Και λες, άμα θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να πάμε.
1: Άμα έχεις κανονίσει.
0: Ναι.
1: Να πας στο Τολέδο, τι θα κάνεις, να το ακυρώσεις.
0: Όχι. Εντάξει, ξέρει.
1: Για να μην γίνει μεζέ για λιοντάρι. Τέλος πάντων.
0: Από πού το έσκασε το λιοντάρι και κυκλοφορία, α πούμε.
1: Ήταν ένας διανομέας. Και παίρνει το 112.
0: Ναι.
1: Και λέει την Τετάρτη, προχτές.
0: Ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε. Πέρασα δίπλα από το μοναστήρι Τάδε και είδα ένα λιοντάρι. Και ναι. αρχίζει μία κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο. Drones, ελικόπτερα, με πεζοπόρα να ψάχνουν το λιοντάρι, με αυτό. Επικοινωνούν με τους ζωολογικούς κήπους, γιατί έχει και έναν στην περιοχή και πολύ κοντά. Τους λένε που σας λείπει κανένα λιοντάρι. Μετράνε τα λιοντάρια, λέει δεν μας λείπει κανένα λιοντάρι. Δεν το βρήκανε. Και μάλλον λέει το μπέρδεψε με μεγάλο όμω σκύλο. Πώς το μπερδεύει, μωρέ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Πώς το λιοντάρι, τι σκύλος ήταν αυτός πια.
0: Ναι, ποιο σκύλο.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Υπάρχουν κάτι σκυλιά που είναι πολύ ογκώδηρε, παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: αλλά λιοντάρι
1: μου.
0: Δεν το λες. Το λιοντάρι είναι πολύ χαρακτηριστικό ζώο, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως.
0: Τώρα διαβάζω στο Reuters ανάλυση ότι επειδή είπε χθες ο Τραμπ για τον D-Day, την D-Day στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν,
1: ναι.
0: ότι θα έχει οικονομικό αποκλεισμό που δεν έχει δει κανείς ανάλογό του στην πορεία των αιώνων αυτού του ανθρώπινου γένους, εν πάση περιπτώσει, διαβάζω ότι αυτό θα επηρεάσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι φίλοι του Ιράν, αλλά κάποιοι εξ αυτών είναι και σύμμαχοι των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ας πούμε, και η Τουρκία θα έχει συνέπειες εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό του Τραμπ περί οικονομικού αποκλεισμού όλων των συναλλαγών του Ιράν. Θέλω να πω στον κύριο Τραμπ ότι χθες, όχι θέλω να μην
1: Donald αν μ' ακούει, Διονύσης.
0: Αν μ' ακούει, ναι. Διονύσης Κόλινγκ.
1: Διονύσης.
0: Λοιπόν, χθες κυκλοφόρησε όχι μόνο στον αμερικανικό τύπο, αλλά κυκλοφόρησαν και πιστήρια με βίντεο όπου η δίωδος μεταξύ Ρωσίας και Ιράν μέσω Κασπίας είναι ορθάνυχτη. Τη Ρωσία όμως δεν την πειράζει. Θα μου πεις εδώ δεν πειράζει τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον θεωρεί πολύ φίλο του και πολύ καλό ηγέτη. Το ίδιο κάνει και για τον Πούτιν. Αλλά θέλω να πω ότι για παράδειγμα μία δίωδος για τον εφοδιασμό του Ιράν σε οπλικά συστήματα για την αντικατάσταση αυτών που επέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέστρεψε, αλλά το Ιράν φροντίζει να τα αντικαταστήσει, έρχεται από τη Ρωσία. Τη Ρωσία του Πούτιν. Απλά το λέω στον κύριο Τραμπ, μήπως αν με ακούει τώρα βέβαια τέτοια ώρα, είναι και διαφορά ώρας, καταλαβαίνεις, αλλά ας κοιτάξει λίγο και από εκεί. Του τα λέει ο αμερικανικός τύπος, δεν τα λέω εγώ, ο αμερικανικός τύπος του τα λέει, φαντάζομαι ότι τα μεταφέρουν, ότι υπάρχει εκεί πέρα ένας ανοιχτός δρόμος, ναι, και για να στέλνουν πράγματα οι Ιρανοί παίρνοντας λεφτά και για να φέρνουν πράγματα οι Ιρανοί φέρνοντας
1: ναι,
0: όπλα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά ήθελα να το
1: καλά
0: πω.
1: Καλά κάνεις και το λέω.
0: Όχι, καλά κάνω και το λέω.
1: Πολύ καλά κάνεις.
0: Όχι,
1: εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι, να πεις.
1: Μιλάγαμε πριν για τον υπερτουρισμό και λέγαμε ότι σε κάποιες χώρες που πας σε βρίζουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τους στέλνουν τους τουρίστες, πια έχουν κουραστεί πάρα πολύ από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα χωριό στην Αγγλία, το οποίο, το Cotswold, έτσι λέγεται,
0: ναι.
1: το οποίο θεωρείται το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Είναι παραμυθένιο, δηλαδή άμα δεις φωτογραφίες, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παραμύθι.

0: Κύριε παιδί μου, πολύ, πολύ όμορφο.
1: Ναι, okay.
0: Από το 19ο αιώνα, λέει, του έχει βγει αυτό το λένε έτσι, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Λέει, το έχουν γράψει και σπουδαίοι Άγγλοι, Βρετανοί συγγραφείς, ας πούμε, έχουν γράψει για αυτό το χωριό.
1: Ναι.
0: Όμως, με τα social media, τα TikTok και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε ευρέως γνωστό. Εμείς δεν το ξέραμε, δεν το ξέρω εγώ τώρα το μάθα, ας πούμε, αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέσω TikTok, λέει, έγινε χαμός φέτος και το επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά έγινε ένας τρομερά τουριστικός προορισμός, όμως που δεν είχε τις υποδομές και που οι κάτοικοι του, γιατί δεν είναι και πάρα πολλοί, δεν θέλουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Δεν έχουν ανάγκη, δεν θέλουν. Θα τους.
1: Ανασταθώνει τη ζωή τους.
0: Ακριβώς. Και γίνονταν διάφορες προσπάθειες, ναι, λέει, από κάποιους που το είδαν ως επιχειρηματική, ας πούμε, ευκαιρία. Να φτιάξει ένας μια καφετέρια, να πάρει ένα παλιό στάβλο, ας πούμε, και να τον κάνει εστιατόριο. Ένας άλλος τύπος αγόρασε ένα εξοχικό εκεί και έχει φτιάξει ένα τερατούργημα, λέει, γιατί έχει απλωθεί παντού και βάζει, και δεν έχει καμία σχέση η αρχιτεκτονική, ας πούμε, με το.
1: Με την ιδιοσυγκρασία του.
0: Με το χωριό, ναι, ας πούμε, με την μορφή, ναι, του χωριού. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, που εκεί τα Δημοτικά Συμβούλια στη Βρετανία γενικά έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και τέτοια, συνεδρίασε, λέει, εκτάκτως, απέρριψε το αίτημα να γίνει μαγαζί, καφετέρια και μαγαζί με gifts, ας πούμε, με δώρα, ο Σταύλος. Τα έχει βάλει με αυτόν που διασφάζονται, που θέλει να κάνει φτιάχνει τη βιλάρα την έπαυλη, και γενικότερα έχουν απαγορεύσει τη στάθμευση Πούλμαν, γιατί πηγαίνανε με Πούλμαν, λέει, ορδές. Για να βρουν ξανά την ησυχία τους. Άκου τώρα, τις προβλήματα που έχει ο κόσμος. Γιατί λέει, επειδή πού μένει. Έχουμε σπίτι στο πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Ναι, ήσυχα, ωραία, βγαίνεις, περπατάς. Και ξαφνικά, ορδές.
1: Ναι.
0: Γιατί τα social media.
1: Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα τώρα τι είναι το. Αν υπάρχει ισορροπία ή αν μπορεί να βρεθεί ισορροπία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή. Το είχα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και σε μια εκπομπή που είχα κάνει πριν από χρόνια, ας πούμε, εδώ στο Earth News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα τότε, στο Σαββατοκύριακο που έκανα μια εκπομπή, όπου είχα μιλήσει για ένα μέρος στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: έτσι, το οποίο είναι απομονωμένο, έχει 2-3 κατοίκους επί της ουσίας, αλλά υπάρχει τρόπος και να το επισκεφτείς και έχει ωραίες ομορφιές. Δεν θα πω τώρα ποιο μέρος. Είχα δεχτεί κριτική από κάποιο κόσμο γιατί αποκαλύπτεις αυτό το μέρος, το οποίο είναι ένας χαμένος και ξεχασμένος θησαυρός, και αποκαλύπτοντάς το εσύ θα αλλάξεις τη μορφή του μέρους, του τόπου, ναι, γιατί θα αρχίσουν, ναι, να το επισκέπτονται διάφοροι τύποι, ας πούμε, και θα το μαγαρίσουν, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, ότι αυτά τα πράγματα τα κρατάς μυστικά, ας πούμε, και τα μεταφέρονται στόμα με στόμα, ή την εποχή των social media είναι δυνατόν, ας πούμε, να ανακόψεις ένα κύμα που δημιουργείται και αναφέρεται. Ποιος είναι ο λόγος να επέρεσαι για ένα χωριό ότι είναι το μορφότερο της Βρετανίας, αν θες να το έχεις μόνο για τον εαυτό σου, και διάφορα άλλα πράγματα φιλοσοφικά που μου έρχονται στο μυαλό.
0: Επίσης,
1: δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό.
0: Διαβάζω τώρα, ας πούμε, στο Κόμο. Ωραίο το Κόμο.
1: Το Κόμο γιατί είναι ωραίο.
0: Έχει τη λίμνη.
1: Και έχει τον Κλούνι.
0: Έχει τον Κλούνι. Ναι. Έχει πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένας προορισμός που είναι και ακριβώς.
1: Πανάκριβος.
0: Και τι γίνεται, λοιπόν. Εκεί υπάρχουν περιοχές ολόκληρες στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή, λέει, όμως, που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, ξαφνικά γέμισε, λέει, το Κόμο ποδήλατα,
1: ναι,
0: και ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε ότι σε υπερβολικό βαθμό.
1: Αριθμό, ναι,
0: σε υπερβολικό, ναι, βαθμό. Και όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ποδήλατα και τα πατίνια, δεν τηρούσαν κανέναν από τους κώδικες δικής κυκλοφορίας και μπαίναν και σε περιοχές που απαγορεύεται και η χρήση ποδηλάτου.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή σε πολύ στενά, ας πούμε, δρομάκια που μπορεί να χωράει μόνο ένας άνθρωπος να περάσει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή παρασύρθηκε και ο δήμαρχος από ένα ποδήλατο. Τον πήρε σβάρι ένα ποδήλατο και τον τραυμάτισε. Και λέει, τέλος, απαγορεύονται τα ποδήλατα.
1: Uh-huh.
0: Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σε 30 δρόμους του Κόμου θα απαγορεύουν. Είδες προβλήματα που δημιουργούνται, όμως. Φοβερό, δεν είναι.
1: Εντάξει. Δεν τίποτα τέτοια πρόβλημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία, στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς Δεία Καβάλας. 25 βαθμούς εκεί. Κανένα σύννεφο. Αρκετή κίνηση προσοχή στους δρόμους. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει. Ο κύριος Κώστας που άργησε να μας ξυπνήσει, να ξυπνήσει σήμερα και έτσι λέει: δεν σας απόλαυσα. Αλλά λέει: υπάρχουν πολλά τέτοια χωριά στην Ήπεθρο. Το φαντάζομαι ότι υπάρχουν βέβαια, πολλά τέτοια υπάρχουν, χωριά στην Ήπεθρο. Απλά ξέρω άλλα χωριά αποζητούν τον τουρισμό και τα χρήματα που φέρουν οι τουρίστες. Άλλα χωριά θέλουν, επιλέγουν την ησυχία τους και τώρα μη μου τους κύκλους τάρατε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το πράγμα ή δεν υπάρχει.
0: Τέλος πάντων. Φέτος το καλοκαίρι, εγώ προσωπικά είδα πάρα πολλές ταινίες, αρκετές. Και στο κινηματογράφο, στα θερινά. Μ' αρέσει το θερινό πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Και αν πάρεις και τα μέτρα σου για τα κουνουπάκια, είναι πολύ ωραίο
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει. Οι αφορές μακρύ παντελονάκι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θερινό. Έχουν εξελιχθεί και όλα στα θερινά πάρα πολύ. Και είδα και στην τηλεόραση και, και στα σινεμά.
1: Μπράβο, Καταρίνα.
0: Όμως η ταινία που μου έμεινε και σας έχω ζαλίσει από χθες είναι η ταινία που είδα πάλι σε θερινό σινεμά. Η μεγάλη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου. Όπου στην αρχή, όταν μου πρότειναν τέλος πάντων να πάμε να τη δούμε, λέω ρε παιδιά, δεν με ξέρετε, ας πούμε, τώρα πάω να δω τώρα ελληνική ταινία καλοκαιριάτικα σε θερινό, δεν πάμε να δούμε καμιά περιπέτεια.
1: Πάμε να δούμε το Spider-Man.
0: Πάμε να δούμε. Ναι. Ναι, πάμε να δούμε...
1: Που δεν βλέπει Spider-Man, Καταρίνα, αλλά λέμε.
0: Βλέπω Spider-Man. Α, το Batman δεν συμπαθώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Και πήγα. Και από εκείνη την ώρα παραμιλάω. Δηλαδή πραγματικά. Και
1: στην κυριολεξία μας έχει ζαλίσει.
0: Τους έχω ζαλίσει, παιδιά. Ναι, γιατί.
1: Κύριε Δήμαρχε, μαζέψτε την.
0: Φαντάζομαι να είμαι και στον Άλυμο.
1: Έχουμε τον Δήμαρχο Αλίμου. Γιατί ο Δήμαρχος.
0: Ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης.
1: Ο Δήμος Αλίμου είναι παραγωγός της ταινίας ή συμπαραγωγός της ταινίας.
0: Είναι παραγωγός. Παραγωγός
1: είναι.
0: Ναι. Και μπήκα και διάβασα για αυτήν την ταινία μετά, εκ των υστέρων. Και πολύ χάρηκα πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία. Και γιατί αυτή η ταινία, εγώ πιστεύω ότι θα μείνει για τους λάτρεις, ας πούμε, του σινεμά, θα είναι μία από τις ταινίες που θα θέλουν να βλέπουν κάθε καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
1: Να βγάλουν και δεύτερο, να βγάλουν sequel.
0: Ναι. Καλημέρα, Δημάρχε.
1: Καλημέρα, Δημάρχε.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ή μαζεύτε την ή κάντε την εκπρόσωπό σας, γιατί τέτοια διαφήμιση που έχει κάνει ένα διήμερο σε αυτή την ταινία δεν την έχω ξανακούσει ποτέ ούτε για την Οδύσσια. Ναι.
2: Όχι να τη μαζέψουμε, γιατί οι ωραίες ταινίες λειτουργούν έτσι, στο στόμα με στόμα. Δηλαδή η ταινία αυτή έχει αποκτήσει ένα κοινό και μία φήμη, όχι τόσο από διαφημιστική καμπάνια που έγινε.
0: Από στόμα σε στόμα.
2: Από στόμα σε στόμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Οπότε έτσι να συνεχίσετε, σας παρακαλώ.
0: Γιατί έχει βγει ο σκηματογράφος.
1: Πώς σας ήρθε σας
0: ιδέα. Έχει 25 Ιουνίου, έτσι, και έχουμε 21 Αυγούστου.
2: Ναι, και συνεχίζεται δύο μήνες δηλαδή και συνεχίζεται και παίζεται. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή του Hollywood, μιλάμε για μια ελληνική ταινία και το να συνεχίζει να έχει κοινό και να κόβει εισιτήρια δύο μήνες μετά είναι πολύ σημαντικό και πρόκειται και για μια ταινία η οποία έγινε με ελάχιστα χρήματα. Έγινε με πολλή δουλειά, με πολλή προετοιμασία, με πολύ ταλέντο, με απόλυτη ελευθερία. Εμείς δώσαμε ως παραγωγός, ο Δήμος έδωσε απόλυτη ελευθερία στους συντελεστές, που είναι οι ηθοποιοί ερασιτέχνες όλοι, έτσι, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος είναι επαγγελματίας. Δώσαμε λοιπόν απόλυτη ελευθερία, αλλά τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα που διαθέσαμε. Δηλαδή, με ένα ποσό γύρω στους 50.000 ευρώ δεν φτιάχνεις ταινία στην Ελλάδα και δεν φτιάχνεις ταινία πουθενά. Ναι, είναι το ποσό πραγματικά συμβολικό και όμως έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το concept μας, η ιδέα μας ήταν να μετατρέψουμε την πόλη σε ένα μεγάλο sound studio, σε ένα μεγάλο σκηνικό για μια ταινία, ώστε να προβληθεί η πόλη, να αποτυπωθεί στον κινηματογραφικό φακό η πόλη από τη μία και από την άλλη να εμπλέξουμε πολλούς δημότες μας στην διαδικασία παραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου.
0: Αυτό ήταν το ωραίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί,
1: μα είναι συμμέτοχοι.
0: Δεν αναγνωρίζεις. Βλέπω στους ηθοποιούς. Δεν αναγνωρίζεις κανέναν, δεν τους ξέρεις. Τους ηθοποιούς. Ο ιερέας μου άρεσε, Δημάρχε.
2: Ναι, ο ιερέας μοιάζει πολύ με μένα. Είναι ένα μικρό πέρασμα που έκανα και εγώ από την ταινία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς που βάλατε και 50.000 κάνατε πέρασμα, εντάξει.
2: Όχι μόνο εγώ, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάνει πέρασμα και η αντιδήμαρχος έχει κάνει πέρασμα. Δηλαδή, πολλοί από εμάς. Γιατί αυτή η ταινία έχει ως ηθοποιούς, ως cast, ανθρώπους μέσα από την πόλη. Δηλαδή έχει μαθητές σχολείων, μέλη των ΚΑΠΗ, μέλη των τμήματων μας, των πολιτιστικών μας τμήματων, δηλαδή του θεάτρου και του κινηματογραφικού εργαστηρίου. Είναι άνθρωποι μέσα από την πόλη, αλλά είναι τόσο πολύ δουλεμένοι οι ρόλοι τους, κάνανε 8 μήνες πρόβες. Ο σκηνοθέτης έγραψε σχεδόν απάνω τους ρόλους. Το αποτέλεσμα λοιπόν
1: καλά,
2: ήταν...
1: Δεν είχαν, αυτούς τους 8 μήνες δεν είχαν άλλες δουλειές, δεν είχαν άλλες ασχολίες. Θα ρωτήσει κάποιος εκ των ακροατών. Αργό ασχολείταν και 8 μήνες ασχολούνταν με μια ταινία, ας πούμε, που θα προβαλλόταν με αβέβαιη επιτυχία.
2: Δεν ήταν η μοναδική τους απασχόληση επί 8 μήνες, αλλά επί 8 μήνες αφιερώνανε χρόνο στο να κάνουν πρόβες, στο να προετοιμάζονται. Κάποιοι ήταν όντως συνταξιούχοι, γιατί μιλάμε για ΚΑΠΗ. Κάποιοι οι μαθητές δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διαρκώς πρόβα, δηλαδή δεν μπορούν το πρωί. Τα πρώτα παιδιά στο σχολείο, στο μάθημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα δουλευότανε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και επειδή και ο σεναριογράφος και η σκηνοθέτης έγραψε απάνω τους ρόλους, το αποτέλεσμα είναι τέτοιο ώστε να μην καταλαβαίνεις ποιοι ηθοποιοί είναι
1: ηθοποιοί και ποιοι είναι ερασιτέχνες.
2: Γιατί έχει και 2-3 επαγγελματίες ηθοποιούς μέσα σε κάποιους ρόλους που δεν τους καταλαβαίνεις όμως. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος παρακολουθεί την ταινία χωρίς να ενδιαφέρεται να δει ονόματα επώνυμους γνωστούς ηθοποιούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πας με μια περιέργεια στην αρχή για να δεις τι είναι αυτό το πράγμα που πάω να δω. Και στο τέλος, εγώ είχα να το ζήσω χρόνια αυτό το πράγμα. Μα σε θερινό, ο κόσμος χειροκροτάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί ναι, αυτό είναι πολύ χαρά.
0: Αυτή
2: ναι,
0: ταινία περνάει μηνύματα καταρχήν. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δόση χιούμορ. Δηλαδή, γελάς πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ταινίας. Σε προβληματίζει αρκετές φορές. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του κινηματογράφου. Και να γελάζεις και να κλάψεις. Δηλαδή, τα συναισθήματα είναι
1: ανάμεικτα και
0: έρχονται.
1: Ναι, πινκ-πονκ.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη δόση αυτού σαρκασμού. Δηλαδή, ο δημοτικός σύμβουλος που βγαίνει κάθε τρεις και λίγο λέει τέταρτος σε σταυρούς στο Δήμο Αλίμου.
2: Αυτό ξέρετε, αυτό σατιρίζει όχι μόνο την αυτοδιοίκηση, γενικά την πολιτική.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, πολλές φορές η ενασχόληση με τα κοινά έχει και μία γερή δόση ψώνιου μέσα, ας πούμε. Είτε για την αυτοπροβολή, είτε για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μία πραγματικότητα στη χώρα, παντού στον κόσμο, αλλά ειδικά και στη χώρα μας. Και βεβαίως και πολύ και στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό ακριβώς σατιρίζει αυτό. Είναι γενικά η ταινία, έχει ανάμεικτα και το γέλιο και το μαύρο χιούμορ, αλλά είναι πολύ όμορφη η εναλλαγή με τη συγκίνηση και το συνέστημα. Και βεβαίως είναι επιτυχία και σημαντικό ότι μέσα από όλα αυτά περνάει και μία σάτιρα πολλών πραγμάτων, καταστάσεων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.
1: Ταμείο έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί μας είπατε πώς συνέβαλε ο Δήμος σε αυτή την παραγωγή. Προφανώς για να παίζετε τόσους από τον Ιούνιο, πότε βγήκε η ταινία,
0: Ιουνίου, ναι.
1: 25 Ιουνίου μέχρι τώρα που είναι 21 Αυγούστου, πρέπει να πάει πρακτικά καλά, ας πούμε.
2: Πρακτικά πηγαίνει καλά. Εντάξει, δεν στοχεύουμε στο να βγάλουμε κάποιο μεγάλο κέρδος. Δηλαδή όλο αυτό έγινε, το κέρδος μας, ας πούμε, είναι πιο πολύ, πώς να σας πω, ηθικό, είναι καλλιτεχνικό, είναι η χαρά της δημιουργίας, είναι η προβολή της πόλης μας, είναι όλο αυτό το πράγμα, το πολύ όμορφο που έχει γίνει. Δεν ήταν ο στόχος ποτέ όταν το ξεκινούσαμε αυτό να βγάλουμε κέρδος.
1: Να γίνεται Hollywood ή Μπρούκλιδες, ναι.
2: Βέβαια, επίσης με την εταιρεία διανομής, και ευχαριστούμε πολύ, και θέλω να το πω, ευχαριστούμε πολύ την Danwir, η οποία πήρε το ρίσκο, αν θέλετε, και εμπιστεύτηκε την ταινία και την διανομή. Οπότε έχουμε και κάποια κόστη μετά που προέκυψαν για τη διανομή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, στο τέλος θα μείνει κάτι ως κέρδος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
1: Όχι, ηθικό είναι αυτό που λέτε, ηθικό είναι το κέρδος. Δηλαδή είναι αυτό το.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Και είναι και το παράδειγμα που δίνουμε. Δηλαδή ότι ένας φορέας δημόσιος μπορεί να ενισχύσει τις τέχνες, τον κινηματογράφο και να κάνει παραγωγές και να φτιάξει πράγματα και να δώσει χώρο σε δημιουργούς, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, χωρίς να χρειάζεται να θέσει πάρα πολλά χρήματα.
1: Άρα θα έχουμε και sequel, θα έχουμε και συνέχεια, να περιμένουμε του χρόνου ή το χειμώνα, ναι.
2: Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος, έχει δουλέψει πολλά χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα βρίσκεται στην Αμερική πάλι για δουλειά. Μία σκέψη λοιπόν που έχουμε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος να το καταφέρουμε, αλλά είμαστε κοντά, είναι στο να εμπλακούμε σε μία συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ. Δηλαδή να φτιάξουμε μία ταινία που θα έχει τον Αμερικάνο παραγωγό κλπ. Και ένα της μέρος θα είναι στην Ελλάδα και στο κομμάτι αυτό θα γίνουμε συμπαραγωγός ως Δήμος, θα βάλουμε κάποια χρήματα και θα γυριστεί ένα κομμάτι στον Άλυμο, στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έτσι θα πετύχουμε το πάντρεμα πάλι και την προβολή της χώρας μας και της πόλης μας κλπ. Αλλά και το πάντρεμα πάλι κάποιων τοπικών στοιχείων εδώ του Αλύμου με μια μεγάλη, εννοώ μεγάλη για τα δεδομένα αυτά έτσι της χώρας μας, ας πούμε.
1: Με το καλό. Με το καλό.
0: Και
1: εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε εάν και εφόσον προχωρήσει. Βεβαίως. Και αυτό το project για να μιλάμε και με όρους να καταλαβαίνουν και στο Hollywood.
0: Αυτό τα λέω έτσι, και γιατί μας ακούνε και εκτός από όλη την Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πριν μιλούσα στον Τραμπ. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε, καλά. Δήμαρχε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Δήμαρχος Αλύμου, ο κύριος Κονδύλης. Για αυτή την ταινία που δύο μέρες τώρα μας λέει σε ρέτη.
0: Πηγαίνανε, λέει, οι αλυμιώτες.
1: Η μεγάλη σφαγή
0: στα Β' Καπή Αλύμου.
1: Όχι, το λέω αργά, να εντυπωθεί. Να ψάξετε να την βρείτε.
0: Πηγαίνανε και βλέπανε την ταινία και λέγανε «Α, το σπίτι της αδερφής μου», ξέρω εγώ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι ωραίο. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδος.
1: Της εβδομάδος, ναι.
0: Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να τα πούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ρίδουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 6. Να μείνετε εδώ στο RTUS Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι κοντά σας η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.
0: Καλό σου κου.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Ιγυρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

πάει και ο Αύγουστος, 21 σήμερα. Αν και ο πρώτος κάψωνας του καλοκαιριού τώρα μας θυμήθηκε, ας μην κρινιάζουμε, είχαμε ένα καλό καλοκαίρι. Και έτσι όπως το πάω πρωί-πρωί, η συνέχεια είναι κάτι σε καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο και τα λοιπά μου τίποτα. Ξέρετε τώρα τη λέξη που δεν λέμε ακόμη, την ευχή που δεν λέμε ακόμη. Ας αρκεστούμε στο καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Ερκλής Radio 105,8 ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Έως στις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Και από Δευτέρα οι πρωινές διαδρομές σε πλήρη σύνθεση, 8 με 10 βέβαια, με Βασίλεια Αδαμόπουλο. Και εσείς στη συντροφιά μας, με τα μηνύματά σας, μέσω Viber θα επικοινωνήσετε μαζί μας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News 1, Radio η άλλη. Και ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, μας φτιάχνετε τη μέρα. Σας το λέμε κάθε φορά, δεν θα κουραστούμε να σας το λέμε. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Λοιπόν, έχω να σας πω, επειδή άκουγα την Κατερίνα και το Διονύση, το Διονύση και την Κατερίνα, είναι ταινιάρα αυτή που συζητάγανε, τη μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλή μου. Σας το λέω ειλικρινά. Μια ταινία από ερασιτέχνες που περνάς καλά, τη βλέπεις και περνάς καλά, γελάς. Να πάτε να τη δείτε.

21 Αυγούστου, ο Ιούδας και ο Ιουδίθ. Βλέπω στο εορτολόγιο ότι γιορτάζουν σήμερα και είναι διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας καθιερώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2017. Μόλις είναι μια πρόσφατα καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να τιμώνται κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου τα θύματα αλλά και επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών. Σήμερα το 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου το διάσημο πίνακα, η λέξη διάσημος μάλλον δεν λέει τίποτα, τη Μόνα Λίζα, εν πάση περιπτώσει, θα βρεθεί 2 χρόνια μετά. Το εν πάση περιπτώσει είναι γιατί δεν χρειάζονται συστάσεις για τη Μόνα Λίζα βέβαια. Και το 2004... Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας και εκείνη την ημέρα δεν ήταν το μόνο μετάλλιο που πήραμε. Γιατί η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκης στη δισκοβολία και ο Πύρος Δήμας κατακτά χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Τι ωραία που ήταν το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες,

μια και λέμε για μετάλλια και για Ολυμπιακούς αγώνες, ας μείνουμε στα μετάλλια. Βέβαια, τι ήταν αυτό χθες πάλι με τον, Καραλή, με τον Μανώλη Καραλή. Έξι, Μανώλο, όπως ζήτησα να το λέμε, μου έρχεται κάπως δύσκολο. 6-16, πέταξε το παλικάρι μας. Ήταν και υπέροχος αγώνας. Αυτά τα δύο αγόρια, αυτά τα δύο παιδιά, και ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης, είναι χάρμα οφθαλμών κυριολεκτικά, να τους βλέπεις να προσπαθούν, να καταλαμβάνουν το ένα ύψος μετά το άλλο, να χειροκροτεί ο ένας τον άλλο και να αγκαλιάζονται στο τέλος. Το 6-16 με τη δεύτερη φορά πέρασε το άλμα ο Καραλής. Ο Ντουμπλάντιτς σταμάτησε στα 6-21. Έκανε και δύο απόπειρες για το 6-32. Τώρα μπορείτε να το κάνετε εικόνα, να φτάνει κάποιος να πηδάει με το κοντάρι του 6,5 σχεδόν μέτρα.

Καιρό ζεστούλα έχουμε. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτική ενημέρωση από το μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Έτσι, τα βασικά να σας πούμε. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο ακόμη. Οι άνεμοι πνέουν με μέτριες εντάσεις. Η μισή Ελλάδα είναι σήμερα κίτρινη στο χάρτη επικινδυνότητας. Δηλαδή, το κίτρινο χρώμα τη σημαίνει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια αναλυτικά στι περιοχέ. Όπω θα σα πούμε αναλυτικά και μερικέ θερμοκρασίε. Μέγιστε θερμοκρασίε πια, ένα τέταρτο μετά τι 8. Στου 32 με 34 θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία 37. Έχουμε και περιοχέ τη χώρα σήμερα που θα δείξει 39 το θερμόμετρο. Οι περιοχές της χώρας, γιατί σας είπαμε ότι ο μισός χάρτης της χώρας είναι βαμμένος κίτρινος, δηλαδή στη διαβάθμιση είναι ο αριθμός 3 και σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, και μιλάμε για τις περιοχές Αττική, Κίθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, προσοχή στη Σκύρο, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλώα, Καρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος. Και όχι μόνο αυτό, τις επόμενες ημέρες δυναμώνει και το μελιτέμι λίγο.

Ελάτε να αρχίσουμε και με λίγες καλημέρες. Τη στείλατε ήδη. Καλημέρα στο Σάκη που μας ακούει από το Τρίκερι. Στη Μαγνησία είναι πάρα πολύ ωραίο το Τρίκερι. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου, την Ευγενία την Γκόκα, τον Αρεστίδη και την Αδαμαντία. Υπογράφημα ντο, τι ωραίο.

0: καλημερίζουμε την Αναστασία Τυράσκη. Ελάτε μάλλον να καλημερίσουμε την Αναστασία Τυράσκη για να μας ενημερώσει αναλυτικά για τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Το σίγουρο είναι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αναστασία, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Ακριβώς αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και να πούμε ότι ήδη σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς κατά τόπους στις ηπειρωτικές περιοχές και κυρίως βέβαια στις παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως οι Σέρες και το Κιλκής, ο Θεσσαλικός Κάμπος, περιοχές και της Ανατολικής Θεράς αλλά και της Πελοποννήσου που συνήθως ανεβάζουν έτσι, με αρκετά υψηλά τη θερμοκρασία. Είναι πιθανό έτσι, πολύ πολύ τοπικά να φτάσουμε και να αγγίξουμε και τους 39 βαθμούς σήμερα, μιας και έχουμε λίγο πιο θερμές αέριες μάζες από ό,τι χθες. Και έπειτα από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο. Ένα
0: Σαββατοκύριακο. Θα αγγίξει τα 40 η θερμοκρασία, θα φτάσει τα 40.
1: Περιμένουμε ναι, να τους φτάσει τους 40 βαθμούς και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Δηλαδή, μιλάμε κυρίως για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο, μιας και θα υπάρχει και ένας άνεμος δυτικός που θα είναι κατά βάτη στις περιοχές αυτές και θα είναι αυτό που θα σπρώξει έτσι τη θερμοκρασία λίγο παραπάνω. Οπότε 40 το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα παραμείνει αρκετά υψηλά η θερμοκρασία, αν και τη Δευτέρα περιμένουμε έτσι και μια πιο έντονη αστάθεια με τοπικές καταιγίδες έτσι στα ηπειρωτικά μεσημέρι απόγευμα. Και μετά από Τρίτη, ίσως από Τρίτη αλλά ίσως και λίγο αργότερα, θα επικρατήσει πάλι ισχυρό μελτέμι. Προς το παρόν τα στοιχεία μας δεν έχουν ξεκαθαρίσει πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Γιατί με την επικράτηση του ισχυρού μελτέμιου θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία.
0: Ναι. Άρα δεν έχετε εικόνα ακόμη πόσο θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί στα όρια των 40 βαθμών.
1: Ακριβώς. Φαίνεται ότι τα 40 είναι σίγουρο ότι θα τα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και πέρα μετά και η Δευτέρα θα είναι μια αρκετά θερμή ημέρα, 39 θα φτάσουμε δηλαδή σίγουρα. Λίγο χαμηλότερα πιθανότατα θα είμαστε τη Δευτέρα λόγω λίγο πιο αυξημένη συννεφιάς και φαινομένων, αυτές τις καταιγίδες που είπαμε.
0: Άρα τη Δευτέρα θα έχουμε σε κάποιες περιοχές και ζέστη, μπορώ να φανταστώ πόση υγρασία θα έχει όλο αυτό βέβαια.
1: Η υγρασία ακριβώς.
0: Άρα θα είναι δύσκολη, γιατί η υγρασία πάντα κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση.
1: Σίγουρα. Ναι, θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση, όντως.
0: Άρα περιμένουμε πόσο θα διαρκέσει, μας αναμονή. Η μόνη ελπίδα τα βοριαδάκια και βέβαια όλο αυτό που περιγράφεις σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση όλοι, όχι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Σαφώς, με τόσο υψηλή θερμοκρασία. Όταν θα έχουν προηγηθεί όλες αυτές τις μέρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία, μετά όταν θα μπει ο βοριάς, από Τρίτη ή βλέπουμε τέλος πάντων από πότε, θα είναι πολύ επικίνδυνες συνθήκες, εννοείται.
0: Βοριάς, αυτό τελευταίο και σε αφήνω, μεγάλες εντάσεις, σαν και αυτές που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή και 8 και 9 μποφόρ, τόσο ψηλές.
1: Αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε και αυτός είναι και ο λόγος που δεν ξέρουμε πότε τέλος πάντων θα λήξει αυτό το κύμα ζέστης. Γιατί όσο πιο ισχυρό είναι το μελτέμι, τόσο πιο γρήγορα θα έχουμε και αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες αυτά.
0: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

πρώτα θέματα της ημέρας. Οι αναμενόμενοι, σας το λέγαμε από χθες, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα απαντούσε οπωσδήποτε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πράγματι είχαμε την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών και θα τη συζητήσουμε κιόλας μετά τις 9, το τοπίο ουσιαστικά πώς διαμορφώνεται σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση οικονομικών, η σκληρή επιχείρηση οικονομικών κυρώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, η άμεση αντίδραση χθες, θα θυμάστε, του Ιράν με δημοσιεύματα, αλλά και το τι σημαίνει αυτό στην οικονομική ζωή της χώρας, με τον πληθωρισμό να ξεπερνάει το 128% η αυξήση στα τρόφιμα στο Ιράν. Κάποια δημοσιεύματα του Reuters, τα οποία αναφέρουν ότι η Τουρκία και άλλοι 8 εμπορικοί εταίροι του Ιράν απειλούνται από την D-Day, από τις οικονομικές κυρώσεις ουσιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ, και βεβαίως η επίδραση όλων αυτών στα καύσιμα, τα οποία παραμένουν στα ψηλά, εκεί γύρω στα $90 το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent, το οποίο κυρίως καθορίζει τις τιμές των καυσίμων, πωλείται στα $93.82 το βαρέλι. Το πετρέλαιο του Τέξας, το πιο ελαφρύ πετρέλαιο, στα $86.78 το βαρέλι. Μόνο τις τελευταίες ημέρες το Brent έχει ενισχυθεί 7%. Και μετά, αντί να φανταστεί κάποιος ότι στην επίσκεψή τους η πολιτική αρχηγή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα είναι στα βασικά θέματα με τα οποία θα αναφερθούν και θα ερωτηθούν, βέβαια, το θέμα της ακρίβειας.

Για την ακρίβεια θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Η Μαρία Λάγιο έχει έρθει ήδη στο στούντιο, έχει βάλει τα ακουστικά της, έχει πάρει τη θέση της. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αίγαιο. Επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοίκτο το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

ότι ρυθμίζει τους ήχους, πήρε τη σκητάλη από τον Νίκο Ψωμιάδη. Η υπόλοιπη ομάδα ίδια. Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς τη συντροφιά μας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Ed News Radio. Δύο λέξεις, Ed News, η μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για ακρίβεια, για την ακρίβεια. Σας λέγαμε για τις τιμές των καυσίμων πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Και φαίνεται, θα θυμάστε ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, όταν τη Δευτέρα μίλησε στις πρωινές διαδρομές, το είχε αφήσει ανοιχτό να παραταθούν τα μέτρα για τα καύσιμα. Και φαίνεται ότι παραμένει ανοιχτό, πολύ πιθανόν το Σεπτέμβριο να έχουμε παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και βλέπουμε. Λοιπόν, για ακρίβεια θα συζητήσουμε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

Πριν συζητήσουμε για την ακρίβεια, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα έλεγα ότι και τα οικονομικά θέματα πρωταγωνιστούν, αλλά και η ελληνική απάντηση στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τον χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερο περιβάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λοιπόν, ξεκινάω με την Καθημερινή. Ο τίτλος για το σχετικό θέμα: οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Γιατί για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του χωροταξικού σχεδιασμού είχαμε και από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσης. Δεύτερο θέμα: Τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Αφορά όσους αλλάζουν συχνά παροχό αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Άκουσα και έναν όρο γι' αυτό. Ενεργειακός τουρισμός, λέει. Καύσωνες και κλιματική αλλαγή πίσω από 25.000 θανάτους. Από την εφημερίδα Καθημερινή, μια φωτογραφία από το Δούναβι. Όχι, είναι από το Ρήνο. Το Ρήνο, του οποίου στάθμη έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, σχεδόν περπατιέται, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και άλλο ένα θέμα από την Καθημερινή: άλλο πτυχίο, άλλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων. Να περάσουμε στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα: δώρο έως 4 ενίκια. Γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές. Διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 24. Θα ακολουθήσει νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 25. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα: τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Και ακόμη, Διεθνές Αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ, ένα φάντασμα στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης. Ελληνοτουρκικά, το ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα και βεβαίως Χάρη και Μέγκαν, σας λέγαμε χθες, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Δεν έχετε παράπονο, δεν αφήνουμε θέμα για το οποίο δεν σας ενημερώνουμε. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Εδώ πρώτο θέμα είναι αυτό που λέγαμε χθες, θα το είδατε σε πολλά δημοσιεύματα. Ένα νέο εμβόλιο mRNA για τον καρκίνο του δέρματος. Ο τίτλος

Την εφημερίδα απογευματινή, ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Επανάσταση στην ιατρική, πώς δρά, πότε θα πάρει έγκριση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Χθες το είδατε και στα πρωτοσέλιδα και άλλων εφημερίδων και σε πολλά ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό κάποιος. Είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα στον χώρο της ιατρικής. Άλλα θέματα από την απογευματινή. Είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, Υπουργείο Εξωτερικών, Χάρη και Μέγκαν. Επιστρέφω στη Βρετανία 6 χρόνια μετά το Μέξιτ. Από το Μέγκαν και Exit. Εφημερίδα των συντακτών. Πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Αυτό είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Ομολογεί αποτυχίας η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Πρώτο θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, κλιματική κρίση και υγεία. Το νέο ελληνικό καλοκαίρι προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις. Διαβάζουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Και Τουρκία, νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ριζοσπάστες, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Αυτός είναι ο τίτλος, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Στις 5 Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας. Πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Ιχυρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Και ακόμη θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Υπερσύγχρονα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών.

Στην εφημερίδα Δημοκρατία ο τίτλος είναι «Πού είστε κύριε Μητσοτάκη» σε διακοπές μακράς διαρκείας ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, από την οποία υπάρχει ένα ακόμη θέμα, αλλαγές στη στρατιωτική θητεία. Ποιοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες. Εφημερίδα Κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς. Μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στη μάχη κατά του καρκίνου. Είναι λογικό, απόλυτα λογικό αυτό το θέμα να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στη ζωή μας, μη σας πω. Είναι πολύ μεγάλη ελπίδα να βρεθεί το εμβόλιο που αντιμετωπίζει τον καρκίνο. Είναι κάτι που αφορά, να μην πω κάθε σπίτι, κάθε σπίτι. Στην εφημερίδα Εστία, ο τίτλος του πρώτου θέματος είναι «Εποχή μείων στον ορίζοντα», ενώ στην εφημερίδα Μανιφέστο βλέπω φωτογραφία του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά. «Έλυσε το γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς» είναι ο τίτλος. Ένα όνειρο 40 χρόνων διαβάζω αρχίζει να παίρνει μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Και αναφέρεται φαλυρικός όρμος, διαβάζω συνέχεια στο ρεπορτάζ, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης.

0: Σας λέγαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση ακρίβεια να μην πρωταγωνιστήσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι αλλιώς πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία αν και καλοκαίρι, αν και Αύγουστος, αν και άδεια η Αθήνα ακόμη, πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση. Θα πρωταγωνιστήσει λοιπόν, λέγαμε, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με προτάσεις, ελπίζουμε με προτάσεις, αλλά και στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Ξέραμε λοιπόν, γνωρίζαμε από τις αρχές του καλοκαιριού, από το Μάιο, ότι υπήρχε μια συμφωνία κυρίων για σταθερές τιμές το καλοκαίρι και ότι από το Σεπτέμβριο θα περιμέναμε μειώσεις τουλάχιστον σε μια πολύ μεγάλη, σε ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων. Σε 9 ημέρες έχουμε 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη υπάρχουν ρεπορτάζ για κάποιες συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης του Ερνιού, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει. Καλή σου ημέρα, Άκη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στον κρατή.
0: Φαίνεται ότι κάποιες συμφωνίες έχουν γίνει. Καταρχάς, πριν περάσουν στην ακρίβεια και τα ράφια των σούπερ μάρκετ, φαίνεται ότι η κυβέρνηση εξετάζει να παρατείνει τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων, την ενίσχυση στα δηληστήρια ουσιαστικά, για να είναι κάπως χαμηλότερες οι τιμές και το μήνα Σεπτέμβριο, γιατί οι τιμές παραμένουν ψηλά.
1: Οι τιμές, ναι, όντως παραμένουν ψηλά. Είναι σε όλη την Ελλάδα σχεδόν πάνω από 2 ευρώ. Είναι πλέον λίγα τα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα που μπορεί ακόμα να βρει κάποιος αμόλυβδη κοντά στο 1,98, 1,99. Τα περισσότερα είναι πάνω από 2. Στις Κυκλάδες και κάποια απομακρυσμένα χωριά ή άλλες προορισμούς, τέλος πάντων, που δεν έχουν τακτικό ανεφοδιασμό, βρίσκει κανένας αμόλυβδη και με 2,25. Είναι αρκετά μεγάλες οι τιμές. Τώρα, αυτό πώς έχει καταπολεμηθεί τους τελευταίους μήνες, με συνεχείς επιδοτήσεις στα διελιστήρια, κρατική επιδότηση και στο ένα κάψιμο και στο άλλο. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιδοτείται μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο το πετρέλαιο κίνησης στα διελιστήρια. Η αμόλυβδη έχει σταματήσει να επιδοτείται. Για την αμόλυβδη ισχύει μόνο η έκπτωση που δίνουν τα ίδια τα διελιστήρια, εθελοντικά δηλαδή, δίνουν μία έκπτωση 10 λεπτά, την οποία θα τη δίνουν μέχρι 31 Αυγούστου, εκτός αν αποφασίσουν τα δύο διελιστήρια της χώρας να την επεκτείνουν. Η κυβέρνηση τώρα, το κράτος, δίνει, όπως είπα και πριν, δίνει 10 λεπτά στο ντίζελ, το οποίο είναι με ΦΠΑ αυτή η τιμή, το οποίο συγκρατεί προφανώς. Αν δεν υπήρχε αυτό, είναι βέβαιο ότι η αμόλυβη θα ήταν εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, 2,10 και στην περιφέρεια θα ήταν 2,30-2,40. Προφανώς έχει συγκρατήσει αυτή η επιδότηση την αύξηση, αλλά όταν οι διεθνείς τιμές έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει, 94 δολάρια το βαρέλι, η αλήθεια είναι ότι η επιδότηση απορροφιέται. Δηλαδή ο καταναλωτής ακούει, μάλλον
0: αγοράζει, διαβάζει πάλι ακριβό καύσιμο.
1: Ναι, διαβάζει ότι μπήκε η επιδότηση, ναι, και την επόμενη μέρα βλέπει αύξηση στην αντλία.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν το καταλαβαίνει. Βέβαια, αν το εξηγήσει κάποιος ότι αυτή η αύξηση που βλέπεις στην αντλία θα ήταν 10 λεπτά μεγαλύτερη, 15 λεπτά μεγαλύτερη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το μέτρο σκέφτονται να το παρατείνουν τουλάχιστον για το Σεπτέμβριο, και αν τα πράγματα δεν φτιάξουν στον περσικό κόλπο, ενδεχομένως και για παραπάνω, γιατί τον Οκτώβρη ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Βέβαια, 15 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Οπότε
1: 15
0: μπαίνουμε,
1: Οκτωβρίου. Σωστά.
0: Μπαίνουμε σε άλλα προβλήματα. Έλα τώρα να επιστρέψουμε στα σούπερ μάρκετ και στο τι συμφωνίες έχουν γίνει, και φαίνεται ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο τις επόμενες ημέρες να γίνει και για άλλους κωδικούς.
1: Ναι, δεν έχει κλείσει η λίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Η λίστα θα μείνει ανοιχτή μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, ώστε μετά να έχουν 2 μέρες στη διάθεσή τους και τα σούπερ μάρκετ.
0: Τις άλλες,
1: ναι, ακριβώς, ναι, σε μία εβδομάδα από σήμερα, ώστε μετά να έχουν 2-3 μέρες τα σούπερ μάρκετ στη διάθεσή τους για να ετοιμάσουν τα ράφια, να ετοιμάσουν τα ταμπελάκια, γιατί πλέον ο καταναλωτής, όπως γινόταν και στο παρελθόν με άλλες πρωτοβουλίες, θα το βλέπει σε ταμπελάκι, δηλαδή δεν θα ψάχνει στο ράφι να δει ποιο προϊόν έχει μείωση, θα βλέπει ταμπελάκι που θα δείχνει ότι αυτό το προϊόν συμμετέχει στη συμφωνία, στην πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Θα πηγαίνει λοιπόν στοχευμένα, αν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο προϊόν και αν θεωρεί ότι η έκπτωση τον συμφέρει και στο πορτοφόλι του, θα το αγοράζει. Μιλάμε για πάνω από 1.100 κωδικούς. Μέχρι την άλλη Παρασκευή υπάρχουν κάποιοι αισιόδοξοι οι οποίοι μιλάνε για 1.400 έως και 1.500.
0: Α, μάλιστα.
1: Προφαν...
0: Μειώσεις, έχετε εικόνα τι ύψος θα είναι, δηλαδή από πού έως πού θα κυμαίνονται οι μειώσεις, θα είναι 1-2%, 5%?
1: Η μικρότερη μείωση που έχει μπει στη συμφωνία, η συμφωνία έχει γίνει με κατώτατο όριο, όχι με ανώτερο. Ανώτερο ο καθένας δίνει όσο θέλει, αλλά προς τα κάτω η συμφωνία λέει όχι κάτω από 5%. Άρα ξεκινάμε από το 5 και πηγαίνουμε προς τα πάνω. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ήθελε διψήφιες εκπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι λίγοι μέχρι τώρα έχουν δώσει διψήφιες. Γιατί και αυτό είναι εθελοντικά. Δηλαδή συμμετέχουν 60-65 προμηθευτές. Mm-hmm. Προμηθευτές, εδώ να διευκρινίσουμε, είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ή συσκευάζουν τα όσπρια, τα ζυμαρικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα απορριπαντικά. Αυτές οι εταιρείες που ξέρουμε όλες.
0: Συμμετέχουν και τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή υπάρχουν και κάποιες αλυσίδες, μάλλον, που ακόμη και αν δεν έχει ο προμηθευτής επιβάλει μειώσεις, θα τις επιβάλλουν αυτοί στα ράφια.
1: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει. Άπαξ και συμμετέχει στη συμφωνία, είναι υποχρεωμένος να δώσει την έκπτωση. Και η έκπτωση είναι μεγαλύτερη από τον προμηθευτή και μικρότερη από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή οι περισσότεροι προμηθευτές έχουν δώσει 5-6%. Και τα σούπερ μάρκετ δίνουν μεταξύ 1,5% και 2%. Αυτό βγάζει μια μεσοσταθμική έκπτωση γύρω στο 7%. Σε κάποιες περιπτώσεις που είναι λίγο πιο γενναιόδορες και οι δύο πλευρές, μπορεί κάποιος καταναλωτής να βρει και 10%. Θα υπάρξουν και διψήφιες μειώσεις τιμών. Δεν θα είναι πολλές όμως, αυτό μαθαίνουμε. Οι περισσότερες θα κινούνται πέριξ του 7%, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Είναι μια ανακούφιση. Προφανώς ο πληθωρισμός.
0: Δεν λύνει το πρόβλημα. Προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα. Προφανώς και κάποιος θα πει τώρα που μας ακούει, μα εκεί που έχουν φτάσει τα τρόφιμα δεν είναι τίποτα το 7%. Αλλά είναι κάτι.
1: Είναι κάτι. Θα ισχύσει για 4 μήνες. Mm-hmm. Θα πάει μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Ενδέχεται μέχρι τότε να έχουμε κάποια καλή εξέλιξη. Ας κάνουμε και μια θετική σκέψη.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να
0: τώρα μόνο αρνητικές κάνουμε, ναι.
1: Γιατί διεθνώς, ναι, αν τα ενεργειακά ηρεμήσουν, αυτά είναι αλυσίδα μετά. Αν όμως τα ενεργειακά συνεχίσουν εκεί, γιατί βλέπω τις τελευταίες μέρες, εκτός από το πετρέλαιο, βλέπω και το φυσικό αέριο και έχει πάρει την ανηφόρα, και αυτό δεν είναι καλό. Αλλά ξαναλέω, ας δούμε λίγο πώς θα μπει το φθινόπωρο. Αυτή η συγκυρία δεν είναι πολύ καλή. Να δούμε όμως, όταν θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, πώς θα αποδώσει, ενδεχομένως ο ανταγωνισμός να τραβήξει και άλλους. Ας αφήσουμε λίγο και τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει.
0: Για να
1: δηλαδή
0: δούμε.
1: Το κάθε σούπερ μάρκετ, ναι, το κάθε προμηθευτής, όταν βλέπει
0: το
1: τον ανταγωνιστή
0: είναι,
1: να δίνει.
0: Ναι, ότι στον πληθωρισμό, στον τελευταίο πληθωρισμό που είχαμε, τα τρόφιμα είχαν πράγματι αρνητικό πληθωρισμό. Για να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Με αυτές τις μειώσεις, πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση.
1: Ναι, είχαν αρνητικό. Όπως σωστά το είπες, για τον Ιούλιο μιλάμε πάντα. Είχαν αρνητικό, οριακά, αλλά πάντως είχαν αρνητικό πληθωρισμό. Είναι μια ένδειξη. Αυτό που βοήθησε ήταν τα φρούτα και τα λαχανικά. Επιτέλους, δηλαδή, πέσανε λίγο οι τιμές τους. Είναι και η εποχή, βέβαια, που βοηθάει. Τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά έχουν επιστρέψει σε κάπως φυσιολογικές τιμές. Ευτυχώς έπεσε και το ελαιόλαδο. Αυτά ήταν που έριξαν λίγο τον πληθωρισμό τον Ιούλιο. Να δούμε τι θα γίνει στους επόμενους μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Ο Σπύρος μας γράφει ότι και με 100 δολάρια το βαρέλι την ίδια και χαμηλότερη τιμή είχε η βενζίνη. Άρα η κυβέρνηση στον καρτέλ απλώς κάνει πως δεν βλέπει την σχροκέρδια. Όχι, Σπύρο, δεν είχε χαμηλότερη τιμή η βενζίνη. Να σου θυμίσω ότι όταν πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη και στην Αττική είχε φτάσει να πωλείται 2,10, 2,15. Ο Νίκος σχολιάζει ότι έχουν μειωθεί οι προσφορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, πολύ πιθανό, και μάλιστα αναφέρεται σε συγκεκριμένο είδος ότι έχει καιρό να δει ότι γίνεται προσφορά. Πολύ πιθανό, Νίκο, επειδή ετοιμάζονται για αυτές τις μειώσεις που θα έχουμε τώρα το Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στο Βασίλη που λέει πάλι θα αναφερθείτε στην ακρίβεια. Δεν βρίσκεται τίποτα το οποίο ευχάριστο να πείτε. Δεν σας βρίσκει πουθενά κάποιος. Αν δεν μην αναφέρομαστε στην ακρίβεια, λέτε α, πετάτε ετώ, δεν λέτε τίποτα για την ακρίβεια, πού κτλ. Όταν μιλάμε για την ακρίβεια, μας λέτε πάλι αναφερέστε στην ακρίβεια. Καλημέρα.

Σας έλεγα πριν και το είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι υπάρχουν σκέψεις να αντιμετωπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί το γνωρίζετε πια ότι υπάρχουν μέχρι τώρα καταναλωτές οι οποίοι πάνε σε μία εταιρεία, δεν πληρώνουν κάποιους λογαριασμούς, αλλάζουν μετά εταιρεία, κάνουν το ίδιο. Για το 2025 είναι ενδεικτικό γι' αυτό ότι τα χρέη στους παρόχους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μάλλον στους παρόχους, έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια σκέψη λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, σκέφτεται να τροποποιήσει τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για να αντιμετωπίσει ακριβώς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δεν είναι ο κακοπληρωτής που δεν έχει χρήματα και πάει να ρυθμίσει την οφειλή του, είναι αυτός που το κάνει συστηματικά. Η σχετική υπουργική απόφαση υπογράφηκε από την ηγεσία του Υπουργείου. Το νέο πλαίσιο φαίνεται ότι εισάγει ένα σύστημα επισήμανσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κοκκινίζει ο καταναλωτής, πώς αλλιώς να το πω, το οποίο θα εμποδίζει την αλλαγή προμηθευτή σε καταναλωτές που συγκεντρώνουν τρεις σχετικά επισήμανσεις. Τρεις κόκκινες κάρτες, πώς να το πω. Και ο στόχος της ρύθμισης αυτής είναι ουσιαστικά να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο του ενεργειακού τουρισμού, μέσω του οποίου οι καταναλωτές αλλάζουν εταιρείες και οφείλουν τις φεσώνουν, πώς αλλιώς να το πω.

1,5 λεπτό πριν από τις 9, συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio στην αναζήτηση. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Από το μη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στον ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η προώρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες 3 χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Πρωινές διαδρομές με ροζ δεύτερον. Βλέπω τώρα στο ρεπορτάζ του Earth News ότι 11.000 περισσότερες είναι αφήξεις από τις αναχωρήσεις. Σιγά σιγά να επιστρέφετε. Γιατί ακόμη η εικόνα της Αθήνας είναι σχεδόν ειδηλιακή, θα έλεγα. Μη σας πω ότι αυτή την εβδομάδα είχε λιγότερη κίνηση από την προηγούμενη. Κάποιοι φύγατε μετά το 15 Αύγουστο. Και εδώ που τα λέμε, οι τυχεροί που θα φύγουν αυτό το Σαββατοκύριακο, πού θα πάρουν την άδειά τους και θα φύγουν αυτό το Σαββατοκύριακο? Τους λέω τυχερούς από την άποψη ότι θα γλιτώσουν την κίνηση του 15 Αύγουστου στον τόπο προορισμού τους, στους τόπους προορισμού, και θα γλιτώσουν και τον καύσωνα. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολτζίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε App News Radio. Δύο λέξεις. App News η μία, Radio η άλλη. Από Δευτέρα επιστρέφουμε σιγά σιγά στους κανονικούς μας ρυθμούς και το πρόγραμμά μας και οι πρωινές διαδρομές. Οι πρωινές διαδρομές κανονικά, όχι σιγά σιγά.

Τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής είναι άλλος ένας σεισμός στο λεγόμενο πια, το μάθαμε και εμείς, δαχτυλίδι της φωτιάς, αυτή την περιοχή γύρω από τον Ειρηνικό, πολύ υψηλή σεισμικότητας με πάρα πολλά ηφαίστεια, που έχει δώσει τις τελευταίες εβδομάδες πολύ δυνατούς σεισμούς στην Κολομβία, στην Ινδονησία. Είχαμε τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Χθες είχαμε λοιπόν ένα σεισμό πάνω από 7 Ρίχτερ, 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Χθες λοιπόν είχαμε ένα σεισμό στο Περού, έντασης 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Βέβαια, αυτές οι χώρες είναι και προετοιμασμένες πολύ καλά για αυτή τη σεισμική δραστηριότητα, όμως κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές, επιχειρήσεις, 6 σχολεία, 12 ιατρικά κέντρα διαβάζω, 22 σπίτια και 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Τώρα στο θέμα του Ιράν, ένα θέμα που παρακολουθούμε αναγκαστικά, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση, αναταραχή στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή μας, με όποιες επιδράσεις και σεισμικές δονήσεις, για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο θέμα, προκαλεί στη διεθνή οικονομία με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Λοιπόν, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν? Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες, μετά το ναυάγιο των συνομιλιών για να έχουμε μια νέα εκεχηρία, ανακοίνωσε λοιπόν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, τις χαρακτήρισε πρωτοφανής κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως την συντριπτικότερη οικονομική επιχείρηση στην ιστορία. Να δούμε αν θα είναι έτσι. Όχι μόνο αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με σοβαρές οικονομικές συνέπειες κάθε χώρα ή φορέα που θα παρέχει οποιαδήποτε μορφή οικονομικής στήριξης στην Τεχεράνη. Η ηγεσία του Ιράν, βέβαια, το είδαμε χθες με δημοσιεύματα, αντέδρασε αμέσως, μάλλον κοινικά, μάλλον λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει συνηθίσει σε αυτού του τύπου και ένταση στις δηλώσεις. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ένα κύμα οικονομικών κυρώσεων προφανώς θα πιέσει το Ιράν. Θα θυμάστε τις διαδηλώσεις για τη φτώχεια και την ακρίβεια στους δρόμους του Ιράν. Το Ιράν, το οποίο έχει ετήσιο πληθωρισμό, μάλλον ετήσιο πληθωρισμό έχει πάνω από 50%, τον Ιούλιο ο πληθωρισμός έφτασε 66%, ενώ οι τιμές των τροφίμων παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 128%.

0: Βέβαια, αυτά τα καθεστώτα, όπως καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνουν από τέτοιες πιέσεις. Και είναι σαφές ότι η αμερικανική στρατηγική στοχεύει στον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου και των εσόδων του ιρανικού καθεστώτος, επηρεάζοντας άμεσα κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία και το Ιράκ, βέβαια. Μάλιστα, υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ στο πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με το οποίο άλλοι 8 εμπορικοί εταίροι, και συμπεριλαμβάνει και την Τουρκία βέβαια σε αυτόν τον αριθμό, απειλούνται από την D-Day, τις οικονομικές κυρώσεις, αν το πούμε έτσι, του Ντόναλντ Τραμπ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εδώ στην Ελλάδα, μάλλον στα νερά του Αιγαίου, σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέρχεται η θεωρία των γκρίζων ζωνών από την Τουρκία, μετά από διαδοχικές επίθεσιμες τοποθετήσεις, φέρνει στο προσκήνιο εκ νέου το ζήτημα της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Τες είχαμε απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην τοποθέτηση της Τουρκίας για τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μια ανακοίνωση η οποία μεταξύ άλλων κάνει λόγο για βάσιμους, ανυπόστατους, απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ τονίζεται ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Έλατε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, το διεθνολόγο. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κυριολεκτικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Νομίζω όμως ότι οι θερμοκρασίες που επικρατούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, επιστρέφουμε πια σε μια εποχή που ξαναμπαίνουν θέματα στο τραπέζι που θεωρούσαμε ότι το τελευταίο διάστημα τα είχαμε αφήσει πίσω μας. Ότι επικρατούν αλυτόνη στη συζήτηση.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε βέβαια ότι είναι τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια που ήμασταν σε αυτή τη φάση που έχει καθιερωθεί στο δημόσιο διάλογο να χαρακτηρίζεται ως περίοδος των ήρεμων νερών ακριβώς. Θα έλεγα ότι ήταν περισσότερο μια φάση αποκλιμάκωση της έντασης η οποία είχε φτάσει σε επίπεδο κρίσεων το 2020, που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Αυτό οδήγησε στο να υπάρξει μεταξύ των δύο χωρών συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, κάποιοι μάλιστα εξ αυτών πολύ σημαντικοί για την Ελλάδα, όπως είναι το μεταναστευτικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν οδήγησε στο να αναθεωρήσει η Τουρκία τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις τις οποίες έχει. Μπορεί να μην είχαμε αυτό το μπαράζ δηλώσεων που είχαμε συνηθίσει να έχουμε από διάφορους θεσμικούς παράγοντες και πολιτικούς και πολιτιακούς παράγοντες της Τουρκίας. Για παράδειγμα, είχαμε δει στο παλιότερο και δηλώσεις από τον κύριο Μπαχτσελή, ας πούμε, τον βασικό συνεργάτη του κυρίου Ερντογάν, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, η Τουρκία παρέμεινε να είναι αυτή η οποία αμφισβητεί μια σειρά από ζητήματα τα οποία και την οδηγούσαν από την πλευρά που η Ελλάδα αναγνωρίζει τη μία και μοναδική διαφορά, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο να μην μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω αυτές οι συνομιλίες οι οποίες υπήρχαν σε διάφορα επίπεδα, από πολιτικό μέχρι τεχνικό, στο κομμάτι το να συμφωνήσουμε στα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να τύχουν μετέπειτα συζήτηση σε διεθνές επίπεδο, σε διαδικασίες επίσης διαφορών κτλ. Άρα δεν είχαμε βγει από αυτό. Έμενε πάντα, η Ελλάδα έλεγε, το λέω σχηματικά ένα, πάντα ένα έλεγε, η Τουρκία έλεγε 10, η Ελλάδα προφανώς δεν αποδέχονταν αυτά τα σημεία. Αυτό το οποίο όμως διαφοροποίησε τη συνθήκη και οδήγησε την Τουρκία σε αυτές τις ενέργειες που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι ότι αυτά τα 3 λοιπόν χρόνια που υπήρξε αυτή η αποκλιμάκωση της κρίσης, η Ελλάδα τα εκμεταλλεύτηκε, όχι εις βάρος της Τουρκίας, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σημειώνουμε για να γίνεται ξεκάθαρο ποια είναι η πραγματικότητα και πού έρχεται το τουρκικό επιχείρημα.
0: Γιατί η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό κλίμα, ότι τα εκμεταλλεύτηκε εις βάρος της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Η Ελλάδα ο χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα τα οποία οριοθέτησε, είναι σε απόλυτη συμφωνία με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και με το διεθνές δίκαιο. Αντίθετα, αυτή η ενέργεια την οποία έκανε η Τουρκία έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και μπαίνει στο πλαίσιο της Ελλάδος. Άρα λοιπόν η Τουρκία τι είδε? Είδε λοιπόν ότι αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε ηρέμα νερά, έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να τρέξει ζητήματα τα οποία την οδήγησαν στο να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την πιθανή ενεργειακή συνθήκη. Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου, και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη, ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο Καλώδιο, το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση.
0: Δύο ερωτήματα εδώ έχω να σκώ. Γιατί από την τοποθέτησή σας, από την ανάλυσή σας μάλλον, προκύπτει ότι αυτοί που συστηματικά επικρίνουν στο εσωτερικό κυρίως της χώρας την πολιτική των ήρεμων νερών, ξεχνάνε ή κάνουν ότι δεν βλέπουν ότι η χώρα μας έχει βγει κερδισμένη από αυτό. Με μια σειρά συμφωνίες, με όλο αυτό που περιγράψετε πάρα πολύ καλά στη συζήτησή μας. Το πρώτο. Και το δεύτερο, η Τουρκία υπεραντιδρά, γιατί οι συνθήκες στην περιοχή πια τη θέτουν εκτός του ρόλου που θέλει να έχει η ίδια για την περιοχή.
1: Όχι, θα σας έλεγα στο δεύτερο. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία. Δεν πρέπει να διαβάζουμε τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας και τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας ως ευθέως αντιθετικές. Δηλαδή ότι όταν κερδίζει μια χώρα ή ξεδιπλώνει κάτι πρωτοβουλίες, γιατί το κερδίζει είναι πάρα πολύ σχετικό, αυτόματα αυτές οι πρωτοβουλίες οδηγούν στην απομόνωση στην άλλη χώρα. Αυτό είναι το επιχείρημα της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτό λέει, ότι η Ελλάδα με διαφόρους τρόπους, συμφωνώντας με το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί συνθήκες απομόνωσης και περικύκλωσης της Τουρκίας. Όμως αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα πηγαίνει ακριβώς εκεί που προβλέπει το διεθνές δίκαιο να μπορέσει να κάνει την ενέργεια, και δεν πηγαίνει, δεν προεκτείνει, δεν συνάδει άλλωστε με την στρατηγική της κουλτούρα και το πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής να παρέμβει σε μια άλλη περιοχή μιας άλλης χώρας, σε μια θαλάσσια ζώνη, να κάνει συμφωνία όπως ήταν το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο, ας πούμε, και να προσπαθήσει να δημιουργήσει τελεσμένα. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ουσιαστικά δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτή την περίοδο η Τουρκία απομονώθηκε πλήρως. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα πεδία και διάφοροι τομείς όπου και οι δύο χώρες ξεδιπλώνουν την στρατηγική τους και δημιουργούν πολιτικά δεδομένα. Στο πεδίο λοιπόν των ενεργειακών πρωτοβουλειών στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα, για αυνόητους λόγους, γιατί είναι στο κομμάτι της Ελλάδος αυτά τα δυνητικά ενεργειακά κοιτάσματα, σε όλο αυτό το πλαίσιο και τα project τα οποία τρέχουν, γι' αυτό και οι συμφωνίες γίνονται με την Ελλάδα, δεν γίνονται με μια σειρά χωρών, δεν πηγαίνει τυχαία η ExxonMobil και λέει, να συμφωνήσουμε με 5 χώρες, κάπου θα υπάρχουν ενεργειακά κοιτάσματα. Βασίζεται λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Δημιουργούν μια συνθήκη όπου η Τουρκία δεν συμμετέχει και λέει ότι θέλω να έχω χώρο σε αυτό το τραπέζι και θα το κάνω με το κλασικό προκλητικό τουρκικό τρόπο. Γιατί το χρησιμοποιεί. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η Τουρκία έχει δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Είναι η χώρα που, με την αμφίσιμη στάση την οποία έχουν οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια και κυρίως ο πρόεδρος Τραμπ για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που έκανε την τριμερή συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Πρέπει όμως αυτή τη συμφωνία να τη διαβάζουμε στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει και όχι να θεωρούμε ότι έρχεται για να ανατρέψει μια σειρά από άλλα δεδομένα. Οι χώρες δημιουργούν πολλαπλά επίπεδα συμφωνιών. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
0: σχήμα. Και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
1: Ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
0: Στην πράξη όμως, κύριε Καρατράτο, από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, αφουγούν κάποια αλλιευτικά, ελληνικά αλλιευτικά, στην περιοχή εκεί, να ψαρέψουν.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτό να είναι ένα πεδίο έντασης?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ πιθανό το κομμάτι, η πρόκληση που ξεκίνησε από το θεσμικό πεδίο. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι πάνω κάτω, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να δούμε μάλλον ομοιότητες, να το πω έτσι, πίσω αν πάμε στο 2019 και στο 2020. Δηλαδή, πώς φτάσαμε από το τουρκολογικό μνημόνιο, το παράνομο μνημόνιο, το οποίο καταγγέλθηκε με τον δέοντα τρόπο από την Ελλάδα σε επίπεδο θεσμικό, νομικό, διεθνούς δικαίου, διεθνών οργανισμών. Φτάσαμε στις δύο μεγάλες κρίσεις, στη μεγάλη κρίση του Εύρου και αργότερα στο δύσκολο καλοκαίρι στο Αιγαίο. Άρα είναι πολύ πιθανό αυτό το οποίο είπατε, να δούμε να υπάρχουν διάφορες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία σε επίπεδο θαλάσσης αυτή τη φορά, δηλαδή να δούμε αυτό το οποίο περιγράφατε, τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των αλλιευτικών σκαφών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και στην εμπλοκή των λιμενικών σκαφών, να το πω έτσι σχηματικά, και να δούμε συνθήκες αποτροπής εκεί. Είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα το έχει χειριστεί και στη θάλασσα και στον αέρα για πολλά χρόνια. Σαφώς είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί δημιουργεί πίεση και στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και στο διπλωματικό πεδίο. Ωστόσο, έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι την ψυχραιμία να διαχειριστούν αυτή τη συνθήκη, διαφυλάσσοντας την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, χωρίς παράλληλα να προκαλέσουν αυτό το οποίο έχουμε σημαντικά να λέμε επεισόδιο, δηλαδή την περαιτέρω κλιμάκωση. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν επιδιώκει την κλιμάκωση σε κανένα πεδίο. Είναι μια χώρα status quo που θέλει τη σταθερότητα στο κομμάτι. Άρα δεν αποκλείεται να δούμε μια τέτοια συνθήκη όπως αυτή που περιγράψατε, ή αν η Τουρκία θέλει να ασκήσει περαιτέρω πίεση, ενδεχομένως μπορεί να δούμε και διαφοροποιημένες συνθήκες, πιθανότατα στο μεταναστευτικό. Κρατάω ένα μικρό καλάθι εκεί, γιατί είναι και άλλα ζητήματα στο διαχείριση του μεταναστευτικού, δηλαδή είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίκεντρο και είναι και θέματα χρηματοδότηση, αλλά δεν αποκλείται γιατί το έχει κάνει η Τουρκία. Οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα δύσκολο φθινόπωρο το οποίο θα απαιτεί εγρήγορση, ψυχραιμία και λεπτές ισορροπίες.
0: Άρα, να κρατήσω αυτές τις τρεις λέξεις ως τίτλο για τη συζήτησή μας και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσεχώς, προφανώς. Εγρήγορση και ψυχραιμία για το προσεχές διάστημα.
1: Σίγουρα, ναι. Και η Ελλάδα έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες της μεγαλύτερης πίεσης. Ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση στον Εύρο το 2020 είναι επιτομή μιας ψύχρεμης διαχείρισης χωρίς να υπάρξει η παραμικρή υποχώρηση στον τομέα των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατράντο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Είχε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον κύριο Καρατράντο. Όχι τρεις λέξεις, μία μάλλον είναι ο τίτλος της συζήτησης. Ψυχραιμία. Λοιπόν, η Μαρία Λάγιο είναι στο στούντιο. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για τον τουρισμό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απότομη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα. Το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί. Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράταση της επιδότησης των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, κάλεσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Και η οικονομική τρομοκρατία κατηγορεί την Ουάσιγκτον, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Night News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές ακούτε. Το είδα το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ της τριλογίας του Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε το. Θα το συζητήσουμε τη Δευτέρα με τον Βασίλη Δαμόπουλο. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κάβαλο που μας στέλνει το μήνυμά του στο Στέφανο. Το θέμα της ακρίβειας σας αγγίζει όλους και των τιμών, των καυσίμων. Στο Δημήτρη τον Ντούλια, το Χαράλαμπο το Σαββίδη. Χαράλαμπε, έχει τηλεφωνητικό μήνυμα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε. Όσο είμαστε, σας αγγίζει όλους και των τιμών, των καυσίμων. Στο Δημήτρη τον Ντούλια, το Χαράλαμπο το Σαββίδη. Χαράλαμπε, έχει τηλεφωνητικό μήνυμα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε.

0: και η Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία. Ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και για τον τουρισμό και για τις τουριστικές εισπράξεις. Τα στοιχεία είναι για το πρώτο εξάμηνο βέβαια του 2026 και ενώ δεν συμπεριλαμβάνουν το καλοκαίρι, κάνουν λόγο για άλμα κυριολεκτικά 14,8% στις τουριστικές εισπράξεις. Οι οποίες έφταξαν τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 7,66, ένα και κάτι δηλαδή δισεκατομμύρια πάνω σε σχέση με σύγκριση με το 2025. Και επειδή είναι τέλος Αυγούστου και τα στοιχεία που λέμε είναι για το πρώτο εξάμηνο, αλλά οι άνθρωποι του τουρισμού πια έχουν εικόνα και για το καλοκαίρι ή μέχρι σήμερα, 21 Αυγούστου, καλημερίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Κελαϊδίτη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει. Κύριε Κελαϊδίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Είναι ανάλογη η εικόνα που έχετε και εσείς? Δεν μπορεί να είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική από την Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά η δική σας εικόνα περιλαμβάνει και το καλοκαίρι.
1: Όχι, πολύ διαφορετική δεν είναι. Όταν διαβάζω βέβαια προσεκτικά ακόμα και αυτά του πρώτου πενταμήνου, ουσιαστικά το πρώτο πεντάμηνο έχει, είναι δημοσιευμένα αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος, θα δούμε ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
0: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
1: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, θα δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν. Είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
1: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Η Λευκάδα μέσω του Ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ. Τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
0: Όπως, ναι, όπως λένε, όπως παρουσιάζεται. Φαίνεται όμως ότι
1: η Μύκονος, ας πούμε, έχει σύνταση.
0: Υπάρχει κάποιο ταβάνι σε αυτά τα δύο νησιά και από την άποψη της πολιτικής που ακολουθούν, απευθύνονται σε άλλες κοινωνικές τάξεις, σε άλλα πορτοφόλια, θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Σωστά. Η Μύκονος, σας είπα, χρησιμοποιούν διάφορες εκτόσεις, dynamic prices, και κλείνει τελευταία στιγμή τη διαθέσιμη δυναμικότητα. Η Σαντορίνη βέβαια είναι η πιο ανησυχητική περίπτωση. Ο Ιούλιος έκλεισε μόνο με συν 2% αφήξεις και αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα τους
0: επαγγελματίες. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάποια νησιά, κάποιες τοποθεσίες έχουν φτάσει και στα όρια τους, κύριε Κελαϊδίτη, ότι πια έχουν τόσο κόσμο που δυσαρεστούνται να ξαναπάνε αυτοί που τα έχουν επισκεφτεί. Αντιθέτως, διαβάζω για άλλους προορισμούς οι οποίοι εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια και μάλιστα αρκετοί από αυτούς αναφέρατε κι εσείς κάποιους, είναι προορισμοί που πας ο δικός.
1: Να σας πω, αυτοί που έχουν τάση αυξητική και εδώ και καιρό, τουλάχιστον εμείς το παρατηρούμε τουλάχιστον 3 χρόνια, είναι η Πάργα και τα Σίβωτα, παραλίες της Ηπείρου, σχεδόν το σύνολο της Πελοποννήσου, με ειδικότερα τη Μεσσηνία, τη Λακωνία.

0: Κωνία.
1: Αυτό διάβαζα για την έκρηξη της Πελοποννήσου. Εκεί αναφερόμουν, για την έκρηξη της Πελοποννήσου.
0: Και όσο και αν σας φανεί περίεργο, η Εύβοια, η οποία είχε εξελιχθεί μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαν προηγηθεί προετών, έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό, πλέον αρχίζει να εξελίσσεται μάλλον, σε ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό και με συνολικά πολύ σημαντικές τουριστικές επενδύσεις και ξενοδοχειακού χαρακτήρα κυρίως.
1: Εδώ υπάρχει βέβαια μια ερμηνεία, καλά για την Εύβοια είναι και αυτά τα pass τα οποία βοηθούν κάποιοι, βοηθούν οικονομικά κάποιους οικογένειες να πάνε. Έχω την αίσθηση ότι εδώ βοηθάει βέβαια και το ότι κάποιος πάει με το αυτοκίνητό του, πληρώνει λιγότερα σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αυτά τα χρήματα τα οποία γλιτώνει τα ξοδεύει.
0: Πολύ σωστά.
1: Τα ρίχνει στην κατανάλωση.
0: Υπάρχει μια πανευρωπαϊκή τάση, δεν θα το λέγω βέβαια, εγώ προσωπικά νομίζω ότι είναι και αμερικάνικη, που ονομάζεται Drive to Destinations. Όταν οδηγείς σε ένα προορισμό και όχι όταν μεταφέρεσαι αεροπορικά ή με πλοίο, είναι και ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό για να μπορέσεις να πας. Ας πούμε, όταν σε τις ίδιες μέρες διακοπών, η διαφορά είναι αρκετά σημαντική, όταν τις ίδιες μέρες διακοπών για 5 μέρες μία οικογένεια δαπανά στον προορισμό που είναι με το αυτοκίνητο 2.000 περίπου, 2.500, αντιστοίχως σε ένα νησιωτικό προορισμό θέλει τουλάχιστον 4.
1: Είναι το διπλάσιο πόσο είναι.
0: Τα ίδια δεδομένα, έτσι. Όχι άλλα ξενοδοχεία.
1: Ναι. Όχι, μα θα πω το απλό μόνο για τη μεταφορά τους. Για να πάει με το αυτοκίνητο στη Μεσσηνία, την οποία αναφέρατε, θέλει από 100 μέχρι 150 ευρώ βενζίνης για ένα μεσαίο αυτοκίνητο διόδιο. Για να πάει η ίδια οικογένεια, τετραμελής, σε κάποιο νησί, θέλει από 500 μέχρι 700-800 ευρώ.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι μια μεγάλη διαφορά.
0: Αυτό γενικότερα θα πρέπει να, όχι να μας προβληματίσει, να μας προβληματίσει γόνιμα, όχι αρνητικά, να μας προβληματίσει γόνιμα, να δούμε όλοι που εμπλεκόμαστε με όλη αυτή τη διαδικασία τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να διατηρηθεί η επισκεψιμότητα στα νησιά, η οποία δεν έχει καταρρεύσει, επαναλαμβάνω, δεν έχει καταρρεύσει. Ναι. Δεν είναι βέβαια η δαπάνη η ίδια που ήταν τα παλαιότερα χρόνια, είναι χαμηλότερη η δαπάνη. Και θα ρωτήσετε, αν ρωτήσετε και επαγγελματίες των διαφόρων νησιών και διαφόρων άλλων περιοχών, αλλά κυρίως των νησιών και κυρίως επαγγελματίες της εστίασης, θα δείτε ότι έχουν τεράστιο παράπονο από την κατανάλωση, διότι βλέπουμε ότι στρέφονται οι τουρίστες στη χαμηλότερη δαπάνη όσον αφορά την εστίαση και πηγαίνουν σε, δεν θα το κρύψουμε, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν πια παραρτήματα σχεδόν σε όλα τα νησιά. Πάνε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν κάποια γεύματα, τα καταναλώνουν στο σπίτι. Ή μαγειρεύουν.
0: Όχι μόνο μαγειρεύουν, και έτοιμα γεύματα. Ναι. Έχω παρατηρήσει από προσωπική εμπειρία, σας λέω, έτοιμα γεύματα τα οποία τα καταναλώνουν ακόμα και στα ξενοδοχεία ή και στα βραχυχρόνιες μίσθους καταλήμματα τα οποία.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Κελαίδη, και ο Σεπτέμβριο, από ό,τι καταλαβαίνω και ο Σεπτέμβριος είναι ένας καλός μήνας. Δηλαδή έχουμε μια διεύρυνση, αν μπορώ να το πω έτσι, της τουριστικής περίοδου.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι ανέκαθεν. Ήταν ένας πολύ καλός μήνας. Μάλιστα. Για διακοπές και με υψηλότερου εισοδήματος επισκέπτες.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και φέτος, και Οκτώβριος θα είναι έτσι φέτος, αλλά και φέτος θα λειτουργήσει πάρα πολύ σοβαρά και πολύ δομημένα το last minute, δηλαδή κρατήσει τελευταία στιγμής και σε προορισμού ή σε καταλήμματα, υπηρεσίες κλπ. Value for money.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον ότι πάρε λεφτά, δώσε μου προϊόν, δεν ισχύει. Βλέπουν το προϊόν, βλέπουν τις κριτικές, βλέπουν τις εκτιμήσεις και μετά ή του προσφέρεις και μετά επιλέγουν να πάνε σε αυτόν τον προορισμό, σε αυτό το κατάλημα, σε αυτό το εστιατόριο ή σε αυτό το τουριστικό γραφείο.
1: Μάλιστα.
0: Που θα του προσφέρει κάποια συγκεκριμένη δρομή.
1: Κύριε Κελαϊδίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ, κύριε Γιώργη. Να είστε καλή
1: σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Στη συζήτηση με τον πρόεδρο, με τον κύριο Νίκο Κελαϊδίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Εν Ελλάδα Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, αναφερθήκαμε στην Πελοπόννησο. Και γιατί αναφερθήκαμε στην Πελοπόννησο? Γιατί φαίνεται ότι εξελίσσεται σε αυτή την περιφέρεια της χώρας, εξελίσσεται ως το πιο ή ένα από τα πιο ενεργά τουριστικά και επενδυτικά μέτωπα της χώρας. Είναι ενδεικτικό να πω ότι από τα βαριά χαρτιά της Πελοποννήσου και των resorts, το μεγάλο ξενοδοχείο, δεν χρειάζεται βέβαια εγώ να κάνω διαφήμιση, το γνωρίζετε, που βρίσκεται στη Μεσσηνία, επενδύει σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία, 1,2 δισεκατομμύρια, δημιουργώντας ταυτόχρονα 11.200 θέσεις εργασίας. Έως τον κόμβο παραγωγής φαρμάκων στην Τρίπολη, έως μεγάλα κινηματογραφικά project που εξελίχθηκαν, όπως η Οδύσσια του Νόλαν στην Πελοπόννησο, φαίνεται λοιπόν ότι η Πελοπόννησος εξελίσσεται σε ένα πολύ μεγάλο τουριστικό και επενδυτικό μέτωπο. Ο κύριος Θάνος Μιχελόγκονας είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοπόννησος. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γεωργίου, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά και από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία και από τα ρεπορτάζ και η Πελοπόννησος πάει ιδιαίτερα καλά, κύριε Μιχελόγκονα.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε μια θέση που δεν μπορούμε να το πούμε ποτέ αυτό με ξεκάθαρο τρόπο, αλλά σίγουρα υπάρχουν ενδείξεις, κύριε Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
1: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
2: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική. Γιατί όλα τα πράγματα είναι μικρά, είναι λίγο οχυρωμένα στο δικό τους μέρος, στο δικό τους χώρο, έτσι, στο δικό τους αντικείμενο και δεν διασυνδέονται. Αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω, εμείς το συναντήσαμε στην πράξη και μέσα στον ίδιο μας τον οργανισμό. Δηλαδή και μέσα στην ίδια την περιφέρεια Πελοποννήσου υπήρχαν, δεν ήταν μάλλον επαρκώς δημιουργική και αποτελεσματική η επικοινωνία μεταξύ των διευθύνσεων ή των διαφορετικών τομέων πολιτικής, τέλος πάντων. Ήδη προεκλογικά είχαμε μπει στην διαδικασία με ένα εντός εισαγωγικών όραμα, ας πούμε, απλοϊκά διατυπωμένο, ότι πρέπει να ενισχύσουμε λίγο όλη μας την περιφερειακή μας συνείδηση. Να φύγουμε λίγο από το δικό μας μικρό τόπο, να επινοήσουμε τον τόπο μας ως ένα μέρος μιας μεγαλύτερης ενότητας, ας πούμε, που είναι η περιφέρεια. Γιατί? Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική, αυτές τις οριζόντιες πολιτικές, να τις διασυνδέσουμε μεταξύ τους και να αναπτύξουμε τις οικονομίες κλίμακας και να είναι πιο αποτελεσματικές.
1: Ναι, βέβαια έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι έχετε όλες. Όλα τα μεγέθη, φιλοξενείτε όλα τα μεγέθη, από τις μικρές τουριστικές μονάδες που είναι αλήθεια ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών, μέχρι μεγάλες, μεγάλα resorts, να, όπως το Κώστα Ναβαρίνο στο οποίο αναφέρθηκα πριν, αλλά και μεγάλα, διαβάζω ότι σχεδιάζουν κατασκευαστές να κάνουν μεγάλα resorts σε άλλες περιοχές, στο Πορτοχέλη, στην Πελοπόννησο, πολυτελή, υπερπολυτελή. Έχετε ένα τουρισμό που είναι για όλα τα πορτοφόλια ουσιαστικά.
2: Αυτό ισχύει. Υπάρχει πράγματι επαρκής διαστρωμάτωση. Ισχύει ότι οι δύο μεγάλοι πόλοι αυτή τη στιγμή επενδυτικοί στο κομμάτι του τουρισμού είναι η Δυτική Μεσσηνία και το Κώστα Ναβαρίνο και είναι και η Ανατολική Αργολίδα, το Πορτοχέλη και όλη αυτή η περιοχή. Πράγματι τα project, κυρία Γεωργίου, που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή συνολικά μιλάμε για ποσά που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως αυτό δεν έχει απομειώσει, μηδενίσει και τη δραστηριότητα η οποία είναι στη μικρότερη κλίμακα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα εμείς, ας πούμε, από το Πελοποννήσου έχουμε εγκρίνει επενδύσεις στον τουρισμό οι οποίες ξεπερνούν τα 25-30 εκατομμύρια.
1: Και απευθύνονται και σε άλλους, και σε άλλα κοινά, γιατί τα μεγάλα ξενοδοχεία που αναφερθήκαμε πριν δεν απευθύνεται απευθύνεται σε πολύ μεγάλα εισοδήματα. Τα υπόλοιπες οι μικρές μονάδες όμως απευθύνονται σε μεσαία τάξη, οικονομική τάξη.
2: Κυρία Γιώργη, και αυτό είναι ισχύ και είναι και ταυτόχρονα σχετικό υπό ποια έννοια, ας πούμε, στο Κώστα Ναβαρίνο. Υπάρχουν οι αρχές εγκαταστάσεις, το Ρωμάνος, ας πούμε. Το Ρωμανός απευθύνεται στην καλύτερη, στη μεσαία τάξη των Βρετανών. Άρα δεν είναι κάτι high level όπως είναι το Mandarin που έχει γίνει τώρα. Okay. Ή όπως είναι οι καταστάσεις που γίνονται στην Ερμεωνίδα οι περισσότερες. Το Sixth Sense, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο είναι upper scale τελείως. Νομίζω τα καλύπτουμε όλα, αλλά και πάλι μας λείπουν πράγματα. Πράγματι, κοιτάμε το μόνο μισό δεξιό, γιατί υπάρχει και ο Διονύσης Αρολιμένας Καλαμάτας. Θα με επιτρέψετε να σου πω, υπάρχει μια επενδυτική δραστηριότητα η οποία ξεπερνάει λίγο και το κομμάτι του τουρισμού. Προφανώς το κομμάτι του τουρισμού έχει ηγετικό.
1: Ναι, μα γι' αυτό αναφέρθηκα και στην μονάδα παραγωγής φαρμάκων στην Τρίπολη.
2: Ακριβώς, και άλλα project μεγάλα που γίνονται εν ώψη του ΔΑΜ. Ξέρετε, οι πρώην λιμνητοπαραγωγές περιοχές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και η Μεγαλόπολη, έχουν μια διαδικασία μετάβαση τώρα, η οποία συνοδεύεται και από κάποιους πόρους. Αυτοί οι πόροι, λοιπόν, επειδή πρημοδοτούν επενδύσεις με έναν αρκετά ευνοϊκό τρόπο, ειδικά στην περιοχή του ΔΑΜ που είναι στην κεντρική Πελοπόννησο, και εκεί έχουμε μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες ξεπερνούν το κομμάτι του τουρισμού. Όλες αυτές, λοιπόν, οι μονάδες, όπως λέτε, καλύπτουν στο κομμάτι του τουρισμού πια, καλύπτουν την ζήτηση σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Διευθυντής Αερολιμένας Καλαμάτας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έρχεται, γιατί κοιτάξτε, τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε, κυρία Γεωργίου, ρυθμούς ανάπτυξης αφήξεων σχεδόν τριπλάσιο τον εθνικό μέσο όρο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, ακούγεται πολύ αισιόδοξο όλο αυτό.
2: Είναι πολύ δυνατό. Σιγά-σιγά φτάνουμε ήδη, δηλαδή από το 2027 ίσως, φτάνουμε στα νούμερα τα οποία το υπερταμείο προέβλεπε όταν ξεκίνησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Πριν από 6-7 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι έχετε σε πολύ κατάλληλη στιγμή η συνεργασία, η αναδοχή μάλλον από τη Fraport και το σχήμα εκείνο, και θα ικανοποιήσει ένα δυναμικό το οποίο ήδη έχει και εκφράζεται. Δηλαδή θα έχει πρακτική ανάγκη πλέον σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ελάτε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Μια γρήγορη ματιά να ρίξουμε στα πρώτα θέματα αυτή την ώρα στις διεθνείς ενημερωτικές ιστοσελίδες. BBC, ο Τραμπ παρουσιάζει μια ακόμη στρατηγική για τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του BBC. Στο CNN.com, ο πραγματικός πόλεμος είναι εδώ. Ιρανός δημοσιογράφος μιλάει μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση. Οι αρχές απείλησαν να κάνουν έφαδο στο σπίτι της μιας δημοσιογράφου, Γιάλντα Μουαϊοέρη, αν μιλούσε ξανά σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και το έκανε, αναφέρει το ρεπορτάζ. Το site, στα διεθνή θέματα του site της Le Monde, πρώτα θέματα είναι, και εδώ ο πόλεμος. Μια έξοδος από τον πόλεμο, μια πιθανότητα που απουσιάζει τόσο από τις σκέψεις όσο και από τα πολιτικά προγράμματα στο Ισραήλ. Διαβάζουμε από το σχετικό τίτλο στο site της Le Monde. Και ακόμη, η παρέμβαση Γαλλίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας για τις εξελίξεις στη Γάζα, στο site της Le Monde. Και airnews.gr, πρώτο θέμα πετρέλαιο. Παράτηση της επιδότησης στον ντίζελ εξετάζει η κυβέρνηση, το ένα θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους συμμάχους, σας το λέγαμε πριν αυτό, να ενταχθούν στο συνασπισμό κατά του Ιράν, είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές. Και τέταρτο θέμα, ο καύσωνας. Έως και 41 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, πότε αναμένεται αποκλιμάκωση. Ο Βασίλης μας λέει, ασχολείστε πολύ, στην ΕΡΤ κάνετε πολλά θέματα για τον τουρισμό, όμως καμιά σοβαρή οικονομία δεν στηρίζεται στον τουρισμό. Προφανώς, Βασίλη, έχεις δίκιο, όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά δεν πάβει να είναι ένας τομέας οικονομίας που αποφέρει πολλά, πολλά έσοδα και προσφέρει και πολλές θέσεις εργασίας. Καλημέρα στον Ευάγγελο να πούμε, τον Κυρανούδη, δεν λέμε τα καλά λόγια. Μας κάνουν και κοκκινίζουν, μας αρέσουν όμως. Καλημέρα στο Στέφανο, ο οποίος λέει: καταλαβαίνουν πόσο ασήμαντο θα ήταν το Ιράν αν δεν εξαρτιόταν ο κόσμος από το πετρέλαιο. Ναι, αλλά. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8 είναι το ραντεβού μας. Σε πλήρη σύνθεση πρωινές διαδρομές. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Καλό και δροσερό Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές στο καθεστώς το Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε αποκρισμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει ή και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-27». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. 131 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σε 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις στη Γάβδο. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

0: Έτσι, με ανεβαστικές διαθέσεις. Παρασκευή. Ωραία. 21 του Αυγούστου. Μέρα που σημαδοδοτεί για πολλούς την αρχή της επιστροφής. Γιατί κακά τα ψέματα, από την Δευτέρα 24 η εικόνα που ξέραμε, που είχαμε, απολαμβάναμε στις πόλεις, τελειώνει. Αλλά επίσης η μέρα που σημαδοδοτεί για λίγους, αλλά μερακλείδες θα πω, την αρχή των διακοπών. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα για όσους τώρα μπήκατε στην νέα συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Σε μια ημέρα που έχει ξεκινήσει ήσυχα και ελπίζουμε να κυλήσει και ήσυχα και ακόμα πιο ήσυχα, αν μπορείς να κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, μην έχουμε εννοώ αυτές τις καταστροφές, αυτό εννοώ στο ήσυχα. Κατά άλλα, όπως μπορείς να το διασκεδάσεις και να το κάψεις, κάντος στον υπέρτατο έτσι, βαθμό. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει τις δυσκολίες όσον αφορά τις αυξημένες θερμοκρασίες, εκεί θα θέλει τώρα λίγο μια προσοχή, γιατί οι μετεωρολόγοι, θα τα ακούσουμε βέβαια και στη διάρκεια της εκπομπής, μας προετοιμάζουν για ένα μικρό έτσι, διάστημα υψηλών θερμοκρασιών. Η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν τόσο έτσι, κακό εντός εισαγωγικών, καλοκαίρι και κακό δεν υπάρχει, αλλά δεν είχαμε αυτές τις περιόδους που τραβούσε μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Θυμάστε πριν από πέρσι, πρόπερσι, που είχε τρία τουλάχιστον περιόδους των 7-10 ημερών που ήταν από 37, 40, 42 έλλειονες κτλ. Φέτος ήταν πιο ωραία τα πράγματα για την Ελλάδα. Παραδόξως, ελεηνά και ως πραγματικά άσχημα τα πράγματα στην κεντρική Ευρώπη και στη δυτική. Και αυτό που συμβαίνει στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη, να είσαστε σίγουροι ότι θα το δούμε μετά στις τιμές. Έρχεται μετά ο Σεπτέμβριος. Ας διασκεδάσουμε τον Αύγουστο όσο ακόμα υπάρχει. Τελευταία, γράψε, σβήσε όσον αφορά τη ΔΕΘ. Είπαμε 5 του Σεπτέμβριου, οπότε κοντοζυγώνει. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, πες ότι αυτό το Σαββατοκύριακο το έχουμε φάει. Ουσιαστικά είναι το επόμενο, που είναι 29-30 Αυγούστου, και αμέσως το επόμενο είναι η ΔΕΘ. Πάμε στις 5 και το Σάββατο και 6 η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που εκεί συνήθως βγαίνουν αυτές τις 2 μέρες βγαίνουν τα μεγάλα θέματα. Τα λοιπά, όσο κρατάει η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα του Περσικού, τίποτα δεν μπορεί να ησυχάσει όσον αφορά τις τιμές και τίποτα δεν μπορεί να προμηνεί ότι θα πάει καλύτερα. Βάλτε μέσα στους δεν είναι πλέον αστάθμητος παράγοντες, ένας παράγοντας που έχει έρθει και εδώ και 4,5 χρόνια μας απασχολεί, ότι η ένταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έχει κορυφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με πολλά χτυπήματα πλέον και σε ενεργειακές μονάδες. Και μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κλίμα, να και λίγο πάλι το τρομοκρατία, με συναγερμό στη Νέα Υόρκη, καθώς είναι 39χρονη τζιγατίστρια, όπως δηλώνει, σχεδίαζε επιθέσεις στο Καπιτόλιο και στην Times Square. Είναι η μοναχική λύκη τους οποίους φοβούνται, είναι η αλήθεια, τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι αμερικανικές αρχές, γιατί πέρα από τα αν μπορεί το Ιράν ή το κάθε Ιράν να κάνει οργανωμένα χτυπήματα με πυράβλους και τα λοιπά, το χειρότερο, ο εχθρός που δεν ξέρεις που βρίσκεται, είναι αυτό που αποκαλούνται η μοναχική λύκη. Άνθρωποι που για το δικό τους λόγο έχουν ένα ακραίο πιστεύω και έχουν μια τέτοια οργάνωση, διασύνδεση, εκτελώντας ακραία χτυπήματα. Η Ευρώπη το έχει κλάψει πάρα πολλές φορές αυτό εδώ, στη Γαλλία με τον Μπατακλάν, στην Ισπανία, στην Ατότσα, στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία με τις επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές και όχι μόνο. Οπότε αρχίζει ξανά ο συναγερμός και βρίσκεται στα ύψη στις περισσότερες χώρες, ακριβώς γιατί υπάρχει διάχυτος αυτός ο φόβος. παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα. Εδώ από το έχουμε και λέμε News Radio. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του ραδιοφώνου, κρατικού ραδιοφώνου, από τον Εύρο μέχρι την Φλόρινα, από την Πέλα και το Κιλκής μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλες που θέσαστε και σήμερα μαζί μας εδώ στην Ακρόαση. Περιμένουμε εννοείται την δική σας συμμετοχή μέσω των μηνυμάτων σας στην εφαρμογή Viber. Όσοι δεν μας έχετε ήδη εντοπίσει, αναζητείτε Earth News Radio και έτσι μπορείτε να ανταλλάξετε μαζί μας ό,τι επιθυμείτε, παρατηρήσεις, ενστάσεις, ιδέες για ρεπορτάζ, πράγματα που σας απασχολούν. Σήμερα θα είναι μια εκπομπή με αρκετά χρηστική, δηλαδή πέρα από τις πολιτικές, οικονομικές έτσι, συνεντεύξεις και τα ρεπορτάζ που θα υπάρχουν. Θα σταθούμε και σε πολύ χρηστικά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας, ευκαιρίες που έρχονται από τον από το φθινόπωρο, αλλαγές που αναμένεται να υλοποιηθούν σε διάφορα προγράμματα και εντάξει, φυσικά εννοείται με καιρός και πάντα οι μεγάλες μας εκπλήξεις. Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, εδώ στο έχουμε και λέμε, με Νίκο Ψωμιάτη στη ρύθμιση των ήχων, με Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Ήρα Παρανίδου ξεκίνησε δυναμικά και μου έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει δυναμικά με τραγούδια φωτιάς που θα θέλουν να σε ανεβάσουν πάνω στο τραπέζι. Και Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12. Αφού είπαμε να πάμε στα χρηστικά, πάμε από αυτά που σύντομα που απασχολούν την τσέπη μας καθημερινά και με βάση αυτό που έρχεται, να δούμε τι σχεδιάζεται, τι μπορούμε να περιμένουμε. Να καλημερίσω τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό συντάκτη εδώ της ΕΡΤ. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα,
0: τι κάνεις?
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε κανένα καλό νέο, γιατί είδα ότι ανέβασε στο Earth News το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια πρόθεση, κάτι που συζητείτε, ώστε να επικραθεί το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα
1: στην Αγγλία, ναι.
0: Στην Αγγλία και για το Σεπτέμβριο.
1: Στο ντίζελ. Έτσι φαίνεται, επειδή γενικότερα οι εξελίξεις δεν είναι τόσο καλές με τις εντάσεις στην Μέση Ανατολή και έχουμε συνεχιζόμενη κούρσα, θα έλεγα, των διεθνών τιμών στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να παρατείνει την επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο. Θυμίζω είναι 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ στον ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση,
0: και λες μόνο για τον ντίζελ, γιατί έχει να κάνει, το ντίζελ έχει να κάνει κυρίως με τις μεταφορές, ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει λίγο τις τιμές στα τρόφιμα.
1: Αυτή είναι πλέον η επιδότηση. Δεν δίνει κάποια επιδότηση. Το fuel pass, να μην τον μπερδεύουμε με την επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία. Το fuel pass δεν ισχύει αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι για τη βενζίνη. Πέρα από τα δηληστήρια που έχουν κάνει κάποια έκπτωση.
0: Με μια συμφωνία με κυρίων και τα λοιπά. Η οποία
1: δεν πρέπει να λυθεί το θέμα, διότι τέλος Αυγούστου εκπνέει και η συμφωνία κυβέρνησης δηληστηρίων, τα Motor Oil και τα ελληνικά πετρέλαια, που προβλέπει την παροχή των εκπτώσεων 5 λεπτά, θυμίζω είναι στο ντίζελ, 6,2 λεπτά είναι στην Αγγλία μαζί με το ΦΠΑ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Βέβαια, ο συνδυασμός των δύο επιδοτήσεων στο ντίζελ, αυτή που δίνει το κράτος και αυτή που δίνουν τα δηληστήρια, εντάξει, είναι μια ανάσα, θα έλεγα, σημαντική στους καταναλωτές πετρελαίου, για τους καταναλωτές πετρελαίου, οι οποίοι κερδίζουν αθρηστικά κάτι παραπάνω από 15 λεπτά το λίτρο.
0: Δεν ξέρω αν φτάνουν και τα 15 λεπτά στην Αγγλία. Δηλαδή, αν τα αθροίσουμε, ναι, βγαίνει 15, αλλά φτάνουν. Δηλαδή η μέση τιμή αυτή τη στιγμή είναι 2,012 στο ντίζελ.
1: Από το παρατηρητήριο αυτή είναι η τιμή, 2,012, αυτή τη τιμή δίνει το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων.
0: Και αυτό είναι μία...
1: Αυτό που δεν τις είχαμε ξαναδεί.
0: Ναι, εννοείται, δεν τις είχαμε δει. Και σε αυτό το 2,012, αν προσθέσουμε και τα 15 λεπτά που ας το πούμε γλιτώνεις από τις επιδοτήσεις.
1: Θα ήταν
0: 2027 μέση τιμή. Όσοι ακούτε από νησιά, μην παραξενευτείτε ότι βλέπετε τις τιμές στο πετρέλαιο που αρχίζουν από 2,2 συνήθως και τα λοιπά. Τα νησιά είναι μια άλλη κατάσταση. Υπάρχει δικαιολογία και για αυτήν την. Αλλά 2,012 είναι μέση τιμή και κυρίως καθορίζεται από τα πρατήρια τώρα των μεγάλων αστικών κέντρων.
1: Λίγο πολύ έχουν η περισσότερη εικόνα άμεσα, θα έλεγα, Στέλιο, άμεση, διότι ταξιδέψαν στην επαρχία το προηγούμενο διάστημα και οι περισσότεροι πολλοί βρίσκονται ακόμα στην επαρχία, κάνουν διακοπές.
0: Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Και ξέρουν καλά, και ξέρουν καλά πόσο πληρώσαν φέτος τα κάψιμα.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο το ζήτημα. Εδώ βέβαια είναι και θέμα κονδύλιων. Η κυβέρνηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είχε βάλει στην άκρη, είχε φτιάξει ένα κουμπαρά γύρω στα 200 με 230 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις παρεμβάσεις στην ενέργεια, και από αυτό τον κουμπαρά χρηματοδοτούνται αυτές οι κινήσεις. Και την ερχόμενη εβδομάδα, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα,
0: αν υπάρξει και ευρωπαϊκό μέτρο, γιατί με το θέμα της τιμής του πετρελαίου είναι παγκόσμιο, αλλά μιλώντας για την Ευρώπη ενδεχομένως να έχουμε και μια κίνηση, αν μπορεί να επιβληθεί σε κάθε χώρα, γιατί ξέρω ότι άλλες χώρες πήγαν σε μια οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων.
1: Ναι,
0: η Ελλάδα συνεχίζει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η Ελλάδα συνεχίζει να μην
1: είναι. Και τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα είναι πολλά. Δεν, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικές οι κινήσεις που κάνουν οι χώρες. Είναι δυσίωνες οι προοπτικές. Από ό,τι φαίνεται από τις εξελίξεις που όπως βλέπουμε, δεν φαίνεται αποκλιμάκωση βραχυπρόθεσμα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ίσως και με το πετρέλαιο θέρμανσης, αν και είναι ακόμα
0: νωρίς. Εσύ καλά κάνεις και τα λες, γιατί εντάξει.
1: Είναι 50 μέρες.
0: 15 Οκτώβρη.
1: Ακριβώς. Αλλά αν έβγαινε, λένε οι αρμόδιοι της αγοράς, ότι αν έβγαινε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά, θα ήταν 1,60 το λίτρο.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί το βαρέλι έχει πάει στο
1: τιμή.
0: Στα 94 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή. Και ναι, ακόμα δεν είμαστε σε φάση όξυνση στην περιοχή, αυτό που φοβούνται, γιατί είναι μια ενδυνάμει κατάσταση ένταση στην περιοχή. Δεν έχουν βγει ακόμα τα όπλα, αλλά κανένας φυσικά δεν προειδοποιεί ότι θα λυθεί το θέμα.
1: Ναι, πάντως εδώ, άμα δούμε τις διαφορές από τον Ιούλιο μέχρι τώρα και μιλάω για το πετρέλαιο, για το Brent, έχει ξεπεράσει το 5% η αύξηση. Μιλάμε δηλαδή για 10 λεπτά το λίτρο. Και η αμόλυδη έχει αυξηθεί 6 λεπτά.
0: Κοίτα, πάντως είναι θέμα αυτό που είπες για τα δηληστήρια. Γιατί από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται την οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ένα θέμα που έχει πέσει πολλές φορές στο τραπέζι. Εδώ είχαμε μια συμφωνία κυρίων ότι okay, τα δύο δηληστήρια που έχει η χώρα, σου λέει, εμείς κατεβάσαμε 10 και 15 λεπτά. Τελειώνει 31 Αυγούστου. Δηλαδή σε 10 μέρες τελειώνει.
1: Εάν
0: γυρίσουν αυτά πίσω στην αγορά, τώρα μιλάμε για τιμές βενζίνης που θα είναι στο 2-2, 2-3. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει. Και εκεί τι θα γίνει, γιατί είναι μεγάλο το ποσό.
1: Ναι, θα δούμε τις αποφάσεις, γιατί δεν αποκλείεται. Δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν αποκλείεται να δούμε κάτι πάλι για τη βενζίνη. Δεν αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται η επιδότηση για τον ντίζελ να συνεχίζεται.
0: Πάμε λίγο.
1: Και από Δευτέρα, μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι θα είναι στις θέσεις τους, στην καθημερινότητα.
0: Αυτό έλεγα. Ναι, από Δευτέρα αλλάζει η εικόνα που ξέραμε.
1: Και στις διακοπές θα μπορούσε κάποιος να κάνει άλλο προγραμματισμό για τα καύσιμα. Λιγότερα δρομολόγια, μετακινήσεις κλπ.
0: Τώρα άστα να πάνε.
1: Δεν σημαίνει αυτό με τη δουλειά.
0: Τώρα άστα να πάνε. Είναι αυτό που λέγαμε, 20 έβαζα, 20 βάζω τη βδομάδα, ναι, ναι. Αλλά παλιά με τα 20 την έβγαζε όλη τη βδομάδα. Τώρα Τετάρτη, Πέμπτη, λέει, τι στο καλό.
1: Είναι και με το σουβλάκι. Πόσα σουβλάκια έπαιρνες παλιότερα με
0: 5 ευρώ και πόσα παίρνεις τώρα.
1: Και πόσα παίρνεις τώρα.
0: Λοιπόν, για πάμε. Κοινωνικές κατοικίες. Εκεί εξετάζεται μέτρο μείωσης του ΦΠΑ ή κάποιων φορολογικών ελαφρυσιών.
1: Στο πλαίσιο των μέτρων, μάλλον θα έλεγα καλύτερα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν και, και το φορολογικό κομμάτι και κυρίως το θέμα του ΦΠΑ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η κυβέρνηση έχει καταλήξει όχι μόνο να παγώσει και για το 2027 για ακόμη μια χρονιά το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά να θεσμοθετήσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών προσιτών στα νοικοκυριά κατοικιών.
0: Κατασκευή ή και επιδιόρθωση. Δηλαδή, αν εγώ πάρω μέσω από το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το ανακαινίζω, ξέρω αυτό για να νοικιάσω, πώς το λένε το...
1: Αυτό θα διευκρινιστεί, αλλά στην παρούσα φάση αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι δεδομένο ότι προχωράει στην παροχή αυτή του φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για να αναγείρουν, να φτιάξουν σπίτια, κατοικίες που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα.
0: Δεν έχει να κάνει με τις εργατικές κατοικίες, είναι κοινωνικές κατοικίες.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτές οι κατοικίες θα μπουν σε κάποια προγράμματα του κράτους ουσιαστικά που θα έχουν κάποια ευνοϊκά, θα έλεγα, έτσι, στοιχεία, όπως λέμε τώρα για τη μακροχρόνια μίσθωση, και επίσης ακόμα και κάποιος αν εγκαταλείψει, θα έχει πάρει αυτή την κοινωνική κατοικία και την εγκαταλείψει, θα έχει ωφέλη. Θα επιστρέφεται κάποιο όφελος και σε αυτόν. Επίσης η κοινότητα έχει ανάψει το πράσινο φως, ειδικά σε αυτό το θέμα, στο καυτό θέμα του ΦΠΑ, είναι λεπτό το θέμα του ΦΠΑ, γιατί μιλάμε ότι οι περισσότερες χώρες έχουν υψηλό συντελεστή πάνω από 20%. Έχει ανάψει λοιπόν το πράσινο φως και με οδηγία της επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή, ειδικά για την παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, όπως αναφέρει συγκεκριμένα, Στέλιο, η οδηγία.
0: Ωραία, οπότε θα περιμένουμε την εξειδίκευση.
1: Κάνει λόγο και για τον ΕΜΦΙΑ. Θα μπορούσε, λέει, να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα το όποιο μέτρο για το ΦΠΑ, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον ΕΜΦΙΑ, ώστε να καταστεί.
0: Αυτό το τελευταίο να το κρατήσουμε. Μείωση ή απαλλαγή από το ΕΜΦΙΑ, γιατί είναι μακράν ο.
1: Για τις συγκεκριμένες κατοικίες.
0: Για τις κοινωνικές.
1: Και εμείς, τουλάχιστον εδώ η Ελλάδα, φαίνεται να ακολουθεί τα πρότυπα της Πορτογαλίας και της Γαλλίας. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή μόλις 6% για αυτές τις κατοικίες, ενώ έχει υψηλό συντελεστή, αν δεν κάνω λάθος, 23%. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή ΦΠΑ 10%, ενώ έχει υψηλό συντελεστή 20%.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δώσεις κάποιο κίνητρο, αν θέλεις να δεις μια εξέλιξη σε ένα θέμα που φαίνεται ότι έχει βαλτώσει. Ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα ακόμα.
1: Είναι θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Και αυτά και με τα καύσιμα που είπαμε και αυτό.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο, αλλά θα θέλω να κάνουμε το εξής. Επειδή θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μπορείς να περιμένεις 2 λεπτά στη γραμμή για να δούμε λίγο το θέμα των πληρωμών μέσω των διαφόρων καρτών, όπου φαίνεται να σου δίνει η εταιρεία εσένα μια αύξηση, να σου λέει, έλα εδώ κύριε Βραδέλη, θα πάρετε και 150 ευρώ το μήνα μέσω κάρτας, αλλά να δούμε τι γίνεται με τη φορολόγηση αυτών. Ναι. Αν υπάρχει ΦΠΑ, τι ισχύει για τα συντάξιμα και ποια είναι η εικόνα της αγοράς όσον αφορά αυτές τις κάρτες που αρκετοί πλέον τις βαφτίζουν αύξηση. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα περιμένεις 2 λεπτά και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες. Το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. 110 ντρόνς της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε 24ωρη επιτήρηση, είπε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Απαράδεκτη ισχυρισμή. Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημοσίου χρέους αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, κάλεσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Για οικονομική τρομοκρατία κατηγορεί την Ουάσιγκτον, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Πάμε. Συνέχεια με Κώστα Τσάβαλο να δούμε λίγο το θέμα των αυξήσεων. Όπου πολλές εταιρείες πλέον έχουν βρει ένα κόλπο να χαϊδεύουν ουσιαστικά τους εργαζόμενους προσφέροντας αυξήσεις θεωρητικά, οι οποίες είναι αυτές οι περίφημες οι κάρτες που παίρνουν, τα κουπόνια,
1: κάρτες και λοιπά, ναι.
0: Που σου δικαιολογούν μέχρι 6 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή αν ένας εργαζόμενος δουλεύει τις 22 μέρες σε ένα μήνα, 22-23, πέρι από 132 μέχρι 138, αν έχει μέσα και Σάββατο θα ξεπεράσει τα 150. Πόσες εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο αύξησης?
1: Καταρχάς να πούμε στο κρατές μας ότι έχει εξελιχθεί αυτή η τακτική, η πρακτική σε ένα μικρό, θα έλεγα, παράλληλο μισθολόγιο, το οποίο δεν βαρύνεται με εισφορές και φόρους.
0: Για τις επιχειρήσεις
1: κερδίζουν φαινομενικά και οι δύο πλευρές. Αντί να δίνουν κανονικές αυξήσεις, οι εταιρείες δίνουν κουπόνια, διατακτικές κλπ. Και οι δύο πλευρές κερδίζουν, και οι εταιρείες που δεν πληρώνουν εισφορές και φόρους, και οι εργαζόμενοι που δεν πληρώνουν φόρους. Αλλά εδώ υπάρχει μια παγίδα για τους εργαζόμενους, ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουν μελλοντικά. Αυτό το αντίδωρο που δίνεται, συγγνώμη που το χαρακτηρίζω έτσι, αλλά κάπως έτσι είναι, κοστίζει τους εργαζόμενους με την επίπτωση που έχει στο συνταξιοδοτικό τους μέλλον.
0: Ναι, δηλαδή κάποιος
1: αφού,
0: που
1: λοιπόν, για να το κάνουμε λιανά, αφού δεν σου δίνει αύξηση κανονική,
0: ναι,
1: πληρώνεις λιγότερες εισφορές και εσύ και ο εργοδότης. Άρα μικρότερη σύνταξη με βάση την ανταποδοτικότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό κερδίζει συνέχεια έδαφος, αυτή η πρακτική. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει πλέον κουπόνια ή κάρτες σύντησης από τον εργοδότη του σε τακτική ή σε περιστασιακή βάση. Και επίσης είναι ένα όριο.
0: Εδώ όμως είναι μεγάλο θέμα και για το Υπουργείο. Δεν μπορεί να δέχεσαι αυτό το είδος της εργασίας. Δηλαδή, να λες σε κάποιον, δεν παίρνεις 800, παίρνεις 950, αλλά ουσιαστικά εγώ πληρώνω για τα 800 και τα 150 είναι περίπου μαύρα. Δηλαδή και το κράτος χάνει από ασφαλιστικές εισφορές.
1: Τα ταμεία
0: χάνουν. Κερδίζουν οι επιχειρήσεις που μπορούν να το κάνουν. Ο δε εργαζόμενος αναγκαστικά με αυτές τις κάρτες δεν μπορείς να πας στο ATM και να τραβήξεις λεφτά.
1: Όχι, μόνο για σούπερ μάρκετ ουσιαστικά. Αρχικά αυτά δινόταν για φαγητό, για έτοιμο φαγητό στο γραφείο.
0: Στις μεγάλες επιχειρήσεις και καλά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά, από ό,τι δείχνει η έρευνα δηλαδή που έχει γίνει σχετικά, το 95,7% των εργαζομένων χρησιμοποιεί τις κάρτες σύντησης στα σούπερ μάρκετ.
0: Αφού μόνο εκεί μπορείς να πας να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Ακριβώς. Και επίσης το
0: 54%... Όταν μου λες ότι ένας στους τέσσερις εργαζόμενους αυτή τη στιγμή έχει πάρει αύξηση στα χαρτιά μέσω της κάρτας, τα χρήματα που χάνουν τα ταμεία είναι πάρα πάρα πολλά και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το Υπουργείο που προσπαθεί, ξέρεις, να κυνηγήσει τα έσοδα αφήνει αυτή τη μεγάλη διαρροή εσόδων.
1: Ναι, και είναι και το ποσό βέβαια είναι μικρό, τώρα 6 ευρώ
0: είναι περίπου 150 ευρώ το μήνα. Αλλά μιλάμε για ένα στους τέσσερις εργαζομένους.
1: 1.400 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι, αν μιλάμε για ένα στους τέσσερις εργαζομένους, είναι πολύ μεγάλο το πόσο που μαζεύεται. Δεν είναι δηλαδή ότι το χρησιμοποιούν 100 άνθρωποι. Μπορεί να το χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή 300.000 άνθρωποι.
1: Και υπάρχει και αίτημα από την ΓΕΣΕΒΕ και όχι μόνο να αυξηθεί τουλάχιστον αυτό το ποσό από τα 6 στα 10 ευρώ. Δεν αποκλείεται να ακούσουμε.
0: Αν δεν μας πειράζει ότι υπάρχει, να το αυξήσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, και οι ΓΕΣΕΒΕ εργοδότες είναι. Ευρώ. Δεν αποκλείεται να ακούσουμε.
0: Αν δεν μας πειράζει ότι υπάρχει, να το αυξήσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, και οι ΓΕΣΕΒΕ

0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο όριο προκύπτει φορολογική υποχρέωση σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις παροχές είδος, και μιλάμε εδώ για τις δωρεπιταγές και τα κουπόνια, Στέλιο. Και η απαλλαγή είναι αυτή, τα 6 ευρώ αναεργάσιμη ημέρα, εφόσον η αξία, και στις διατακτικές το ίδιο συμβαίνει, αν η αξία περάσει αυτό το ποσό, θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικά ως εισόδημα.
1: Και γι' αυτό έχουν βάλει τον κόφτη.
0: Μισθωτή εργασία.
1: Γι' αυτό έχουν βάλει τον κόφτη στα 6.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και ο ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ, εδώ τι γίνεται.
0: Στην περίπτωση του ΦΠΑ είναι ανάλογα με τη μορφή του κουπονιού, να το πω έτσι, την έκδοσή του και το χρόνο έκδοση, όλα παίζουν το ρόλο του. Σε αυτή την περίπτωση ο ΦΠΑ δεν αποδίδεται, για παράδειγμα, σε ένα κουπόνι πολλαπλών σκοπών, δεν αποδίδεται κατά την έκδοση του κουπονιού, αλλά κατά την εξαργύρωσή του. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αποκλείεται να δούμε σχετικά ανακοινώσεις γύρω από αυτό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη.
0: Αλλάξει το όριο, εννοώ. Λίγο αλλάξει, τουλάχιστον να αυξηθεί αυτό το όριο.
1: Να αυξηθεί το όριο, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι και να αυξηθεί το όριο κάνει κακό στη σύνταξή σου μετά, και βέβαια χάνουν πάρα πολύ τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Είναι μεγάλη... μια παγίδα στην οποία πέφτουν και οι εργαζόμενοι, με την έννοια ότι συμφωνούν τα σωματεία κλπ. Αλλά αυτό ξεκίνησε εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, έχει πλέον την ίδια τιμή, δεν έχει αλλάξει δηλαδή το όριο.
1: Ναι.
0: Και λόγω της οικονομικής κρίσης, αντί αυξήσεων, ξεκίνησαν τα κουπόνια και βρεθήκαμε.
1: Ωραία, για να μην πληρώνουν τις φορές, κάνουν τα κουπόνια και όλοι είναι χαρούμενοι. Κώστας Τσάβαλος μαζί μας, πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το οικονομικό ρεπορτάζ, όπως κάθε μέρα. Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά. Ωραίο, ωραίο κόλπο. Δίνεις και καλά εσύ αύξηση, ο άλλος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, ο άλλος αυτό δεν το παίρνει πίσω στα συντάξεις, δηλαδή παίρνει σύνταξη πάνω σε αυτό που λέει ο ονομαστικός σου μισθός, οπότε μελλοντικά βγαίνεις χαμένος. Είναι ένα ωραίο τυράκι στη φάκα. Πάρε και 130-150 ευρώ το μήνα για να ξοδεύεις αναγκαστικά σε σούπερ μάρκετ. Δεν μπορείς να καλύψεις κάποια άλλη ανάγκη, κάτι για τα παιδιά, κάτι διαφορετικό. Ούτε καν καύσιμα, ας πούμε. Και όλοι χαρούμενοι. Μάλιστα. Ωραίο κόλπο.

Ωραία, καλοκαιρινή ρυθμή. Ρέγγε. Το συνδυάζεις πάντα έτσι με λύκνισμα στην παραλία το βράδυ. Με ένα μπουκαλάκι, θα πω τίποτα άλλο έτσι. Και ελαφρό λύκνισμα έτσι. Δεν είναι Αναστασία, Αναστασία, τυράσκει.

0: μαζί μας μετεωρολόγος, γιατί νομίζω ότι ο καιρός του Σαββατοκύριακου μας δημιουργεί καταστάσεις.
1: Καλημέρα.
0: Να βρούμε τον πιτσόμπαρο το καλό στην παραλία. Να βρούμε
1: από
0: και...
1: το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Α, ναι, γιατί θα κάνει αρκετή ζέστη. Ναι.
0: Από... Ξεκινάμε από σήμερα ή από αύριο?
1: Από σήμερα σιγά σιγά, ναι, σήμερα περιμένουμε 38. Περιμένουμε έτσι πολύ πολύ τοπικά, υπάρχει πιθανότητα να φτάσουμε και 39. Και έπειτα βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 40. Το Σάββατο θα τα έχουμε τα 40 κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Δηλαδή μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας κυρίως, ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο και στην κεντρική Μακεδονία, εκεί στο Κιλκί, στις Αίρες κτλ. Γιατί θα είναι ένα συνδυασμός και με ένα δυτικό ρεύμα που θα είναι κατά βάθη στις περιοχές αυτές, οπότε θα κρατήσει λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα και θα την ανεβάσει στα ανατολικά υπηρετικά.
0: Και τώρα όταν λες ότι θα κάνει ζέστη, ας πούμε, για πόσο ετοιμαζόμαστε στα δύσκολα, όχι εκεί που είναι ο καταβάτης, στα άλλα που είναι ο αναβάτης?
1: Γενικά μετά την Κυριακή θα έχουν έρθει πλέον οι θερμές αέριες μαζί πάνω από όλη τη χώρα. Την Κυριακή περιμένουμε γενικά στους 38 με 40 αρκετές περιοχές στα υπηρετικά και ανατολικά και δυτικά. Μια αντίστοιχη μέρα θα είναι και η Δευτέρα, που πλέον τότε περιμένουμε, είναι πιθανό να έχουμε και 38 σε νησιωτικές περιοχές. Δηλαδή πλέον θα έχει εγκαθιδρυθεί καλά-καλά ο καύσωνας. 38 σε νησιωτικές περιοχές, όταν λέμε εννοούμε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, εκεί που επηρεάζονται από την Τουρκία, αλλά και τα νότια της Κρήτης, καθώς τη Δευτέρα περιμένουμε έτσι και ένα βοριαδάκι που θα φτάνει και τα 6 μποφόρ, ενώ μέχρι τότε οι άνεμοι θα είναι, γενικά είπαμε, αυτό το δυτικό ρεύμα έτσι λίγο χαμηλότερων εντάσεων. Η Τρίτη και η Τετάρτη επίσης θα είναι αρκετά θερμές ημέρες. Βέβαια,
0: α, οπότε θα έχουμε, θα έχει διάρκεια
1: αυτό. Θα έχει μια κάποια διάρκεια, ναι.
0: Δεν είναι παροδικός με 2 ημέρων, θα είναι 4-5 μέρες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και μετά φαίνεται ότι από την Πέμπτη ενισχύεται πλέον το Μελτέμι. Οπότε τα 38 πλέον την Πέμπτη περιορίζονται στη Δυτική Ελλάδα. Τα ανατολικά, οι ανατολικές περιοχές που θα είναι τα προσύνεμα έτσι, του βορειά, θα πέσει η θερμοκρασία, θα είμαστε ας πούμε, στους 36 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα μια περαιτέρω αποκλίμακα προς την Παρασκευή.
0: Ωραία, οπότε προετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
1: Αρκετή ζέστη.
0: Για αρκετή ζέστη. Το εξής, το χειρότερο είναι γυρίζεις από άδεια. Πολλοί κόσμοι θα γυρίσουν την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει και θα πέσει πάνω στη ζέστη και πει: ωραία, άφησα το χωριό, άφησα το νησί όπου ήταν ο καθένας.
1: Ακριβώς.
0: Θα γεμίσουν οι παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι, το έλεγα και νωρίτερα, μας πήγε πολύ καλύτερα από κλιματολογικές συνθήκες σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, που είχαμε κάτι περιόδους, ας πούμε, 3 φορές από μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες επίπεδου καύσωνα και ήταν πραγματικά δύσκολη η κατάσταση.
1: Σίγουρα. Και φέτος και αυτό που περιμένουμε τώρα και οι καύσωνες που προηγήθηκαν ήταν γύρω στους 40 βαθμούς. Άντε, πολύ πολύ τοπικά λόγω ειδικών συνθήκων κατά βάθος.
0: Και δεν είχαν μεγάλη διάρκεια. Δύο μέρες.
1: Δεν είχαν και μεγάλη διάρκεια. Ακριβώς. Ναι. Φέτος είχαμε πολύ μελτέμι.
0: Σε αντίθεση με τους κεντροδυτικοευρωπαίους, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Και είναι ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, βλέπω τις εικόνες εκεί από τα ποτάμια που έχουν στερέψει, χώρια τις μεγάλες πυρκαγιές, που είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Πρωτόγνωρα, ακριβώς.
0: Και 25.000 θάνατοι που συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, που δεν ήταν έτοιμοι να υποδεχθούν τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω έλλειψης κλιματιστικών και αυτών των υποδομών.
1: Σαφώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε για ζέστη, πάμε για ωραία τραγούδια, πάμε να βρούμε ένα ωραίο μπιτσόμπαρο κάπου.
1: Ακριβώς.
0: Να το διασκεδάσουμε. Αναστασία Τυράσχη μαζί μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Λοιπόν, λέει ο Νικόλας από τα Πατήσια. Καλημέρες, το αεροδρόμιο, η κάρτα δεν είναι αύξηση, είναι μόνιμη εισφορά εκτός μισθού. Αδελφέ, τότε είσαι ο πρώτος μάγκας. Αν δεν το έχουν χρεώσει ως αύξηση μισθού και το χρησιμοποιούν παντού. Ψιλικατζίδικα, βεζινάδικα, τυροπιτάδικα, σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα η εταιρεία που δουλεύεις και σου λέει ότι πέρα από τον ονομαστικό σου μισθό, σου δίνω και ένα bonus, υποθέτω οριζόντιο σε όλους τους εργαζομένους και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχουν όμως αρκετοί οι οποίοι συνδέουν την απόδοση της κάρτας με μια αύξηση, αντί για να κάνουν αύξηση, σου δίνουν μια κάρτα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο σε συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, ας πούμε, η χρυσή. Ανεξαρτήτως εισφορών που καταβάλουμε όλοι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ποσό της σύνταξης. Σήμερα πληρώνονται 2,5 εκατομμύρια συντάξεις. Προφανώς και λόγω του δημογραφικού και της γύρασης του πληθυσμού, γιατί ουσιαστικά τις συντάξεις, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, τις πληρώνουν αυτοί που δουλεύουν τώρα. Και όσο αν μειωθεί αυτός ο αριθμός αυτών που πληρώνουν τώρα και παράλληλα μεγαλώνει ο αριθμός των συνταξιούχων λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της ζωής κτλ., εκεί δημιουργείται ο φαύλος κύκλος. Και όσοι είσαστε εδώ πέρα μαθητές της εκπομπής, θα ακούσατε προχθές τις προβλέψεις ότι πάμε για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης. Μπορεί να φτάσει και στα 70 χρόνια. Ήδη η Γερμανία και η Δανία το εξετάζουν πολύ σοβαρά από του χρόνου να αυξήσουν τα όρια. Από τα 67 να πάμε στα 69 ή στα 70. Γιατί αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές χώρες. Το σίγουρο είναι αυτό που παίρνουμε σήμερα για σύνταξη ιδιωτική επαγγελματική τύπου ΤΕΚΑ για τους νεότερους. Όπως αναφέρει η φίλη μου εδώ πέρα η Χρυσή. Πολλές καλημέρες από τη Μαρία, την ωραία φωτογραφία Βόλβη, πολύ ωραία. Στο Γιώργο, στο Βασίλη, σε όλους αυτούς που, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, Earth News Radio, για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις ή ό,τι ιδέα έτσι έχετε που θα θέλετε να συζητήσουμε. Και πάμε τώρα σε ένα ακόμα χρηστικό θέμα, γιατί το θέμα της εργασίας ενδιαφέρει τους πάντες. Είτε ψάχνετε δουλειά, είτε έχετε ένα παιδί, ένα συγγενή ο οποίος θα ψάξει δουλειά, είτε είσαστε σε μια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, είτε έχετε χάσει πρόσφατα την δουλειά σας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι προγράμματα υπάρχουν ή και περιμένουμε να ανακοινωθούν στην ΕΒΕΘ, και να καλημερίσω την κυρία Γιάννα Χαρμόβα, η οποία είναι η διοικήτρια της ΔΥΠΑ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλά.
0: Τέτοιες φιλοξενίες, ξέρετε, είναι το. Τις επιθυμούμε και όσο πιο συχνά, γιατί δίνεται ωραίες ειδήσεις. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει, θέλει να ακούσει. Υπάρχει κόσμος που έχει χάσει τη δουλειά του, είναι ανά των 50-55 και σου λέει: τώρα τι κάνω εγώ μέχρι να συμπληρώσω το συντάξιμα. Είναι ένας νέος που βγαίνει τώρα στην αγορά. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι υπάρχει έτσι από την ΔΥΠΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα και τι περιμένουμε να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αν μπορείτε, ό,τι μπορείτε να απελευθερώσετε ως είδηση.
2: Τι υπάρχει, να τα πιάσουμε ηλικία και ομάδα-ομάδα.
0: Ναι, πάμε.
2: Για παράδειγμα, νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι που μόλις τελειώνουν το σχολείο και προβληματίζονται τώρα τι μπορούν να κάνουν εκτός από τη λύση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να ευχηθούμε και καλή σταδιοδρομία σε όσα παιδιά ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Τι άλλες λύσεις έχουν, τι άλλους δρόμους έχουν. Είναι ήδη ανοιχτή αυτή την περίοδο η προθεσμία εγγραφών και θυμίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση και για όσους νέους και νέες μας ακούνε και για τις οικογένειές τους, η επιλογή της επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης.
0: Παλιότερα ΚΕΚ ή ΕΚ που λέγονται πλέον ΣΑΕΚ.
2: Τα παλιότερα, οι παλιές σχολές του ΟΑΕΔ τώρα λέγονται ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ. Είναι επαγγελματικές σχολές διετούς φοίτησης για να εγγραφεί κάποιος και να παρακολουθήσει όποια ειδικότητα από τις 37 διαφορετικές που έχουμε. Απαιτείται το τυπικό προσόν του απολυτηρίου γυμνασίου, γιατί είναι μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης. Είναι σχολές που συνδυάζουν την εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης με την εκπαίδευση στο σχολείο. Η εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης είναι αμοιβόμενη και με πλήρη ασφάλιση. Ασφάλιση η οποία τα ένσημα τα συγκεκριμένα λογίζονται και για τη σύνταξή μας, αλλά κυρίως, και αυτό είναι που ενδιαφέρει, λογίζονται και ως ένσημα προϋπηρεσίας για όποιο επάγγελμα είναι αδειοδοτούμενο.
0: Οπότε έχουμε 37 ειδικότητες.
2: 37 ειδικότητες διαφορετικές.
0: Αυτά τα σχολεία βρίσκονται σε όλες τις πρωτεύουσες, ας πούμε, των νομών.
2: Έχουμε 50 σχολές. 50. Δεν έχουμε μία σχολή σε κάθε νομό. Έχουμε όμως τέτοια διασπορά των σχολών σε όλη τη χώρα που σίγουρα κάποια είναι κοντά μας.
0: Κάποια είναι κοντά μας. Και ειδικότητες περίπου τι συζητάμε.
2: Άλλο τον τόπο μου. Mm-hmm. Θα σας πω το αμέσως. Άλλο το κοντά και άλλο στον τόπο μου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παιδιά που μπορεί να είναι από άλλη περιοχή και αρκετά χιλιόμετρα δεν μπορούν να μετακινούνται κάθε μέρα. Με εισοδηματικά κριτήρια χορηγούμε επίδομα στέγασης. το οποίο είναι στα 240 ευρώ μηνιαίως. Και επίδομα σύτησης στα 9 ευρώ ημιρησίως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν είναι στον τόπο μας, μπορούμε να ετηθούμε και θα λάβουμε επιδότηση ενοικίου και επίδομα σύτησης. Άρα μπορούμε να αυτονομηθούμε από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς μας και να είμαστε στον τόπο που είναι η σχολή και να ολοκληρώσουμε εκεί την εκπαίδευσή μας.
0: Πολύ ωραία. Άρα πηγαίνουμε σε ένα γραφείο της ΕΔΥΠΑ.
2: Ή κάνουμε το απλούστερο, μπαίνουμε στο site mm-hmm. από το κινητό μας αν είμαστε νέος, νέα, από τον υπολογιστή μας, από όπου θέλουμε μπαίνουμε στο site της ΔΥΠΑ, βλέπουμε τις προϋποθέσεις εγγραφής, είναι ανοιχτή, βλέπουμε τις ειδικότητες παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, 37 διαφορετικές ειδικότητες, αισθητική, κομμωτική αλλά και σύγχρονες, όπως είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Άμεση απορρόφηση, πρέπει να σας πω.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως, έτσι όπως το ΕΤΑΚΟ είναι αυτό εδώ πέρα που...
2: Που ζητά όλη η αγορά.
0: Που ζητάμε όλοι. Χαλάει κάτι και ο πονοκέφαλός μου είναι μην χαλάσει τίποτα υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό, γιατί για να βρεις ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό πρέπει να κάνεις κάποιο τάμα. Να είσαι πάρα πολύ τυχερός.
2: Το ξέρουμε όλοι τι ζήτησε.
0: Δεν σου λέω για ψυχτικό τώρα, αυτή την περίοδο. Ναι.
2: Και να σας πω ότι και η ίδια η βιομηχανία καθημερινά, εμείς έχουμε συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών δυνάμεων και επιχειρήσεων, η ίδια η βιομηχανία ζητά απίστευτες τεχνικές ειδικότητες, τις οποίες με μνημόνια συνεργασίας μαζί τους συνδιαμορφώνουμε και άρα είναι ειδικότητες σύγχρονες, με άμεση απορρόφηση στην αγορά.
0: 37 λοιπόν ειδικότητες μέσω των 50 σχολείων της ΔΥΠΑ που μπορείτε ηλεκτρονικά να δείτε πού βρίσκεται και...
2: Της ΔΥΠΑ. Για την ίδια ηλικιακή ομάδα, έως 29 ετών είναι οι σχολές αυτές.
0: Ωραία.
2: Που μπορούμε να εγγραφούμε.
0: Είναι μεταγυμνασιακές εκπαίδευση. Άρα πρακτικά από τα 16 μέχρι τα 29 κάποιος μπορεί να γραφεί.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ
2: ακριβώς. 30 άνω έχουμε ανοιχτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας για ανθρώπους που βρέθηκαν να είναι χωρίς εργασία, να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. 30 και πάνω είναι ανοιχτό ακόμη το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας. Αυτό το πρόγραμμα είναι εξάωρης απασχόλησης και εκεί βέβαια δεν γίνεται αίτηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, γίνεται όμως συνεννόηση με τον εργασιακό σύμβουλο, κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης και ο εργασιακός σύμβουλος της ΔΥΠΑ τον υποδεικνύει σε θέση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
0: 30 με όριο.
2: Δεν έχει, είναι 30 άνω.
0: 30 άνω. Ωραία.
2: Ανοιχτό επίσης αυτό το πρόγραμμα.
0: Πρέπει να είσαι άνεργος κάποιο χρονικό διάστημα.
2: Έχουν προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης οι μακροχρόνια άνεργοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λάβει συστατικό σημείωμα άνεργος ο οποίος δεν είναι μακροχρόνιος άνεργος, αλλά έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης που ζητείτε. Γι' αυτό και σε κάθε συνάντηση, σε κάθε επικοινωνία υπογραμμίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε επίκαιρο το ατομικό μας σχέδιο δράσης, επίκαιρα τα στοιχεία επικοινωνίας μας και να απαντάμε στα email που λαμβάνουμε από την υπηρεσία.
0: Και σε βρίσκει δουλειά η ΔΥΠΑ σε αυτή την περίπτωση?
2: Βεβαίως.
0: Οπότε λέει ας μην ΔΥΠΑ ότι...
2: Συστατικό σημείωμα ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση που βρίσκεται στο τάδε σημείο και είναι κοντά με τον τόπο εγγραφής του ανέργου, ψάχνει αυτή την ειδικότητα. Το προφίλ σας ταιριάζει, αυτό είναι το συστατικό σας σημείωμα, αυτή είναι η ημερομηνία συνέντευξής σας στην επιχείρηση και εκεί ολοκληρώνεται μετά τη συνέντευξη με την επιχείρηση η πρόσληψη και η απορρόφηση.
0: Μάλιστα. Και εδώ δεν υπάρχει κάποιο όριο, δηλαδή ότι απορροφούμε 500, 1000 κτλ. Όσοι θέλουν γράφονται σε αυτά τα προγράμματα της ΕΔΥΠΑ.
2: Όλα τα προγράμματα έχουν συνολικό αριθμό θέσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν για 30.000 ωφελούμενους ανέργους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάθε περίοδο ανακοινώνονται και καινούργια πράγματα. Το σημαντικό από την πλευρά του ανέργου είναι να έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας του και να ανταποκρίνεται στην επικοινωνία που λαμβάνει από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
0: Άλλο πρόγραμμα που τρέχει.
2: πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με προτεραιότητα στις μητέρες, μάλιστα με παιδί έως 15 ετών. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί τόσο τη μερική απασχόληση όσο και την πλήρη απασχόληση. 5.000 θέσεις πλήρους απασχόληση, τις οποίες αυξήσαμε κατά 1.000 ακόμα, και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Εκεί επίσης η ομάδα στόχος που έχει προτεραιότητα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν να υποδειχθούν, είναι οι γυναίκες εγγεγραμμένες άνεργες με οικογενειακές υποχρεώσεις, με παιδιά έως 15 ετών.
0: Κάποια επιχείρηση που μας ακούει και θέλει να προσλάβει,
2: να
0: απορροφήσει τέτοιου είδους εργαζόμενους, τι πρέπει να κάνει?
2: Με πολύ φιλικό τρόπο να δηλώσει την καινή θέση την οποία ενδιαφέρεται να καλύψει στο site, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, στο e-services, να κάνει την εγγραφή της ως επιχείρηση, να δηλώσει τις καινές θέσεις και αμέσως μετά έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση για την εξειδίκευση της θέσης εργασιακή σύμβουλη από τη ΔΥΠΑ.
0: Πολύ ωραία.
2: Και στέλνουν βιογραφικά υπόψη τους και ανθρώπους για συνέντευξη, εγγεγραμμένους άνεργους με το συστατικό σημείωμα, για να ολοκληρωθεί μετά από την συνέντευξη από την επιχείρηση η πρόσληψη.
0: Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν κάποιο είδους επιδότηση εάν προσλάβουν τέτοιου είδους εργαζομένους?
2: Η διαδικασία είναι ως εξής. Η ΔΥΠΑ επιδοτεί την επιχείρηση με ποσοστό, όχι συνήθως το 100%. Το 100% του μισθού καλύπτεται των εργοδοτικών και μη εργοδοτικών εισφορών, καλύπτεται μόνο στην περίπτωση πολύ ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει διαβάθμιση από 70 έως 85% επιδότησης. Η ΔΥΠΑ λοιπόν επιδοτεί την επιχείρηση, η επιχείρηση τηρεί όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στον εγγεγραμμένο άνεργο που έχει απορροφήσει, όπως το κάνει για το σύνολο του προσωπικού της, και υποβάλλει τα δικαιολογητικά της στη ΔΥΠΑ και η ΔΥΠΑ αποζημιώνει μέχρι το ποσοστό που προβλέπει η δημόσια κάθε φορά πρόσκληση. Που κυμαίνεται, σας λέω, αναλόγως την ομάδα και τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, από 70 έως 85-90%.
0: Πολύ ωραία.
2: Με την εξαίρεση των ευάλωτων ομάδων που μπορεί να φτάσει και την πλήρη κάλυψη.
0: Και επειδή έχουμε ένα λεπτό μέχρι τα δελτίο ειδήσεων, τι θα αποκαλυφθεί έτσι ένα αποκλειστικό για τη ΔΕΘ, τι μπορούμε να περιμένουμε?
2: Για τη ΔΕΘ μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, θα παρουσιάσουμε το σύνολο των δράσεων που έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, τον προγραμματισμό για τις προσεχείς δράσεις. Ποιο είναι το βασικό του προγραμματισμού για τις προσεχείς δράσεις? Καμία ηλικιακή ομάδα και κανένα γεωγραφικό σημείο της χώρας να μένει εκτός του χάρτη απασχόλησης. Άρα, θα υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικιακή ομάδα και για κάθε σημείο της χώρας.
0: Αυτό το αφήνουμε. Δεν έχουμε κάτι έτσι λίγο πιο αποκαλυπτικό κάτι να πούμε?
2: Νομίζω θα πούμε πολλά στη ΔΕΘ. Θα τα πει και η υπουργός μας, η κυρία Κεραμέως. Θα τα πει και η κυβέρνηση στο σύνολό της, στο σχεδιασμό ολόκληρο. Εγώ διαβεβαιώνω για την βεβαιότητα ότι δεν θα μείνουν γεωγραφικές περιοχές ή ηλικιακής ομάδας εκτός σχεδιασμού της ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα. Καλά. Ούτως άλλως θα τα ξαναπούμε και κοντά στη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, όταν θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων.
2: Κυρία Χαρμόβα, διάθεσή
0: σας. Κυρία σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννα Χαρμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Ακούσατε πολλά και ενδιαφέροντα προγράμματα για όλες τις ηλικίες. Κάντε τον κόπο, μπείτε στο site της ΔΥΠΑ και θα τα δείτε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τη δεύτερη ώρα του Έχουμε και Λέμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η πυροσβεστική 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων στα $94 το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλό ξεκίνημα, καλώς στους καινούριους, στις καινούριες, ενώ όσοι και όσες μπήκατε τώρα στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Στείλτε μηνύματα, στείλτε καλημέρες γενικώς τώρα που θα ανέβει και η θερμοκρασία. Earth News, τι είπαμε, News Radio, Earth News Radio. Εν τη ερήμη του λόγου μπορεί να λέγονται διάφορα πράγματα. Γι' αυτό έχω σε ένα κριτική επιτροπή, Νίκος Ψωμιάδης. Το voice over εδώ πέρα της εκπομπής. Πώς είχαν οι μεγάλοι ηθοποιοί όλοι τον υποβολέα από κάτω που μιλούσε μέσα στο καμαράκι. Υπάρχουν και μερικοί βάρβαροι στο στούντιο. Εντάξει, μαθαίνει, είναι μικρή κοπέλα τώρα η Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα μπήκε σε στούντιο. Δεν ξέρω τι άμα βάρεις το μικρόφωνο ακούγεται θόρυβος. Ούτως ή άλλως, μερικές φορές αυτές οι τεχνικές ατέλειες κάνουν ένα κομμάτι ωραίο.
1: Για μένα τόσο λεπτά.
0: Για τον τοίχο απέναντι τόσο μιλάω, καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει.
1: Παιδιά. Απλά προσπάθησα λίγο να το φέρω στα μέτρα μου.
0: Ναι. Με πιο ευγενικό τρόπο. Δεν είναι το μικρόφωνο δεν είναι, ας πούμε, η σκούπα που παίρνει σφουγγαρίστρα και δώσω. Είναι λίγο πιο λεπτεπίλεπτο, αλλά δεν πειράζει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σιγά σιγά. Ό,τι άλλου γυράσκω ή διδασκόμενο τρόπο ο κράτη.
1: Απολογούμε.
0: Εσύ να απολογηθεί. Όταν θα έρθει ο λογαριασμό, το λόγο να δω. Εντάξει, απολογήσει, δεν απολογήσει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν να συστηθούμε πάλι για όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Έχουμε και λέμε μέρος δεύτερο, Παρασκευή, πολύ ωραία μέρα, 21 του Αυγούστου. Η μέρα που θα ξεκινήσει και ένας μικρός καύσωνας διάρκειας 4-5 ημερών, όπως ακούσατε από την μετεωρολόγο μας στην Ανασία την Τυράσκη πριν από λίγο. Οπότε όσοι μπορείτε να μείνετε ακόμα εκτός και να απολαύσετε βουτιές ή βόλτες στο βουνό, ο καθένας περιορέξει ως κολοκυθόπιτα να το κάνετε. Όσοι δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, πάρετε τα μέτρα σας, γιατί όντως οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο τσιμπημένες προς τα επάνω. Νίκος Ψωμιάδης, ρύθμιση ήχων, Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στα ωραία ανεβαστικά άσματα που ακούμε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Και Δέσποινα Συριοπούλου που εκτός από να χαλάει μικρόφωνα φέρνει και τις ειδήσεις από τον υπόλοιπο
1: κόσμο. Αυτό είναι παραπληροφόρηση τώρα που χάλασα το μικρόφωνο.
0: Καλά, όταν θα αρχίσει να μην ακούγεται.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε τώρα. Τι θες να κάνουμε.
0: Πάμε πρώτα από τα δυσάρεστα για να τελειώσουμε στα ευχάριστα. Δυσάρεστα.
1: Όταν λες δυσάρεστα, πώς το.
0: Εντάξει, πήρουμε το θανατικό εδώ πέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Πώς θέλεις, δηλαδή, ποιο θεωρείς ότι είναι δυσάρεστο.
0: Δυσάρεστο. Ξέρω εγώ ότι επιστρέφουν τα παιδιά μετά από 6 χρόνια στην εξορία, δηλαδή.
1: 6 χρόνια.
0: Δεν ήταν το ζεύγος.
1: Α! Συγγνώμη, ναι, δεν. Επιστρέφουνε.
0: Επιστρέφει. Ο πρίγκιπας, ο Χάρη, δεν είναι παιδιά πρίγκιπας.
1: Και η Μέγκαν.
0: Και η Μέγκαν.
1: Με τα παιδιά τους. Λοιπόν, έχει. Μέγκαν Μάρκλ. Ναι. Έχει γίνει με ολόκληρη συζήτηση προσπαθώντας να καταλάβουν για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η επιστροφή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και μάλλον τα παιδιά ότι θα φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο δεν είναι ο λόγος, γιατί υπάρχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και υπάρχουν
0: σχολεία πανάκριβα τα οποία.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά θέλουν να πάρουν τη βρετανική παιδεία και τη βρετανική κουλτούρα.
0: Εντάξει, και βρετανική παιδεία, ναι. Καλά, η Μάρκλ δεν είναι Βρετανίδα.
1: Όχι, αλλά το βασικό.
0: Για να μάθει, ναι, ναι. Είπαμε ότι πουλάει το Oxford. Λοιπόν, φτώχεια καταραμένη, λοιπόν, τώρα οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ασφάλειά του, ξέρουμε.
0: Τώρα μιλάμε για θέματα, όχι για.
1: Πού και πώς θα ζήσουν, γιατί δεν θα επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα. Θα είναι δύο απλοί Βρετανοί πολίτες.
0: Μη σου δώσει ο Θεός όσο μπορείς να αντέξεις, Δέσποινα. Πραγματικά αυτός ο πόνος. Γιατί αυτοί φύγανε νομίζοντας ότι είναι τόσο διάσημοι που πραγματικά θα βγάζανε με εκατομμύρια. Θα κάνανε συμφωνίες τότε με Netflix, ότι. Διάφορα με TV show.
1: Με δίκτυα, με το βιβλίο που.
0: Με το βιβλίο, εντάξει, και το βιβλίο πούλησε και ενδεχομένως μπορεί ακόμα να πουλάει, αλλά σίγουρα δεν σε θρέφει ένα βιβλίο, ειδικά όταν υπάρχουν και αυξημένες Ήταν κάτι που δεν το περίμενε, λέει, η βασιλική οικογένεια. Ο Κάρολος,
1: ναι, αλλά,
0: λίγο ξεπλάγει.
1: Ναι, ξεπλάγει, αλλά είχε φάνηκε να χαίρεται λιγάκι, γιατί από τον Ιούλιο που μου συνάντησε, λέει, τα εγγόνια του μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, ναι. Κατάλαβε ότι του έλειψαν και ότι βλέπει λίγο θετικά την επιστροφή.
0: Ο Βρετανικός τύπος θα τους ξεσκίσει, ειδικά την Μέγαν Μάρκελ, την οποία τη θεωρεί την πέτρα του σκανδάλου, ότι αυτή προκάλεσε όλη αυτή την αναταραχή. Δηλαδή, αν είχαν βρει μια αλφα ησυχία στην Αμερική, γιατί δεν ασχολούνταν.
1: Να σου πω, έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο, μήπως θέλουν να αποτελούν την πέτρα του σκανδάλου?
0: Να ξαναρθεί, ναι.
1: Πολύ ησυχία στην Καλιφόρνια.
0: Πολύ ησυχία, δεν ασχολούνταν μαζί μας. Οπότε θα κάνουμε τώρα βόλτα, πηγαίνουμε στο Παντοπολίου. Μπορεί να θέλει να αναπτύξει μια είδους κοινωνική δράση.
1: Και επιχειρηματική δραστηριότητα.
0: Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα δύσκολα.
1: Ναι, είναι δύσκολα. Πάντως, σε μια παράλληλη είδηση, με πρώην βασιλικό μέλος, ο πρίγκιπας Άντριου, πρώην μάλλον πρίγκιπας Άντριου, που του αφαίρεσαν όλα τα... όλους τους τίτλους, διαβάζω.
0: Ο αδελφός του βασιλιά.
1: Ο αδελφός, που λόγω της υπόθεσης, της υπόθεσης και της σχέσης τους με τον Έπστιν, αυτός μπορεί να έχει, του έχουν αφαιρεθεί όλοι οι τίτλοι, αλλά στην περίπτωση που πεθάνει,
0: ναι,
1: θα κυδευτεί με όλα το τελετουργικό το βασιλικό.
0: Τουλάχιστον.
1: Ήτανε δίπλα οι ειδήσεις, ξέρεις, στα gossip.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Έχει κάτι
1: να περιμένει.
0: Έχει εξασφαλισμένο μέλλον. Θα έχει ένα τάφο.
1: Και μάλιστα θα γίνει, λέει.
0: Ο οποίος περνούσε άσχημα. Ήταν σε μια εξορία σε μια βίλα κάποιων εκατομμύριων στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Αυτές οι εξορίες πραγματικά, δηλαδή.
1: Σε κάνει να τους λυπάσαι.
0: Ναι. Είπαμε να πιάσουμε στενάχωρα θέματα.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλο.
0: Αλλά τώρα έχουμε πέσει τα πατώματα. Δηλαδή, είναι δυνατόν τόση δυστυχία οι άνθρωποι?
1: Πού θέλεις να πάμε τώρα?
0: Στην εμφάνιση μήνυμα της Μελάνια δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Με την κόκκινη φούστα.
0: Καλά, η Μελάνια, ό,τι και να φορέσει, το αποθεώνει.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: ναι, είναι εξαιρετική.
0: Και δίχαλο να φορέσει θα είναι εξαιρετικό. Και με σορτσάκι.
1: Ήταν πριν κάνει την ξενάγηση ή μετά?
0: Επειδή ακούστηκαν διάφορα για την Χάρπ και τις πιθανές σχέσεις. Για την Χάρπ μας τα έλεγες χθες. Την τσιριμπίμ τσιριμπόμ εκεί πέρα που κρύβεται στο πόρτ μπαγάζ για να ακολουθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Και αφήνονται διάφορα θλιβερά υπονοούμενα.
1: Ναι.
0: Από το ABC.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια μακρά κόντρα μεταξύ της Ρόζι Οντόνελ και του Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν απλά επιχειρηματίας και παρουσίαζε κάποια σόου στην αμερικανική τηλεόραση. Ναι. Τώρα λοιπόν η Ρόζι Οντόνελ έχει αναλάβει να παρουσιάζει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, γιατί βρίσκεται σε καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, στο μονόλογο της που έκανε στις 19 Αυγούστου, αναφέρθηκε και στην Νάταλι Χάρπ, λέγοντας ότι ας βγάλει ο πρόεδρος την περούκα του και ας αφήσει την Νάταλι να τον πάει για ύπνο. Δεν ήταν.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι πραγματικά με χιούμορ, αλλά okay.
1: Κοίταξε, η εκπομπή συγκεκριμένη έχει ένα έτσι πολύ οξύ χιούμορ. Χιούμορ, σατυρική διάθεση. Γενικώς είναι αρκετά σκληρή. Γι' αυτό άλλωστε και ο Τζίμι Κίμελ είχε απομακρυνθεί από το ABC για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, και
1: γι'
0: αυτό
1: το
0: λόγο επίσης το ABC έχει τα προβλήματα
1: που έχει.
0: Επίσης,
1: τέλος πάντων, απάντησε κατευθείαν ο Λευκός Οίκος αυτό μέσω του εκπροσώπου του στο περιοδικό People και είπε για την Οντόνελ ότι είναι κακεντρεχής ως γυναίκα και είναι και εντελώς απεριποίητη. Και ότι διακατέχεται από το σύνδρομο derangement. Είναι ένα. Ναι, είναι το σύνδρομο παραφροσύνης ή διαταραχής. Είναι ένας ουσιαστικά πολιτικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έντονη και συχνά ιστερική αντίδραση ή κριτική σε ένα πολιτικό πρόσωπο που μάλλον ξεκινά από ψυχολογική αιμονή.
0: Και πάνω στο καπάκι που υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα σχόλια, σκάει μύτη η Μελάνια Τραμπ, η πρώτη κυρία, με 4 λέξεις τα βάζει όλα στη σειρά. Άκουσα ότι σας έλειψα. χαμός από κάτω παραλύει το πλήθος, που μαζεύτηκαν, λέει, στο Λευκό Οίκο για να δουν ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό που θα πάρει μέρος σε έναν αγώνα, ένα IndyCar, σε ένα πρόγραμμα, το Fostering the Future. Μάλιστα. Πάμε όμως λίγο στα προβλήματα του Λευκού Οίκου, γιατί θέλω να μείνουμε στο κομμάτι προβλήματα πρωτού που πάμε στα
1: προβλήματα. Πάλι σε προβλήματα.
0: Ναι, γιατί αφενός μεν έχουμε το θέμα της αίθουσας που δεν μπορεί να...
1: Έχει κάποια προβληματάκια στο να συνεχιστεί, αλλά έχουμε άλλα θέματα τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στους δημοσιογράφους τους, έκανε μια ξενάγηση για περίπου 40 λεπτά, όχι για λίγο, έτσι.
0: Τους έδειξε μέχρι και δρόμους που θα έχει κάτι σοκάρι.
1: Μέχρι και τον καζόν.
0: Και αντικατέστησε την άσφαλτο με γρανίτη. Ο γρανίτης είναι η αλήθεια ότι αντέχει πολύ περισσότερο. Στην Καβάλα εμείς έχουμε δρόμους από γρανίτες, κάτι όσο είναι η παραλία και γι' αυτό το ξεχωρίζει. Είναι κάτι κυβόληθη γρανιτένη. Μιλάμε για πολλά χρόνια, μεγάλη ιστορία, τα οποία δίνει ένα διαφορετικό χρώμα και δεν χαλάνε άτιμη με τίποτα. Τόσες νταλίκες έχουν περάσει, ενώ η άσφαλτος αποκτά με λακκούβες, χαλάει, κάνει. Όποιος Άγιος άνθρωπος έβαλε τους γρανίτες στην Καβάλα, πραγματικά κάνει το καλύτερο.
1: Και ο Ντόναλντ Τραμπ έφτιαξε το καινούργιο το ελικοδρόμιο.
0: Είναι να φτιάξει ή θα το φτιάξει. Ζήτησε να φτιαχτεί ελικοδρόμιο.
1: Ναι. Γιατί... Και θα βάλει, όχι, στην πέτρα, εκεί χάραξε τον όνομα, θα είναι χαραγμένο το όνομά του.
0: Ναι, στην πρώτη πέτρα, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν έχει ελικοδρόμιο.
1: Όχι.
0: Που πρέπει να φτιαχτεί, δεν μπορεί. Εντάξει,
1: και μάλιστα αυτό θα έχει Λευκός... διπλή χρήση. Δεν θα είναι μόνο ελικοδρόμιο. Θα κάνει και εκδηλώσεις στο χώρο.
0: Στο ελικοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Α, θα βάλουν καρεκλίτσες. Εντάξει, δεν μου πάει.
1: Θα είναι ανοιχτός χώρος. Πέρα από την αίθουσα, την Ανατολική Πτέρυγα, που εκεί θα γίνονται όλες τις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα θα έχει. Θα κάνει και το συγκεκριμένο.
0: Και σου άρεσε. Άρα τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά, λες.
1: Κοίταξε να δεις, άμα επιβιώσει των πολιτικών αντιδράσεων, οκ, ναι.
0: Πολιτικές αντιδράσεις, πότε είναι οι ενδιάμεσες?
1: Είπαμε, το Νοέμβριο, αρχές τη Δευτέρα, την Τρίτη, μετά την Πρώτη Δευτέρα,
0: την Πρώτη Δευτέρα.
1: Δευτέρα του Νοεμβρίου.
0: Του Νοεμβρίου, γι' αυτό. Απλά, θέλω να ελέγχω την ετοιμότητά σου.
1: Να σου πω κάτι, περίμενε λίγο. Ναι. Έκανε ένα, ο γερουσιαστής, ο Τζον Όσοφ, έκανε σχόλιο για
0: αυτός
1: την...
0: Αυτός είναι της Αγιοργίας. Στην πολιτεία της Γεωργίας Όσοφ. Καλά, εν πάση τόσο, ένας είναι εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, έκανε ένα σχόλιο για την HARP.
0: Ναι.
1: Και είδες τι έγινε μετά.
0: Όπου υπάρχει και καπνός, υπάρχει και φωτιά. Τώρα εντάξει.
1: Εγώ νομίζω, το είδα χθες διαβάζοντας λίγο την ιστορία της. Εγώ το είδα διαφορετικά, Στέλιο μου.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό που της, όχι, αυτό που της, όχι, για την για τη στάση της, για τη στάση της, ναι. Της Νάταλι Χαρπ.
0: Είναι εκπρόσωπος της Τζόρτζια.
1: Λοιπόν, όταν της έδωσε την ευκαιρία στο με αυτό το νομοσχέδιο, το Right to Try, για να αντιμετωπίσει το θέμα του καρκίνου, μπορεί να είπε ότι αν δεν ήταν αυτός, δεν θα μπορούσε, μπορεί να μην ζούσα τώρα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, όλα αυτά έτσι παίζουν.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, η μητέρα του Όσοφ μεγάλωσε και πήγε σχολείο στην Αθήνα. Είναι μετανάστρια από την Αυστραλία. Mm-hmm. Ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο παππούς του είχε πολεμήσει στη μάχη της Κρήτης. Αν ο παππούς του είχε πολεμήσει στη μάχη της Κρήτης και ήταν με τους κάτω, δηλαδή με τους κριτικούς, θα είναι δικός μας. Άντε να είναι Βρετανός, στην καλύτερη. Ελπίζω ο παππούς να μην είχε πολεμήσει με τους πάνω, δηλαδή με αυτούς που κατέβαιναν. Ναι, γιατί είναι λίγο. Ο παππούς μου είχε πολεμήσει τη μάχη της Κρήτης, είχε τους πάνω και τους κάτω. Αυτούς που κατεβαίναν με τα λεξίπτω και αυτούς που.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το διευκρινίζει ο Όσοφ, εν πάση περιπτώσει είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Με το Λίνκολν τι γίνεται?
1: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε την επιστροφή να φτάσει στην βάση του Σαν Ντιέγκο. Τώρα βέβαια ακόμα έχει δρόμο μπροστά του.
0: Πού είναι,
1: κάπου
0: σαν ειδικό είναι αυτό.
1: Ναι. Έχει μπροστά του 4 με 5 εβδομάδες για να φτάσει.
0: Τόσο πολύ.
1: Έτσι τουλάχιστον γράφουν.
0: 4 με 5 εβδομάδες κάναν τα γκαζάδικα πριν από 70 χρόνια που ήταν με τα Liberty που πηγαίνανε για να φτάσουν στην
1: Ελλάδα. Τόσο με βάση τα
0: Αμερικάνικα. Μήπως τους τελειώσαν τα καύσιμα.
1: Όχι, αλλά σκέψω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην μπορεί να.
0: Να αναπτύξει ταχύτητα.
1: Να αναπτύξει ταχύτητα. Λοιπόν.
0: Το σκοπελίτι να βγάζαμε θα πήγαινε πιο γρήγορα στην Αμερική.
1: Πρέπει να είναι αρκετές χιλιάδες μίλια.
0: Εντάξει, 4-5 εβδομάδες μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά πάει στον τόσο. Αυτή είναι καπετάνια, δεν είναι.
1: Ναι. Όπως υπάρχουν πολλές καταγγελίες, μάλλον καλύτερα αναφορές. Οι καταγγελίες κυρίως έχουν σχέση με γονείς και συγγενείς των στρατιωτών που είναι μέσα στο...
0: 5.000.
1: Ναι, δεν είναι λίγοι. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε έτσι εντάχει. Υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις και περιορισμούς σε φαγητό, μικρές μερίδες, μειωμένη ποικιλία, κάποια περιστατικά κακής ποιότητας τροφίμων, προβλήματα στο νερό και υδραυλικά. Επίσης, μούχλα, δεν λειτουργούν καλά τα ντους, οι χώροι που περνάνε το χρόνο τους, καθώς και ελλείψεις για είδη υγιεινής.
0: Έχουν βουλώσει τουαλέτες και είχε μεγάλο πρόβλημα το πλοίο. Και είχαν κάψει τότε 600 κρεβάτια σε μια...
1: Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Απόπειρες αυτοκτονίας.
1: Αυτό ακούγεται. Δηλαδή υπάρχει, δεν είναι επιβεβαιωμένα τα περιστατικά. Το μόνο που είναι αυτό στις 3 Αυγούστου που κάποιος επιχείρησε να πέσει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτό μόνο. Όλα τα υπόλοιπα σίγουρα
0: και
1: υπάρχει.
0: Και είναι 9 μήνες στην...
1: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα τώρα ψυχικής υγείας και μάλλον ψυχολογικής εξάντλησης.
0: 9 μήνες άμα είσαι όσο μεγάλο και να είναι το πλοίο, πόσες φορές να το φέρεις σε βόλτα.
1: Βέβαια κάποια αμερικανικά μέσα λένε ότι οι οικογένειες πιστεύουν ότι αρκετοί ναύτες φοβούνται να μιλήσουν δημόσια επειδή ανησυχούν για πειθαρχικές συνέπειες ή επιπτώσεις στη μετέπειτα πορεία τους στο στρατό.
0: Κάτσε να πατήσουν στεριά και να δεις μετά τι έχει να γίνει.
1: Νομίζω θα φύγουν. Πολύ θα φύγουν.
0: Ο κακός χαμός.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: θα φύγουν.
0: Με Ιράν έχουμε λίγο μια ανησυχητική ησυχία.
1: Έχουμε μία...
0: Τα κλασικά.
1: Ναι, είχαμε χθες τον J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει αυτή την οικονομική πίεση που ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνες και πιθανόν άντε και λίγο περισσότερο, και ο Υπουργός των Οικονομικών προανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για οικονομική ασφυξία, για ένα κάτι που δεν θα το έχουν ξαναζήσει, και το Ιράν απάντησε ότι όλο αυτό το κάνεις πρώτον για αντιπερισπασμό και δεύτερον ότι αν το κάνεις θα η ήττα σου θα είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά την δίκη της ΜΕΤΑ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Όχι. Συνεχίζεται. Έχει καιρό μπροστά της. Βέβαια διάβασα διαγώνια έναν τίτλο που έλεγε ότι ο Μάρκ Ζούκεμπερ αγόρασε και ένα κάστρο στη Βρετανία.
0: Στην Ιρλανδία.
1: Ιρλανδία, ναι.
0: Το οποίο λέει ότι όποιος έχει φιλοξενηθεί σε αυτό το κάστρο έχει πεθάνει. Σε καλές εκεί πάει για Σαββατοκύριακο άτιμος. Δηλαδή το συνδέουν μύθοι και θρύλοι της περιοχής ότι δεν είναι και το πιο
1: το
0: ωραίο μέρος.
1: Αλλά το ξέρε, για να το πάρει δεν θα ήξερε.
0: Εδώ το μάθαμε εμείς, δεν το ξέρε αυτό. Δηλαδή αν δεν το ξέρε θα πρέπει να τον μεσείτε από το μαλλί για το στροφογή και να γράψει και του έλεγα πού με στέλνεις, το Walking Dead. Να κάνω τώρα παρέα εδώ πέρα.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Σάλλος υπάρχει με τη δίκη του Μαραντόνα, γιατί λέει εξέτασαν, ανέλησαν γιατροί ανέλησαν εξετάσεις που ήταν του πατέρα του για να βγάλουν πόρισμα για τον Μαραντόνα. Δηλαδή που βρήκαν τις εξετάσεις του πατέρα του Μαραντόνα καταρχήν.
1: Μπορεί να είχαν καλό σύστημα, ξέρω εγώ. Μπορεί να...
0: Στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Βρεδό χάσαν του με τον Μαραντόνα. Θα βρήκαν του πατέρα του που πέθανε τόσα χρόνια πριν. Πού τον είχαν. Έχει κάνει εξετάσεις αίματος σε μούμιες. Ό,τι να είναι, δηλαδή τώρα στην υπόθεση τη Μαραντόνα έχει γίνει. Το λέω γιατί ξέρεις, εμείς μεγαλώσαμε τον Μαραντόνα και το θεωρούμε ακόμα τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Απόκοσμε σε εικόνες από Ρήνο, δηλαδή δεν κυκλοφορούν φορτηγίδες. Είδαμε και στη λίμνη της Ζηρίχης, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 51, ναι. Και οι βάρκες βγήκαν πραγματικά σε στεριά. Το τραγούδισε ο Γιώργος Ονταλάρας, αλλά όταν το τραγούδισε ο Ονταλάρας. Οι Ελβετοί δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά.
1: Εδώ παιδί μου και στην Αυστρία.
0: Καράβια βγήκαν σε στεριά.
1: Εδώ και στην Αυστρία που δεν έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Φτάνουν οι θερμοκρασίες 42 βαθμούς Κελσίου και στον αγροτικό τομέα αντιμετωπίζουν τρομερές ελλείψεις και μάλιστα με ζημιά που φτάνουν στο 1 δισεκατομμύριο.
0: Και ανεβαίνει πολύ το κόστος μεταφοράς, γιατί από τη στιγμή που δεν πάνε με τις φορτηγίδες, βάζουν τα φορτηγά και η Ευρώπη ετοιμάζεται για μεγάλη οικονομική κρίση εξαιτίας και των αυξημένων τιμών που υπάρχει στην ενέργεια.
1: Και στην Νότια Αφρική χιόνισε, έτσι.
0: Μπράβο, εντάξει. Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Εκεί τουλάχιστον είδαν άσπρη μέρα στο τέλος. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο με το τέταρτο και τελευταίο μέρος εδώ που έχουμε και λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών κινείται η χώρα, όπου σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. 110 ντρόουν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο μέσα σε λίγες ώρες, όπου περισυνελέγησαν 131 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, θα σε στεναχωρήσω, μάλλον αυτό το ευχαριστώ. Αυτή είναι διασκευή στο τραγούδι της Αρλέτας που έκαναν στη συνέχεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, Ρεμί λέγεται ο Γάλλος. Οπότε είναι το αυθεντικό και μετά έγινε η διασκευή. Συνήθως πολλές μεγάλες επιτυχίες ελληνικές αποτελούν διασκευές ξένων τραγουδιών από τη δεκαετία του 50-60, τα έχουμε ξεπατικώσει και πάρα πολλά, αλλά αυτό ήταν μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου ελληνικό τραγούδι έγινε διασκευή. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω, αυτό με ενημέρωσε και η Ήρα. Και ωραία διασκευή και πάρα πολύ ωραία, βέβαια, και το πρώτο τραγούδι, το original τραγούδι, το αυθεντικό, από την Αρλέτα. 36 λεπτά μετά τις 11, πάντοτε Earth News Radio 105,8, Στέλιος ο Βραδέλης στο μικρόφωνο, και πριν από λίγη ώρα είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα, δημοσιεύοντας βίντεο από τις διακοπές της στην Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν το βίντεο που ανάρτησε το είδωλο της pop μουσικής, ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά. Ήρθε η Μαντόνα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για μέρη όπως η Πάτμος και η Κέρκυρα, που φυσικά επισκέφτηκε η Μαντόνα, το να έρχεται μια στάρ τέτοιας εμβέλειας και να γεμίζει τα social με η Μαντόνα. Το να έρχεται μια στάρ τέτοιας εμβέλειας και να γεμίζει το

0: Και ήταν από την ίδια, ήταν από συνεργάτες. Χάρηκε πάρα πολύ την εμπειρία της Πάτμου και πραγματικά η διαφήμιση που έχει γίνει. Εγώ αν ήμουν υπουργείο τουρισμού θα έπαιρνα αυτούς τους 5-10 μεγάλους στάρ οι οποίοι τα έχουν δημοσιεύσει ελεύθερα και θα έλεγα παιδιά, να γιατί πρέπει να έρθετε να προτιμήσετε την Ελλάδα.
1: Ξεκινήστε στα νησιά και κάντε διαφήμιση. Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
0: Και είναι και νησιά. Με τώρα η Πάτμος, στο μυαλό των περισσότερων μας είναι συνδεδεμένη με το σπήλαιο της Αποκάλυψης.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αυτό το θρησκευτικό, το, όχι ακριβώς θρησκευτικό τουρισμό, αλλά πιο πνευματικό.
1: Και η Ιερά Μονή, να μην ξεχνάμε και την Ιερά Μονή του Αγίου Θεολόγου.
0: Ναι, του Αγίου Θεολόγου. Δηλαδή το έχουμε συνδυάσει ότι είναι λίγο πιο πνευματικό ταξίδι, το ταξίδι της στην Πάτμο.
1: Χωρίς να υστερεί το νησί μας σε τίποτα άλλο, έτσι, και η διασκέδαση και η ηρεμία έχει τα πάντα.
0: Πώς ήταν τώρα η συνύπαρξη με μια τόσο μεγάλη στάρ? Καταρχήν είχε ενημερώσει, ή ξαφνικά είδατε εσείς τρία ελικόπτερα και λέτε η απόβαση γίνεται τώρα στο νησί?
1: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα, θα επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχοντανε και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
0: Ναι.
1: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
0: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
1: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει. Τα έδειξα εκείνη την ώρα από το στάτης, ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπερολόγιο.
0: Είχε χρόνο δηλαδή, δεν ήταν τύπου στάρ που μίλησε στη βοηθό μου. Και...
1: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα-τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
0: Φιλική προσύνη δηλαδή, δεν ήταν αυτό το...
1: Όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως λέει να με συναντήσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
1: Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω, και με την ομορφιά του νησιού επίσης έμεινε κατενθουσιασμένη.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νησί που σε αυθυποβάλλει η Πάτμος, δηλαδή νιώθεις την ιερότητα του χώρου. Αν αποφασίσεις να την ανακαλύψεις περισσότερο, έχει και πολύ ωραίες παραλίες και εξαιρετικό φαγητό. Και σίγουρα μια τέτοια επίσκεψη έχει προκαλέσει ήδη ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, ήδη βλέπουμε τον αντίκτυπο, ας πούμε, και στα social media, ότι αρχίζουν και τα ξένα κανάλια και αναφέρουν την Πάτμο, την επίσκεψη της Μαντόνα. Ό,τι άλλο συνεπάγεται.
0: Βέβαια, αρχίζουν να ψάχνουν. Πού είναι αυτή η Πάτμος, τι κάνουμε, πώς θα φτάνουμε εκεί πέρα. Πώς φτάνουμε λοιπόν στην Πάτμο? Πες, ότι ακούει τώρα κάποιος και λέει:
1: Πάτμο, θέλω να πάω στην Πάτμο. Εύκολα. Μέσω με το αποπηρεά με τα καράβι. Εντάξει, αλλά έχουμε και κοντινά αεροδρόμια, τη ΣΚΟ, τη ΣΑΜΟΥ, διεθνή αεροδρόμια, που κάποιος μία ώρα, μία μισή με καταμαράν μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα στο νησί μας.
0: Άρα αν εγώ φύγω από Πειραιά θέλω περίπου 12 ώρες να φτάσω Πάτμο?
1: Όχι, 8 ώρες.
0: 8 ώρες είναι από Πειραιά. Διαφορετικά πετάω ή για Σάμο ή για Κο και από εκεί
1: παίρνω... Με καταμαράν πολύ γρήγορα έρχεσαι στην Πάτμο σε μία μισή ώρα.
0: Ωραία, για να το διευκρινίσουμε, γιατί ο άλλος ακούει κάποιος και λέει εντάξει, ωραία η Πάτμος, αλλά μέχρι να φτάσω εκεί πέρα δεν υπάρχει αεροδρόμιο, δεν είναι τόσο τραγικές οι...
1: Όχι, η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Και ας ελπίσουμε και στο μέλλον να έχουμε και τα αεροπλάνα μας, όπως κατά καιρούς αναφέρονται. Ευχής έργο θα είναι να έρθει και το αεροπλάνο κάποια στιγμή στην Πάτμο, οπότε
0: η πρόσβαση θα είναι από τη... Το αεροπλάνο, εντάξει, έχει την ίδια ιστορία λίγο με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί.
1: Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή θα πάρει σάρκα και οστάκια.
0: Θυμάμαι το πρώτο ρεπορτάζ.

0: Που έκανα για τα αεροπλάνα ήταν 2003, γιατί εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων ετοιμαζόταν ας το πούμε η βάση των αεροπλάνων στον Άλυμο, που θα έφευγαν από, τότε ήταν μεταξύ Γλυφάδας και Αλίμου, που θα γινόταν το δίκτυο των αεροπλάνων. Μάλιστα. Εσείς τα περιμένετε τώρα. Ακριβώς. Και εσείς υποθέτω πολύ καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Σαν την Χρυσή Χίνα, ήταν το διάσημο υδροπλάνο που βλέπαμε μικρή από την ΕΡΤ. Κάπως έτσι έχει πάει και αυτό. Λοιπόν, οπότε όλα καλά. Τεράστια η διαφήμιση για το νησί. Κάνει εντύπωση ότι ήταν και τόσο φιλική και είχε αυτή τη διάθεση της συνομιλίας. Πάντα τέτοια. Από άλλους έτσι διάσημους είχαμε φέτος επισκέψεις.
1: Έχουμε από την εχώρια, έτσι, από την ελληνική σομπής έρχονται κατά διαστήματα αρκετοί, χωρίς και να τους πάρει και χαμπάρει και κανένας, να το ξέρετε. Αλλά και ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν εδώ πριν μερικούς μήνες. Ο Κέβιν Μπέικον, όπως ήταν ο διάσημος, το οποίο σε πέρσι ήταν στο νησί μας. Ο Πρις Μπρόσαν, το 007, και εκείνος καταθουσιασμένος έφυγε από το νησί μας.
0: Φέτος ήταν ο Μπρόσαν, νομίζω πέρσι δεν ήταν.
1: Πέρσι. Ναι. Εκείνος έκρατσε μια εβδομάδα καταθουσιασμένος. Και εκείνος έφυγε.
0: Καλός ο Μπρόσαν, αλλά η διαφήμιση που κάνει η Μαντόνα στην
1: Ελλάδα. Ναι, εντάξει, έχει διαφορά.
0: Δεν συγκρίνεται.
1: Έχει διαφορά.
0: Κύριε Αντωνόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Πάτμου. Είπαμε, με όλα αυτά εδώ πέρα τα κέρδη από την επίσκεψη μιας τεράστιας καλλιτέχνητος όπως είναι η Μαντόνα.

0: Ρόζαν. Κάπως ήταν έτσι, ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού στο τέλος. Ήταν πάγωσαν. Από 2-0 και ξεκάθαρη νίκη έγινε ένα 2-2 με απίστευτες καραμπόλες Τάσο Επιτρόπου, που θα τη ζήλευε ο Τάσος, ο οποίος είναι μέτρητο στον μπιλιάρδο, το γαλλικό εκεί που κάνουν τις σπόντες, καραμπόλες κτλ. Ήταν μία από τις μεγάλες σφαλιάρες της ημέρας. Βέβαια, να ξεκινήσουμε πρωτού πάμε στα ποδοσφαιρικά, ότι σήμερα περιμένουμε 7 η ώρα Λευτέρη Πετρούνια, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να λες 7 η ώρα ο Λευτέρης Πετρούνιας θα διεκδικήσει το 9ο χρυσό μετάλλιό του, το 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ένας μυθικός αθλητής. Ναι, είναι κάτι εξωπραγματικό και για τα δεδομένα όχι μόνο των Γκρίκων, του αγωνίσματός του, αλλά γενικά για την ενόργανη γυμναστική. Είναι ένας αθλητής από τους legend του αθλήματος.
0: Σημείο αναφοράς στο άθλημα των Γκρίκων. Έχει και Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League. Χθες ο Καραλής πήδηξε 6-16.
1: 6-16, χθες είδαμε από την F2, είδαμε το, να το πω έτσι, το σπουδαιότερο αγώνα στην ιστορία του επικοντό, καθώς για πρώτη φορά δύο αθλητές βρέθηκαν πάνω από τα 6-16, και λέω πάνω γιατί το πέρασαν έτσι.
0: 6-26 ο Ντουμπλάντης, αυτή τη φορά δεν είχε φάει ειδικό φαγητό.
1: 6-21 επιχείρησε μετά να κάνει, καλά το πήγε και ο Καραλής το 6-26, επιχείρησε το 6-21, δεν τα κατάφερε. Και την τελευταία του προσπάθεια, την τρίτη προσπάθεια, επιχείρησε το 6-26 για να πιέσει λίγο τον Μπλάντιτς. Αρκετά όμως τον είχε πιέσει, δεν τα κατάφερε. Και μετά ο Μπλάντιτς επιχείρησε δύο φορές να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, 6-32, δεν τα κατάφερε. Την τρίτη προσπάθεια την άφησε. Εντάξει, τώρα ο Καραλής τυχερός άτυχος. Ναι, αλλά από την άλλη και αυτός ο Μπλάντιτς τον τραβάει. Τον τραβάει προς τα πάνω, δηλαδή τον ανεβάζει πάρα πολύ αυτός ο ανταγωνισμός.
0: Βέβαια, όταν έχει ανταγωνισμό γίνεσαι και καλύτερος. Και είπαμε ότι αυτή τη φορά ο Ντουμπλάντης δεν έφαγε ειδικό φαγητό, γιατί να θυμίσω ότι στο τελικό του Ευρωπαϊκού, που πήρε το χρυσό, ξεπερνώντας τα 6-10, αν θυμάμαι καλά, 6-15, ο Ντουμπλάντης, είπε ότι δεν πήρε για το 6-31, γιατί είχε φάει τίκα μασάλα κοτόπουλο. Ναι. Και επειδή βιαζόταν να πάει στην τουαλέτα, πήδηξε το 6-15, πήρε το χρυσό και σου λέει άντε για τώρα, δεν προσπάθησα.
1: Γεια σας, δεν προλαβαίνω, ναι. Κατά τα άλλα, εντάξει, περιμένουμε και Μιλτάνα σήμερα, αλλά φυσικά το παράσταση την έχει κλέψει ο Όφη με αυτό το
0: 3-0. Πάμε τώρα, λοιπόν, ναι. Τελικά από τους μεγάλους περιμένεις αποτελέσματα και έχετε... Ο μικρός μου πια λόγια, ότι εντάξει, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν είναι Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ. Είχε και χρόνια να βγει στην Ευρώπη ο Όφη, αλλά πραγματικά έδειξε ότι ήρθε για να μείνει.
1: Ναι, ήρθε για να μείνει, και μάλιστα από τις 26 Απριλίου, όταν έγινε και ο τελικός στο Παθησαλικό και μετά, έχει γυρίσει για τα καλά ο διακόπτης και στα μάτια της κοινής γνώμης, δηλαδή, καθώς από εκεί και πέρα έχει καταφέρει απίθανα πράγματα, πέρα από το κύπελλο που κατέκτησε, πήρε το Super Cup απέναντι στον φαβορί που ήταν η ΑΕΚ, στα φιλικά που δεν σταύρωσε νίκη, δέχτηκε 14 γκολ έναντι, μόλις 4 είχε βάλει, και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο ο Κόντης τότε.
0: Ναι, υπήρχε μια ανησυχία ότι τι γίνεται, ναι, γι' αυτά.
1: Αλλά βλέπεις ότι η ομάδα είναι στιβαρή. Παρουσιάστηκε με 9 Έλληνες στη σύνθεση. Δηλαδή μόνο ο Νους και ο Αϊτόρ ήταν οι ξένοι του Όφη. Και μετά με τις αλλαγές παρέμεινε έτσι η κατάσταση. Συνολικά έπαιξαν 14 ποδοσφαιριστές. Οι 12 ήταν Έλληνες. Είναι εντυπωσιακό.
0: Στηρίζει πολύ το ελληνικό μας στοιχείο. Και είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που ψάχνουν με μανία παίκτες από το εξωτερικό, γιατί απλά δεν εμπιστεύονται τα παιδιά που υπάρχουν εδώ πέρα. Αν κάποιον δεν τον βάλεις να παίξει, ποτέ δεν θα καταλάβεις τι μπορεί να κάνει.
1: Ναι, αυτό ισχύει που λες. Δεν θέλουν να ρισκάρουν, δεν θέλουν τα μάτια του κόσμου, δεν ξέρω τι θέλουν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Όφη τους έβαλε τα γυαλιά. Θυμίζει και λίγο περίπτωση, εντάξει, τώρα δεν είναι υπερβολικός, αλλά θα το πω, Μπότοκλιπ που παρουσιάζει ένα στιβαρό νορβηγικό ρόστερ, έτσι, και διακρίνεται τα τελευταία χρόνια και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κατακτά και πρωταθλήματα στην πατρίδα. Η Μπραν βέβαια το πήρε φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν το πήρε η Μπραν, συγγνώμη, και τα πήρε στη Νορβηγία, δεν θυμάμαι, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι παρουσιάζουν ένα, έτσι, πώς να το πω, γεμάτο ρόστερ, χωρίς να έχουν ξένους πολλούς στη σύνδεσή τους. Και αναφέρομαι και στον Όφη και στην Ποτοκλίμα. Αλλά κυρίως για τον Όφη είναι κάτι εντυπωσιακό αυτό το 3-0 απέναντι τη Σλέσικα Σόφια, η οποία ήταν πάρα πολύ στα υπόλοιπα προκριματικά, θα έλεγα, στα play-offs του Γιώργο πάλι τώρα έχασε 3-0.
0: Η προηγούμενη σεζόν πρωταθλήτρια Νορβηγίας αναδείχθηκε η Viking.
1: Ναι, η Viking με το 2-2 που έσπασε προχθές. Αλλά με την πρωταθλήτρια, μάλλον με την συμπρωτεύουσα της Βουλγαρίας, θα πάει την Πέμπτη και θα παίξει σε 9 η ώρα. Και το λέω αυτό γιατί η ρεβάνς του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού είναι στις 8. Είναι όλα τα παιχνίδια την Πέμπτη, η ρεβάνς. 8 η ώρα είναι ο ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την Πραν. Και ο Παναθηναϊκός, πολύ σωστά είπες, ένα κατάδικο του παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Τελικά, στα τελευταία λεπτά δέχτηκε 2 γκολ.
0: Και τα 2 τα γκολ είναι. Το δεύτερο είναι αστείο. Και το πρώτο. Εκεί πέσει, ας πούμε, την κακή τύχη. Δηλαδή, έχεις στατική φάση. Έχουν βάλει μέχρι τον άνθρωπο τον ξαπλωμένο. Αυτό το δεν το καταλάβει. Έχεις το τείχος και έχεις έναν τύπο ο οποίος είναι ξαπλωμένος με κίνδυνο να του έρθει, να του πέσουν όλοι πάνω του, να σπάσει μέση, να έρθει μπάλα στο κεφάλι του.
1: Ναι, είναι μια τακτική που ακολουθούν πάρα πολλές ομάδες για να μην περάσει μπάλα, να μην σηκωθούν ψηλά το τείχος και η μπάλα περάσει κάτω από το τείχος.
0: Και πάει ο Κασκαντή αρκεμένη κάτω και χτυπάει μπάλα με τέτοιο τρόπο ώστε να έρθει ακριβώς στα πόδια του τύπου που βρέθηκε στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή.
1: Ναι, Ομάρ λέγεται, νομίζω. Ομάρ, ναι, ναι. 19 ετών είναι αυτό, βέβαια. Έτσι. Τον έβαλε αλλαγή και σκόραρε.
0: Δύο γκολ έβαλε.
1: Ναι, δύο γκολ έβαλε. Η επαναληπτική τώρα είναι την ερχόμενη Πέμπτη, στις 8 η ώρα και οι δύο. Θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός και ο Πάκο. Ο Παναθηναϊκός ξανακάνει με τη λογική ότι δεν έχει σταυρώσει νίκη στο γήπεδο του. Έτσι, μόνο ισοπαλίες έχει. Και νικάει εκτός έδρας. Συγγνώμη.
0: Εάν χάσουν, αποκλείονται και οι δύο.
1: Ακριβώς αυτό
0: είναι το τελευταίο, η τελευταία τους ευρωπαϊκή ευκαιρία.
1: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Όφη, ακόμη και αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει.
0: Ο Όφη είναι πιο σίγουρο. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν θέμα.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν την πλάτη στον τοίχο.
0: Συγκινήθηκε από κάτι, είναι.
1: Αγωγοτεύτηκα λιγάκι με την εικόνα των ελληνικών ομάδων.
0: Όχι, άμα θες μπορώ να τραγουδήσω εγώ για να μπορέσει να καθαρίσει τη φωνή. Να φύγουν,
1: τα έχουμε αυτά οι τενόροι.
0: Μα γι' αυτό ξέρω. Λοιπόν, και έχουμε και πρώτη αγωνιστική. Επιτέλους ξεκινάει αύριο το πρωτάθλημα που περιμένουμε. Κομμένη την ανάσα το.
1: Αγωνία,
0: ο φίλαθλος κόσμος. Έχουμε. ΑΕΚ Ηρακλής ξεκινάει. Όχι, ναι,
1: το πρώτο,
0: Άκη Ρακλής είναι 8 η ώρα και Καλαμάτα Άρης. Το Καλαμάτα Άρης που θα παιχτεί.
1: Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω θα γίνει και κλεισμένο το θυρών, αλλά δεν δίνω τη σωστή πληροφορία. Μπορεί να μην είναι σωστή πληροφορία, γιατί το έψαχνα χθες και τελικά δεν το θυμάμαι τώρα για να σας το δώσω σαν σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και Ολυμπιακός Ατρόμητος.
1: Ολυμπιακός Ατρόμητος σε μια κίνηση.
0: Δηλαδή.
1: Καλά παιχνίδια είναι. Εντάξει, με φαβορί βεβαίως, αλλά. Για το Καλαμάτα Άρης κρατά μια επιφύλαξη, γιατί ναι μεν είναι φαβορεί ο Άρης, πιο έμπειρος, καλή εικόνα δείχνει στο ξεκίνημα με τα φιλικά και όλα αυτά, όμως η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα με έχει εντυπωσιάσει.
0: Ένα παιχνίδι έπαιξε.
1: Ναι, είδα και τα φιλικά της όμως, είδα κάποια παιχνίδια και νομίζω ότι δείχνει καλά.
0: Για το κύπελλο ήρθε και έπαιξε η Καλαμάτα, περιμέναν 25 χρόνια, 4ο αιώνα να ανέβουνε. Και παίξαν στο Ελπάσο. Ο αγώνας Καλαμάτα Άρης θα γίνει στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη,
0: τελικά. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Μπράβο, ναι, στο γήπεδο του Αστέρα.
0: Γιατί ο Αστέρας παίζει εκτός με τον Πανετολικό.
1: Ναι, το παίζει στο Αγρίνιο Αστέρας την Κυριακή το βράδυ σε 9.30. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι τα άλλα δύο μάτς και Όφη Βόλος την Κυριακή αυτά
0: και τα δύο. Το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως,
1: ναι, ο Λεβαδιακός βέβαια έχει και άλλες προκεφάλους, καθώς υπάρχει η αίσθηση του Αστέρα, γιατί χρησιμοποίησε παίχτη ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι πέρα από τις διατάξεις, να το πω έτσι, του κυπέλου. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό στην εξέλιξη. Άκη Ηρακλής, κάνει και την πρόβλεψή σου για να κλείσουμε έτσι όμορφα και ωραία.
0: Άκη Ηρακλής, κοίτα, εγώ θα ήθελα να φύγουμε με ένα τεράστιο διπλό από την ΑΕ. Αλλά το βλέπω άσο από εδώ μέχρι το Λευκό τον Πύργο.
1: Εντάξει. Είναι φαβορία και είναι άσος το παιχνίδι. Μάλλον δεν είναι άσος. Λογικά είναι άσος αυτό, ναι, θέλω λογικά, να πω, και αυτό, το δείχνει και σίγουρα. Καλαμάτα Άρης, εγώ το έχω πάρα πολύ αφήρωπο, θα το καρφώσω στο Χ για να είμαι λίγο πιο σίγουρος όσον αφορά το αποτέλεσμα.
0: Θα σε ακολουθήσω λοιπόν.
1: Βλέπω γκολ πολλά.
0: Θα σε ακολουθήσω. Να πούμε ότι δεν ακούσατε, δεν ακούσατε Παναθηναϊκό ή Κηφισιά, γιατί αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε, το έχει ζητήσει ο Παναθηναϊκός. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή ενός παιχνιδιού λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ολυμπιακός Ατρόμητος.
1: Άσος.
0: Εσύ λες άσο. Εγώ θα
1: άσος,
0: βάλω.
1: Γιατί η κίνηση.
0: Θα βάλω τη μία μου διπλή. Θα βάλω άσο Χ.
1: Α, θα βάλεις και το Χ. Σωστός. Νομίζω ότι η κίνηση όμως που έκανε ο Ολυμπιακός με την παραμονή του με τη Λίμπαρ και τις κινήσεις που δείχνει, υπάρχει μια τάση ανωδική τώρα και στα ψυχολογικά της ομάδας. Οπότε
0: όχι, ήταν η σωστή. Αν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, δεν αλλάζεις προπονητή μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα. Όφι Βόλος. Εδώ. Για πάμε.
1: Δεν ξέρω πώς θα είναι ο Όφι μετά από αυτό που συνέβη. Ναι. Τον δίνω φαβορί, μπορεί το timing να τον βολεύει, αλλά υπάρχει και ένα Χ στο βάθος. Εδώ θα βάλω τη διπλή μου. Άσο Χ.
0: Εγώ εδώ θα πάω στο Χ.
1: Το καρφώσεις κιόλας.
0: Ναι. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
1: Θεωρώ ότι θα έρθει άσος τελικά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκες όπως και να έχει. Αν και νομίζω ότι ο Λεβαδιακός κάτι καλοχτίζει με τον προπονητή του Κύπρου.
0: Εγώ θα βάλω σε αυτό το παιχνίδι Χ2.
1: Ναι.
0: Το πάω τόσο. Και Πανετολικός Αστέρας.
1: Πανετολικός Αστέρας.
0: Έχεις ακόμα μια διπλή, εγώ δεν έχω, τις έκαψα.
1: Εγώ δεν έχω περιθώρια πολλά. Εγώ θα το βάλω Χ χωρίς διπλή, γιατί δεν ξέρω τι να το παίξω. Ξέρεις, τις ομάδες ακόμα δεν τις έχουμε δει. Εδώ ναι. Άλλες φορές τις βλέπουμε και δεν ξέρουμε τι να παίξουμε, αλλά δεν τις έχω δει τόσο πολύ, οπότε θα κρατήσω μια επιφύλαξη. Μάλλον στο Χ θα καταλήξω με τη λογική ότι δεν θέλουν και οι δύο να χάσουν την πρεμιέρα, οπότε θα το κοιτάξω.
0: Και
1: να το
0: εγώ εκεί πέρα πηγαίνω. Ωραία, Δευτέρα, εδώ πέρα θα εξεταστούμε.
1: Θα
0: εξεταστούμε μετά από όλα. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, που τρέχουμε μαζί μας την ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, την παρουσία μας με το έχουμε και λέμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 η ώρα. Μην ξεχνιόμαστε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό υπέροχο Σαββατοκύριακο. Δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των 2 θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλλει η Τεχεράνη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Ελάτε να σας πω μια περίεργη είδηση που διάβασα. Αφορά την Ελβετία. Τι έχει συμβεί τώρα? Μία ελβετική εταιρεία, φίλες και φίλοι, ετοιμάζεται για το τέλος του κόσμου. Ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς? Τι να σας πω τώρα. Γι' αυτό λοιπόν κτίζει ένα συγκρότημα καταφυγίων κάτω από 100 μέτρα βράχων. Εννοείται πως αυτό το συγκρότημα δεν είναι για όλους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί διατρέχοντας την είδηση μαθαίνουμε ότι η εταιρεία αυτή, κινούμενη από τις πληροφορίες, τη λογική δεν έχει σημασία, ότι ένας μετεωρίτης με κατεύθυνση προς τη Γη, ένας φωνικός ιός, ένας πυρηνικός, αυτά είναι τα σενάρια με τα οποία δούλεψε, ακραία καιρικά φαινόμενα, εξωγήινοι, αναπεριόδους, λοιπόν είναι πάρα πολλές τέτοιες θεωρίες για το τέλος του κόσμου, και ακριβώς στηριζόμενοι στα σενάρια αυτά, η εταιρεία αυτή κατασκευάζει ένα συγκρότημα καταφυγίων. Αυτό το συγκρότημα θα βρίσκεται κάτω από 100 μέτρα συμπαγή βράχου στις Ελβετικές Άλπεις και θα δημιουργεί μια φυσική ασπίδα σε όσους υπερπλούσιους θέλουν να σώσουν τα πολύτιμα αντικείμενά τους όταν θα έρθει η στιγμή της αποκάλυψης. Δηλαδή τα διαβάζω. Και όχι τίποτα άλλο, επειδή είναι project αυτό. Ήθελα να ξέρω πώς σκέφτονται μερικοί άνθρωποι, τι είναι αυτό που αποδέχονται, που τους κινητοποιεί, τι αξιολογούν στη ζωή. Προσέξτε τώρα εσείς. Θα διαθέτει από 20 έως 24 θησαυροφυλάκια και η θερμοκρασία θα είναι 13 βαθμούς Κελσίου, ιδανική για κρασιά και έργα τέχνης. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, στην αρχή όταν το διάβαζα, πίστευα ότι είναι από αυτά τα fake news. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, όμως δεν είναι. Να σας δώσω 2-3 στοιχεία ακόμα, έτσι λίγο για να καταλάβουμε τι μπορεί να απασχολεί τους ανθρώπους σε τέτοιους καιρούς, τι μπορούν να αξιολογούν στη ζωή τους κάποιοι, τι είναι αυτό που τους φοβίζει, τι θέλουν να σώσουν. Προσέξτε, για περίπτωση που καταστραφεί ο κόσμος. Ωραία, ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τους Times, τα καταφύγια κοστολογούν πάνω από 600.000 δολάρια, αυτά είναι τα πιο μικρά, έως 1,2 εκατομμύρια, ενώ όσοι ενδιαφέρονται θα τα νοικιάζουν, προσέξτε με, για 99 χρόνια. Οι ίδιοι εννοείται ότι δεν θα μένουν εκεί, είναι καταφύγιο είπαμε. Είναι καταφύγιο μόνο για πολύτιμα αντικείμενα, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στους χώρους αυτούς 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή τους θησαυρούς τους πάνε εκεί να κρύψουν, να διασώσουν. Βάλτε όποιο ρήμα θέλετε. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο πελάτης γίνεται ιδιοκτήτης, έχει το δικό του αριθμό οικοπαίδου στο κτηματολόγιο και μπορεί ακόμα και να αποθηκεύσει το ακίνητο. Τώρα, εκεί σε αυτό το πέρασμα στις Άλπεις που ετοιμάζονται να κάνουν λοιπόν αυτό το μεγάλο έργο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι λένε ότι κτίζουν κάτι για ανθρώπους που ήδη έχουν πολλά χρήματα στους λογαριασμούς τους. Μα το θησαυρό τους θέλουν να διασφαλίσουν. Πάντως, να σας πω ότι δεν είναι πρώτη φορά που η Ελβετία αξιοποιεί κατά άλλους, εκμεταλλεύεται τις Άλπεις για την προστασία της. Αυτή η χώρα λοιπόν των 9 εκατομμυρίων κατοίκων είναι γνωστό ότι διαθέτει περισσότερα από 370.000 καταφύγια, είτε δημόσια είτε ελβετικά. Δεν ξέρω, να περιμένω να μου το σχολιάσετε. Τι να σας πω τώρα, είναι αυτό που λέμε η ελίτ και το τέλος του κόσμου σε ένα τέτοιο πιθανό σενάριο? Πήραν όλες τις εκδοχές που μπορεί να κυκλοφορήσουν. Ωραία, να το εντάξουν αυτό σε ένα σενάριο οι εφάντες, τις σκηνοθέτες και σεναριογράφοι. Να, για να δούμε πώς θα είναι.

0: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 4, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω αυτό που λέω κάθε μέρα, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα πάτε στο Viber και θα μας αναζητήσετε ως Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε τα μηνύματα που θέλετε και ό,τι έχετε να σχολιάσετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό το καταφύγιο λοιπόν, το ελβετικό, το συγκρότημα μάλλον καταφυγίων για τους δισεκατομμυριούχους, πώς σας φάνηκε? Δηλαδή ένας κόσμος ολόκληρος χάνει, γιατί μιλάμε τώρα για όταν καταστρέφεται το σύμπαν, έτσι. Αυτοί όμως θέλουν να διασώσουν τα πολύτιμα αγαθά τους. Για πείτε μου λοιπόν πώς εσείς σκέφτεστε αυτό, αυτού του είδους τις επιλογές, τις κινήσεις. Δεν έχω τι να πω πραγματικά. Ελάτε να γυρίσουμε στα πολύ ανθρώπινα, τα δικά μας, στα μέτρα μας, τα πολύ μέτρα μας. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε φίλες και φίλοι πως έχει ήδη εξελιχθεί, μένει να δούμε σήμερα εάν θα υπάρχει και επόμενη σκυτάλη για δεύτερο γύρο, μία μετοπική σύγκρουση επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, μεταξύ του Υπουργού των Οικονομικών και του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή αυτή την πρόωρη εξόφληση μέρους του δημόσιου χρέους. Είναι πραγματικά σκληρή η αντιπαράθεση. Θα αναφερθούμε σε αυτήν την ίδια ώρα όμως που, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Η προετοιμασία για τη ΔΕΘ είναι εδώ. Όλες οι εκτιμήσεις των αρκετών τελευταίων ημερών, θα πω εγώ εβδομάδων για την ακρίβεια, φαίνεται μετά τις αλλεπάλληλες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκλογές στην ώρα τους, Μάιο του 27, δεν έχει σημασία. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η ΔΕΘ, φίλες και φίλοι, είναι μια προεκλογική ΔΕΘ επί της ουσίας. Το θέμα είναι ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός, πέρα από τις εξαγγελίες για τις οποίες έχουμε αναφερθεί και έχουμε πει τι θα περιλαμβάνει αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι τι ακριβώς, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο κ. Μητσοτάκης από αυτή τη ΔΕΘ, που είναι η ΔΕΘ της 7ης. Χρονιάς του στην Πρωθυπουργία. Αυτό αλλά και άλλα που αφορούν τη στρατηγική της κυβέρνησης και πώς ακριβώς σκέφτεται, έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον συναδελφό μου, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
0: Τι κάνεις? Α, έχουμε πρόβλημα στον ήχο, διαπιστώνω. Η γραμμή δεν πρέπει να...
1: Εγώ σε ακούω μια χαρά.
0: Α, για να δούμε αν θα είναι έτσι. Έλεγα λοιπόν πως, εντάξει, λίγο έως πολύ ξέρουμε τι θα περιλαμβάνουν, ποια περίπου θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ περισσότερο τώρα που επί της ουσίας είναι μια προεκλογική περίοδος, 100%. Άρα, εντάξει, μπορεί να έχει και 2-3 μέτρα έκπληξη, ας το πούμε. Το θέμα είναι ποιο μήνυμα θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός και ποια είναι η στόχευσή του.
1: Καταρχήν, το πρώτο μήνυμα που θέλει να περάσει είναι ότι οι παροχές μέτρα θα αφορούν όλους τους Έλληνες, όλους τους πολίτες. Σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘ, που ήταν στοχευμένη πάρα πολύ σε συγκεκριμένα κοινά, κυρίως στις οικογένειες αλλά και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, η φετινή ΔΕΘ θα περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα κοινά. Λίγο περισσότερο, αλλά θα είναι μια ευρεία γκάμα από κοινωνικές ομάδες, ούτως ώστε κανείς στο τέλος της ΔΕΘ να μην πει ότι δεν είναι...
0: Δεν άκουσε κάτι που να τον αφορά, ναι.
1: δεν άκουσε κάτι που να τον αφορά. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή για το τι μιλάμε και εκλογές έχουμε, άμα δούμε πιο αναλυτικά τα μέτρα και πού αναμένεται να στοχεύσει ο Πρωθυπουργός, θα διαπιστώσουμε εξής. Πολύ βασική κοινωνική ομάδα η οποία θα περιλαμβάνεται στα μέτρα θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια κοινωνική ομάδα που φτάνει σχεδόν τις 800.000 πληθυσμό. Mm-hmm. Το 2023 οι ελεύθεροι επαγγελματίες ψήφισαν 51% έως 51% ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η μισή στη Νέα Δημοκρατία. Μετά το νομοσχέδιο του 2023 και κυρίως το κομμάτι αυτό το γνωστό με το τεκμαρτό, υπάρχει μεγάλη απομάκρυνση ενός κομματιού των ελεύθερων επαγγελματιών από τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, η στόχευση είναι και εκλογική καθαρά. Αυτό έλειπε κιόλας. Προεκλογική δεύθυνη, όπως είπε και η Ευαγγελία, να μην υπάρχει προεκλογική στόχευση και υπολογισμός.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ βασικό για τη Νέα Δημοκρατία να επαναπατρίσει ψήφους και δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της. Σου έλεγα ότι είναι και η μόνη δεξαμένη. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει έστω και μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι υπερβολικός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να πάρει μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων που δεν την ψήφισαν το 2023.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Κάτι που δεν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Αυτό λέει η λογική, έτσι. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, Σταύρο. Από τη μία μεριά ακούμε για όλους αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που λες πάρα πολύ σωστά. Και από την άλλη μεριά ακούμε και για αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Το ένα δεν αποκλείει τ' άλλο. Ναι. Είναι σαφές, γιατί επίσης, γιατί έδωσες πάρα πολύ σωστά το εκλογικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας, τι έδωσε στην Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, αλλά και η μεσαία τάξη ήταν εκείνη η οποία έσπρωξε, επίτρεψέ μου την έκφραση, τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Έκτοτε και η μεσαία τάξη που πολλοί από αυτούς ελεύθεροι... Δεν σ' άκουσα?
1: Είναι πολύ σωστό αυτό. Ναι. Βέβαια, ναι.
0: Πολλοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες, εξαρτάται την κατηγορία και τα εισοδήματα, αλλά δεν είναι μόνο οικονομικά. Γιατί κάνουμε σταθερά το λάθος σε παραπέμπους εκλογές του 19, τι γινόταν με το ΣΥΡΙΖΑ, για να ορίσουμε τη μεσαία τάξη που προσπαθούσαμε να την ορίσουμε και να την αποτυπώσουμε με όρους οικονομικούς, και αυτό είναι εντελώς λάθος. Ναι. Αυτό λοιπόν που λέμε μεσαία τάξη, στο Μαξίμου πώς έχουν σκεφτεί να απευθυνθούν στη μεσαία τάξη?
1: Καταρχήν πρέπει να απαντήσουμε και εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει στο Μαξίμου κυρίως, τι είναι μεσαία τάξη, τι είναι μεσαίος χώρος. Είναι κυρίως αυτό που ορίζεται με οικονομικά εισοδήματα? Ναι, είναι μια απάντηση. Η μεσαία τάξη ορίζεται και με οικονομικά.
0: Στην Ευρώπη χρόνια τώρα δεν το ορίζουν όμως έτσι, Σταύρο. Είναι
1: με οικονομικά
0: κοινωνικο-οικονομικά, είναι πολιτιστικά, είναι πολλά.
1: Κοινωνικό.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: κοινωνικό. Η μεσαία τάξη όμως με τα δεδομένα τα ελληνικά έχει σίγουρα και οικονομικά χαρακτηριστικά. Αλλά και εδώ τίθεται άλλο ερώτημα. Ποια είναι τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεσαίας τάξης? Δηλαδή κάποιος το οποίο παίρνει, βγάζει ας πούμε 40.000 ευρώ το χρόνο είναι μεσαία τάξη? Γιατί εδώ έρχεται να προσθεθεί και το θέμα της ακρίβειας και το τι αξία έχει το χρήμα.
0: Ακριβώς.
1: Τι αξία έχει το χρήμα σήμερα? 50 ευρώ σήμερα έχουν την ίδια αξία όπως το 2010? Είναι ίδια λεφτά?
0: Σταύρο μου, γι' αυτό έβαλα από την αρχή, έκανα αυτή την επισήμανση ότι το να επιχειρήσεις να ορίσεις την μεσαία τάξη οικονομικά μόνο είναι λάθος. Και επίσης, άντε και επιχειρεί κάποιος να την ορίσει έτσι, δεν θα πρέπει να κάνει ένα update με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, το κόστος ζωής?
1: Ακριβώς. Άρα ξεπερνώντας τη συζήτηση αυτή, η οποία είναι πολύ μεγάλη και αρκετά δύσκολη, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι προφανώς η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και στη τη συγκεκριμένη που έρχεται θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το οποίο λέμε μεσαία τάξη. Mm-hmm. Θα προσπαθήσει, αυτό που έκανα και πριν, να πιάσει μια ευρεία γκάμα πολιτών από ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, λίγο ακόμα και ιδιωτικούς υπαλλήλους, παρότι το είδαμε πέρυσι, την περσινή ΔΕΘ. Να πιάσει μια ευρεία γκάμα πολιτών που μπορούν να οριστούν,
0: ναι,
1: ως μεσαία τάξη, και κυρίως θα έλεγα ότι θα επιχειρήσει να απευθυνθεί σε αυτό το 41% που την ψήφισε το 2023, που επαναλαμβάνω είναι ανώτη μοναδική, η βασικότατη δεξαμενή, η οποία μπορεί να ξανεβάσει τα ποσοστά στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε και το άλλο στοίχημα, γιατί βέβαια σε αυτό το άλλο που θα συζητήσουμε στοχεύουν όλα και καταλήγουν όλα, που είναι το πολιτικό. Θέλω να πω, από το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να εκπέμπεται το μήνυμα ότι στοχεύουν σε ποσοστό άνω του 30%. Ο προσανατολισμός και ο σχεδιασμός είναι προς τα εκεί, ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική τακτική. Σωστά. Έχοντας απέναντί τους την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, που από ό,τι φαίνεται και στοχεύει η κυβέρνηση και στα δύο, μπορεί να έχει ένα προβάδισμα σε επίπεδο αντιπαράθεσης ο Αλέξης Τσίπρας, πολιτικής αντιπαράθεσης εννοώ με τον Πρωθυπουργό, αλλά στον σχεδιασμό τον συνολικό είναι και τα δύο κόμματα μέσα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, Σταύρο, είναι πως η κυβέρνηση, πέρα από την ενεργή αντιπαράθεση που υπάρχει, με βάση και την επικαιρότητα και τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν, που θα παρουσιαστούν και τις προτάσεις, έχει θεωρεί πως έχει και έναν άσο στο μανίκι, που με τη λογική ότι εάν και τελικώς, γιατί σε αυτό επιμένουν, οι εκλογές γίνουν τον Μάιο, ποντάρουν και στη φθορά, από ό,τι καταλαβαίνω, των δύο αυτών κομμάτων μέσα από τις πολιτικές προτάσεις.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, και θα δώσω παραπάνω έμφαση ακόμα, το ότι λέμε, όλοι συζητάμε για τα δύο κόμματα, ενώ το ένα δεν έχει δημιουργηθεί καν ακόμα, ενώ του κυρίου Σαμαρά στη σχήμα.
0: Θα το βάζα αμέσως μετά, του Αντώνη Σαμαρά.
1: Θα το βάζα στον κύριο Σαμαρά. Mm-hmm. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, ναι, προφανώς και ποντάρει στη φορά των κομμάτων, αλλά πάντα, και το έχουμε ξανασυζητήσει, Ευαγγελία, αρκετές φορές και μαζί, στην πολιτική υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η πράξη μου όντως σου λέει ότι ο κύριος Τσίπρας, όσο περνάει ο καιρός, ειδικά ο κύριος Τσίπρας που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα πέφτει. Εάν όμως αυτή η φθορά αφορά και την κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως δεύτερος πόλος, τι γίνεται?
0: Ναι, γιατί είναι η διπλή ανάγνωση, αυτό που λέμε.
1: Είναι η διπλή ανάγνωση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάντα τα δύσκολα ερωτήματα στην πολιτική, τα οποία εμπεριέχουν και μία δόση ρίσκο. Και για να έρθει και στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, επειδή μιλήσαμε για φθορά.
0: Σωστά.
1: Και το έχουμε ξαναπεί ότι το κόμμα, το μελλοντικό κόμμα του κύριου Σαμαρά, αποτελεί ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλά προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει πρόεδρός της και πρωθυπουργός, και εκεί είναι ένα δύσκολο ερώτημα, και σε αυτό θα έλεγα ότι μεγάλο ρόλο παίζει και η επικαιρότητα του
0: των εθνικών θεμάτων.
1: Τα ελληνοτουρκικά.
0: Έτσι.
1: Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα θέμα το οποίο τροφοδοτεί τον κύριο Σαμαρά, γιατί πάντα σηκώνει πάρα πολύ ψηλά τα εθνικά θέματα. Άρα, το ερώτημα που θα τεθεί, για να πούμε
0: ναι.
1: με ερωτήματα όπως το έχουμε ξεκινήσει, μία ένταση στα ελληνοτουρκικά θα ενισχύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί υπάρχει πάντα η οπτική ότι ο αρχηγός, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός του κράτους ενισχύεται σε υπάρχουν
0: ναι, γιατί τέτοιου είδους εντάσεις δημιουργούν συσπήρωση, την γνωστή συσπήρωση, ναι.
1: Τι θα τον φτύρει περαιτέρω και μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βρει ευκαιρία να κάνει, να χτυπήσει στο μαλακό υπογάστρο και στη βάση της τη Νέα Δημοκρατία. Ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή
0: δεν έχουν απάντηση.
1: Τα λέμε με τη μορφή ερώτηση, δεν έχουν σε αυτή απάντηση.
0: Ακριβώς. Πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι υπάρχει και μία ανοιχτή διαδικασία από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί μέχρι τώρα τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα εμφανίζει και κάτι.
1: Πολύ σωστά το είπες, γιατί δεν ξέρουμε και ακριβώς αυτή η κατάσταση μέχρι που θα πάει τον Οκτώβριο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Σταύρο.
1: Ναι. Θα νομοθετήσει τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι, ναι, είναι το νομοσχέδιο.
1: Το
0: πράγμα. Ναι, ναι.
1: Εάν εμείς από την πλευρά μας ως χώρα ποντίσουμε το καλώδιο και υπάρξει κάποια τουρκική αντίδραση, μέχρι πού θα είναι αυτή η τουρκική αντίδραση?
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα.
1: Είναι ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν απάντηση.
0: Σταύρο Παπαντονίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σου, για χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Σταύρος Παπαντονίου, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε. Εμείς θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε κλειό καύσωνα η χώρα, όπου σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει διάρκεια. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισα, επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν στην κατάσβεση και οι υδροφόρες του Δήμου Τεμπών. 110 ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Σαρτοπιός. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας σε κρίσιμη περιοχή του Ειρηνικού βρίσκονται ήδη πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου από τα φυσιολογικά επίπεδα. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Πέρμ, ανέφερε ο Ζελένσκι. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν μεθοριακό πέρασμα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Θα ακούσατε πιθανότατα στη συνομιλία που είχαμε τον συνάδελφό μου, τον Σταύρο Παπαντονίου, αυτό που επεσήμανε και που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει στις ειδήσεις. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνετε αποτοξίνωση από τις ειδήσεις αυτές τις μέρες. Θέλω όμως να σας πω, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβετε πάνω σε τι θα είναι ένα μέρος της συζήτησης με τον κύριο Μάτζο, τουλάχιστον οι πρώτες ερωτήσεις, ορίστε, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι το στοιχείο της επικαιρότητας. Έχει εξελιχθεί σε μετοπική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Πιερακάκη, όπως έλεγα, με αφορμή την εμπρόωρη εξόφληση μέρος του δημοσίου χρέους. Όλα αυτά προκλήθηκαν, ενώ η αντίδραση προκλήθηκε από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, που σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη θέση ότι όσο μειώνεται το χρέος, τόσο μεγαλώνει το όφελος για τους πολίτες, και έκανε λόγο για μεμψημυρία της αντιπολίτευσης, αντιτείνοντας ότι απαντούν οι αριθμοί σχετικά με το ζήτημα του χρέους. Λέει μεταξύ άλλων πόσο ακριβώς ωφελείται η χώρα με αυτή την πρόωρη εξόφληση, αλλά μέσα σε αυτή την ανακοίνωση, σε κάποιο σημείο, σας το λέω για να έχετε εικόνα και να ξέρετε τι είναι αυτό που προκάλεσε την αντίδραση, ο Υπουργός λέει ότι η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενιών, εκείνοι που άφησαν στους πολίτες έναν τεράστιο λογαριασμό, εμφανίζονται σήμερα να εγκαλούν την κυβέρνηση επειδή τον μειώνει. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα. Θα σας πω μόνο ένα μέρος της απάντησης του ΠΑΣΟΚ, μάλλον μια τάκα, απίθμενο, τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα. Θα σας πω μόνο ένα μέρος της απάντησης του ΠΑΣΟΚ, μάλλον μια τάκα,

0: χρέους. Δεν είναι αυτονόητο ότι όταν μπορούμε να αποπληρώσουμε ακριβότερο χρέος νωρίτερα που θα μειώσει τους στόκους, αυτό δεν είναι θετικό?
1: Ναι, και εγώ θα ξεκινούσα από αυτό, διότι έχω την αίσθηση ότι η αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών και ο καταλογισμός τον οποίο επιφύλαξε στην αντιπολίτευση και δει στο Πασόκ είναι εντελώς άδικος και μάλιστα ανέτιος και απρόκλητος, θα μπορούσα να προσθέσω, διότι η αντίδραση του Πασόκ στις ανακοινώσεις της προχθενής χρεσινές προ τριών ημερών, για να είμαι ακριβής, για την προώρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, δεν ήταν τέτοιες ώστε να μπορούν να προκαλούν εύλογες αντιδράσεις από την κυβέρνηση.
0: Εσείς είχατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη αντίδραση του Πασόκ, το πνεύμα της ανακοίνωσης ήταν συντονισμένο με τον τίτλο της εκπομπής. Ναι, μεν, αλλά. Περίπου εκεί είχατε κινηθεί.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς κάνουμε μια μετρημένη κριτική, η οποία είναι απολύτως τεκμηριωμένη στα δεδομένα. Δεν βγαίνουμε δηλαδή ούτε να ισοπεδώσουμε, ούτε να μηδενίσουμε. Λέμε το εξής. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών μεγαλύτερη σύνεση στις ανακοινώσεις του, διότι σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, το όφελος για τη δημόσια οικονομία από την πρώτη πληρωμή του χρέους είναι μικρότερο, γιατί περιορίζεται χρονικά, σε χρονικές περιόδους δηλαδή μικρότερες από αυτές που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών αφενός, και διότι παράλληλα με την αποπληρωμή συνάπτονται και νέα δάνεια. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Και η δεύτερη παρατήρηση, και πιο ουσιώδης, είναι να δούμε πίσω από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την πρώτη πληρωμή πώς έρχεται το δημόσιο σε μια θέση ώστε να πληρώσει τα χρέη αυτά. Δηλαδή, πολύ πίσω από την πρώτη πληρωμή μπορεί να κρύβεται, λέμε εμείς, η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας λόγω της ακρίβειας, λόγω του επίμονου πληθωρισμού και του φόρου, αφού του σιωπηρού φόρου ακρίβειας, που λόγω της ακρίβειας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες οδηγεί στην αύξηση των εσόδων
0: της φορολογίας.
1: Αυτές είναι παρατηρήσεις μαθηματικά τεκμηριωμένες και ψύχρεμες. Τώρα έρχεται πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις αυτό το οποίο εξιστορήσατε.
0: Άρα εσείς αυτό που λέτε ότι ναι, προχωράτε εσείς τώρα σε πρόωρη αποπληρωμή μέρος του δημοσίου χρέους, που όμως αυτά τα χρήματα έχουν προέλθει ακριβώς από τις παραμέτρους που μόλις μας αναφέρατε.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι μια τεκμηριωμένη ανακοίνωση, στην οποία απαντά το Υπουργείο Οικονομικών με αυτά που εξιστορήσατε, με μια προκλητική και πράγματι φρασία, πολιτικά φρασία, ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έρχεται να κάνει μαθήματα, όχι στο κόμμα στο οποίο ανήκε. Δεν θα το προσωποποιήσω, θα το κάνω προσωπικό. Δεν είναι θέμα ότι ο κ. Πιατρακάκης.
0: Έχει όμως σημασία αυτό που λέτε τώρα.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί
1: όχι,
0: πετάξατε την πηχτή σας, αλλά εάν τα βάλει κανείς χρονολογικά κάτω, ο κ. Πιατρακάκης ήταν Πασόκ τότε. Εννοώ τις φάσεις που περάσαμε.
1: Πολύ Πασόκ, δεν πήγαινε πιο Πασόκ, δεν θέλω να πω. Δηλαδή, σε μια κρίσιμη περίοδο στην οποία το κόμμα στο οποίο ανήκει ο κύριος Πιερακάκης τότε κράτησε ψηλά τη σημαία της ευθύνης για όλη τη χώρα, για το λαό, μόνο το απέναντι στη Νέα Δημοκρατία των Ζαπίων, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ των Πλατιών, απέναντι σε όλη την αντίδραση εντός και εκτός Ελλάδος, μόνο του το Πασόκ, στο οποίο, επαναλαμβάνω, ανήκε ο κύριος Πιερακάκης τότε, κράτησε τη χώρα όρθια και μέσα στο ευρώ και την οικονομία ζωντανή. Άρα τον αλέξει.
0: Κατάλαβα λοιπόν ότι χτύπησε πρώτον τα πασοκίτικα, συγγνώμη για την έκφραση αντανακλαστικά σας, ο κύριος Πιερακάκης με την ανακοίνωσή του. Εννοείται βεβαίως ότι πήγατε και στο αμιγώς οικονομικό πεδίο και ισχυρίζεστε αυτά που μόλις ακούσαμε.
1: Εγώ να εξηγήσω γιατί δεν είναι προσωπικό. Διότι εδώ δεν μιλάμε για ένα πρώην μέλος του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας μας και τον πρόεδρο του Eurogroup. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό δημόσιο πρόσωπο και δημόσιο αξίωμα. Δεν είναι προσωπικό για τον Κυριάκο Πιερακάκη, είναι για το αξίωμα το οποίο αυτός
0: υπηρετεί. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Άρα τι θέλω να πω. Δείχνει πολλά για την αξιοπιστία του αξιώματος, του προσώπου που κατέχει το αξίωμα, το να βάλει κατά του προηγούμενου κόμματος στο οποίο ανήκε, διαγράφοντας την πολιτική και οικονομική ιστορία της χώρας, γράφοντας τις τα μέτρα του κόμματος στο οποίο
0: ανήκε. Και εσείς απαντήσατε πολύ σκληρά, πολύ σκληρά. Αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πιερακάκης, είπατε, θα ήταν ο υπουργός της Δραχμής.
1: Και δεν θα ήταν πρόεδρος του Eurogroup.
0: Δεν του χαρεστήκατε σε τίποτα, θέλω να πω.
1: Ναι. Και να έρθω και λίγο και στο σήμερα. Επίσης, επειδή όλο αυτό δεν είναι μια ιστορική, αν θέλετε, αναδύφηση, αλλά είναι μια ανάλυση οικονομικών δεδομένων. Ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών και το επιτελείο της κυβέρνησης, το οικονομικό, καλά θα κάνει να δει και τους σημερινούς δείκτες. Για παράδειγμα, στους δείκτες κοινωνικής συνοχής, στους δείκτες κοινωνικής ανισότητας, στους δείκτες κινδύνου φτώχειας. Υπάρχουν.
0: Μου κάνετε πάσες, μου κάνετε. Για ολοκληρώστε.
1: Υπάρχει μια δυσχέρανση, μια επιδείνωση της θέσης της χώρας μας. Άρα, για να κλείσω αυτή την πρώτη μου απάντηση, καλή δημοσιονομία.

0: η δημοσιονομική σύνεση και καλή είναι η βιωσιμότητα της δημόσιας οικονομίας, ναι. Απ' την άλλη όμως, το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να στηρίζεται και σε αναπτυξιακές προοπτικές για την πραγματική οικονομία. Όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν αισθάνονται τη βελτίωση στα οικονομικά τους χρόνο με το χρόνο, όταν οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, όταν η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών επιδεινώνεται, για ποια επιτυχημένη οικονομική πολιτική μπορούμε να μιλούμε? Αυτή είναι η ερώτηση και η κριτική που ασκούμε στο Υπουργείο.
1: Το ένα είναι αυτό, και επειδή αναφερθήκατε για τις κοινωνικές πολιτικές, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή εσείς στο ΠΑΣΟΚ, για να καταλάβω τώρα πού ακριβώς καταλήγουμε, αναγνωρίζετε ότι ναι, εφόσον μέσα από αυτόν τον μηχανισμό έχουν δημιουργηθεί πλεονάσματα, ναι, πηγαίνουν αυτά στην πρόωρη εξόφληση, αν και εσείς λέτε στο ΠΑΣΟΚ εννοώ ότι τα χρήματα θα έπρεπε να κατευθυνθούν αλλού. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω για να καταλάβω, το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Επιλέγει αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική, κοινωνικές πολιτικές, ή επιλέγει εξόφληση του χρέους?
0: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί για τον πρόεδρο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα, για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
0: τώρα.
1: Εμείς
0: έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο, μάλιστα, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.
1: Ξέρετε,
0: ένα παράδειγμα πολύ επίκαιρο, ίσως βοηθήσει τη συζήτησή μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτή συζήτηση για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό.
1: Ναι.
0: Και εμείς λέμε ότι αυτή είναι μια κοινωνικά δίκαιη επιστροφή σε εκείνους που έβαλαν πλάτη στη μεγάλη κρίση την υπερδεκαετή. Δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δηλαδή στον κόσμο της εργασίας. Να επιστρέψουμε, εφόσον υπάρχουν τα πλεονάσματα τα οποία δημιουργούνται όπως δημιουργούνται, λέμε εμείς, σε μεγάλο βαθμό με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να επιστρέψει μέρος του ωφέλους του δημοσιονομικού σε εκείνους που έβαλαν πλάτη. Να τονώσουμε την κατανάλωση, να τονώσουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας, να τονώσουμε την κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι μια άλλη επιλογή, μια άλλη πολιτική συνταγή. Ο κύριος Πιερακάκης από το Μάρτιο του 25 μας έχει πει ότι και να είχε λεφτά δεν θα έδινε 13ο μισθό στο δημόσιο. Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, το οποίο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανέλαβε την ίδια ρίση. Τι να κάνουμε, διαφωνούμε, γι' αυτό υπάρχουν ιδέες, γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά κόμματα και γι' αυτό στο τέλος της ημέρας ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός που θα επιλέξει τι θέλει να εφαρμοστεί στην πατρίδα του.
1: Και πάντως, γιατί αυτού του είδους πολιτικές συζητήσεις εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο δεν λείπουν, φαντάζομαι και θα το λέω σταθερά ότι εσείς, τα κόμματα, τα πολιτικά και πολύ περισσότερο εν όψη της ΔΕΘ, γιατί αυτή είναι μια ΔΕΘ σε προεκλογική περίοδο, κύριε Μάτζο, και επειδή πάρα πολλά έχουμε ακούσει ως πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει κάθε πρόταση που θα κάνετε να είναι μια πρόταση η οποία έχει διερευνηθεί, έχει κοστολογηθεί και προτείνεται. Γιατί τώρα εγώ σας ακούω και, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δηλαδή τι δημοσιονομικός χώρος, θέλω να σας ρωτήσω, πρέπει να υπάρχει κατά το ΠΑΣΟΚ για να ασκηθούν κοινωνικές πολιτικές, για να στηριχθεί αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος? Όλα αυτά φαντάζομαι ότι θα μας τα απαντήσετε.
0: Συμφωνώ προφανώς και το έχουμε πει πρώτοι εμείς, ότι όλες οι προτάσεις οι δικές μας οφείλουν να είναι και είναι κοστολογημένες και τεκμηριωμένες. Και μάλιστα έχω πει, νομίζω και στην εκπομπή σας, ότι είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία κάνει δουλειά κυβέρνησης όσον αφορά στις προτάσεις της. Τις τεκμηριώνει, κονδύλι το κονδύλι, σημείο το σημείο. Θυμίζω ως ένα παράδειγμα, αντιπαράδειγμα, το 2019 ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έταζε τότε και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου αλλά και την οριζόντια μείωση των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας. Τίποτα από τα δύο δεν έκανε, αλλά κανένας τότε δεν τον υποχρέωσε να τεκμηριώσει και να κοστολογήσει. Ποτέ δεν μας είπε πόσο θα κόστιζε όλο αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντιπολίτευση που κάνει αυτή τη δουλειά, σαν να είναι στο γενικό λογιστήριο του κράτους μέσα. Προφανώς θα εφαρμοστεί και η διάταξη που λέει ότι τα προγράμματα των κομμάτων πρέπει να τεκμηριώνονται και να κοστολογούνται, και αυτό είναι κάτι στο οποίο εμείς δεν έχουμε διαφωνήσει. Απ' την άλλη όμως, επαναλαμβάνω, κάτι το οποίο είναι θεμελιακό για εμάς, πέραν του ότι κάθε πολιτική δεν έχει μόνο δημοσιονομικό κόστος, αλλά έχει και κοινωνικό αντίκτυπο. Ακριβώς, έχει πολύ διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο. Πώς στηρίζει τη συνοχή της κοινωνίας, πώς στηρίζει τους πλέον ευάλωτους, πώς κάνει αναδιανομή του εισοδήματος. Πέραν αυτού, υπάρχει και κάτι ακόμα που αφορά προφανώς σε αυτό που είπα πριν, ότι εμείς προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα βρει και θα έχει ήδη τους χώρους, αφενός με τον εξορθολογισμό των έμεσων και των άμεσων φόρων, αφετέρου με τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο
1: δημόσιες
0: συμβάσεις.
1: Κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου.
0: Οι δημόσιες αναθέσεις δημιουργούν συνθήκες όχι μόνο διαφθοράς, κάποια διαφάνειας, αλλά και συνθήκες μεγαλύτερου δημοσιονομικού κόστους για τη χώρα μας.
1: Ελάτε να πάμε και στο άλλο πεδίο, γιατί και αυτό είναι ένα πεδίο των τελευταίων ημερών, επίσης στο οποίο έχει και αναπτύσσεται και μία αντιπαράθεση. Αναφέρομαι με αφορμή μάλλον τις πρόσφατες τουρκικές κινήσεις με τα θαλάσσια πάρκα που έχουν δημιουργήσει ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης. Υπάρχει και η ένταση γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το ερώτημα είναι, εσείς εκεί στο ΠΑΣΟΚ, τι λέτε, ότι είναι ώρα να αλλάξουμε την ελληνική στρατηγική έναντι της Άγκυρας? Εκτιμάτε ότι η Ελλάδα αντιδρά κυρίως εκ των υστέρων στις τουρκικές κινήσεις αντί να διαμορφώσει μια ατζέντα η ίδια?
0: Ναι, νομίζω ότι απαντώντας ευθέως το ερώτημά σας, είναι η ώρα να δούμε πιο ρεαλιστικά στις πραγματικές τους διαστάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχω την αίσθηση στο τελευταίο διάστημα, με αρκετή αυταπάτη, η ελληνική διπλωματία δεν είδε στις πραγματικές τους διαστάσεις τα ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και εξηγούμε.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Πλέον αποδεικνύεται, νομίζω, πέραν πάσης αμφιβολίας, και βλέπω και τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για πρώτη φορά να είναι τόσο αυστηρές. Πλέον αποδεικνύεται ότι η Τουρκία δεν πίστεψε ποτέ στην πολιτική των ήρεμων νερών, παρά μόνο ως προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Η Τουρκία πάντοτε χρησιμοποιούσε τα ήρεμα νερά και τη διακήρυξη των Αθηνών ως το δικό της, αν θέλετε, πρόσχημα, για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση.
1: Ως ανάγκη δική της στην ουσία, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς, τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της επιδιώξεις, παράλληλα δε κρύβοντας κάτω από αυτές όλες τις αναθεωρητικές επιδιώξεις που όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν. Θυμίζω, χάρη παραδείγματος, και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που καλά κρατεί και βρίσκεται πρώτων θυρών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.
1: Εκκρεμεί το νομοσχέδιο το περίφημο.
0: Θα το δούμε. Υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παγίως προσπαθεί να εδραιώσει και να εφαρμόσει στην Ανατολική Μεσόγειο η Άγκυρα. Υπάρχει ο GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ευρωπαϊκό κρίσιμο ενεργειακό και γεωπολιτικό έργο, το οποίο το έχει αναστείλει από το 2024 η ίδια με τις αντιδράσεις της ανοιχτά της Κάσου. Υπάρχουν τα εντός πολλών εισαγωγικών θαλάσσια πάρκα, τα οποία καταχώρησε, προσπάθησε να καταχωρήσει. Υπάρχουν οι αντιδράσεις της κάθε φορά που η Ελλάδα κάνει μια σύνομη ενέργεια σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
1: Άρα εσείς τι προτείνετε, κύριε Μάτζο? Το λέω αυτό, διαβλέπετε, ας πούμε, να υπάρχει ακόμα χώρος γι' αυτό που λέμε διάλογο με την Τουρκία την ώρα που συνεχίζονται αυτού του είδους κινήσεις? Θεωρείτε ότι ο διάλογος μας έχει τελειώσει? Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει η Ελλάδα κατά την άποψη του ΠΑΣΟΚ?
0: Ο διάλογος με την Τουρκία δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ, και αυτό είναι μια πάγια εθνική αρχή.
1: Η διαδικασία να είναι ανοιχτή, λοιπόν.
0: Και της παράταξης της δικής μας, αλλά και της χώρας συνολικά. Ιστοδυναικές, η χώρα μας πάντοτε επιδίωκε να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα, προφανώς με τον ορίζοντά μας να είναι η επίλυση της μίας και μόνης διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά αυτός ο διάλογος πρέπει να συντελείται πάντοτε με ρεαλισμό, με βαθιά επίγνωση της θέσης της άλλης πλευράς, και πάντοτε με αμοιβαία δεσμευτικότητα και ειλικρίνεια. Προείπα ότι δεν φαίνεται ότι η Τουρκία έχει ειλικρίνεια στις προθέσεις της, ιδίως στην πολιτική των ήρεμων νερών. Την έχει ήδη εν πωλής ναρκοθετήσει έως, μάλλον αμφιλεγγύη.
1: Την ακυρώνει, στην ουσία την ακυρώνει με τις κινήσεις που κάνει τώρα. Ναι.
0: Άρα εμείς λέμε ότι πέραν και παράλληλα με αυτό το διάλογο, η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει έως σήμερα.
1: Που να είναι τι?
0: Να διεθνοποιήσει, να προβάλλει, να εκθέσει διεθνώς τις πραγματικές της διαστάσεις, την τουρκική προκλητικότητα στη διεθνή κοινότητα, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μέλος, μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, του οποίου είμαστε εδώ και 2 χρόνια σχεδόν και δεν το έχουμε αξιοποιήσει.
1: Ωραία, αυτό...
0: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και εκεί έρχομαι και να κλείσω. Ήδη εδώ και μέρες και με ερώτησή μας οι ευρωβουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την κυρία Κάλλας έχουν ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα της τουρκικής προκλητικότητας. Και ήδη και εμείς ως Πασόκ στην Ελλάδα πια ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να ετηθεί την λήψη μέτρων και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την τουρκική δημοκρατία.
1: Κύριε Μάτζο, για να κάνουμε τώρα ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, αυτά είναι αυτά που τυπικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, πρέπει να γίνουν. Συμφωνώ μαζί σας και το προσυπογράφω και υπάρχουν και άλλες κινήσεις διπλωματικές που μπορούν να γίνουν κτλ.
0: Σωστά.
1: Επί της ουσίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση, πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτού του είδους τις κινήσεις της Τουρκίας? Τι πρέπει να κάνει πέρα από όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι διπλωματικό κτλ. Μάλιστα, θα γίνουν αυτά. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Είναι το τι πρέπει να κάνουμε απαντάτε ήδη εν πωλής από όσα έχουμε ήδη μέχρι τώρα συζητήσει η κυρία Μπαλτατζή. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την αξία, για παράδειγμα, των διπλωματικών κινήσεων που οφείλει να αναλάβει.
1: Κανείς δεν τα υποτιμάει αυτά.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι η άσκηση πίεσης μέσα από οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρώπη είναι ένας πολύ αποτελεσματικός μηχανισμός αντίδρασης, όχι πια της χώρας μας και της Κύπρου, γιατί και αυτή πλήττεται στα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της, αλλά του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η Ευρώπη, να το πω πιο σχηματικά και κατηγορηματικά, δεν μπορεί η Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπίσει έναν υπαρκτό και πολύ επιθετικό αναθεωρητισμό, που είναι ο ρωσικός στα βόρεια και ανατολικά της σύνορα, να δικαιώνει ή να αγνοεί ή να κλείνει τα μάτια σε έναν άλλον επικίνδυνο και υπαρκτό αναθεωρητισμό στα νότιο-ανατολικά της σύνορα, που είναι ο τουρκικός.
1: Πάντως, κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου. Δηλαδή,
0: στάση απέναντι, ναι.
1: Σε μια εθνική στρατηγική της Τουρκίας, αυτήν την αναθεωρητική που μόλις περιγράφεται, στα αλήθεια πιστεύουμε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει λάβει υπόψη του τυχόν? Που δεν θα το γίνουν, αλλά λέμε, πείτε ότι έγιναν κάποια οικονομικά μέτρα. Είναι αυτό που θα τον εμποδίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών που έχει σχεδιάσει?
0: Προφανώς ο κύριος Ερντογάν έχει δει μια ανεκτικότητα και μια υποχρεωτικότητα των Ευρωπαίων εταίρων τελευταία χρόνια.
1: Πολύ περισσότερο που στέλνει συνέχεια μηνύματα απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
0: Εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, της διαρκώς εκκλιμακούμενης, εξαιτίας της μεγάλης κρίσης στο Ιράν, ο πρόεδρος Ερντογάν έχει την αίσθηση ότι μπορεί να έχει την διαρκή ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο διηνεκές. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό πρέπει τουλάχιστον να το ζητήσει και να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα. Προφανώς όμως παράλληλα, για να μην ακυρώνουμε τα καθή μας, προφανώς η χώρα μας πρέπει να σπεύσει να κάνει και αυτά τα οποία οφείλει προς τον εαυτό της. Δηλαδή, να προχωρήσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και να δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Αφενός, το οποίο έχει καθυστερήσει, σας θυμίζω, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, έχει σχεδιαστεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου με υπουργό Μανιάτη τότε.
1: Ναι, τα θυμόμαστε.
0: Το 2011 έχει. Είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Έχει λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει λάβει ποτέ ευρωπαϊκό ανάλογο έργο και δεν υλοποιήθηκε ούτε τις κυβερνήσεις Τσίπρα Καμένου, ούτε τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη μέχρι πρόσφατα. Και ακόμα και σήμερα εκκρεμεί. Και το δεύτερο, τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος φοροταξικός σχεδιασμός ορθότερα. Ξεχνούν πολλοί συμπολίτες μας ότι αυτό έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2021. Και ξεκίνησε να υλοποιείται το 25, αφού μας καταδίκασε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκκρεμούν ακόμα και σήμερα 4 ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Άρα η Ελλάδα, έναντι της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής, έχει και τα δικά της, αν θέλετε, αμυντικά μέσα.
1: Σας θυμίζω ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, σας ακούω με προσοχή, ξέρετε, παρακολουθώ, ο δικός μας οδήγησε στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Το καλώδιο, όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει, πώς παρενέβη η Τουρκία και ζήτησε να έχει ενημέρωση. Θέλω να πω, πρέπει να λειτουργήσουμε με μια proactive και αντίληψη, γιατί είναι πάρα πολύ καλές όλες οι διπλωματικές κινήσεις, αλλά στην ουσία δεν ξέρω τι αποδίδουν.
0: Δεν μπορεί όμως καμία χώρα να αποστεί και να παραιτηθεί από
1: τον
0: δικαιώματά της και τις αξιώσεις της.
1: Εννοείται.
0: Προκειμένου, κυρία Μπαλτατζή, επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα και το γνωρίζω ότι το γνωρίζετε, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι απλώς.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Ναι, και κλείνω. Δεν είναι απλώς ένα μέσο ενάσκησης της κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, είναι προστασία της βιοπικιλότητας και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος, είναι ευρωπαϊκή οδηγία, είναι υπερεθνικό δίκαιο, το οποίο η χώρα μας έπρεπε να έχει εφαρμόσει από το 2021. Άρα υπάρχουν και διατάξεις νόμου και κανονισμοί και οδηγίες που η χώρα μας καλείται να τις εφαρμόσει, πέραν και πάνω από τις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές της επιδιώξεις. Είναι θέματα τα οποία για την Ευρώπη είναι δεσμευτικοί κανόνες. Άρα, εφόσον μας δίνει η Ευρώπη το οπλοστάσιο το νομικό να προχωρήσουμε, αυτό πρέπει να έχει γίνει ήδη από το 2021. Μάλιστα. Και να μην έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση που δυστυχώς απέβει και εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων.
1: Κύριε Μάτζο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
0: Εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Είμαστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Και έχουμε και τη δεύτερη ώρα. Με θέματα εκτός συνόρων. Άντε να δούμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Η κυβέρνηση που λαϊλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε κλαίο καύσωνα η χώρα που σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει διάρκεια. Το Σαββατοκυριακό αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν στην κατάσβεση και υδροφόρες του Δήμου Τεμπών. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φίλης ή εχθρικής που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιπάφ, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ρωσικό δηλητήριο πετρελαίου στο Πέρμ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία. Εντοπίστηκαν 4 τόνοι λαθρέων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου σε αποθήκη στο Ηράκλειο μετά από συντονισμένη επιχείρηση απολεκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο 62χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 2 άτομα. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούση στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτίριου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια έως 37 βαθμοί στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είστε, είστε εκεί, όλοι, όλες, εμείς είμαστε εδώ. 13 και 8 λεπτά, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Χαρά Γιαννοπούλου τώρα είναι στην ρύθμιση του ήχου. Επιλέγει τις μουσικές ο μουσικός λόγος από την Ήρα Πανανίδου. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας και για εκεί τώρα θα αναφερθώ. Μέσα από την πλατφόρμα του Viber μας αναζητάτε Earth News Radio 105,8 και στέλνετε το μήνυμα σας. Αυτό θα κάνω τώρα, γιατί μετά θα πιάσω τα θέματα και συνήθως ο χρόνος δεν φτάνει και δεν θέλω να σας αφήνω παραπονεμένους και παραπονεμένες. Να ξεκινήσω λοιπόν από μία φίλη ακροάτρια που προφανώς ζει στην Ολλανδία και λέει: Ευαγγελία, για τις κινητοποίησεις των αγροτών στην Ολλανδία γιατί δεν ακούμε κάτι? Εγώ καταλαβαίνω η φίλη ακροάτρια γιατί το λέει, υποθέτω ότι ζει εκεί. Ακούστε τώρα, αυτό που λέμε διεθνείς ειδήσεις, διεθνή γεγονότα, εξωτερικό δελτίο σε ένα μέσον, έχει σε αυτά τα λοιπόν, υπάρχουν τόσα πολλά θέματα που κανείς είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να τα αξιολογήσει όλα one by one. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω τη φίλη ακροάτρια που το λέει και λέω τι έγινε εκεί. Γιατί και εγώ, ακριβώς επειδή κάνω εκπομπή, είμαι υποχρεωμένη να παρακολουθώ πάρα πολλά θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα εντοπίζω όλα. Προφανώς δεν μπορώ να τα εντοπίσω όλα, γιατί δεν είναι ειδικότητά μου το εξωτερικό δελτίο ειδήσεων. Είμαι δημοσιογράφος, παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών. Είδα λοιπόν και είχε δίκιο η φίλη ακροάτρια, γιατί στην Ολλανδία υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Χθες έγιναν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις από αγρότες σε μια συγκεκριμένη επαρχία της Ολλανδίας. Διαμαρτύρονται για την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα που προωθούνται για την απανθρακοποίηση και για το άζωτο. Μάλιστα ακτιβιστές Διένυμα και Κονκάρδες που θύμιζαν κάποια εμβλήματα, έχω να πω. Σημασία έχει ότι οι κτηνοτρόφοι αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι αυτά τα μέτρα θα διαλύσουν την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, το θέμα της κτηνοτροφίας, της πρωτογενούς παραγωγής, δεν είναι κάτι που αφορά εν προκειμένου και καλά κάνουν. Έχουμε δει και από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και μάλιστα συντονισμένες αγροτικές κινητοποιήσεις. Σας παραπέμπω σε κινητοποιήσεις στο κέντρο των Βρυξελών και τα λοιπά, αλλά αυτό είναι ένα μείζον θέμα και σε σχέση με την καινούρια κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και σε σχέση με ό,τι συζητάμε για κλιματική αλλαγή, για προβλήματα από την κλιματική αλλαγή. Δείτε την Ελλάδα φέτος πως ο πρωτογενής τομέας της στο κομμάτι της κτηνοτροφίας κυριολεκτικά θερίστηκε από την νόσο της ευλογιάς. Τα προβλήματα ήταν και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, αναφέρθηκα σε αυτό. Τώρα, ναι, ήθελα να σας πω και τα υπόλοιπα, θα τα πω μετά. Γιατί δεν γίνεται να αφήσω τον προσκεκλημένο μας να περιμένει. Θα αναφερθώ στα μήνυματά σας. Σας έχω ενημερώσει και σας έχω ήδη προείπει, φίλες και φίλοι, πως θα βγούμε εκτός συνόρων. Εκτός συνόρων σε αυτή τη φάση πάμε πού? Στην Αμερική. Γιατί οι προκριματικές εκλογές των δημοκρατικών για τις ενδιάμεσες αναμετρήσεις έχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις, πολύ ενδιαφέρουσες εκπλήξεις, θα πω εγώ, και είναι αποτελέσματα που προκαλούν ακραίες αντιδράσεις του Προέδρου Τραμπ. Και αυτό το θέμα, τι ακριβώς έχει συμβεί, τι σημαίνει αυτό, τι φαινόμενο είναι αυτό, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον εξαιρετικό συναδελφό μου, τον Πέτρο Καστοντίνο, από την εφημερίδα Καθημερινή. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
0: Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Χαρά
0: λοιπόν,
1: μου.
0: Και δική μας πολύ μεγάλη χαρά. Πάμε να βάλουμε τη βάση του θέματος. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών εκλογών των δημοκρατικών για τις ενδιάμεσες αναμετρήσεις? τι αποτελέσματα είναι αυτά, ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα που προκαλούν και αμηχανία, θα έλεγα εγώ, ήπια και γλυκά, σε αυτό που λέμε στο κατεστημένο των δημοκρατικών, αλλά βεβαίως και τις αντιδράσεις του Προέδρου Τραμπ.
1: Ναι. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, η Αμερική πάει σε εκλογές για το Κογκρέσο, mm-hmm. όπου ανανεώνεται ολόκληρη η Βουλή των Αντιπροσώπων και το 1 τρίτο της γερουσίας. Αυτό γίνεται κάθε 2 χρόνια, στις 3 Νοεμβρίου. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί του Ντόναλντ Τραμπ πάνε για μια μεγάλη ήττα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Είναι πίσω τουλάχιστον 7 μονάδες κατά μέσον όρο των δημοσκοπήσεων σε εθνική κλίμακα, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα χάσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Ρεπουμπλικανοί, θα την πάρουν οι Δημοκρατικοί. Και τις τελευταίες εβδομάδες διαγράφεται ως πιθανό αυτό που θεωρούνταν τελείως απίθανο μέχρι πρότινος, να χάσουν και τη Γερουσία. Οπότε ο Τραμπ θα είναι στο δεύτερο μισό της τελευταίας θητείας του με δεμένα τα χέρια. Εάν αυτό συμβεί, mm-hmm. θα ανοίξουν ενδεχομένως και ζητήματα για δικαστική παραπομπή του και καταλαβαίνεις, είναι πολύ οξυμένη η κατάσταση στην Αμερική. Τώρα, εν ώψη αυτών των εκλογών γίνονται εδώ και καιρό οι προκριματικές εκλογές στα δύο κόμματα για το ποιος από κάθε ένα κόμμα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών σε κάθε περιφέρεια.
0: Για την ανανέωση που λέγαμε πριν από λίγο. Ναι.
1: Σε κάθε μικρή περιφέρεια για τη Βουλή, όπου οι περιφέρειες είναι πιο μικρές, ας πούμε είναι μία έδρα για κάθε συνοικία πόλης, και σε πιο μεγάλες περιφέρειες για τη Γερουσία, όπου
0: ακριβώς.
1: είναι όλη η πολιτεία μία έδρα. Έτσι θα κριθεί. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει το πολύ σπουδαίο σε αυτές τις προκριματικές εκλογές μέχρι τα τώρα, και δεν το είχαμε ξαναζήσει αυτό ποτέ στα πολιτικά χρονικά των ΗΠΑ, τουλάχιστον ποτέ μετά την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και το μεθεώρτια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ότι σοσιαλιστές, δηλωμένοι σοσιαλιστές υποψήφοι των Δημοκρατικών, mm-hmm. κερδίζουν τις προκριματικές εκλογές απέναντι στους υποψήφιους του κομματικού κατεστημένου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές για την Αμερική. Δηλαδή, ο μόνος που δεν ήταν οργανωμένος βέβαια στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το λεγόμενο DSA, Δημοκράτες Σοσιαλιστές της Αμερικής, δεν ήταν οργανωμένος σε αυτό, αλλά ήταν δηλωμένος σοσιαλιστής, ήταν ο Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος βγήκε γερουσιαστής στο Βερμόν και μετά διεκδίκησε το χρήσμα των Δημοκρατικών για την Προεδρία του 2016 απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και απέναντι στη Χίλαρη Κλίντον στους Δημοκρατικούς, και
0: παραλίγο
1: να το πάρει τότε. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αλλά που είναι τώρα, υποστηρίζει και κάποιους από τους υποψηφίους που έχουν εκλεγεί.
1: Βεβαίως, ναι. Mm. Αλλά τότε ήταν μεμονωμένη περίπτωση ο Μπέρνι Σάντερς. Δεν υπήρχε από κάτω δηλαδή ένα τόσο εκτεταμένο κύμα όπως αυτό που βλέπουμε σε αυτές τις εκλογές. Ένα κόκκινο κύμα, θα το λέγαμε, ριζοσπαστών υποψηφίων των Δημοκρατικών που κερδίζουν το χρήσμα. Η πρώτη περίπτωση βέβαια που το πρώτο δείγμα ότι κάτι τέτοιο ορίμαζε έτσι υπογείως ήταν η εκλογή του Ζόραν Ζαμντάνη
0: στην Νέα Υόρκη. Ακριβώς.
1: Δηλαδή ένας σοσιαλιστής μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, καταγόμενος από την Ινδία και ως μεταναστών δηλαδή, να βγει δήμαρχος Νέας Υόρκης στην πρωτεύουσα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη τότε.
0: Ακολούθησαν όμως άλλοι και άλλοι τώρα, γι' αυτό και προκαλείται η συζήτηση που κάνουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακολούθησαν άλλοι. Σε πρώτη φάση ήταν πάλι στη Νέα Υόρκη, που εκλέχτηκαν πάρα πολλοί σοσιαλιστές, υποστηριζόμενοι από τον Ζόραν Ζαμντάνη, αλλά τότε αυτό πολλοί το υποτίμησαν, έλεγαν εντάξει, είναι το follow-up της προηγούμενης περίπτωσης. Στη συνέχεια όμως ακολούθησαν τρεις απανωτές περιπτώσεις, όπου σοσιαλιστές υποψήφοι κέρδισαν το χρήσμα, όχι μόνο σε μάχες για τη Βουλή, που ήταν, όπως είπα, σε μικρές περιφέρειες, αλλά σε ολόκληρες πολιτείες για τη Γερουσία.
0: Γερουσία, ακριβώς.
1: Ναι, η πρώτη Μινεσότα, περίπτωση ήταν... Ναι, η πρώτη περίπτωση του Αμπντούλ Ελ Σαγέντ στο Μίσιγκαν.
0: Στο Μίσιγκαν.
1: Ως Αιγύπτιος μεταναστών. Η δεύτερη περίπτωση ήταν της Πέγκι Φλάνναγκαν στη Μινεζότα, όπως είπες, Ευαγγελία. Και η τρίτη ήταν αυτή τη βδομάδα, αυτή την Τρίτη, της Άντζι Νίξον στην Φλόριντα.
0: Φλόριντα.
1: Δηλαδή, έχουμε σοσιαλιστές υποψήφιους που κερδίζουν σε πολιτείες ολόκληρες. Που τι σημαίνει. Για τη Βουλή είναι πιο εύκολο να ψηφίσει ο άλλος δημοκρατικός έναν αριστερό. Διότι εκεί είναι μπλε περιφέρειες αυτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σίγουρο πως θα τις πάρουν οι δημοκρατικοί. Στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα. Αλλά σε ολόκληρη πολιτεία διαφιλονικούμενη κιόλας, όπως είναι το Μίσιγκαν ή η Μινεζότα, ή δύσκολο να κερδιστεί από τους δημοκρατικούς όπως είναι η Φλόριντα, εκεί θα λειτουργούσε υπό άλλες συνθήκες το επιχείρημα ότι ρε παιδί μας βγάλουμε έναν πιο μέτριο παθή, διότι αν βγάλουμε κάποιον πολύ αριστερό θα χάσει από την δεξιά τριπλικανική.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ δεν γίνεται αυτό.
0: Γι' αυτό και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, Πέτρο. Δηλαδή, παρακολουθώντας και διαβάζοντας, αυτές οι, δεν ξέρω πόσο εκπλήξεις είναι και ανατροπές ή αν είναι εκπλήξεις και ανατροπές εντός εισαγωγικών, σημασία έχει ότι πρέπει κανείς να μπορέσει να μπει στην ουσία της ερμηνείας αυτού του είδους, αυτών των αποτελεσμάτων. Θεωρώ ότι αφορά και ότι έχει μια βαθιά ιδεολογική, κοινωνική αλλά και οικονομική μετατόπιση της εκλογικής βάσης.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι τρίπτυχο τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Δείχνει δηλαδή πως υπάρχουν υπόγεια ρεύματα το οποίο υποτιμούσαν μέχρι τώρα στην Αμερική και βλέπουμε, τα ψυχαναμιζόμαστε κατά καιρούς από κάποιες δημοσκοπήσεις. Όπως ήταν μια πρόσφατη δημοσκόπηση που έλεγε πως το 51% των δημοκρατικών και το 35% κάπου εκεί,
0: ναι, ναι,
1: σε πανεθνική κλίμακα όλων των ψηφοφόρων βλέπει θετικά το σοσιαλισμό.
0: Άρα απορρίπτει την κεντρώα στρατηγική της ασφάλειας, ξέρεις, αμφισβητεί το κατεστημένο του κόμματος, αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς, αμφισβητούν το κομματικό κατεστημένο. Η Χίλαρη Κλίντον γι' αυτό λίγο έλειψε να χάσει από τον Μπέρνι Σάντερς το 2016. Ήδη υπήρχε αυτή η τάση, γιατί η Κλίντον ήταν πιο κατεστημένο πεθαίνει. Σύζυγος του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος απελευθέρωσε την αμερικάνικη οικονομία με την ναύτα, με τη Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου, με την παγκοσμιοποίηση και ούτω καθεξής. Ήδη ήταν σύμβουλος σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αμοιβόμενο, στέλεχος διοικητικού συμβούλου μεγάλων πολυεθνικών εταιρείων όπως η Walmart κλπ. Και το 71% σε πρόσφατη έρευνα του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos των Δημοκρατικών,
0: ναι, ναι,
1: λέει πως ενοχλούμε, διότι το κόμμα μου είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένο με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
0: Και τη διαφθορά επίσης.
1: Και τη διαφθορά. Και αυτοί οι υποψήφοι που κερδίζουν, γιατί κερδίζουν, γιατί έχει να μας πει και για την Ευρώπη που βρίσκεται και αυτή σε μεγάλη πολιτική κρίση το τελευταίο διάστημα. Και δεν κερδίζουν με τη woke agenda που λένε οι Ρεπουμπλικάνοι, με ζητήματα ταυτότητας δηλαδή και δικαιωμάτων απλώς φύλου, θρησκείας, σεξουαλικής προτίμησης.
0: Σε αυτόν τον άξονα κινείται η Ευρώπη, όχι η Αμερική.
1: Ναι, είναι, όχι η Αμερική. Αυτοί οι υποψήφοι αριστεροί των Δημοκρατικών έβαλαν μπροστά τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, το κόστος διαβίωσης και την ανακατονομή του εισοδήματος υπέρ των φτωχότερων λαϊκών τάξεων και σε βάρος των πιο πλουσίων και των πολυεθνικών. Το κόστος ζωής δηλαδή και μια πιο δίκαιη κοινωνική πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερον, το θέμα του πολέμου. Ότι να μην πληρώνουμε πολέμους που δεν τους θέλουν οι Αμερικανοί. Ο πόλεμος στο Ιράν που κοντεύει να κλείσει 6 μήνες, έτσι. Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί πως θα τερματίσει τους ατέρμονους πολέμους της υπερδύναμης τύπου Ιράκ και Αφγανιστάν.
0: Το θυμάμαι.
1: Και ο ίδιος έχει βρεθεί τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Εγκλωβισμένος.
1: Ναι, ο οποίος έχει τεράστιο κόστος για την Αμερική. Δηλαδή, για τον μέσο Αμερικάνο αυτό που μετράει πολύ άμεσα είναι ότι η βενζίνη πήγε από 3 δολάρια το γαλόνι, 4 δολάρια το γαλόνι.
0: Και 5 και έχει φτάσει.
1: Ναι, και 5 σε μερικές πολιτείες όντως. Και το δεύτερο είναι, χτες ήταν πρώτο θέμα του New York Times, πως η Αμερική έφτασε το χρέος της 43 δολάρια. Τρεις. Δηλαδή σημαίνει μία μονάδα με 12 μηδενικά από πίσω.
0: Ναι. Άρα στην ουσία, Πέτρο, οι πολίτες προχωρούν σε αυτού του είδους, οι Αμερικανοί πολίτες προχωρούν σε αυτού του είδους τις επιλογές, γιατί διευρύνεται διαρκώς αυτό που λέμε, διευρύνονται διαρκώς οι οικονομικές ανισότητες, στηρίζουν λοιπόν αυτού του είδους τις πολιτικές
1: και το πολεμικό πλάς, πολύ
0: ακριβώς,
1: ρόλο.
0: Πλάς ακριβώς αυτό, ναι, οι επιλογές στην ουσία,
1: ναι, δηλώνουν ότι δεν θέλουν τη χώρα τους να λειτουργεί ως χωροφύλακας του κόσμου και να μαζευτεί στα κυβικά της. Και το τρίτο είναι το Παλαιστινιακό που έπαιξε μεγάλο ρόλο, που είναι εντυπωσιακό, έτσι, διότι ξέραμε πως στην Αμερική το Ισραηλινό λόμπι με προμαχώνα την ΑΙΠΑΚ, έτσι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις εκλογές, έτσι, και έχει πολύ μεγάλη δύναμη, και στους τρεις υποψήφ υποψήφιους που σου ανέφερα πριν, τους αριστερούς που κέρδισαν μάχη στη Γερουσία, είχε υποστηρίξει αναφανδόν τους αντιπάλους τους. Δηλαδή, οι οποίοι είχαν πάρα πολύ περισσότερα χρήματα, είχε υποστηρίξει το Ισραηλινό λόμπι τους υποψήφιους του Δημοκρατικού Κατεστημένου, έτσι. Οι οποίοι έχασαν. Ενώ οι αντίπαλοι τους, οι αριστεροί, δεν είχαν χρήματα. Τα χρήματα που δαπάνησαν ήταν τη τάξη του 1 προς 10 σε σχέση με τους υποψήφιους του Κατεστημένου που στηριζόντουσαν από το Ισραήλ. Γιατί νίκησαν, διότι έπιασαν ευαίσθητες χορδές του εκλογικού σώματος και γιατί βασίστηκαν στην χωρίς προηγούμενο κινητοποίηση της λαϊκής βάσης.
0: Ναι, διάβαζα δηλαδή, για τον Αμπτούλε Σαγέντα, ας πούμε. Που έκαιγε, ναι, πώς έκανε προεκλογική εκστρατεία. Ναι.
1: Αλλά και με τα παλιά ξεχασμένα και υποτιμημένες μεθόδους του σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα, συγκεντρώσει τη γειτονιά. Χάρη σε αυτά νίκησαν. Και αυτό που φέρνει είναι, που είναι η μεγάλη ελπίδα για τους δημοκρατικούς, όχι μόνο δεν επαληθεύονται οι φόβοι πως η επικράτηση των αριστερών θα εξέθεταν το κόμμα στους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, αλλά αντίθετα δείχνει ότι επανενεργοποιεί τη βάση τους, τους φέρνει σε επαφή με περισσότερο κόσμο και φέρνει περισσότερο κόσμο στην πολιτική.
0: Ωραία. Αν μείνουμε λοιπόν λίγο για λίγο στο Δημοκρατικό Κόμμα και όλο αυτό που καταγράφεται τον τελευταίο καιρό, τι συνέπειες έχει? Θέλω να πω, υπάρχει μια απορία ριζοσπαστικοποίησης μιας μερίδας των δημοκρατικών έναντι της μετριοπαθούς συνθήκης μέχρι τώρα. Αυτό πώς θα τους επηρεάσει τελικά, το κόμμα πώς θα επηρεάσει, ναι, θέλω να πω.
1: Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα και πολύ καλά κάνεις και το θέτεις. Δεν θα ήθελα και εγώ με αυτά που είπα να δώσω την εντύπωση στους ακροατές και στις ακροάτριες πως υπάρχει μια χιονοστιβάδα κόκκινη στους δημοκρατικούς, που σε λίγο οι δημοκρατικοί θα γίνουν σοσιαλιστικό κόμμα τύπου. Εντάξει, όχι κομμουνιστικό
0: όχι,
1: κόμμα.
0: Όχι, αλλά κατάλαβες το λέει τώρα αυτό. Πώς...
1: Σουηδίας του όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό μιλάμε.
1: Δεν λέμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο άμεσα.
0: Κάπως όμως θα τους επηρεάσει, κάτι θα τους μολιάσει.
1: Ναι, υπάρχει διαμάχη ανάμεσα σε αυτά τα δύο ρεύματα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί υπάρχει και αντισυσπήρωση. Πέφτουν πολλά λεφτά. Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή πρωτοβουλίας μετριοπαθών δημοκρατικών βουλευτών για να ανεχετήσει ακριβώς το αριστερό ρεύμα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα γίνει μια διαμάχη μέχρι το συνέδριο του κόμματος και το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα πάρει το χρήσμα για τους δημοκρατικούς για τη μάχη του 2028, την προεδρική μάχη εννοώ, έτσι, γιατί προεδρικό σύστημα έχει η Αμερική, ό,τι και να γίνει στο Κογκρέσο, πάρα πολλά κρίσιμα ζητήματα, ειδικά για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια, είναι θέμα του Προέδρου, έτσι, δεν είναι θέμα του Κογκρέσου.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, άρα αυτή θα είναι μια πολύ κρίσιμη μάχη. Αν βρεθεί δηλαδή κάποιο καινούριο ή κάποια καινούρια Μπέρνι Σάντερς να διεκδικήσει το χρήσμα και να το κερδίσει αυτή τη φορά, είναι ανοιχτό αυτό το στοίχημα μέχρι στιγμή. Δεν έχει βρεθεί ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι τέτοιο, γιατί ο Μπέρνι Σάντερς είναι πολύ δραστήριος, θα έχει 400, έχει τις παρεμβάσεις του, αλλά λόγω ηλικίας δεν θα τον διεκδικήσει, έτσι, δεν τον συζητάμε, έτσι. Η Αλεξάνδρεια Οκάζιο Κορτές, που είναι πολύ δυναμική επίσης η βουλευτής των Δημοκρατικών Αριστερή, για τόσο μεγάλο ρόλο δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί να το κερδίσει, αλλά 2 χρόνια είναι πάρα πολλά. Ισοδυναμούν με γεωλογικούς αιώνες για την πολιτική ιστορία της Αμερικής. Άρα οι προβλέψεις είναι επισφαλείς αυτή τη στιγμή.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, αυτό σε σχέση με τους δημοκρατικούς. Για αυτό που λέμε την μεγάλη εικόνα για τις ενδιάμεσες εκλογές, τι βλέπεις, Πέτρο, πώς θα εξελιχθούν αυτές?
1: Θα ήλπιζα να εξελιχθούν σε καταιγίδα σοκ και δέος για τον Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια δεν κατεβαίνει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, κατεβαίνουν οι Ρεπουμπλικανοί. Και ο ίδιος προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί. Λέει, ο κόσμος δεν μισεί εμένα, απεχθάνεται τους Ρεπουμπλικανούς. Εγώ κέρδισα τις εκλογές πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι, γιατί διαχωρίζει τη θέση του από αυτό.
1: Είναι εύκολη δικαιολογία, κανένα δεν την πιστεύει, διότι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έχει πέσει στο απόλυτο το ρεκόρ και των 2 προεδριών του, έχει πέσει το 33%, που είναι το απόλυτο ναδύρ. Είναι πολύ κάτω δηλαδή και από τη δημοτικότητα των Ρεπουμπλικάνων, που είναι 41%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ό,τι και να λέει ο Τραμπ, μια ήττα των Ρεπουμπλικανών και στα 2 σώματα θα είναι κόλαφος για τον Τραμπ και θα ανοίξουν λογαριασμοί μετά. Θα έχουμε εξεταστικές επιτροπές των Δημοκρατικών και στη Βουλή και στην
0: Ευρωπαϊκή. Είναι αυτά που δεν θέλει.
1: Αυτά που δεν θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει πολλά πίσω του. Δεν ξέρω όμως αν γίνει. Κρατάω επιφυλάξεις. Δηλαδή θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ότι θα χάσει τη Βουλή. Αλλά για τη Γερουσία είναι μια πολύ δύσκολη μάχη.
0: Δεν είναι πολύ μακριά ο Νοέμβριος, Πέτρο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο Παπακοσταντίνου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά. Ο Πέτρος Παπακωνσταντίνος, συνάδελφός μας στην εφημερίδα Καθημερινή, φίλες και φίλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση που λαϊλάτισε με την οριζόντια τεκματή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε κλείο καύσωνα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα ζώνια Νάρε Θύμνου σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Τουρτού για Λάρισας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 ντρόουν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, 24 ώρες επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Το Ιράν πρέπει να καταρτήσει σχέδιο απέναντι στις άδικες κυρώσεις των ΗΠΑ, τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Ενισχύσεις 22 εκατομμυρίων ευρώ σε 4.882 παραγωγούς από την ΑΔΕ. Διάσωση 44 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: ¿Qué será?

άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.

0: την Αμερική, φίλες και φίλοι, γυρνάμε εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, θα κάνουμε μια στάση στην Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες μέρες περνάει μια βαθιά πολιτική κρίση. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι σε μια μάλλον δύσκολη θέση και πέρα από την πολιτική κρίση συγκλονίζεται στην ουσία και από ένα πολιτικό σκάνδαλο. Πριν από ένα μήνα σας λέω εντάχει τι ακριβώς έχει γίνει για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση που θα κάνουμε σε λίγο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι απέπεμψε από τη θέση του Υπουργού Άμυνας τον Μιχαήλο Φεντόροφ. Ο Μιχαήλος Φεντόροφ, για να έχετε ακόμη μια πληροφορία, είναι πάρα πολύ νέος άνθρωπος, 35 ετών, αλλά είναι πάρα πολύ δημοφιλής στην Ουκρανία και θεωρείται ο πνευματικός πατέρας του πολέμου των drones, που έφερε και επιτυχίες στην Ουκρανία, στο μέτωπο. Απέπεμψε λοιπόν τον Φεντόροφ, επέλεξε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ο Αλεξάντρ Σίρσκι. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, διαδηλώσεις κτλ. Για να αντικαταστήσει τελικά τον Σίρσκι με ένα πολύ νεότερό του και επίσης δημοφιλόστατο στρατιωτικό, τον Μιχαήλο Νταπάρτη, ο οποίος είναι και γνωστός ως ήρωας της Μαριούπολης. Τώρα όμως, ο αποπεμφθής λοιπόν από την θέση του Υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ απίφθινε, φίλες και φίλοι, έφτιαξε ένα μήνυμα και το απίφθινε μέσω του YouTube και μέσω κοινωνικής δικτύωσης, αν δεν κάνω λάθος είναι διάρκειας 9 λεπτών, που επί της ουσίας βάζει μία σειρά από θέματα, μιλάει για σκάνδαλα διαφθοράς, μιλάει για τις εκλογές οι οποίες δεν έχουν διεξαχθεί και έχει αποσυντονιστεί η πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία. Πώς ακριβώς και γιατί, θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και διεθνούς ασφάλειας στο King's College. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τι έχει συμβεί στην Ουκρανία, Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τι έχει συμβεί στην Ουκρανία.

0: διευθύντρια του Προεδρικού Γραφείου, η Ρένα Μούντρα. Όπου από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μόνη της. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι βουλευτές, υπήρχαν και πρώην βουλευτές, υπήρχαν και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι. Πριν λίγες μέρες είχαμε την παρέμβαση των δικαστικών αρχών. Υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες του δικαστικού σώματος που ασχολούνται αποκλειστικά με τα θέματα διαφθοράς.
1: Φαντάζομαι να αναφέρεις σε αυτή την εξειδικευμένη εισαγγελία κατά πολέμηση της διαφοράς, της ΣΑΠΟ τη λεγόμενη.
0: Ναι, ακριβώς. Της ΣΑΠΟ. Μπήκανε στο σπίτι της, βρήκανε ενοχοπαιδικά στοιχεία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Γιατί από τη μία διεξάγει ένα πόλεμο ο οποίος έχει χαρακτηριστικά του αξιακού πολέμου. Και θα έλεγα ότι τα πηγαίνει σχετικά καλά και μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια, αν θέλετε. Αλλά
1: ναι,
0: να, το φαινόμενο διαφθορά, το οποίο προϋπήρχε βέβαια του πολέμου. Έτσι, δηλαδή, η Ουκρανία ήταν γνωστό τώρα στα ευρωπαϊκά όργανα και γενικότερα τώρα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όχι δηλαδή μόνο στην Κομισιόν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν μια πάρα πολύ διεφθαρμένη χώρα. Υπήρχε διασπάσεις του δημοσίου χρημάτων. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν υπό συνθήκες πολέμου προφανώς έχει γιγαντωθεί. Υπάρχουν ροές.
1: Και τώρα πια είναι αλλεπάλληλα τα σκάνδαλα, η αποκάλυψη ή οι πληροφορίες για αλλεπάλληλα σκάνδαλα, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι μεγάλη ροή των χρημάτων προς την Ουκρανία λόγω του πολέμου. Δηλαδή έρχονται πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Μυθικά ποσά, κύριε Καραγιάννη.
0: Από τις ξένες κυβερνήσεις για να στηριχθεί η χώρα. Και εντάξει, είναι προφανές ότι το επίπεδο διαφθοράς έχει αυξηθεί. Τώρα, το πόσο ζημιά θα κάνει στο Ζελένσκι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ζελένσκι παραμένει δημοφιλής σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ουκρανίας. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι αξιόπιστες τώρα και οι δημοσκοπήσεις που γίνεται. Δηλαδή, φαίνεται ότι.
1: Δεν σας ακούμε καλά. Μας μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Είναι αξιόπιστες δημοσκοπήσεις στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι τα 2-3 τουλάχιστον Ουκρανών δεν θέλουν τώρα εκλογές ή κάτι τέτοιο μέσω πολέμου. Όμως επειδή τα σκάνδαλα είναι πραγματικά πολλά, θα υπάρχει ένα πολιτικό κόστος για τους Έλληνες και δεν υπάρχει καμία φορά. Δηλαδή δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι είναι εύκολα επαναεκλέξιμος.
1: Έχει από το 2019 έχουν να γίνουν εκλογές στη χώρα. Ναι. Αυτές που έπρεπε να γίνουν επικαλέστηκε ο Ζελένσκι τις πολεμικές συνθήκες στις οποίες βρισκόταν η χώρα. Δεν έχει κάνει εκλογές. Το 24, αν δεν θυμάμαι καλά, έπρεπε να γίνουν. Είναι ένα από τα σημεία που ο Φεντόροφ ασκεί δρυμύτατη κριτική και επί της ουσίας ζητάει και την διεξαγωγή εκλογών.
0: Ναι. Ζητάει εκλογές. Εντάξει, μέσω πολέμου δεν θα είναι εύκολο και δεν είναι. Και καθόλου βέβαια ότι μπορούν να γίνουν εκλογές σε όλα τα σημεία της επικράτειας. Έτσι. Δηλαδή, προχτές υπήρχε, όχι προχτές, πριν λίγες μέρες, τόσο πάντων, υπήρχε μια πυραυλική επίθεση των Ρώσων στην Ζαπορίζια. Σκοτωθήκαν 9 άνθρωποι. Ο πυράβλος ήταν πολύ κορεάτικος. Πυράβλος, να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις στο πεδίο της μάχης που πιθανόν να καταστήσουν μια τέτοια προοπτική. Η εξαγωγή σε εθνικό εμβλοκό είναι σχεδόν αδύνατη, έτσι. Πάντως υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχουν εσωτερικές φωνές.
1: Υπάρχουν και δεν ξέρω θα ήθελα, αν έχετε πληροφορίες, να μας φτιάξετε λίγο έτσι την εικόνα του Φεντόροφ, γιατί διάβαζα ακριβώς επειδή αναφερθήκατε εσείς πριν από λίγο και στις δημοσκοπήσεις, ότι σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Αξιολόγησης 20 και 21 Ιουλίου, μετά την αποπομπή Φεντόροφ δηλαδή, η εμπιστοσύνη στον πρώην υπουργό αυξήθηκε από 35 σε 65%. Θέλω να πω, ο Φεντόροφ μπαίνει ήδη στην κούρσα διεκδίκησης της υποψηφιότητας, αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, είναι χαρισματικός ο Φεντόροφ. Είναι σχετικά νεαρός.
1: 35 ετών όλο και όλο.
0: Ναι, είναι σχετικά νεαρός.
1: Για την πολιτική σχεδόν πιτσιρίκι, ναι.
0: Αλλά βέβαια η Ουκρανία, κοιτάξτε τώρα, λόγω του πολέμου έχουν συντελεστεί και πολλές εσωτερικές διεργασίες. Δηλαδή έχουν έρθει σαν πράγματα νεότεροι άνθρωποι που έχουν φτιάξει αυτές τις φοβερές startup εταιρείες που παράγουν τα drones και άλλα μη επαγγελματικά.
1: Ένας τέτοιος είναι ο Φεντόροφ, έτσι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτή η γενιά τώρα έρχεται σιγά σιγά στα πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, θεωρείται τεχνοκράτης, ήταν ένας στενός σύμμαχος, όπως γνωρίζετε καλά, του Ζελένσκι με το 19.

0: Πάρα πολύ καλή εικόνα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δηλαδή η εικόνα του είναι ότι είναι ένας άνθρωπος καθαρός, είναι εξυγχρονιστής, είναι πραγματιστής. Ως υπουργός άμυνας τα πήγε πολύ καλά, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστώνεται τώρα τη μαζική χρήση των μη επανδρομένων. Δεν είναι μόνο τα drones. Δεν είναι μόνο τα drones. Οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή καινοτομούν και στα θαλάσσια, όπως ξέρουμε στην Ελλάδα πλέον.
1: Ναι.
0: Τα θαλάσσια μη επανδρομένα, αλλά και στα χερσαία μη υπόδρομα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν ρομπότ για να απομακρύνουν τραυματίες, χρησιμοποιούν ρομπότ για να φυλάξουν τοποθεσίες.
1: Δηλαδή, μα προημερών έκαναν δηλώσεις. Κύριε Καραγιάννη, ότι η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει βαλιστικούς πυράβλους μέσα σε, από 3 έως 6 μήνες.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι αφθάρτος. Είναι αφθάρτος, είναι νέος, είναι αφθάρτος, είναι εγωιτευτικός. Είναι ένας μεγάλος αντίπαλος.
1: Ωραία, έτσι, και εγώ ρωτώ ευθέως, μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να είναι ένας άνθρωπος που θα μπορέσουν η Ευρώπη και Δύση στο σύνολό της να επενδύσει και να ασκηθούν πιέσεις στο Ζελένσκι να πάει σε εκλογές, γιατί ο Ζελένσκι θυμίζω την περίφημη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, τη συμφωνία του, είχε δεσμευτεί ότι ναι, μετά τη συμφωνία με τις σπάνιες γες θα λήξει τον πόλεμο και τα λοιπά, και χαράζει ένα δρόμο δικό του προφανώς με τη στήριξη Ευρωπαίων μέχρι τώρα. Μπορεί λοιπόν η ηγεσία Ζελένσκι να κούρασε?
0: Τα ξεκούρασε, αλλά ο Φεντόροφ δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει, ας πούμε, να σταματήσει ο πόλεμος. Έτσι, δεν είναι τέτοια περίπτωση. Άρα το ζητούμενο εδώ πέρα είναι το θέμα της διαφθοράς, το θέμα της λογοδοσίας. Δηλαδή ο ίδιος είναι γεράκι, έτσι, αυτό το ξέρουμε, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ζελένσκι, εντάξει, είναι θύμα και της δικιάς επιτυχίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα υπό συνθήκες πολέμου πολλά πράγματα έχουν πάει στραβά, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και εντάξει, κάποια στιγμή θα εισπράξει πολιτική δυσαρέσκεια.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και να τερματιστεί αύριο ο πόλεμος, έτσι, συνήθως αυτό.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε, κύριε Καραγιάννη.
0: Το πάθε. Παρόλο που ο Ζελένσκι ήταν τσότσι, το παθέτσι μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν ήταν, το καταψήφισαν.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι, γιατί αναφέρετε τώρα τέλος πολέμου και τέλος πολέμου. Αλήθεια, πού είναι το τέλος αυτού του πολέμου? Δηλαδή βλέπουμε έντονες εχθροπραξίες τις τελευταίες μέρες, βομβαρδισμούς, επιχειρήσεις με drones η Ουκρανία, βομβαρδισμούς η Ρωσία. Θα τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος?
0: Εντάξει, τώρα 17 Αυγούστου, δηλαδή πριν 4 μέρες, έγινε μια ουκρανική επίθεση εναντίον της Ρωσίας με 600 drones. Ήταν από τις μεγαλύτερες. Έχουν καταφέρει και έχουν καταστρέψει πολλά δηληστήρια, προκαλούν μεγάλη ζημιά γενικότερα στην οικονομική ζωή της Ρωσίας, και η Ρωσία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αντιδρά με ένα επίσης πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Έτσι τώρα παίρνει και, όπως σας είπα,
1: έχει τέλος αυτό.
0: Όλοι οι πόλεμοι τερματίζονται κάποια στιγμή. Αυτό είναι, αλλά ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ, θυμίζω σε όλους, κράτησε 8 χρόνια. Έτσι, άρα το 26, προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά το 26 σίγουρα δεν θα δούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή το 26 φεύγει σε 4 μήνες. Πολύ δύσκολα τώρα να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα στους 4 μήνες.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποια στιγμή, κοιτάξτε, κάποια στιγμή, και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω θα βγει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή οι δύο χώρες θα καταλήξουν πέρασμα ότι δεν πρόκειται κανείς να κερδίσει τώρα, έτσι. Δηλαδή οι Ουκρανοί αυξάνουν, και είναι μια αθρολογική στρατηγική, αυξάνουν το κόστος του πολέμου στη Ρώση. Δηλαδή μέχρι πρώτη ο Ρώση δεν είχαν συνειδητοποιήσει, ενώ ο μέσος Ρώσης πολιτικής είχε συνειδητοποιήσει ότι η χώρα του πολεμάει την Ουκρανία και έχει υποστεί μεγάλο κόστος.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και αυτό γιατί πρώτον έφτιαξε μια πολεμική οικονομία ο Πούτιν και κατάφερε να ρίξει χρήμα στην αγορά, έτσι να αυξηθούν κάποιοι μισθοί, να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να έχουν υποφεληθεί. Άνθρωποι που δουλεύουν σε εταιρείες κυρίως, να έχουν υποφεληθεί από τον πόλεμο. Και οι στρατολόγοι, σας θυμίζω, το έχουμε ξαναζητήσει εμείς, ότι έχει γίνει από τον Βόρειο Κάυκασο, από τη
1: Σιβηρία,
0: μετανάστες, την Κεντρική Ασία, Τσετσένους και το καθεξής. Τώρα λοιπόν, ο μέσος Ρώσος βλέπει μπροστά στα μάτια του καταστροφή υποδομής να γίνεται.
1: Και που έρχεται drones. Ο ρωσικός χειμώνας και που έχει πρόβλημα, γιατί τα drones, όπως είπατε πριν από λίγο, έχουν πλήξει εγκαταστάσεις πετρελαϊκές και τα λοιπά. Η Ρωσία έχει πρόβλημα πλέον καυσίμων.
0: Ναι, απλά ξέρετε κάτι, δεν είναι εύκολο τώρα για το καθεστώς Πούτιν, που είναι από ο καθεστώς, να κατεβεί, ας πούμε, σε μια διαδικασία, να πάει σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Έτσι, ειδικά δεδομένου ότι δεν υπάρχει μια διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχει μια ανοιχτή διαμεσολάβηση.
1: Και ο πρόεδρος Τραμπ το μυαλό του το έχει αλλού και όχι εκεί πια. Είδατε, το έχει εγκαταλείψει. Γι' αυτό είναι σημαντικό.
0: Άρα, πώς θα γίνει η διαμεσολάβηση, ποια χώρα, πρέπει να βρεθεί μια χώρα ή ένας οργανισμός. Οργανισμός δεν υπάρχει. Η χώρα θα ήταν η Αμερική, αλλά όπως σωστά είπατε, η Αμερική τώρα επικεντρώνεται στο Περσικό. Άρα, πώς θα γίνει αυτό, οι δύο πλευρές. Έτσι δεν συνομιλούν, δεν διαπραγματεύονται. Δεν είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε στο Περσικό, που το Ιράν μπορεί, ας πούμε, να εκτοξεύει πυράβλους και οι Αμερικανοί να χτυπάνε Ιρανικούς στόχους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης.
1: Ναι, και οι όποιες πρωτοβουλίες, γιατί τώρα μια και το λέτε αυτό, θυμήθηκα κάτι πρωτοβουλίες της Τουρκίας που έφερε τις δύο πλευρές κτλ. Ποτέ δεν απέδωσαν αυτά.
0: Όχι, δεν απέδωσαν. Ναι. Γιατί εντάξει, τώρα. Εντάξει, δεν είναι ο πόλεμος αυτός που εξελίσσεται στην Ουκρανία. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του πολέμου.
1: Εννοείται. Ακριβώς.
0: Έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, υπάρχει μίσος. Εντάξει, πρέπει να θυμόμαστε ότι παρά τη μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογίας, ο πόλεμος διεξάγεται ακόμα τουλάχιστον από ανθρώπους. Υπάρχουν λοιπόν εδώ πέρα συναισθήματα. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει μίσος, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει εχθροπραξία, εχθρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι σαφές. Ναι.
0: Δεν μπορεί να τα κατευνάσεις έτσι εύκολα και να πάρεις αύριο θα κάνω μια
1: προφανώς,
0: συνάντηση
1: προφανώς.
0: Με τον Πούτιν αντίστοιχα.
1: Και
0: για να τελειώσει ο πόλεμος, ναι. Να το δούμε σίγουρο.
1: Θα το δούμε. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλά. Να είστε καλά. Καλά. Για χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, το ΠΑΜΑΚ, καλέ. Και καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο King's College.

αρέσει που πολλά από τα μηνύματά σας, λογικό είναι, γιατί αναφέρομαι σε αυτά που ήρθαν στην αρχή της εκπομπής, έχουν να κάνουν με τα καταφύγια που σας έλεγα της ελίτ της ελβετικές Άλπης. Και λέει μια φίλη ακροάτρια ότι από το 70 είναι γνωστά αυτά τα καταφύγια που υπάρχουν σε πολυκατοικίες βίλες. Ναι, αυτά τα ξέρουμε, αλλά τώρα αυτά είναι άλλης κατηγορίας, έτσι, στις ελβετικές Άλπες. Λέγαμε ότι σε περίπτωση πυρηνική καταστροφή οι μόνοι που θα επιζήσουν θα είναι οι Ελβετοί και οι Κατσαρίδες, έτσι λέγαμε, ναι. Ένας άλλος, μια άλλη φίλη ακροάτρια λέει, σχετικά με τα ελβετικά καταφύγια, ωραία, ήρθε και το τέλος του, άντε ήρθε και το τέλος του κόσμου, άντε και πεθάναμε όλοι. Αυτοί που θα έχουν φυλάξει τα πολύτιμα αντικείμενά τους, τι θα τα κάνουν, πού θα χρειαστούν? Ναι, μιλάει για την ματαιοδοξία των ανθρώπων η φίλη ακροάτρια. Ήταν αυτό που έλεγα από την αρχή, πόσο παράλογο και ματαιόδοξο ακούγεται όλο αυτό. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας, κυρία Ζαρίφη. Αναφέρθηκα στα θέματα που μας είπατε εκεί με τους Ολλανδούς αγρότες. Κύριε Καντιλιώτη, καλό σας μεσημέρι. Την κυρία Τσιακάλου, την αγάπη με τα φιλιά μου εκεί στο Πύλιο. Έχετε και απορίες, κύριε Καντιλιώτη, νομίζω. Δεν κατάλαβα τι θέλετε, κύριε Βασιλιάδη, τι να συζητήσουμε. Ναι, ακούστε κάτι, γιατί μερικοί από εσάς, θα το λέω συνέχεια και σταθερά, εμείς εδώ καλούμε όποιος είναι προσκεκλημένος στις εκπομπές και να μας πει την άποψή του. Δεν ασκούμε λογοκρισία. Εσείς τι ακριβώς θέλετε, δηλαδή να ελέγχουμε το τι λέει ο κάθε προσκεκλημένος? Για λίγο να συνέλθουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι είναι αυτά που λέτε?

Βασιλιάδη μου, να σας πω κάτι. Δείτε τα χθεσινά και τα προχθεσινά στοιχεία σε σχέση με τα ενεργειακά θέματα που έχει η Ρωσία και πώς θα υποχρεωθεί να βγει αυτό που λέμε στην αγορά για να τροφοδοτηθεί. Η Ρωσία αυτό που θα κάνει και που έχει είναι ότι ξανααποκτά, τα λέγαμε αυτά εχθές και προχθές. Ξέρετε, δεν, λίγο να είστε ψύχρεμοι όταν ακούτε. Κάποια από αυτά που ακούτε δεν είναι εκτιμήσεις. Είναι πληροφορίες, είναι δηλώσεις, είναι επίσημα στοιχεία. Δεν λέγαμε χθες ότι ο χειμώνας, ο ευρωπαϊκός χειμώνας θα είναι προβληματικός. Δεν λέγαμε ότι οι αποθήκες του LNG είναι άδειες και ό του θαύματος και της υποκρισίας η Ευρώπη θα στραφεί στο ρωσικό LNG. Γιατί το Κατάρ που είναι ο κύριος τροφοδότης έχει υποστεί ζημιές στις υποδομές του. Τι ακριβώς θέλετε να ακούτε, αυτά που εσείς έχετε στο μυαλό σας? Δεν θα το κάνετε αυτό. Στο ραδιόφωνο καλούμε και συνομιλούμε με ανθρώπους, κύρους, επιστήμονες που γνωρίζουν τι λένε, αναφέρουν τα στοιχεία. Παρακαλώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, να σας υπενθυμίσω γιατί σήμερα έχει ένα πολύ ωραίο αεράκι. Με εξέπληξε, δεν παρακολουθώ βέβαια και κάθε μέρα τον καιρό, το ομολογώ δημοσίως. Αυτό το αεράκι είναι υπέροχο και ευχάριστο, αλλά αυτό που διαβάζω και έχω τώρα μπροστά μου είναι ότι ο υδράκυρος θα φτάσει στους 41 βαθμούς, ότι η χώρα κινείται σε κλειό καύσωνα. Θα σκαρφαλώσει λοιπόν ο υδράργυρος στους 40 με 41 βαθμούς και το χειρότερο όλων είναι ότι θα παραμείνει για καμιά εβδομάδα με πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 έως τις 26 Αυγούστου. Βοήθειά μας, τι να πω, δεν έχω τι να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τη διάδραση, για την ακρόαση, για όλα. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό, και αφού λοιπόν λένε για καύσωνα, δροσερό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι. Γεια χαρά.

0: brown sugar.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 ντρόνους να πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο η υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη, σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 ντρόνς της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων ακυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα η πρόορη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Air News, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
0: Καλώς σας μεσημέρι και όλο ένα και πυκνώνουν ντόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα της ΔΕΘ. Συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επί της ουσίας άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
7: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λαϊλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
0: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών, ωστόσο έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
7: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
2: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
7: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
2: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός Κώστα να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κ. Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμύριων ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Ντόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Mm-hmm. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
7: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
9: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουμε. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
7: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
8: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, βεβαίως.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ναι, ακούγομαι.
7: Ναι, ναι, σε ακούμε μια χαρά.
8: Τον ακούγομαι.
7: Ναι, ναι, σε ακούμε, Κώστα.
8: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράξηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπωρινούς μήνες. Mm-hmm. Τώρα η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηκαν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόντρα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή έρχονται περισσότεροι αλλά δαπανούν λιγότερα.
7: Λιγότερα χρήματα.
8: Το γεγονός, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
7: Ναι.
8: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
7: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγο και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
8: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές το αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης, βοηθώντας στο ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο 300 συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάθια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά. Αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια, σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, στο 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
7: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
10: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
11: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
10: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γύρνεστε, είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
11: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
10: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, mm-hmm. Από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Όπως,
11: ναι, όπως λένε.
7: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
12: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
11: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
12: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε. Δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
7: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
13: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρχότανε και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
2: Ναι.
13: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
2: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
13: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
2: Κανένα ειδήποτο.
13: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπερολόγιο.
2: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου Star που
13: μίλησε
2: στη βοηθό μου. Και...
13: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
2: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
13: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως λέει να με συναντήσει.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
13: Εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
7: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα. Είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προς αύξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περίοδου και ο στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
7: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλη Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται, με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
15: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
16: Διακοπές τέλος.
17: Ναι.
16: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
17: Όχι, όχι.
15: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
18: Πέντε μέρες.
16: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
18: Οι μόνες.
19: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
20: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
16: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
20: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
15: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
19: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
20: Νάξο.
16: Πόσες μέρες?
20: Τέσσερις.
21: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
19: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
21: 9 βράδια.
20: Πάμε στην Άξο.
16: Για πόσες μέρες?
20: Για 5 μέρες.
16: Μόνη σου?
20: Όχι, με την παρέα.
15: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
22: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
23: Χαμό και πανικό?
22: Τα πάντα όλα.
23: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
22: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
23: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
20: Κανονικές διακοπές, ναι.
21: Καλόνισο.
23: Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
21: Γι' αυτό πάμε.
23: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
15: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
24: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
15: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
7: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
25: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
0: Βέβαια.
25: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους επισκέπτες.
0: Από ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της
25: πρωτεύουσας. Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πει και καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει.
0: Βεβαίως.
25: Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
0: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
25: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι οι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφείλων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι είναι νοικιαστές, όχι μάλλον νοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήναν 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο. Και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια, ένας, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι δύο απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους έξι απλήρωτους, άρα τρεις επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
0: Και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά αυτή την αλλαγή.
1: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής. Ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουμε ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως στα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκτόσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε. Είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
0: Τώρα το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
1: Ναι, την άλλη Παρασκευή νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκτόσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορριπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Βέβαια, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία, η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%, οπότε γι' αυτό λέμε ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
0: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Άγιε Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή, η ανεξάρτητη, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους.

0: Ρόδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από το παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους ετεροεπαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
1: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσει από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών. Να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα, και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
2: Ακριβώς, μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντόν Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι, σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάσιμες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σταθώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και δεν λαμβάνει και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε, ο Παύλος Μαρινάκης θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαιο. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους στο πλαίσιο των λέμπερ των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει η Άγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα.
0: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
2: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου. Mm-hmm. Και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη, ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο Καλώδιο, ναι. Το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
3: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
2: Και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές Σμαράγδα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρι 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
0: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Air News, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, Νικολέτα.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38 άρια, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40 άρια, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, ανατολική στερεά στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικές και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες ανάλογες χρονιές, οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
0: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
3: Έτσι, ο Βολοντίμιρ, λοιπόν, ο Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλο στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
0: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη η 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
3: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ρίζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
0: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
3: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας, λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο δείχνουν τα τοπικά μέσα βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε, Τάσο?
7: Να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την αυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη, λοιπόν, πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν και νικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζερ Κράλοβι. Οι επαναληπτικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΠ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής και το 9ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση, παραλαμβάνω, σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΠ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΠ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τσεχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, ενώ χθες ο Καραλής στον πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές, στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό, δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16, αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο Μότο του Γκλάντης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα, στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10 παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των Μεσογειακών, των 20ων Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
0: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτηριστά Καλδιρανιάν, στο μικρόφωνο Ιντον Αδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Πριν λίγο, φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Για το έργο της κατάσβησης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο, στην ορεινή περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, μεταξύ των χωριών των Ζωνιανών και της Αξού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα εναέριο μέσο. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς. Με αιχμή την οικονομία, ο νέος γύρος αντιπαράθεσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάτ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, με στόχο να αποτραπούν μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το κλίμα το Brent έχει φτάσει τα $94 το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. στον καθοριστικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, επισημένοντας ότι ο Αύγουστος αποδεικνύεται ένας δύσκολος μήνας για τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Σύμφωνα με τον κύριο Τσάφο, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά κινείται περίπου 15 έως 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες. Ενισχύσεις ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκαν σε 4.882 επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την ΑΔΕ. 4 τόνους λαθρέα ποτά και 700 φιάλες από αέριο γέλιο έκρυβε σε αποθήκη 62χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 62χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 2 άτομα.
10: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί σήμερα εδώ στο Earth News Radio 105,8 έως και τις 4. Η εκπομπή επικαιρότητα, είπαμε, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα. Ήμασταν εδώ 3 με 4. Η θερμοκρασία σκαρφαλώνει στα ύψη. Έρχονται 40 το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Το βάδισμα επίσης για πολλή ώρα απαγορεύεται, ή το τρέξιμο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Πίνετε άφθονα υγρά. Επιλέξτε και ένα καπέλο. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Και φυσικά δροσερούς χώρους, ειδικά για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρίας Φυροέρα. Στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου.

Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα, ένα σχόλιο, ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο Earth News Radio. Μας ακούτε και στο Earth Echo φυσικά και διαβάζετε τα πάντα στο earthnews.gr. Εν τω μεταξύ, μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών από όλες τις αρμόδιες αρχές.

0: Εν τω μεταξύ, όπως κάθε καλοκαίρι, αλίμονο βέβαια αν δεν συνέβαινε και φέτος, έχουμε δει περιστατικά με ανήλικα παιδιά να τραυματίζονται στη θάλασσα γιατί οδηγούν ένα jet ski, γιατί είναι, έχουν τέλος πάντων μία άδεια στα χέρια τους που στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να έχουν. Έχουν άδεια χειριστή εννοώ, ανεπίσημα έτσι, όχι ότι επιτρέπεται σε ανήλικα παιδιά. Για να δούμε γι' αυτό το φαινόμενο τι ακριβώς έγινε και φέτος για άλλη μια χρονιά, θα μας πει περισσότερο ο κύριος Γιώργος Βάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας κύριε Βάλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται με αυτά τα jet ski? Πολύ ωραία, αλλά τι γίνεται όμως όταν οδηγούν, όταν τα κρατάνε στα χέρια τους ανήλικα παιδιά?
1: Αυτό φταίνε και οι γονείς, φταίνε και εκείνοι που τα δίνουν στα παιδιά και φταίει και γενικότερα ότι δεν υπάρχει στελέχωση στις υπηρεσίες για να γίνουν και ανάλογοι έλεγχοι και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Φταίει ότι νοικιάζουμε βαρκάκια χωρίς δίπλωμα και σε ενήλικους και σε ανήλικους, γιατί η νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι. Άρα με 50-100 ευρώ όποιος θέλει βγαίνει για διασκέδαση και βγαίνει παγανιά και όποιον πάρει. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Ελλάδας στη θάλασσα για το 2026. Και δυστυχώς, εγώ προσωπικά τα λέω, εσείς θα επικοινωνείτε, δεν έχω δει όμως κάποια ανταπόκριση, κάποιο αντανακλαστικό, δεν βλέπω τόλμη, δεν βλέπω πολιτική βούληση για ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια, για ένα θέμα που αφορά την πρόληψη και ένα θέμα που δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο επιχειρηματίας, εκείνοι που έχουν τις επιχειρήσεις αυτές, θέλουν... πελάτες, θέλουν να πουλήσουν, να το πούμε έτσι απλά.
1: Σωστά.
0: Οι γονείς όμως δεν αντιλαμβάνονται ότι ένας τρόπος, αυτός ο τρόπος διασκέδασης μπορεί να αποδειχθεί και κάτι χειρότερο.
1: Δεν το γνωρίζουν. Λένε ότι όλα είναι μια χαρά, δεν γνωρίζουν, έχουν άγνοια κινδύνου και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Όλοι δεν θέλουν να βγάλουν χρήματα. Ο άνθρωπος που έχει τη γουρούνα, που νοικιάζει μηχανάκια, που νοικιάζει αμάξια, ο άλλος που έχει την ταβέρνα, ο άλλος που κάνει μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, που έχει το κλαμπ, που έχει το μπαρ, γιατί δηλαδή πρέπει μπροστά στο χρήμα να μπαίνει ρίσκο στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, στα πατίνια, στη στεριά τα απαγορεύουμε. Θέλουμε διπλώματα, θέλουμε κράνη, όχι σε ανήλικους, βάζουμε κάμερες. Στη θάλασσα τους δίνουμε τη βάρκα με την εξολέμβια να πάνε για μπάνιο. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Είναι τελείως παράδοξο και παράλογο ταυτόχρονα.
0: Και
1: γιατί
0: παράνομο
1: όμως,
0: έτσι, παράνομο.
1: Παράνομο όχι πάντα, κάποιες φορές τους το επιτρέπουμε. Άρα νόμιμα κάνουν αυτά που κάνουν. Το διατάφτα ποιο είναι όμως?
0: Ναι.
1: Εμείς τι κάνουμε για να αποτρέψουμε τόσα ατυχήματα, τόσα δυστυχήματα? Έχουμε νομοθετήσει? Όχι. Έχουμε κάνει κάτι να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες? Όχι. Τι έχουμε κάνει δηλαδή? Έχουμε ενημερώσει σωστά τους γονείς για να ξέρουν ότι βάζουν σε κίνδυνο τα παιδιά τους? Όχι. Οι επιχειρηματίες σου λέει, αφού μου το επιτρέπεις, εγώ λεφτά θέλω να βγάλω, νόμιμος είμαι. Κάποιοι είναι παράνομοι, δεν υπάρχει έλεγχος για τους λόγους που σας είπα. Κάνουν τη δουλειά τους.
0: Οι γονείς τους είναι εδώ, οι γονείς τους είναι εδώ, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν έχει καμία ευθύνη ο επιχειρηματίας σε αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει πολιτεία να τους προστατεύσει, να πει παιδιά, όπα, εδώ είναι κίνδυνος. Και κάθε μέρα εμείς βγαίνουμε και τα λέμε, εσείς τα επικοινωνείτε και κάθε μέρα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα και όλο περισσότερα ατυχήματα έχουμε και κάποιες φορές και δυστυχήματα. Και εγώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Και δεν είναι ότι γίνεται τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται.
0: Ακριβώς,
1: κάθε καλοκαίρι τα ίδια λέω. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση και αντανακλαστικά. Αυτό,
0: κύριε Βάλη, έλεγχοι γίνονται σε αυτές τις επιχειρήσεις τα καλοκαίρια? Δεν γίνονται,
1: όχι,
0: λέτε.
1: Πώς θα γίνουν έλεγχοι όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό? Όταν μια υπηρεσία πρέπει να έχει 100 άτομα και έχει 50, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Όταν πρέπει να έχει αυτοκίνητα και σκάφη και έχει και δεν έχει κόσμο να τα στελεχώσει, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Πόσα πρόστιμα μπήκαν, πόσοι έλεγχοι γίναν, πόσα ατυχήματα, δυστυχήματα έχουμε? Άρα λοιπόν είναι γενικό το πρόβλημα. Για να δοθεί λύση θέλει στελέχωση, νούμερο ένα. Δύο, νομοθετικές αλλαγές και έτσι θα υπάρξει μια ασφάλεια και μια πρόληψη στη θάλασσα. Στη στεριά βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Βέβαια, με το είδαμε πρόσφατα κάμερες, και με τα πατίνια.
1: Με τα πατίνια, με την αυστηροποίηση του κοκ κάθε μέρα. Στη θάλασσα, ξέρετε από πότε έχει να αλλάξει ένα τέτοιο δεδομένο? Από το 1950, από το 1970. Mm. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πουθενά και σε τίποτα. Ναι, και όταν εμείς τα λέμε, καλό είναι κάποιοι να ακούνε, να έχουν αντανακλαστικά, να μην έχουμε αλαζονία, υπεροψία. Γενικά να ακούμε τον κόσμο που είναι της δουλειάς. Δυστυχώς εγώ με αυτά που βλέπω δεν έχω δει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση ή κάποια μικρή έστω. Δεν έχω δει καμία. Δηλαδή όπως ήμασταν πέρυσι, το ίδιο ακριβώς είμαστε και φέτος, παρόλο όλα αυτά που έχουν γίνει και γίνονται. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου.
0: Ναι. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες, αν μπορούμε να πούμε κάποιους βασικούς κανόνες ασφαλείας που πρέπει να προσέχει κάποιος πριν μπει στο νερό για jet ski ή για οτιδήποτε άλλο?
1: Θα πρέπει να φοράει ισοσίβιο, θα πρέπει να έχει το κλειδί δεμένο πάνω του, θα πρέπει να έχει ξανακάνει, να είναι κοντά σε απόσταση από την παραλία στα μέτρα που του επιτρέπουν μέσα από σημαδούρες, 200-300 μέτρα ανάλογα που του έχουν κάνει, να υπάρχουν διαγραμμοί στη θάλασσα με σημαδούρες και όχι να είναι χύμα, λουόμενοι, jet ski, παιχνίδια, water toys κτλ. Θα πρέπει να γνωρίζει τον καιρό, να επιτρέπεται να έχει καλές καιρικές συνθήκες. Έχει πολλά προαπαιτούμενα. Να μην έχει πιει, που δεν το ελέγχει κανείς αυτό. Θέλει πολλά
0: προαπαιτούμενα. Νομίζω
1: κανένας
0: δεν κάνει αυτή την ερώτηση.
1: Κι όμως,
0: κανένας δεν θα σε ρωτήσει.
1: Παιδιά,
0: έχεις πιει,
1: είναι με τις μάρκες και με τους φίλους τους χωρίς οσίβια και κάνουν παιχνίδια. Πόσοι μεθυσμένοι που πίνουν, γιατί δεν ξέρουν τα παιδιά. Υπάρχει κάποιος να τους κάνει αλκοτέστ ή τους ρωτάει? Ποτέ. Γίνεται κάτι και τον ελέγχουν? Ποτέ. Αυτά είναι λοιπόν που σας λέω.
0: Ναι, εδώ πας στη θάλασσα να κολυμπήσεις και να περάσεις ωραία και λένε οι ειδικοί ότι καλό είναι να μην καταναλώνεις αλκοόλ ακόμα και αν πηγαίνεις, μόνο για να κολυμπήσεις.
1: Δυστυχώς όλοι από τα μπιτσόμπαρα πίνουν και μετά πάνε να διασκεδάσουν. Λες και η θάλασσα είναι παιχνίδι. Και γι' αυτό έχουμε τόσους πνιγμούς, γι' αυτό έχουμε τόσα ατυχήματα, δυστυχήματα και όλοι στο βωμό του κέρδους ρισκάρουν τις ανθρώπινες ζωές. Και εντός θάλασσας και εκτός, και όχι μόνο αυτοί που κάνουν, και άλλοι που δεν φταίνουν, οι άνθρωποι που κάνουν το μπάνιο τους μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο. Ναι. Από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει, που εμείς του δίνουμε το δικαίωμα να το κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό το τελευταίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάτε εσείς με το παιδί σας ή ένας ηλικιωμένος να κάνει το μπάνιο του και ξαφνικά περνάει ένα παιδί με μια βάρκα πιωμένο και του κόβει το χέρι, το κεφάλι. Ή περνάει ένας με το jet ski και το χτυπάει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες? Καταλαβαίνετε ποιο είναι η ουσία για το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν υπάρχει μέρημνα. Δεν υπάρχει τίποτα στη θάλασσα. Γιατί όμως δεν υπάρχει? Γιατί οι άνθρωποι που είναι στον τομέα αυτόν δεν γνωρίζουν. Έχουν πλήρη μεσάνυχτα. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να είναι δικηγόρος και να τον ασχοληθεί με θέματα υγείας. Ένας ναυτικός να ασχολείται, παράδειγμα, με θέματα δικαιοσύνης κτλ. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες γνώσεις. Να μπαίνει στην ανάλογη κατάσταση για ανάλογη τομή. Ο δικηγόρος στο δικαιοσύνη. Ο γιατρός στο υγεία, ο ναυτικός ή ναυτιλιακά στο ναυτιλία, του τουρισμού στον τουρισμό, ο καθένας δηλαδή να έχει αρμοδιότητες. Δεν γίνεται εσείς να είστε δημοσιογράφος και να σας βάλω εγώ να κάνετε τον καπετάνιο ή εγώ να είμαι καπετάνιος και να με βάλετε να κάνω τον δημοσιογράφο. Δεν μπορούμε λοιπόν, αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα απλά πράγματα, δεν θα βρούμε γιατριά. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, εσείς τα επικοινωνείτε και δυστυχώς συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Μάλιστα. Άρα αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, έλεγχη και πρόληψη.
1: Και στελέχωση όλων των υπηρεσιών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε όλα τα νησιά, σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, πληρότητα κόσμου. Δεν μπορούν 5 άνθρωποι σε ένα λιμεναρχείο, όταν θέλει 10, να είναι στο πλωτό, να είναι στο τζιπάκι, να είναι στην προβλήτα για τα καράβια, να είναι μέσα για τη γραφειοκρατία, να είναι για τα σκάφη για απόπλου κατάπλου. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με ένα χιλιάρικο 24 ώρες το 24ωρο, με μισό προσωπικό, να τρέχουν παντού σε όλα τα πόστα. Είναι αδύνατον να γίνει.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλη.
1: Άρα αυτό πρέπει να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών.

Εν τω μεταξύ, μια φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Έχουν κινητοποιηθεί πολλοί πυροσβέστες στο σημείο. Και φυσικά υπάρχει και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο. Σε πολλές περιοχές της χώρας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών. Τα λέμε και τα ξαναλέμε εδώ πέρα, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ευθύνη και από τον καθένα ξεχωριστά που προχωράει σε τέτοιες ενέργειες. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί θα έρθει σε λίγο η Χρύσα Μπιλάλη να μας ενημερώσει έτσι σε τίτλους ειδήσεων τι γίνεται, και εμείς πάλι εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε χαμηλή βλάστηση, στο κόμητο Καρίστου στην Εύβοια χωρίς να απειλεί κατοικίες. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της, καθώς και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Λίμνο, στην περιοχή Θάνος πλησίων του οικισμού. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο μεταξύ των χωριών Ζωνιανά και Αξού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια Tech Marti φορολόγησε τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα, μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Το Ιράν πρέπει να καταρτήσει σχέδιο απέναντι στις άδικες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο Earth News Radio. Αγάπη μου στα δυο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, για μια φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Καλλιθέας νωρίτερα.
1: Στην κοινότητα Καλλιθέας, ναι, είναι της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου. Είναι μια ημιορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση, με θάμνους, κουρνάρια κλπ. Σε πάνω από ένα συνοικισμό που λέγεται Λούστρα. Υπάρχουν ένα αέρια, βγαίνει και 112 ενημερωτικό.
0: Προληπτικά ή για εκένωση θα
1: όχι,
0: έχεις...
1: όχι, προληπτικά, ναι. Και ο Δήμος Αγρινίου είναι εκεί με υδροφόρες, μηχανήματα, έργο, ό,τι χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Έχετε αέρα?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Γιατί εφόσον έρθουν και ένα αέρια μέσα, όπως λέτε, βρίσκονται εκεί, θα.
1: Πιστεύουμε ότι σε λίγο θα διάσουμε από ό,τι ακούω.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό, αισιόδοξο. Και έτσι δεν θα έχετε και πρόβλημα και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα θαλάσσιου κινέων.
1: Ο Δήμος Αγρινίου είναι ένα πολύ μεγάλο Δήμο. Να ξέρετε ότι συνορεύουμε με την Ευρυτανία και με του δύο Δήμου τη Ευρυτανία και με το Δήμο Καρπινησιού. Δηλαδή εκεί που είναι η περιοχή αυτή πιο πάνω υπάρχει η επαρχιακή οδός Αγρινίου Καρπινησίου μέσω Προυσού. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα τεράστιο δήμο 1247 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγαλύτερος από νομούς. Όπως καταλαβαίνετε είναι άλλη ζωή στο βουνό, άλλη ζωή στα πιο χαμηλά κομμάτια γύρω από τις λίμνες και βέβαια με ρωτάτε για τη λίμνη Στράτου και για το πανευρωπαϊκό, κατάλαβα.
0: Ακριβώς, που διεξάγεται. Πότε ξεκίνησε χθες?
1: Αυτό ξεκίνησε χτες, προχτές κάναμε την πρώτη μέρα που ουσιαστικά υποδεχτήκαμε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Ξέρετε, η λίμνη Στράτου είναι από το Αγρίνιο 5 λεπτά. Έτσι. Είναι πάνω στον Αχελό. Και βέβαια είναι ένα εξαιρετικό σημείο, γιατί είναι μια τεχνητή λίμνη που χρησιμοποιείται και για ενεργειακούς και για αρδευτικούς λόγους. Αλλά θεωρείται μια από τις καλύτερες πίστες για θαλάσσιο σκι στον κόσμο. Και την έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που την έχει παραχωρήσει στην Ομοσπονδία του Θαλάσσιου Σκι. Έχουν γίνει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, οι οποίες και αναβαθμίστηκαν. Πραγματικά ο καινούριος πρόεδρος αναβάθμισε πάρα πολύ την περιοχή αυτή. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, τους υποδεχτήκαμε στην κεντρική πλατεία όλες τις αποστολές, γιατί είναι από 14 χώρες, περίπου 130 αθλητές, και είναι μάλιστα και ένας αθλητής από μια χώρα της Αφρικής, από την Τινησία. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένας πανευρωπαϊκός αγώνας νέων, μέχρι 14, U14, U17, που φέρνει πάρα πολύ κόσμο στο Αγρίνιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι αυτή η περιοχή συνδυάζει όλο αυτό το υδάτινο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου και της Τελοκρανίας γενικότερα. Γιατί είναι η λίμνη Στράτου, η τεχνητή, είναι η Τριχονίδα, η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, είναι ο Αχελός, εκεί βρίσκεται και η λίμνη Στράτου. Και βέβαια αυτό συνδυάζει ουσιαστικά και μια τουριστική προβολή της περιοχής, γιατί συνδυάζεται το αθλητικό με το περιβαλλοντικό κομμάτι, με τον εναλλακτικό τουρισμό και βέβαια επειδή χρησιμοποιείται και σαν προπονητήριο της εθνικής ομάδας, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για την περιοχή μας να γίνεται.
0: Και βέβαια,
1: γιατί
0: και όλη αυτή η ομορφιά.
1: Επιπλέον, ακριβώς.
0: Και όλη αυτή η μορφιά που θα βλέπει ο άλλος μέσα από τα βίντεο, τις ώρες αυτές της προβολής, θα είναι σίγουρα μία, ενδεχομένως να είναι και η επόμενη επιλογή όταν θα φτάσουν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Να ταξιδέψουν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συμμετέχουν σε αγώνες, αλλά και να κάνουν και προπονήσεις. Γιατί ξέρετε, ευνοεί και το κλίμα της χώρας μας στο να γίνονται προπονήσεις σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο όλο
1: καλά.
0: Αυτό που διεξάγεται εκεί και εύχομαι να συνεχιστεί και να.
1: Να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με άλλες κατηγορίες και έχει μπει και στόχος από την Ομοσπονδία μετά από 3 χρόνια να γίνει και το παγκόσμιο εδώ.
0: Α, πάρα
1: οπότε
0: πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Άρα ουσιαστικά έτσι, είστε στην αρχή για να προ...
1: Μπήκε στόχος από την Ομοσπονδία μετά από 3 χρόνια να γίνει και το παγκόσμιο εδώ.
0: Α, πάρα
1: οπότε
0: πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Άρα ουσιαστικά έτσι, είστε στην

0: μαζί σας αν χρειαστεί. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε και στον συνάδελφο τον Βασίλη Φουντουλάκη από την Κρήτη για μια φωτιά στο Ρέθυμνο που είχαμε νωρίτερα. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Έλενα. Στην Κρήτη, όπως καταλαβαίνετε, στο άκουσμα και μόνο μιας πυρκαγιάς κινούνται κατευθείαν όλες οι αρχές, τοπικές και πυροσβεστικές κτλ. Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από αυτό που πέρασε το Νότιο Ρέθυμνο πριν από λίγες εβδομάδες, τα ανταργλαστικά έχουν αυξηθεί σε μέγιστο βαθμό. Είχαμε λοιπόν φωτιά και έχουμε ακόμα σε εξέλιξη, αλλά όχι σε ένταση, είναι σε υποπλήρη, θα έλεγα, υποσχεδόν πλήρη έλεγχο μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου. Η φωτιά ξεκίνησε πριν από περίπου μια μισή ώρα και έκαψε χορτολιβαδική χαμηλή έκταση. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προκάλεσε την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων με τουλάχιστον 10 οχήματα και 20 άτομα προσωπικό, ενώ συνέδρα και πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ με 6 άτομα, καθώς και ένα αέριο μέσο. Και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, διότι ένα αέριο μέσο είναι εκείνο το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Άρα δεν έχετε αέρα.
2: Ακριβώς, άρα δεν είχαμε αέρα. Ήταν αυτός ο καθοριστικός παράγοντας που δεν συνέβαλε τις φωτιές του Νοτίου Ρεθύμνου πριν λίγες εβδομάδες, διότι λόγω των σφοδρών ανέμων δεν μπορούσε να πετάξει το εναέριο μέσο.
0: Τώρα
2: πέταξε λοιπόν κανονικά και συνέβαλε στην κατάσβεση, συμβάλλει την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή, ούτε φυσικά άνθρωποι, ούτε περιουσίες τουλάχιστον που να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οπότε είναι υπό περιορισμό, θα λέγει κανείς, η συγκεκριμένη πυρκαγιά, ξαναλέω, στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού στον Δήμο Μυλοποτάμου.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Κρήτη, ο συνάδελφος που μας είπε ότι ευτυχώς όλα καλά στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα εκεί στο Ρέθυμνο.

Εδώ είμαστε, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας, θα σας κρατάμε παρέα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber, σχόλιο, οποιοδήποτε μήνυμα στο Earth News Radio και εμείς θα το λάβουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας ταξιδέψω σε ένα πανέμορφο νησί. Πανέμορφο, πανέμορφο, και φυσικά δεν είναι άλλο από τη Σαντορίνη. Ένα νησί το οποίο θα είναι

0: είναι ανάμεσα σε 4 ευρωπαϊκούς νησιωτικούς προορισμούς που θα βρεθούν στην Κορέα. Για ένα μήνα θα είναι ένα νησί, ένα ευρωπαϊκό νησί, το οποίο έχουν επιλέξει οι διοργανωτές αυτής της έκθεσης, και θα διαφημιστεί το νησί μέσα από ένα περίπτερο, τι να πω, φωτογραφίες από την καλντέρα, γαστρονομία του νησιού, χίλια πράγματα. Θα μας πει περισσότερα όμως η κυρία Γεωργία Νομικού, η οποία είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Τουριστικής Επιτροπής της Σαντορίνης. Γεια σας, κυρία Νομικού.
1: Γεια σας από τη Σαντορίνη και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πώς ξεχώρισε η Σαντορίνη? Εντάξει, μην μου πείτε γιατί είναι πανέμορφο νησί, αυτό το ξέρουμε.
1: Η Σαντορίνη νομίζω ότι παραδοσιακά είναι ένας προορισμός τον οποίο αγαπούν ιδιαίτερα οι Ασιάτες. Και ο συγκεκριμένος λαός αγαπάει πάρα πολύ το νησί μας, είναι πολύ αναγνωρίσιμος. Υπάρχουν ακόμη και μέρη στη χώρα τους που έχουν φτιάξει καθηκόνα τη Σαντορίνη σε κάποιες πόλεις και κάποια χωριά. Οπότε το γιατί επέλεξαν εμάς πριν 2 χρόνια όταν ήρθαν και μας επισκέφτηκαν από την κορεατική κυβέρνηση, νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με την αγάπη τους για το νησί και την αναγνωρισιμότητα του νησιού στη συγκεκριμένη αγορά.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα υπάρχει ένα περίπτερο που θα αναφέρουν εκεί τα πάντα γύρω από τη Σαντορίνη και όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί, και τώρα μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο.
1: Ναι, οι διοργανωτές μας έχουν μιλήσει ότι περιμένουν περίπου 3 εκατομμύρια κόσμου προσέλευση σε αυτό το πανηγύρι, fair, θα το λέγαμε στα αγγλικά, ένα πανηγύρι των νησιωτικών προορισμών από όλο τον κόσμο, μια συνάντηση επί της ουσίας των νησιών με παρονομαστή τη βιωσιμότητά τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και τις δυσκολίες που έχουν τα νησιά, και φυσικά η κλιματική αλλαγή, την οποία και τη βλέπουμε και σήμερα στην επικαιρότητα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Οπότε μέσα σε αυτή τη συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες, όμως κάθε χώρα θα συμμετέχει με ένα περίπτερο για 1 μήνα, στο οποίο περίπτερο θα παρουσιαστεί η τοπική ζωή κυρίως, δηλαδή ο πολιτισμός του κάθε νησιού, οι ιδιαίτερες παραδόσεις και όλα αυτά. Εκτός βέβαια από το περίπτερο, εμείς θα έχουμε εκεί παρουσία έναν ολόκληρο μήνα με άνθρωπο που θα ταξιδέψει από τη Σαντορίνη και θα μείνει εκεί 1 μήνα, αλλά και μια κορεάτισα φοιτήτρια η οποία γνωρίζει άριστα ελληνικά. Διότι υπάρχει πανεπιστήμιο, ναι. Υπάρχει πανεπιστήμιο στην Κορέα με τμήμα ελληνικών σπουδών. Και μας έχουν ενισχύσει πάρα πολύ οι φοιτητές του πανεπιστημίου, τα παιδιά. Μας έχουν μεταφράσει και τα φυλάδια μας και όλο μας το υλικό στην κορεατική γλώσσα. Γιατί οι Ασιάτες, ως γνωστόν, δεν έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στα αγγλικά. Δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σε μια γλώσσα πέρα από τη δική τους. Οπότε θα είναι μια παγκόσμια συνάντηση με ένα συνέδριο το οποίο θα τεθεί κάποιο κοινό ψήφισμα για να προωθηθεί στα Ηνωμένα Έθνη, και την υπόσχεση ότι θα υπάρχει ένα κοινό συμβούλιο αυτών των περιοχών που θα συμμετέχουν, ένα κοινό συμβούλιο που θα συνεδριάσει και στο μέλλον και θα ανταλλάσσει πρακτικές, θα ανταλλάσσει γνώση και όλα αυτά.
0: Αυτό σημαίνει ακόμα πιο μεγάλη προβολή της Σαντορίνης, περισσότεροι τουρίστες. Πού θα τους βάλετε όλους αυτούς, δεν ξέρω, έχετε καταλήμματα?
1: Κοιτάξτε, η Σαντορίνη τα τελευταία 2,5 χρόνια, το μήνυμα που προσπαθεί να επικοινωνήσει στον κόσμο είναι το μήνυμα beyond the postcard, πέρα από την καρποστάλ. Δηλαδή είναι το μήνυμα ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει μακραίων ιστορία, έχει γαστρονομία, έχει φανταστική παράδοση και πολύ βαθιά ανά τους χρόνους της ιστορίας την εινοποίηση. Οπότε το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε είναι όλα αυτά τα στοιχεία της Σαντορίνης που θα μπορέσουν να κάνουν τον προορισμό τουριστικά πιο βιώσιμο.
0: Και ούτως ή άλλως ο τουρισμός στη Σαντορίνη έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε μπορεί να παρατεθεί λίγο ακόμα αυτή η σεζόν.
1: Ναι, και φυσικά να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και θα θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν το νησί μας από όλες τις πτυχές του και όχι μόνο να έρθουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία και να την ανεβάσουμε στο Instagram.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πότε είπαμε θα γίνει αυτό, τώρα τον
1: αυτό
0: 8 το Σεπτέμβριο.
1: Αυτό ξεκινάει το Σεπτέμβριο, 4 Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει για μας μέχρι τις 4 Οκτώβριο, εν συνόλο μέχρι τις 4 Νοέμβρη. Είναι μεγάλη τιμή που έχει επιλεχθεί το νησί μας για να συμμετέχει εκεί και φυσικά για μας είναι μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε παγκόσμια, γιατί θα είναι πολλές χώρες από όλο τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε παγκόσμια τα μηνύματά μας για τη βιωσιμότητα και πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη δηλαδή κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό και έχει περάσει στο ευρύ κοινό ότι από 1η-1η του 25 έχουμε ρυθμίσει τις ροές της κρουαζιέρας.
0: Ναι. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει και
1: ένα
0: εδώ,
1: θέμα που το είχαμε πολλά χρόνια και δημιουργούσε πολύ έντονα προβλήματα συνοστισμού μέσα στους οικισμούς. Και τώρα όλοι μας οι οικισμοί παρουσιάζουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η πίεση και να βρεθούν ισορροπίες μέσα στους τουριστικούς προορισμούς. Όμως το μήνυμα, νομίζω, όχι μόνο για τη Σαντορίνη, αλλά όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος των νησιών και της γεωμορφολογίας τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Καρβέλα, για μια φωτιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
2: Εμείς εδώ έχουμε στιγμές αγωνίας,
0: ναι,
2: και δύσκολες στιγμές. Πιστεύω να εξελιχθούν τα πράγματα όπως θέλουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το δύσκολο γεγονός.
0: Είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι σε δασική περιοχή?
2: Είναι και σε χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι και σε υψηλή, γιατί υπάρχουν αεροπερίβολα. Ξέρετε, η Μεσσηνία φύγεται όλο από ελιές. Οπότε δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή επιτηρούν και ελικόπτερα και αεροπλάνα και πήγες δυνάμεις. Η άνεμη είναι ισχυρή. Παρόλο που έγινε καλή κινητοποίηση του δεκάλεπτου, να σας πω ακριβώς,
0: ναι,
2: δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε τη φωτιά, γιατί είχε πει ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι.
2: Τώρα προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και με τη βοήθεια βέβαια του πυροσβεστικού σώματος, όπως σας είπα, να αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Πιστεύω σε ένα 20 λεπτό, μισή ώρα θα έχουμε εξελίξει και θα δούμε πώς έχουμε πάει.
0: Θα έχουμε άλλη εικόνα. Υπάρχει κίνδυνος για κάποιες περιοχές εκεί, για οικισμούς αυτή την ώρα?
2: Είναι πολύ κοντά σε δύο οικισμούς. Ο ένας είναι το κοινότητα του Μεσοχωρίου, που είναι ο οικισμός Βαράκες, που ανοίξει στην κοινότητα καινούριου χωριού, με συγχωρείτε. Και υπάρχει και η κοινότητα Μεσοχωρίου, που είναι ακριβώς δίπλα. Αυτή τη στιγμή όμως η φωτιά είναι δίπλα από τον οικισμό Βαράκες του καινούριου χωριού.
0: Έχει πολύ κόσμο εκεί?
2: Εκεί, κοιτάξτε, τώρα είναι καλοκαίρι. Ο Δήμος μας είναι όλα τα σπίτια γεμάτια. Ενώ το χειμώνα είναι λίγα τα άτομα εκεί, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 80% άτομα.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν χρειαστεί να γίνει εκένωση, να απομακρυνθεί ο κόσμος.
2: Θα γίνει αμέσως.
0: Υπάρχει συντονισμός. Είστε όλοι από πάνω, έτσι?
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας λίγο αργότερα, όπως είπατε κι εσείς.
2: Αρκεί να πάνε τα θέματα όλα καλά.
0: Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
2: Έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβέλα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Εσείς πάντως που σκοπεύετε να πάτε οδικό στην Αλεξανδρούπολη, εάν σταματήσετε σε κάποιο φανάρι κόκκινο, μη σας κάνει εντύπωση εάν δείτε αντί για ένα κόκκινο φανάρι μια κόκκινη καρδούλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε το κόκκινο, το κόκκινο φανάρι, αλλιώς ο σταμάτης που λέμε έτσι πολύ λαϊκά, αντί να είναι λοιπόν κόκκινο χρώμα, να είναι μια κόκκινη καρδούλα. Και θα μας πει ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, για ποιο λόγο υπάρχει μια κόκκινη καρδούλα. Γεια σας, κύριε δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον σε όλους.
0: Να είστε αντί καλά.
1: Αντί για σταμάτη λοιπόν, μια κόκκινη καρδιά, ο πιο γλυκός νομίζω τρόπος για να σου πούνε στάσου στο φανάρι. Στο κέντρο της πόλης είναι το πρώτο φανάρι σε σχήμα καρδιάς. Ο κλασικός σταμάτης έδωσε την θέση του σε μια κατακόκκινη καρδιά για τους πεζούς, για αρχή. Μια πρωτότυπη ιδέα την οποία με πολύ πολύ αγάπη τη δώσαμε εχθές, πρώτη μέρα σε εφαρμογή και σε χρήση. Σαν μια υπενθύμηση στους πεζούς να πατήσουν λίγο φρένο στην βόλτα τους και να σκεφτούν για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που κρατάει το κόκκινο φανάρι, το φανάρι της καρδιάς, στους ανθρώπους που αγαπούν και φυσικά τον εαυτό τους.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο αυτό, γιατί βλέπεις μια καρδούλα και ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει, αν αγαπάς κάποιον και σε περιμένει, ελάττω σε ταχύτητα.
1: Και έξω στο φανάρι, αυτούς που αγαπάς, αυτό είναι το μότο μας. Και πραγματικά είχε μια πάρα πολύ όμορφη υποδοχή. Και εφόσον άρεσε, θα το γενικεύσουμε και στα υπόλοιπα μεγάλα κεντρικά φανάρια της πόλης. Και από Σεπτέμβριο και στα σχολεία της περιοχής που υπάρχουν αντίστοιχα διαβάσει φανάρια. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος, να πούμε και αυτό. Είναι μια πολύ όμορφη πρακτική, προκειμένου να την αντιγράψουν, να την ακολουθήσουν
0: και
1: όσοι άλλοι δήμοι θέλουν, γιατί είναι πρωτότυπο, αλλάζει λίγο την καθημερινότητα, τη συνήθεια, βάζει και χρώμα, έτσι και μια ιδιαιτερότητα στη στιγμή και στους ανθρώπους που κρατικούν στις πόλεις μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, κύριε δήμαρχε, πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι καλό που θα το υιοθετήσετε και σε άλλα μεγάλα έτσι, κομβικά σημεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας. Σχεδόν 4 η ώρα, έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλα τα νέα και τις εξελίξεις. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η εκπομπή επικαιρότητας. Εμείς όμως θα δώσουμε ραντεβού αύριο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι μαζί με την Άννα Ασημέλη. 2 στις 3 για ένα Σαββατοκύριακο παρέα μαζί σας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσο στην Ερωμάνα Έτελο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα καθώς και θελοντές. Συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων. Και είναι απεχθής σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Οι δηλώσεις έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στην Τεχεράνη. Σε αυτό το κλίμα, το Brent έχει φτάσει 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Σήμερα ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα της εβδομάδας.

την ερχόμενη εβδομάδα. Κανονική ροή των εκπομπών με 1965, την εκπομπή της Πέμπτης και την επικαιρότητα. Saint Germain, Rose Rouge, στην αρχή σήμερα. Για τα μηνύματά σας, όπως πάντα, θα τα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και με καλύτερες, ας πούμε, σε έκταση απόψεις, μπορεί να στείλετε στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ακούσαμε δύο από τα μέλη των Crusaders στις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα είναι οι Crusaders και η Randy Crawford.

Αυτή ήταν η σύντομη εκτέλεση μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας των Crusaders με την Randy Crawford, το Street Life. Η ολοκληρωμένη εκτέλεση υπάρχει στο άλμπουμ των Crusaders, έβγαιναν και σε πιο σύντομες ερμηνείες και έτσι μπορούσαν να περάσουν στο ράδιο και έγιναν επιτυχίες, και αυτό και το επόμενο. Στη δεκαετία του 70 το τραγούδι που ακούσαμε είναι σύνθεση του Joe Sable που τον ακούσαμε και χθες. Στην δεκαετία του 70 υπήρξε μία τάση τραγουδίστριες R&B να ηχογραφήσουν με jazz συγκροτήματα ή να αφήσουν τις ηχογραφήσεις τους σε παραγωγές από καλλιτέχνες της jazz. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Η Little Esther ξεκίνησε από πολύ παλιά, από το τέλος 40-50, μικρό κοριτσάκι. Όμως μεταξύ 1971-77 ηχογράφησε μία σειρά από τραγούδια και άλμπουμ για την εταιρεία της jazz Kudu. Ο Τζο Μπεκ, συνεργάτης μεταξύ άλλων και του Miles Davis, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις. Το περίεργο είναι ότι αυτό εδώ που θα ακούσουμε, που είναι παλαιότερο, θα το ακούσουμε μετά και στην παλαιότερη ερμηνεία, έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία που πέρασε και στις χορευτικές πίστες τότε. Esther Phillips.

Το σου 20 ήταν της δεκαετίας του 70, όταν έγινε για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία του τραγούδι. Ήταν μια διαφορετική δεκαετία, η δεκαετία του 50. Το ηχογράφησε και το ανέβασε και στο Hit Parade, μάλιστα, τότε στη Νέα Υόρκη το 1959, η Diana Washington. What a difference a day made.

από τις παλαιότερες στις κάπως νεότερες. Cassandra Wilson, Someday My Prince Will Come.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου εστάλει μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Σε ετοιμότητα δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Αθάνος προς ασφαλές σημείο εφόσον απαιτηθεί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Έτολο Καρνανίας. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλείο καύσωνε η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ σου είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέν. Συναγερμό σε σχολείο της Κεντρικής Σουηδίας. Ένοπλος με σπαθί έβαλε στη σχολική εγκατάσταση και τραυμάτισε πολλούς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Κασάντρα Γουίλσον. Δεν είναι η πρώτη φορά, σχεδόν σε κάθε εκπομπή έρχονται μηνύματα τα οποία έστω και ένα-δύο με συγκεκριμένες απόψεις ή επισημάνσεις που με κάνουν να πιστεύω ότι πράγματι παίζει ρόλο αυτή η εκπομπή. Ναι, θέλω τα τραγούδια αυτά να τα ακούσουν και όλοι αυτοί οι νεότεροι που δεν τα ξέρουν, αλλά να τα ακούν και κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μαζί τους ή δεν μεγάλωσαν αλλά τα έμαθαν αργότερα στη δεκαετία του 80 ή του 90 γιατί έψαχνε στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα έχουν φύγει αρκετά τα μηνύματα και έχουν έρθει άλλα και δεν θυμάμαι τα ονόματα. Πάντως ο Παντελεήμων μου γράφει πρώτα για το συγκεκριμένο τραγούδι που παίξαμε πριν σε δύο ερμηνείες, το ότι γράφεται η λέξη difference διαφορετικά. Πράγματι γράφεται με έναν διαφορετικό τρόπο και στην πρώτη ερμηνεία και στη δεύτερη. Όμως σε έναν άλλο φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει περάσει τώρα και δεν μπορώ να το δω και μου λέει ότι το τραγούδι είναι What a difference a day makes, έχω να πω το εξής. Στο άλμπουμ που έχω της Esther Phillips, έτσι το ξέρω και εγώ, το τραγούδι είναι What a difference a day makes. Όμως στο άλμπουμ της Diana Washington, το παλιό, το διαβάζω τώρα εδώ μπροστά μου, είναι What a difference a day made. Λεπτομέρεια. Αλλά και για μένα και για τους δύο φίλους που έστειλαν τα μηνύματα, ιδιαίτερη λεπτομέρεια.

η μεγάλη έκπληξη πριν μερικές δεκαετίες, η απίθανη επιτυχία που είχε αυτή η αθέρια φωνή που ήταν η Νόρα Τζόουνς. Ήταν μόλις 21 αυτός που έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε τότε, το 61 στη Νέα Υόρκη, κυκλοφόρησε το 62, πολύ πριν τον μάθει ο πλανήτης με το Rocket, ο Herbie Hancock.

0: Προχωράμε σε ένα φοβερό μουσικό με καταγωγή από το Puerto Rico, που ήταν και στο συγκρότημα του Tito Puente και με τον Herbie Mann. Ταιριάζει μετά από αυτό που ακούσαμε ο Ray Barreto, πολύ σπουδαίος, που μάλιστα εκείνη την εποχή που τα τραγούδια αυτά, κάποια από αυτά τα τραγούδια, είχαν μια μεγαλύτερη διείσδυση στο ραδιόφωνο, αυτό μπήκε μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής όταν κυκλοφόρησε το 1963. Ray Barreto.
1: Caballero, ay, acá me entra Guatus. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi.
2: ¿Qué quiere?
1: Oye, me dicen que tú eres guapo.
2: A mí, todo me tiene miedo.
1: No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me bajo con cualquiera.
2: Más grande que yo.

0: Ελβατώση Ρέι Μπαρέτοφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και όπως γράφει και ο Παναγιώτης, μέσα στον Αύγουστο του 26, μια εκπομπή που είναι ότι πρέπει για εκεί που είσαστε. Λοιπόν, Κόζι Κόουλ, άγνωστος τώρα πια, αλλά σπουδαίος ντράμερ που ήταν στο, μεταξύ άλλων, μεταξύ 49 και 53, στο συγκρότημα του Louis Armstrong. Φοβερός ντράμερ, θα τον ακούσετε τώρα. Μετά και σε ηλικία πια είχε μεγαλώσει, ήταν 49 ετών, ηχογράφησε αυτό που θα ακούσουμε. Το 58. Δεν είναι μόνο ότι έγινε χρυσός δίσκος, ήταν από τα δημοφιλέστα τραγούδια στο ραδιόφωνο τότε και ανέβηκε μέχρι την τρίτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade. Το Part 2. Το Part 1 ένα μήνα αργότερα είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο με το Part 1 και το Part 2. Αφού έγινε επιτυχία το Part 2 που θα ακούσουμε τώρα, οι DJ στο ραδιόφωνο ανακάλυψαν και το Part 1 και είχε και εκείνο εμφάνιση λόγω των ραδιοφωνικών μεταδόσεων μέσα στα 100 πρώτα αργότερα. Από τα χαρακτηριστικά τραγούδια αυτής της εποχής, Cozy Cole, Topsy Part 2.
1: Topsy Part 2.

Κόζι Κόουλ. Πάμε γρήγορα στον βιμπαρφωνίστα Carl Jader. Και αυτό είχε ακουστεί πάρα πολύ όταν κυκλοφόρησε τότε. Είναι την ίδια εποχή που τα jazz ακουγόντουσαν πολύ περισσότερο στο ραδιόφωνο. Ήταν 1965. Θα το παίξουμε και όταν θα παρουσιάσουμε τραγούδια από την άλλη εβδομάδα.

Από Δευτέρα λοιπόν τα αφιερώματα έρχονται κανονικά εδώ στο Earth News Radio. Την Κυριακή ακούστε οπωσδήποτε το δεύτερο μέρος στο Κόσμος για τον μεγάλο John Barry. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο, η Σάρα Βόν.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τρία μέτωπα πυρκαγιών επιχειρούν οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Εστάλει μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Λία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνονται προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο αυτή την ώρα κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη προκειμένου να συνδράμουν το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, σπέβδουν και από καβάλα επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στην Ερωμάνα Έτωλο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Σαρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας, κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολεία της Σουηδίας όταν άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φάγκερστα στην κεντρική Σουηδία. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Reuters.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα επιρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε. Κατά τη γνώμη μου, ένα τραγούδι που θα έπρεπε να διδάσκεται υποχρεωτικά στα σχολεία, να μαθαίνουμε τα αγοράκια πώς πρέπει να βλέπουμε το άλλο φύλλο.

0: Παρασκευή, 21 Αυγούστου του 2026, Παρασκευή, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, και 21 Αυγούστου η ημέρα που το 1938, ναι, τότε γεννήθηκε ο περίφημος Kenny Rogers που ακούμε. Δυστυχώς αυτό το παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, η Παρασκευή, έχει για άλλη μια φορά θέα σε φωτιά. Οπότε εντάχει, εμείς, Θάνος Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θέλησετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, εύκολο, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό radio και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν χρειάζεται να αλλάζετε πλατφόρμες και τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, μπαίνετε εκεί και μπορείτε να στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Πάμε, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, να συναντήσουμε τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Λαχουρή, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, γιατί εκεί στη Λίμνο, στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, έχουμε πολλά προβλήματα. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δήμητρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Εκδηλώθηκε στις 2 και 23 πρώτα λεπτά το μεσημέρι από ένα χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο χωριό Θάνος, έτσι τουλάχιστον εικάζεται. Πήρε πολύ γρήγορα έκταση εξαιτίας του ότι στην περιοχή υπάρχει αγροτολιβαδική έκταση. Η φωτιά λοιπόν έξπηρε γρήγορα διαστάσεις. Η κυρία Γιωργά, η δήμαρχος Λίμνου, επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ζήτησε τη συνδρομή εναέριων μέσων. Από τις 4 η ώρα το μεσημέρι συνδράμουν την κατάσβεση της φωτιάς 3 εναέρια μέσα, 3 τράκτορες. Η φωτιά, όπως μάθαμε πριν από λίγο από το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυτιλίνης, έχει επεκταθεί και στο χωριό Θάνος. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτά τα δύο χωριά είναι γειτονικά.
0: Υπήρξαν, τα χωριά είναι το χωριό Θάνος και ποιο άλλο?
1: Και Πλατή.
0: Και Πλατή, μάλιστα.
1: Ναι. Θα πρέπει να σας πω ότι τα χωριά αυτά βρίσκονται πάνω σε ένα λόφο. Σε απόσταση περίπου 2-3 χιλιόμετρων υπάρχουν οι παραλίες τους, που είναι από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και από τις οποίες οι λουόμενοι και οι επισκέπτες βλέπουν την εξέλιξη της φωτιάς.
0: Η απομάκρυνση, Δήμητρα, αυτό, οι απεγκλωβισμοί αφορούν κατοίκους των χωριών ή τουρίστες και κόσμο που ήταν εκεί στις παραλίες, αν το γνωρίζεις αυτή τη στιγμή?
1: Από ό,τι γνωρίζω, κάποιοι ίσως πρόλαβαν να κατεβούν κάτω προς την παραλία. Κάποιοι ίσως το απέφυγαν, γιατί ξέρετε ότι ο δρόμος προς την παραλία του Θάνους, επειδή γνωρίζω καλά την περιοχή, περνάει μέσα από αγροτολιβαδική έκταση. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο
0: να εγκλωβιστούν εκεί αν πάει η φωτιά.
1: Γι' αυτό υπήρξε και η ενημέρωση για κατεύθυνση των πολιτών προς την Ήρυνα, και πάρα πολύ σωστά. Είδα κάποια βίντεο που μου έστειλαν συνάδελφοι από την Λίμνο, όπου φαίνονται οι λουόμενοι να παρακολουθούν την εξέλιξη φωτιάς. Φαντάζομαι όλα αυτά, ο απεγκλωβισμός έγινε στο πλαίσιο των μέτρων τα οποία λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Σε αφήνω να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Θα το παρακολουθούμε και εμείς συνέχεια. και θα τα πούμε και αργότερα. Οπότε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Λιμενικού Σώματος, γιατί αυτός έχει σαφέστατα την πλήρη εικόνα που αφορά τους απεγκλωβισμούς από θαλάσσια ή την απομάκρυνση, γιατί δεν ξέρω αν έχει υπάρξει εγκλωβισμός ανθρώπων. Κύριε Μπαλατσούκα, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή, καταλαβαίνετε μάλλον και εκεί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας πρώτα απ' όλα για αυτήν την απομάκρυνση από θαλάσσης.
2: Ναι, με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων λοιπόν, είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα μια επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή Θάνος που βρίσκεται νότια-νοτανατολικά της Λίμνου. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεχθεί και έχουν απεγκλωβιστεί 59 άτομα, τα οποία επιβιβάστηκαν στο ναυαγωγικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
0: Μάλιστα.
2: Και μεταφέρονται καλά στην υγεία τους στο λιμάνι της Μύρινας.
0: Γνωρίζετε αν είναι κάτοικοι των οικισμών εκεί, των χωριών, ή αν ήταν επισκέπτες, τουρίστες κτλ.? Υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία?
2: Δεν έχω ακριβή πληροφόρηση, αλλά η εκτίμηση είναι ότι είναι αρκετοί τουρίστες και κάποιοι κάτοικοι ίσως.
0: Μάλιστα.
2: Στην επιχείρηση επίσης συμμετέχουν και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, 5 ιδιωτικά σκάφη και ένα αλευτικό σκάφος.
0: Τα οποία τώρα βρίσκονται σε αναμονή.
2: Όλα αυτά βρίσκονται στο σημείο, σε ετοιμότητα να επέμβουν εφόσον υπάρξει ανάγκη για εγκλωβισμό περαιτέρω ατόμων και σε άλλες περιοχές εφόσον υπάρξει ανάγκη.
0: Εάν υπάρξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την επιχείρηση με τα 59 άτομα που είναι όλοι καλά.
2: Και έχουμε σκάφη στο λιμάνι της Μύρινας.
0: Μάλιστα. Και σκάφη σε ετοιμότητα εάν παραστεί ανάγκη για να προχωρήσουν σε ανάλογες επιχειρήσεις.
2: Βρίσκονται επιτόπου στο σημείο.
0: Μάλιστα.
2: Στο σημείο ακριβώς.
0: Ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Σπάνιο βέβαια να βρεις κάποιον που τον έχουν βαφτίσει. Έχει, λέει ο Θάνος. Ο Θάνος είναι ο Θάνος Τσιμέκας, δεν είναι η περιοχή της Λίμνου, την οποία όμως γνωρίζεις, είναι μια υπέροχη, μια μαγευτική περιοχή. Να ελπίσουμε ότι η πυροσβεστική και οι άλλες δυνάμεις που κάνουν το καθήκον τους θα έχουν σύντομα καλά αποτελέσματα.

το ότι μας ταιριάζει για να πούμε χρόνια πολλά σε όποιον τον λένε Ιούδα. Μια πολύ αδικημένη μορφή ο Ιούδας, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Οι στίχοι σε αυτό το τραγούδι είναι του Ηλία Κατσούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 2008.

Ίσως και στην επόμενη ώρα θα ακούσουμε τραγούδι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, γιατί τον αγαπάμε όχι μόνο εμείς, νομίζω και εσείς. Έχει γράψει υπέροχους στίχους. Εκπαιδευτικός, αυτή ήταν η βασική του δουλειά, αλλά μην πείτε ότι ένας στιχουργός με τέτοια εμβέλεια δεν είναι και εκπαιδευτικός για μας, όταν ακούμε τα τραγούδια, τους στίχους του που έχουν μελοποιηθεί. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Έχουμε 2 ώρες σήμερα. Θα βρούμε χώρο και να τα διαβάσουμε και να τα μοιραστούμε. Να ευχαριστήσω το Γιάννη που νωρίς έχει στείλει πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Και πολλά από αυτά δεν τα διαβάζω όλα τώρα, Γιάννη μου. Όταν θα μπαίνει και το σχετικό τραγούδι θα τα αναφέρω. Ευχαριστούμε πάντως, γιατί είσαι στην ουσία συνεργάτης. Μια τέτοια μέρα το 1916, 21 Αυγούστου δηλαδή, γεννήθηκε η Κονσουέλο Βελάσκεθ.

όταν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τη μουσική, γιατί έπαιζε πιάνο, ήταν συνθέτης και τραγουδίστρια. Στα 25 της μόλις, δηλαδή το 1941, αν τα προσθέτω καλά, συνέθεσε τη μεγάλη επιτυχία της, τον Bésame Mucho, Φίλαμε Πολύ. Πριν είχαμε τον Ιούδα που φιλούσε υπέροχα, τώρα έχουμε την Κονσουέλο Βελάσκεθ να μας λέει Φίλαμε Πολύ.

0: Πάντα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη φωτιά, όχι μόνο στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο, αλλά και τις άλλες που είναι αυτή τη στιγμή μικρότερης επικινδυνότητας, να το πούμε έτσι. Αλλά θέλω να προλάβουμε, πριν ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο, να συζητήσουμε ένα θέμα που δείχνει, δηλαδή όταν το πρωτοδιαβάσεις σου δίνει μια εντύπωση, αλλά μετά κάποιος μπορεί να κάνει μια πιο ουσιαστική επισήμανση. Αναφέρομαι σε αυτό το περιστατικό, ίσως όσο το έχετε διαβάσει, εκεί στο ΒΟΑΚ, σε αυτό το δρόμο στην Κρήτη. Ένας οδηγός είδε στο πλάι του δρόμου ένα νεαρό γήπα να είναι σε άσχημη κατάσταση. Ήταν αφυδατωμένος, δεν μπορούσε να πετάξει κτλ. Προς τιμήν του και τιμή του είδους μας, του ανθρώπινου εννοώ, σταμάτησε, του έδωσε νερό, του έδωσε και κάποια στοιχειώδη τροφή, ήταν υποσιτισμένος, και μετά βέβαια επιλήφθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό μόλις το διαβάζεις λες, κοίτα, ένα δείγμα ανθρωπιάς. Μερικές φορές ο άνθρωπος είναι καλύτερος από ό,τι έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε, όταν βλέπουμε τις άλλες μας δραστηριότητες, πολέμους κτλ. Αν βρω χρόνο θα σας πω και για το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει η Τουρκία για τον κύριο Νετανιάχου του Ισραήλ. Άλλη ιστορία αυτή, περίεργη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Τελικά οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο ζώα, ας το πούμε έτσι, όσο νομίζουμε. Μετά όμως διαβάζεις την επισήμανση ενός ανθρώπου που βλέπει κάτι βαθύτερο σε όλο αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα περιστατικά με όρνια που τα βρίσκουν ιδιαίτερα νεαρά άτομα που έχουν πρόβλημα, έχουν πληθύνει. Να μην σας τα πω εγώ, καλύτερα να τα συζητήσουμε και να μας τα εξηγήσει κιόλας ο κύριος Μάριος Φουρνάρης, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Συλλόγου Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων Αλκιόνη. Κύριε Φουρνάρη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς γιατί εσείς και κάνετε ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά οι επισημάνσεις για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αύξηση ποσοτικά των νεαρών γηπών ή όρνια, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι, που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δική σας δεν ήταν η επισήμανση, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, γήπας είναι το όνομα του είδους. Μάλιστα. Στην Ελλάδα έχουμε 4 γήπες. Το όρνιο είναι ένα από αυτά τα 4 είδη.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα λοιπόν έχει ως εξής. Μέχρι και το 2010, στο περίπου το λέω αυτό, ναι, τα περιστατικά από εξαντλημένα όρνια ήταν πολύ λίγα στη χώρα. Δηλαδή,
0: υπήρχαν μένα, αλλά ήταν σπάνιο.
1: Δεν ήταν σπάνιο, αλλά ήταν λίγα κάθε χρόνο. Έρχεται λοιπόν η κλιματική κρίση, όπου εμείς οι άνθρωποι δύσκολα την καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε τρόπους να την αποφύγουμε.
0: Προστατευτικά μέσα, σωστά. Αν και τώρα με τους καύσωνες στην Ευρώπη βλέπετε ότι και οι άνθρωποι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται.
1: Η φύση όμως δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, σωστά, έτσι εύκολα. Και ξεκινάμε από περίπου στο 2012-2013, ναι, να πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά, όπου τα τελευταία χρόνια πια είναι κανόνας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι στη Νότια Ελλάδα, που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, διότι εμείς οι εγκαταστάσεις μας κεντρικές είναι στην Πάρο, ναι, κάθε χρόνο από αρχές Απριλίου μέχρι σχεδόν το τέλος του Νοεμβρίου δεν έχουμε ούτε σταγόνα βροχή.
0: Μάλιστα.
1: Πώς επηρεάζει αυτό τα όρνια? Τα όρνια δεν είναι όπως τα υπόλοιπα αρπακτικά πουλιά, τα οποία οι αετοί, οι κουκουβάγες και τα γεράκια παίρνουν ως επιτοπλίστων την υγρασία που χρειάζονται από την τροφή τους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τρέφονται πολύ συχνά.
0: Ο γήπας όμως, συγγνώμη για την παρέμβαση, ναι, δεν αγαπάει τη ζέστη, πρώτα απ' όλα από τα παλιά western το θυμόμαστε.
1: Όχι.
0: Και επειδή δεν χτυπάει τα φτερά του, ο ζεστός αέρας τον βοηθάει να κάνει αυτό το ωραίο πλανάρισμα.
1: Όχι, θέλω να πω,
0: τον έχουμε συνδέσει με τα θερμά ρεύματα αέρα, αλλά εδώ φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε άλλο στάδιο.
1: Προσέξτε όμως, τα όρνια τρέφονται πολύ αραιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ένα όρνιο να φάει μία φορά το μήνα και πάντα με νεκρά ζώα, έτσι. Δεν κυνηγάνε ζωντανά,
0: ναι,
1: τρώνε μόνο, είναι οι σκουπιδοφάγοι.
0: Είναι πτωματοφάγοι και κάνουν, ναι, και γι' αυτό είναι και πολύ χρήσιμα.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχουν ανάγκη από νερό. Πίνουν νερό, δεν είναι όπως τα υπόλοιπα αρπακτικά που θα πιούν νερό στη μεγάλη ζέστη όταν το χρειαστούν πάρα πολύ. Αυτά όλο το χρόνο έχουν ανάγκη να βουτάνε το κεφαλάκι τους σαν τα σκυλιά, ας πούμε, σε μια γούρνα και να πίνουν νερό. Όταν το νερό δεν υπάρχει, το πρώτο πράγμα που θα τα πλήξει, κυρίως τα νεαρά ζώα, είναι η αφυδάτωση και όχι η έλλειψη τροφής. Και συνακόλουθα μένουν και νηστικά και εξαντλούνται τελείως. Φανταστείτε ότι πολλά από αυτά πάνω στην απόγνωσή τους πέφτουν μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έχουμε δεύτερο πρόβλημα, διότι δεν αρκεί να τα βγάλουμε στην ακτή ακόμα και όταν είναι σε καλή σωματική κατάσταση, διότι ναι, το αλάτι που θα περάσει από το φτέρωμά τους μέσω του δέρματος μέσα στον οργανισμό θα τα σκοτώσει, θα τα δηλητηριάσει μέσα σε μία εβδομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεπληθούν και πάρα πολύ καλά με νερό. Το σημαντικό όμως είναι, που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου, ότι είναι ζώα τα οποία δυνητικά μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα. Φανταστείτε ότι ένα όρνιο είναι το πρώτο ζώο που θα πάει σε μια νεκρή αγελάδα και θα σκίσει το δέρμα της και θα ξεκινήσει να τρώει.
0: Άρα ράμφος. Άρα, λοιπόν, που κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Πρέπει να προστατεύουμε πάρα πολύ και να το έχουμε στο νου μας, τον εαυτό μας πρώτα, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο ζώο.
0: Δεν είναι καναρινάκι, α, το βρήκα,
1: δεν είναι,
0: πάμε
1: δεν
0: και
1: είναι
0: το...
1: Δεν είναι γερακίνα. Μάλιστα. Και να μας δαγκώσει, δεν πάθουμε τίποτα. Ρίχνουμε από πάνω του ένα βαρύ ρούχο να του καλύψουμε το κεφάλι και ελέγχουμε το κεφάλι του και το ράμφος να μην τυχόν και μας δαγκώσει το ράμφος. Τα πόδια είναι λιγότερο επικίνδυνα, μπορούμε στη συνέχεια εφόσον ελέγχουμε το κεφάλι να πιάσουμε και το σώμα και να το κουβαλήσουμε το ζώο. Αλλά θέλει πάντα να έχουμε έλεγχο του ράμφους να μην τυχόν γυρίσει και μας δαγκώσει.
0: Άρα υπογραμμίζουμε, κύριε Φουρνάρη, δύο θέματα. Πρώτον, ότι αυτό που συμβαίνει στα όρνια στους γήπες είναι μια απόδειξη, είναι μια φωνή της φύσης ότι δεν πάμε καλά.
1: Ότι δεν είναι... πάμε καλά, ότι υποφέρουμε, προσοχή, ότι... υποφέρουμε,
0: ότι
1: δεν πάμε
0: μπορεί
1: καθόλου
0: να...
1: καλά.
0: Να σπάσει η αλυσίδα των ειδών εξαιτίας αυτής της μεγάλης αλλαγής. Και το δεύτερο, ότι αν θέλουμε να δείξουμε την προσοχή μας σε ένα τέτοιο πλάσμα, πρέπει να το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Δεν είναι,
1: ακριβώς,
0: αυτά είναι άγρια,
1: ακριβώς,
0: πλάσματα, μπερδευόμαστε εμείς, δεν είναι από κόμικ. Δεν ξέρει ότι εμείς πάμε για καλό και επομένως αν θέλουμε να κάνουμε το καλό θα το κάνουμε με το σωστό τρόπο σε πρώτο
1: ακριβώς
0: στάδιο, αλλά μετά θα ζητήσουμε εσάς κάποια υπηρεσία.
1: Πάντα σε συνεννόηση,
0: έτσι,
1: με τις δασικές υπηρεσίες και με τα κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε, εννοώ σε συλλογικό επίπεδο, για να μην αρχίσει και γίνεται είδος που εξαφάνισε αυτό.
1: Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου είναι μεγάλο το νησί και έχουμε τεράστιο πληθυσμό από όρνια, έχουμε περίπου 1000 όρνια στην Κρήτη. Στην Άξο, όπου έχουμε μεγάλο πληθυσμό από όρνια, είναι μικρότερο το νησί και το αδελφό μας σωματείο, ο Σύλλογος Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Νάξου,
0: μάλιστα,
1: έχει φροντίσει ώστε να έχει φτιάξει αρκετές γούρνες και έχουν και τα ίστρα για τα πουλιά. Οπότε εκεί μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα στην Άξο. Στην Κρήτη όμως έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε και ιδιώτες αλλά και τα δασαρχεία ποτίστρες για τα όρνια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες.
0: Γιατί,
1: αυτό είναι,
0: εντάξει,
1: το πρώτο,
0: είναι και
1: το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Φουρνάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Χαίρετε.

ήταν 21η Αυγούστου του 2022 ο τραγουδιστής αλλά και μουσικοσυνθέτης ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς έφυγε στα 73 του από τη ζωή μια τέτοια μέρα. Με το Μίλα μου που είχε κάνει ντουέτο με την Πέση Αργυράκη νομίζω είχε κάνει το μεγάλο σουξέ και το 77 με Πασχάλη, η Μπέση Αργυράκη και Μαριάννα Τόλη είχε πάει στη Eurovision με το μάθημα σολφές. Θα έχω φύγει πριν ο ήλιος. Φυσικά είχε προηγηθεί μια πολύ μεγάλη διαδρομή με τους περίφημους Πολ.

0: μάλλον είναι καλά τα νέα από τη Λίμνο. Πριν πάμε στους τίτλους, να ακούσουμε τη δήμαρχο Λίμνου, την κυρία Γεώργα, που είναι στο Earth News, παιδιά. Για να δούμε.
1: Συνολικά, με το συντονισμό του λιμενικού, γίνεται κάτι αντίστοιχο και από την παραλία στο πλατή.
2: Ναι, αυτό εκεί ήδη γίνει και ναι. Επίσης η παραλία του Φανούς δεν είχε, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τα άτομα που αναφέρεται απομακρύνθηκαν με επιμέλεια του λιμενικού, αλλά υπήρχαν και 100 αυτοκίνητα με επιβάτες, τα οποία κρατήθηκαν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Πατέλη, στο λιμανάκι, και μετά αφού έγινε ασφαλής η διέλευση και η πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο, μετά οδηγήθηκαν προς Μύρινα, αφού έγινε ασφαλής.
0: Με τον εκπρόσωπο του λιμενικού μιλήσαμε πριν και ενημερωθήκαμε για αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Καλύτερα φαίνεται ότι είναι τα νέα από την περιοχή Θάνος της Λίμνου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος της Λίμνου με δύο πλωτά του λιμενικού. Απομακρύνονται και λίγα άτομα τα οποία βρίσκονται στη διπλανή παραλία στο πλατή. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη τυρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ σπέβδουν από Καβάλα επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για τη Μότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Ετωλό Ακαρνανίας. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλαιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ. Έφοδος της Ελλάς σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίες 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Γενικά αίθριος αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
1: Εδώ είμαστε με το έκτακτο για αυτή την εβδομάδα απολύτως σχετικό, έκτακτος προς τη διάρκεια βεβαίως, 5 με 7 είναι τα ραντεβουδάκια τα 2 ώρα αυτής εβδομάδας, από Δευτέρα μην ανησυχείτε, όχι στο κανονικό μας ραντεβού, θα λείψει το απολύτως σχετικό για 2 εβδομάδες, να ξεκουραστείτε κι εσείς.
2: Γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό.
1: Φαίνεται ότι τα πράγματα στη Λίμνο πηγαίνουν προς το καλύτερο. Τίνει να είναι υπό έλεγχο η φωτιά. Μόλις έχουμε κάποιο διασταυρωμένο νέο, θα σας το μεταφέρουμε. Σαν σήμερα το 2012, 21 Αυγούστου δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός του λαϊκού τραγουδιού που μεσουράνησε δεκαετία 60 και 70, ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Εδώ σε αυτή την αξιοπρόσεκτη συνεργασία, ο λαϊκός τραγουδιστής, μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, από την ταινία Happy Day.

0: θα μοιραστώ κάποια από τα μηνύματά σας πριν πάμε σε μια συζήτηση που είναι απολύτως σχετική και με την ημέρα αλλά και με διεθνείς εξελίξεις. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.
1: Και σιγοβράζει μια φωτιά, όμως μέσα δεν αλλά...
0: Και έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θυμόσαστε εκείνη την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2.
1: Και όλα γίνονται ξανά.
0: Το Σεπτέμβριο του 20. Και μάλιστα αυτή η αγωγή είναι κυρίως της ρωσικής Gazprom, αλλά έστελναν φυσικό αέριο και στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το παράδοξο ήταν ότι μέσα σε αυτή την οπαδική αντίληψη που έχει κατακλείσει τα πάντα, είχα ακούσει τότε ακόμα και συναδέλφους μου, και λέω ακόμα και συναδέλφους μου γιατί οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί μεθοδολογικά όταν προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα, ότι είναι πιθανόν, λέει, να είναι ρωσικό σαμποτάζ. Εγώ που δεν είμαι και κανένας ειδικός στα διεθνή, ούτε κανένας πολύ ευφυής άνθρωπος, επειδή μου το είπε ένας συνάδελφος που ασχολείται με αυτά, λέω, με συγχωρείς. Αυτός ο αγωγός δεν είναι ρωσικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων? Ναι, λέει, για να τιμωρήσουν τους Ευρωπαίους οι οποίοι με τα μέτρα... Λέω, κάτσε ρε, να τους τιμωρήσουν. Αν θέλαν να τιμωρήσουν τους Ευρωπαίους, κλείναν τις τρόφικες. Να, ο Γιώργος Σωσκεύης, που είναι εξαίρετος μεν ηχολήπτης, αλλά δεν και κανένας ειδικό στα ενεργειακά, μου λέει, άμα θέλαν, κλείναν τις τρόφικες. Δεν σας δίνω. Να καταστρέψουν υποδομή δική του σοβαρότατη κτλ. Δεν είναι περίεργο?

0: τα δούμε πιο αναλυτικά αυτά στη συνέχεια, αλλά όπως σας είπαμε παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Λίμνο. Ο κύριος Ευάγγελος Χασάπης είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Λίμνου. Έχει επομένως την καλύτερη εικόνα και ελπίζουμε να είναι καλή όπως νομίζουμε και εμείς, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Χασάπη, καλώς ήρθατε. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Καλησπέρα σας. Είναι σε έλεγχο η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή είχαμε.
0: Ωραία λέξη. Έλεγχος. Μάλιστα.
1: Είναι σε πλήρη έλεγχο. Έχουμε 6 σωστικά αεροπλάνα, έχουμε και ένα ελικόπτερο. Δυστυχώς ήταν σε μια πολυσύχναστη παραλία. Κατέβηκε η φωτιά σε μια πολυσύχναστη
0: και υπέροχη
1: παραλία.
0: Από ό,τι μας λένε εδώ. Είναι λέει, η ομορφιά του Θεού ή του ανθρώπου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αναγκαστήκαμε να μετακινήσουμε κάποια γύρω στα 150 με 170 αυτοκίνητα προς το λιμανάκι του Θάνου, στην άκρη που δεν έφτανε η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι ιδιοκτήτες άφησαν τα αυτοκίνητά τους και φύγανε με...
0: με πλωτά μέσα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Προέχει τώρα να γλιτώσουν
1: τώρα,
0: οι άνθρωποι. Αυτά όμως δεν έπαθαν τίποτα ζημιές τα οχήματα.
1: Όχι, οχήματα δεν είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Κανα δύο μάντρες, όπως πληροφορούμε, είχαν. Αυτά, πυμνιοστάσια μικρά, ναι, έχουν καεί.
0: Ελπίζουμε χωρίς ζώα μέσα.
1: Δεν έχω υπόψη μου. Σπίτι δεν έχω υπόψη μου ότι έχει καεί.
0: Μάλιστα.
1: Απλά μετακινήθηκε φωτιά από την παραλία του Θάνους. Μετακινήθηκε προς τον Πλαγίσο Μόλο. Μόλις πέρασε την κορυφογραμμή, ευτυχώς λόγω της απανεμιάς έπεσε λιγάκι η έντασή της και ήρθανε τα σωστικά μέσα και την πυροσβεστικά και τη σβήσανε.
0: Και είναι υποέλεγχο. Μάλιστα.
1: Ναι, είναι υποέλεγχο. Είναι προεστίες οι οποίες πιστεύω στο επόμενο μισάωρο θα σβήσουν εντελώς.
0: Πάντα καλά νέα να έχετε να μας λέτε, κύριε Χασάπη, κύριε αντιδήμαρχε, τι εμείς.
1: Λέγαμε ότι θα την γλιτώσουμε φέτος, δεν ήμασταν τόσο τυχεροί.
0: Μια μικρή. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά, μια μικρή προκαταστολή. Για να γλιτώσουμε τα μεγάλα,
1: ναι,
0: και τα τέτοια. Μακάρι
1: να
0: είναι έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε αντιδήμαρχε. Γεια σας. Ο κύριος Ευάγγελος Χασάπης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Λίμνου, ο οποίος επικύρωσε τα καλά νέα που βλέπαμε εμείς, αλλά αν δεν το διασταυρώσουμε, είπαμε, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Σας έλεγε για αυτή την περίπτωση της ανατίναξης των αγών φυσικού αερίου του Nord Stream. Μια συζήτηση που είχα, και το ξαναλέω, δυστυχώς με συνάδελφο, ο οποίος βέβαια έχει και καλά κάνει, λέει αυτό είμαι κατά του Πούτιν, και μάλιστα όταν του είπα εγώ ότι ξέρεις κάτι, το πιθανότερο είναι να μην είναι από τους Ρώσους, με στραβοκοίταξε κιόλας. Δηλαδή μου λέει εσύ τον συμπαθείς τον Πούτιν, του λέω με συγχωρείς, όποιος δηλαδή σκέφτεται λογικά συμπαθεί τον Πούτιν, γιατί αυτό που λες του λέω είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω πάντως πώς μπορεί κάποιος να καταστρέψει τον εαυτό του για να, τέλος πάντων, αλλά δεν μπορούσαμε και να ξέρουμε. Τώρα φαίνεται λοιπόν, έχουν συλληφθεί κάποιοι ύποπτοι. Ο ένας από αυτούς είναι ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που κατηγορείται ότι με μια ομάδα 5-6 ατόμων πήγαν και κάπως άνετοι, σαν να είχαν μια κάλυψη, ρε παιδί μου. Είχαν πάει εκεί, ούτε καλύφθηκαν, ούτε αυτό, κατέβηκαν, έτσι κατηγορούνται. Κάτσε να δούμε τι θα πει το δικαστήριο. Το εντυπωσιακό ότι ο συγκεκριμένος δίτης δούλεψε ως σύμβουλος στη χολιγουντιανή ταινία που αφορούσε την ανατίναξη του Nord Stream. Άρα εδώ βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα ότι το Hollywood παίρνει πάντα τους καλύτερους, γιατί άμα δεν ξέρει αυτός που το έχει κάνει πώς να γυρίσουν, ποιος άλλος ξέρει. Και το δεύτερο, ότι καλό θα είναι να είμαστε λιγότερο οπαδοί, να αφήνουμε τη λογική μας να μας οδηγεί, και αν καταλήξουμε σε μια πλευρά την οποία δεν συμπαθούμε κιόλας, να μην αρνηθούμε το συλλογισμό μας εξαιτίας αυτού και μόνο του γεγονότος. Μ' αρέσει που υποσχέθηκα μηνύματα και μπήκαμε τώρα στα κατασκοπευτικά και στα... Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Έστω πολύ γρήγορα για το Γιάννη, από αυτά που μας στέλνεις από το μουσικό ημερολόγιο καλύπτουμε ό,τι μπορούμε. Ο Γιώργος που λέει χρόνια... Έστω πολύ γρήγορα για το Γιάννη, από αυτά που μας στέλνεις από το μουσικό ημερολόγιο καλύπτουμε ό,τι μπορούμε. Ο Γιώργος...

στα κορίτσια μας. Αυτός όμως που ακούμε και μας λέει να ροκάρουμε την Κάσμπα, δεν είναι βέβαιο ο Κένι Ρότζερς, είναι ο περίφημος Τζο Στράμερ. Ο βασικός τραγουδιστής αλλά και στιχουργός, βασικός τέλεχος των The Clash.

0: Σε ευχαριστώ Ιωάννη για τα καλωσορίσματα. Ευχαριστώ και την Πέπη. Μετά τις 6 που έχουμε φροντίσει για τώρα λόγω και της φωτιάς, επιταχύναμε λίγο και συμπυκνώσαμε την θεματολογία μας. Θα δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί έχουμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε πολύ λίγο, που νομίζω ότι θα σας οδηγήσει στο να στείλετε μηνύματα σχετικά. Λοιπόν, σας έλεγα ότι τόσο η σημερινή ημέρα ως Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, όσο και κάποιες εξελίξεις που αφορούν την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022, που ήταν σαφώς μια τρομοκρατική ενέργεια, είναι ένα καλό έδαφος για να συζητήσουμε και για το ίδιο το φαινόμενο, γιατί και το πώς ορίζεται, τι ορίζεται ως τρομοκρατία, ποιος το αποφασίζει, ο Σκεύης που είναι η Γολίπτης ή ο Παπασταματίου στο μικρόφωνο ή η διεύθυνση ενδεχομένως, και μετά να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό και γιατί χρειάζεται, πραγματικά χρειάζεται να έχουμε μια διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας. Η καλεσμένη μας, η κυρία Μέρη Μπόση, με πάρα πολλές ιδιότητες απολύτως σχετικές που αν τις απαριθμίσω θα χάσουμε το χρόνο, θέλω να πω δεν θα προλάβουμε ούτε καν να μιλήσουμε, είναι βέβαια και ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα, οπότε θα μας βοηθήσει και στην αποσαφήνιση των όρων και θα μας δώσει και ένα στίγμα της αξίας του να έχουμε μια τέτοια μέρα. Κυρία Μπόση, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα και Παναστάση Παπασταματίου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τιμή λέει και μνήμη για τα θύματα της τρομοκρατίας. Να ξεκινήσουμε από τον όρο αυτών καθεαυτών. Ας πούμε ότι ήρθαμε τώρα εμείς πρωτοετής φοιτητάκια εκεί στο μάθημά σας. Να μας πείτε πώς την ορίζουμε για να ξέρουμε και πόσο θα ανοίξει η συζήτησή μας.
1: Καταρχήν να πω ότι τα θύματα της τρομοκρατικής δράσης, να σας ξεκινήσω έτσι, του παρελθόντος, του παρόντος, ενώ παραμένουν πολύ νοπά στη μνήμη των οικείων τους, όλοι οι άλλοι τα θυμούνται σε τέτοιες επαιτίους όπως τώρα κάθε χρόνο μια μέρα μνήμης. Και μετά μπαίνουμε στη συνέχεια της ζωής μας και ξεχνάμε όλα όσα συνέβησαν.
0: Παρόλο που έχουν δημόσιο ενδιαφέρον, δεν είναι χάθηκε κάποιος έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ξέρετε, είναι αυτή η, με συγχωρείτε για την έκφραση, η ρημάδα επικαιρότητα που έχει τόσα πολλά πράγματα που όταν έρθει και πάρει το χώρο της εκτοπίζει τα προηγούμενα. Αυτό είναι ακριβώς ένας κανόνας δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πω όμως τα θύματα της τρομοκρατίας, πριν μπω στην ακριβή απάντηση του ερωτήματός σας, γιατί τα θύματα της τρομοκρατίας ατυχώς αυξάνονται κατά ιστορικές περιόδους και ανάλογα με εθνικές διεθνείς τάσεις και εντάσεις. Αναφέρατε εσείς κάποια. Μετάλλαξη της έννοιας της τρομοκρατίας, την οποία παρακολουθώ τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν δίνει τους ακριβούς αριθμούς των θυμάτων, καθώς το πώς γίνεται αντιληπτή η τρομοκρατία εξαρτάται πάντα είτε από τα κράτη είτε από υπηρεσίες.
0: Και είτε από αυτούς που έχουν και την, πώς να το πω, την ισχύ να διαμορφώνουν την ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το βάλατε. Στην παρούσα χρονική στιγμή τα θύματα αλλά και τα ενδυνάμει θύματα πρέπει να πω ότι αυξάνονται διαρκώς. Με τις παρούσες δε διαστάσεις τρομοκρατικής δράσης, έτσι όπως την γίνονται διεθνώς, καταγράφονται δηλαδή το εξτρεμιστικό Ισλάμ, η ακροδεξιά, αυτή η πορεία είναι διαρκώς ανωδική.

0: δική. Και λένε αυτή η ατορική πορεία, θα πρέπει να δω ότι ενώ αυξάνονται τα ζητήματα αυτής και τα θύματα, είναι όμως υποκειμενική αντίληψη. Υποκειμενική αντίληψη σημαίνει ότι το πώς ισχύει για το κάθε κράτος ή για το κάθε φορέα ή τον κάθε οργανισμό είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί το αναφέρατε και εσείς αρχικά. Δεν έχουμε ορίσει την τρομοκρατία με έναν ορισμό διεθνώς αποδεκτό. Ναι. Κανένας δεν το αποδέχεται αυτό.
1: Είναι δύσκολο. Δηλαδή έβλεπα, με συγχωρείτε που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά ίσως αξίζει να το σχολιάσουμε κιόλας, ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου. Για γενοκτονία και τα λοιπά, ακόμα και για τρομοκρατική δράση που θέλει να το κάνει, λέει, και διεθνές μέσω της Ιντερπόλ. Άρα αυτός είναι ένας όρος που μπορώ εγώ να τον διευρύνω για να εξυπηρετεί λιγότερο, επειδή ενδιαφέρομαι για τα θύματα, αλλά επειδή μπορεί να εξυπηρετεί την εκάστοτε τοποθέτησή μου ή τους συσχετισμούς που με βολεύουν.
0: Νομίζω το θέσατε πολύ σωστά. Αυτό το έχω δει.
1: Πάω για καλό βαθμό, βλέπω, κυρία Μπόση.
0: Νομίζω ότι ήδη τον έχετε πάρει το καλό βαθμό. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ο κάθε φορέας και το κάθε κράτος έχει και μπορεί να ορίσει την έννοια της τρομοκρατίας, να ορίσει το ποιον θεωρεί τρομοκράτη και να βγάλει αυτά τα εντάλματα, είτε πρόκειται για τον Νετανιάχου, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο, είτε για τη Χαμάς, είτε για τη Χεζμπολάχ, είτε οτιδήποτε. Και την άλλη μέρα μπορεί ο ένας αντίστοιχος αυτής της λογικής να γίνει αρχηγός κράτους, και βέβαια αυτό πάβει να ισχύει
1: και θα κάνει
0: σεβαστός από όλους.
1: Και θα βαφτίσει τρομοκράτη τον αντίπαλό του.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Άρα, τώρα λοιπόν, όμως είναι εφικτό όμως να δώσουμε έναν όρο τόσο σαφή και διαυγή που να μην... Γιατί ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά ότι η ανθρώπινη νομοθέτηση και νομοθεσία πάντα χρήζει ερμηνείας. Δηλαδή και το πιο απλό νόμο να βγάλεις χρήζει είτε διασταλτικής είτε άλλης ερμηνείας. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, γιατί μπορεί να λέει πολλοί κόσμος, άρα αφού ό,τι τους βολεύει, γιατί να ασχοληθώ κι εγώ. Είναι αντικειμενικά όμως εφικτό, ακόμη και αν στον ΟΗΕ ψηφιζόταν πανψηφί μια τέτοια περιγραφή.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε, λέτε.
0: Αλλά βλέπω τις διαφωνίες των κρατών, είναι θέμα αντίληψης το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια αυτή, τον δράστη, τον δρόντα, την πράξη, τη λογική που συνέβη. Βέβαια βλέπω ότι κατά διαστήματα συμφωνούν σε συγκεκριμένες πράξεις βίας και κατά διαστήματα διαφωνούν στις αντίστοιχες πράξεις που καμιά φορά είναι οι ίδιες ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης βλέπω ότι δεν συνεργάζονται. Δηλαδή δεν συνεργάζονται οι διοκτικές αρχές και εθνικά και διεθνώς, πανευρωπαϊκά, αν το θέλετε. Δεν έχω αυτή του είδους την στενή συνεργασία με την κοινή αντίληψη τι σημαίνει βία. Και τι σημαίνει βία και στο έθνος κράτος, αλλά και τι σημαίνει πανευρωπαϊκά.
1: Τρομοκρατική
0: βία. Όταν γίνεται η πράξη, ναι, τότε αρχίζει και υπάρχει ένας συντονισμός καλύτερος.
1: Ναι. Αφού όμως,
0: είναι κατόπιν εορτής.
1: Αφού θρηνήσουμε, άρα εσείς λέτε, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το αντικείμενο που διδάσκεται είναι η διεθνής ασφάλεια, ότι λείπει πάρα πολύ μια προληπτική συνεργασία και δράση. Αυτό ας πούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ισχύει, γιατί εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ μας ας πούμε δεν έχουμε ένα τέτοιο κοινό τόπο στις διοκτικές ή και άλλες αρχές ανεμπλέκονται?
0: Όχι, δεν έχουμε. Και αυτό έχει φανεί με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω σαφής. Ένα από τα παραδείγματα, ή μάλλον αρκετά παραδείγματα, είναι οι συλλήψεις που έχουν γίνει στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη μελών του ISIS, τα οποία πέρασαν ως μετανάστες από την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως τρανζιτ. Θα μπορούσαν, όταν είχαν περάσει από Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν τους συναδέλφους τους στη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη? Θα μπορούσαν. Αυτό δεν έγινε.
1: Μήπως δεν είχαν την κατάλληλη... Δεν θέλω να υπερασπιστώ τις διοκτικές αρχές, συλλογισμούς κάνουμε. Μήπως δεν είχαν την κατάλληλη πληροφόρηση? Μήπως θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, αν έχουν κάποιες πληροφορίες, να τις έχουν μοιραστεί προληπτικά? Γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα μεταξύ υπηρεσιών και μυστικών, εκεί είναι, το κρατάνε, πώς να το πούμε τώρα, όπως ένας σκύλος κρατάει το παιχνιδάκι του, του που δαγκώνει και δεν στο δίνει με τίποτα.
0: Είναι αυτό που συχνά πυκνά αναφέρουμε, ως ότι η τρομοκρατία είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, άρα δεν μοιραζόμαστε αυτού του είδους την πληροφόρηση με τους συναδέρφους της Βορειοευρώπης ή των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Μάλιστα. Όταν συμβεί όμως ένα γεγονός, τότε βλέπω την κινητικότητα, έχω δει πολλές φορές αυτή την κινητικότητα όπου όλοι μαζί συνεργάζονται. Όπως είπα, κατόπιν εορτής.
1: Ναι.
0: Ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί έτσι ώστε να προλάβουμε μία σειρά από πράξεις βίας με κινητικότητα αυτού του τύπου της τρομοκρατίας, η οποία βέβαια συνεχίζεται. Δεν έχει
1: η Europol θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος μηχανισμός. Είναι υπερεθνικός, αλλά θα μπορούσε να λειτουργεί με ένα πιο συντονιστικό και πιο άμεσο χαρακτήρα.
0: Όλες αυτές οι υπηρεσίες, είτε είναι η Ενφοπόλ, είτε η Europol, είτε άλλες υπηρεσίες οι οποίες συλλειτουργούν πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, θα μπορούσαν να συνεργάζονται καλύτερα. Δεν έχω δει αυτού του είδους τη συνεργασία παρά μόνο κατόπιν αποτελέσματος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όταν γίνει πλέον η πράξη βία, συλληφθεί ή εντοπιστεί.
1: Το έχετε υπογραμμίσει και έχετε το λόγο σας ότι το μετά, εντάξει, έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά για τα θύματα, γιατί μιλάμε για μια τέτοια μέρα που τιμούμε τα θύματα, είναι πια αργά.
0: Πολύ αργά, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ αργά. Και όπως σωστά είπατε, το θέμα είναι ότι αυτά είναι στη μνήμη των ατόμων τα οποία έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι τα θυμούνται μόνο μία μέρα του χρόνου.
1: Έχουν έναν επαιτειακό χαρακτήρα και μια τέτοια μέρα έρχεται, ας πούμε, και ένας παπασταματίων μια εκπομπή και λέει στην κυρία Μπόση να μας πείτε. Ναι, εμείς το λέμε βέβαια για να δώσουμε ερεθίσματα. Υπάρχει όμως και ένας τρόπος να τα κρατήσουμε πιο ενεργά στη συλλογική μνήμη, κυρία Μπόση.
0: Πάντα υπάρχει. Υπάρχει με την κινητικότητα των αρχών, με την κινητικότητα των κρατών, όταν εντοπίσουν, όταν αντιληφθούν σε βάθος και όταν καταλάβουν την έννοια αυτή για να μπορέσουν να προλάβουν. Μην ξεχνάτε ότι η τρομοκρατία αυξάνεται. Γίνεται τόσο δε υποκειμενική η αντίληψη της τρομοκρατίας, που αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί πάρα πολλά κολλήματα και πάρα πολλά προβλήματα.
1: Νομίζω
0: ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε αύξηση της βίας και έλλειψη γνώσεων γύρω από
1: αυτό. Σε τέτοιο επίπεδο. Πριν σας ευχαριστήσω, η τρομοκρατία δεν είναι, πώς να το πω τώρα, φορέας της τρομοκρατίας, δεν είναι απαραίτητα άτομο ή μικρή ομάδα. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και ένας θεσμός.
0: Κοιτάξτε, τώρα βάλατε την έννοια της κρατικής βίας.
1: Ναι. Όταν αυτή υπερβεί, ξέρετε, το θεσμικό πλαίσιο, όχι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα η χρήση της κρατικής βίας.
0: Αυτό που είπαμε, όλα αυτά που είπαμε ισχύουν και για την κρατική βία. Βέβαια, το θέμα εδώ είναι που μπαίνει ότι το κράτος έχει το δικαίωμα χρήσης βίας, ενώ οι οργανώσεις αυτού του τύπου.
1: Κάτω από όρους και προϋποθέσεις όμως που ορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτό δεν πρέπει. Και από τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες.
0: Οι οποίες πάρα πολύ συχνά δεν ισχύουν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και αυτό υποκειμενικά αντιληπτό.
1: Πατάμε κάτω.
0: Πολύ υποκειμενικά αντιληπτό.
1: Πολύ υποκειμενικά αντιληπτό. Το σημειώνω και αυτό, το βάζω στη σημείωση μου, κυρία Μπόση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Η κυρία Μέρη Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστημίο Πειραιώς, αλλά και με πολύ μεγάλη εμπειρία και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, ένα αντικείμενο που το κατέχει πραγματικά εξαιρετικά. Βλέπω εδώ τα άλλα που είχα σημειώσει στο ξεκίνημα του επόμενου ημιώρου, γιατί δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά έχουμε άλλη μια ώρα μαζί, ότι σαν σήμερα το 67, βέβαια, γεννήθηκε ο Μιχάλης Μητακίδης, ο B.D. Foxmoor.
2: Κι όλοι νιώθανε καλά που το είδος θα κρατήσει και το γλέντι θα αρχίσει. Τσάμπα της μάνας μου το δάκρυ είχε κυλήσει, η αγωνία της ο πόνος η λαχτάρα.
1: Βασικός των active member.
2: Που άκουσε το άστρο μου και κρύφτηκε στο φως.
1: Που το λέει και μόνος του ότι γεννήθηκε μια μέρα του Αυγούστου. Έτσι πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς αυτή την ώρα στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, όπως και άτομα από την παραλία Πλατή. Επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από την Καβάλα ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις με 10 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά σε δάσος στην Ρωμάνα Έτωλο Καρνανίας επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε νωρίτερα το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αίσθητη θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. 110 μη επαδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίες 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, σε θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.
6: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

καλώς σας βρίσκουμε πάλι, αγαπητέ Αλέξανδρε. Είναι πιο πολύ λογοπαίγνιο αυτό που κάνεις, αλλά θα το πούμε σε πολύ λίγο, για τη χρήση της λογικής. Γιατί η λογική είναι εργαλείο για να συνδυάζεις τα στοιχεία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Θα μου πείτε τι μας λες τώρα με το που ξεκίνησες. Εντάξει, το βάζω εγώ αυτό το θέμα, γιατί σε λίγο θα το δούμε πιο αναλυτικά. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον. Και όταν λέμε μέρος δεύτερον, ωριαίο, διότι αυτή τη βδομάδα ήταν έτσι εκτεταμένα τα ραντεβού μας, είχαν 2 ώρες διάρκεια, και έτσι θα σας ξεκουράσουμε για 2 εβδομάδες από Δευτέρα. Bye, bye, bye. 21 Αυγούστου, πότε πήγε, σε λίγο θα φύγει και ο έρμος ο Αύγουστος. Πάντως αν σήμερα το 1979, 21 Αυγούστου δηλαδή, στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι The Knack με το τραγούδι My Sharona. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, να ξέρετε. Ήταν η σύντροφος, λέει, του τραγουδιστή του συγκροτήματος, του Duck Figure. 6 εβδομάδες απολάμβανε την κορυφή του πίνακα επιτυχιών και η ίδια για την οποία γράφτηκε το τραγούδι, βεβαίως, βεβαίως.

Σε ζωηρούς ρυθμούς στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Γιώργος Σκεύης. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελά Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Η Μαρία Σφύρο Έρα, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

όπως υπογραμμίσαμε και με σχετική συνέντευξη στο προηγούμενο μέρος, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Ελπίζουμε ο συνάδελφος ο Αντώνης Πανούτσος να τα καταφέρει, γιατί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Φαίνεται ότι προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και μια ελαφρά δόση ναρκισισμού, ελαφρά όμως πραγματικά, διάβασα σήμερα άρθρα που διευκρινίζουν τη διαφορά μεταξύ της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο και 14ο μισθό και την εφαρμογή της. Εδώ δεν ήσουνα χθες, Γιώργο, που τα λέγαμε, δεν ήσουνα, αλλά μπορείς να τα ακούσεις το ερτέκο, δεν το λέω έτσι. Εξηγούσα και μάλιστα με τυπητάσεως, γιατί είδα πολλούς τίτλους, τέλος λέει στο 13ο και 4ο μισθό με απόφαση του Συμβουλίου, και έλεγα όχι παιδιά, τέλος τη δικαστική διεκδίκηση. Είναι όμως πολιτική απόφαση, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν απαγορεύει στην εκάστοτε κυβέρνηση να πει παιδιά τα ξαναφέρνω, για να τονώσω και το εισόδημα βέβαια των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την αγορά. Γιατί από αυτά τα χρήματα, λέει, μα πρέπει να δώσουμε 2,5 δις που να, και άμα αυτά δημοσιονομικά, δεν θα κάτσουνε ρε παιδιά στο σπίτι να κοιτιούνται. Αυτά τα χρήματα θα ξαναπάνε στην αγορά, που σημαίνει ότι με το ΦΠΑ θα ξαναπάρεις ένα μέρος πίσω, που σημαίνει ότι τα καταστήματα που θα τονώσουν την κίνησή τους θα σου πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν είναι χρήματα που άλλος μόλις τα πάρει θα τα βάλει στο συρτάρι γιατί του περισσεύουν. Έχεις λέει, μωρέ, τώρα και που τα πήρα τι να τα κάνω. Θα πάνε στο σούπερ μάρκετ που έρχεται, λέει, και η κάθοδος τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Θα πας να πάρεις, πώς το λέγει η Βουγιουκλάκη, βάρη, λέει, κύριε, τέτοιο και μια την καλή σοκολάτα, που σημαίνει ότι είναι περισσότερα χρήματα, θα πάρει καλύτερα χρήματα ο υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ, θα σου πληρώσει το σούπερ μάρκετ μετά το ΦΠΑ, αυτό που είναι σε όλες τις τιμές, θα βάλεις μια βενζινούλα παραπάνω που έχει περάσει τα 2 ευρώ και περνάς από το βενζινάδικο και σταυροκοπιέσαι. Σήμερα λοιπόν διάβασα 1-2 άρθρα που έλεγαν ακριβώς αυτό. Όχι, δεν εννοώ ότι το είπαμε εμείς και ξαφνικά ο δημοσιογραφικός κόσμος ακολουθεί, αλλά εμείς το είχαμε εξηγήσει από χθες αυτό. Και επειδή πλησιάζει η ΔΕΘ και επειδή περιμένουμε, μ' αρέσει επίσης τις ανακοινώσεις και τις κυβερνητικές και αυτές που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, λέει για πακέτα μέτρων, δεν λέει για παροχές, γιατί εξηγούσαμε ότι αυτά που μας δίνει το κράτος τα έχει πάρει από μας, άρα δεν είναι παροχή, είναι αντιπαροχή. Παροχή είναι όταν ο Σκεύης ταΐζει το παιδί του. Άμα το παιδί του βγάζει πιο πολλά λεφτά και του δίνει να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι παροχή του Γιώργου, είναι παροχή του παιδιού προς τον μπαμπά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί η γλώσσα πολλές φορές κρύβει διάφορα. Να σας πω εντάχει, γιατί μ' άρεσε πολύ αυτή η είδηση, πως η Ένωση Βρετανικών Κινηματογράφων, UK Cinema Association, για να είμαστε και ακριβείς, ανακοίνωσε χθες ότι οι διαχειριστές κινηματογραφικών αιθουσών στη Βρετανία έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πολιτικές που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένες κάμερες συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών Meta AI. Και μάλιστα η απόφαση αυτή, που συνδέεται με αυξανόμενες ανησυχίες για την προστασία και της ιδιωτικής ζωής των θεατών αλλά και των έργων, γιατί μπορεί να τραβήξει την ταινία που βλέπεις και μετά εσύ να την, ξέρω εγώ, να την πουλάς, να την νοικιάζεις. Αλλά έρχεται αυτή η εξέλιξη λίγες μέρες μετά την απαγόρευση χρήσης αυτών των γυαλιών στις δικαστικές αίθουσες της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οπότε Σκεύη, που ξέρω ήθελες να πας να πάρεις ένα ζευγάρι, περίμενε λίγο, γιατί μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί και να πεις ρε παιδί μου πέταξα τα λεφτά, μα δεν μπορώ να τα φοράω εδώ, εκεί στο εστιατόριο, στο σινεμά, τι να τα κάνω τότε, να βλέπουν τον Παπασταματίου απέναντι και ας τσάμπα λεφτά πεταμένα.
Και επειδή δεν το προλάβαμε πριν, γιατί καλά κάναμε, πήγαμε στη Λίμνο να δούμε πώς εξελίσσεται η φωτιά και ευτυχώς τα νέα είναι πολύ καλά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως. Σαν σήμερα, το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίστηκε η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση, κράτησε 3 χρόνια, δεν το πέτυχαν, η αλήθεια είναι η Κρητική. Όμως το 1898, μετά από αλλεπάλληλες επαναστάσεις κατά των Οθωμανών, οι μεγάλες δυνάμεις ανάγκασαν την Τουρκία να αποσύρει το στρατό της από το νησί και είχαμε την αυτόνομη Κρητική Πολιτεία. Το 1905 ένας νεαρός τότε κρητικός πολιτικός και δικηγόρος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήρθε σε σύγκρουση με τον πρίγκιπα Γεώργιο, γιατί ήταν αυταρχικός ο τρόπος διακυβέρνησης στην Κρήτη και γιατί καθυστερούσε η Ένωση. Και ο Βενιζέλος κήρυξε την επανάσταση στο Θέρισο Χανίων. Είχαμε δηλαδή μια επανάσταση ακόμη. Έχουμε μια de facto ένωση. De facto στα ελληνικά σημαίνει εκ των πραγμάτων. Δηλαδή το 12 νομίζω, ναι, με την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας πια, κάνει δεκτούς τους Κρήτες βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έρχεται η ώρα και για την de jure ένωση, εκ του νόμου δηλαδή, όπως λένε οι νομικοί που τα ξέρουν, εγώ δεν τα ξέρω, έρχεται η de jure ένωση μετά την συνθήκη του Λονδίνου και αφού είχε ιτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Σουλτάνος παρετείται από κάθε δικαίωμα πάνω στο νησί και 1η Δεκεμβρίου του 1913 είχαμε την επίσημη τελετή ενσωμάτωσης. Η ορχήστρα που παίζει το λέω πιανίστας κουράστηκε μέχρι να τα πω εγώ, πιάστηκαν τα χέρια του, αλλά εντάξει, εντάξει, καλά πάμε. Μια τέτοια μέρα το 1940 δολοφονήθηκε ο Λέων Μπρονστάιν, ο Τρότσκι. Αυτός ξεκίνησε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στη Ρωσία και ήταν με τους Μενσεβίκους. Μενσεβίκοι ήταν η μειοψηφία που ήταν η πιο, ας το πούμε, συντηρητική πτέρυγα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Εκεί όμως είχαν επικρατήσει οι Μπολσεβίκοι, η πλειοψηφία, γι' αυτό τους έλεγαν και Μπολσεβίκους. Ο Λένιν κήρυξε την επανάσταση. Κάποια στιγμή ο Τρότσκι πήγε να βοηθήσει την επανάσταση στην Ρωσία, που δεν είχε γίνει ακόμα Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα ηγήθηκε του Κόκκινου Στρατού, πολλά άνδραγα θύματα, είναι η αλήθεια. Ουκρανός, εβραϊκής καταγωγής και Ουκρανός. Το λέω γιατί έχουμε τώρα ένα πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σε εξέλιξη. Αφήστε και στην Ουκρανία τι γίνεται με κατηγορίες πολύ κοντινών ανθρώπων του Προέδρου Ζελένσκι για διαφθορά, με απόσχηση του Υπουργού που τον είχε παρετήσει ο κύριος Ζελένσκι που τώρα ζητάει εκλογές. Τα αφήνουμε αυτά. Πάμε λίγο πίσω στον Τρότσκι, ο οποίος όμως προσχώρησε στους Μπολσεβίκους για να βοηθήσει και όταν πέθανε ο Λένιν διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος. Αλλά εκεί ήταν ο Στάλιν, παιδιά. Είχε άλλους μηχανισμούς, άλλα τέτοια και επειδή τον θεωρούσε και σοβαρό αντίπαλο, καλού κακού μη του συμβεί κανένα κακό. Έφυγε ο Τρότσκι τρέχοντας από τη Σοβιετική Ένωση και εξορίστηκε φυσικά και κάποια στιγμή 20 Αυγούστου του 1940 ένας Ισπανός κομμουνιστής, ο Μερκαντέρ, που λένε, προσέξτε το, δεν ήμουν μπροστά, ότι εκτελούσε εντολές του Στάλιν, τον τραυμάτισε σοβαρά με ένα τσεκούρι αλπινιστή και την επομένη, σαν σήμερα, ο Λέων Τρότσκι άφησε την τελευταία του πνοή στα 60 του, αφήνοντας και όμως ένα ολόκληρο ρεύμα στη μαρξιστική σκέψη, τον τροτσκισμό και τους τροτσκιστές. Αν βρούμε λίγο χρόνο αργότερα, μάλλον όχι, δεν θα βρούμε για αυτά που έχω φέρει εγώ μαζί μου, γιατί έχουμε και τα δικά σας μηνύματα, να μην ξεχνιόμαστε.

Ακόμα και εγώ που το ήξερα τρόμαξα, είναι η αλήθεια, αλλά έτσι έπρεπε να είναι, και επικό χαρακτήρα να έχει η μουσική. Αφήσαμε επίτηδες και τις κραυγές, γιατί αυτό που ακούμε είναι Anvil of Chrome, είναι το, η εισαγωγική μουσική στην περίφημη ταινία Conan ο Βάρβαρος. Μεγαλειώδη σύνθεση. Τέτοιες συνθέσεις, και επικές αλλά και άλλου χαρακτήρα, ήταν το χαρακτηριστικό, να το πω έτσι, του Βασίλη Πολυδούρη. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα ο Βασίλη Πολυδούρης στο Kansas City του Μιζούρι. Από γονείς με καταγωγή, προσέξτε το αυτό, από τη Μεσσηνία. Και λέω προσέξτε το, γιατί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μάλλον του δεύτερου μέρους, θα πάμε στη Μεσσηνία για πολύ καλό λόγο. Έχει συνθέσει εξαιρετικά έργα για το σινεμά ο Βασίλης Πολυδούρης. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως, Γιώργο, όχι με την ορχήστρα μας που παίζει το χαλάκι, να προχωρήσουμε μουσικά, γιατί έχω και τα μηνύματα εδώ ακροατών και ακροατριών, να τα συνδυάσουμε για να προλάβουμε.

Είναι 21 Αυγούστου του 1967 και εκεί στη Βηρυτό, την πολύπαθη Βηρυτό του Λιβάνου, γεννιέται ένας αξιοπρόσεκτος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Σέρζ Τανκιάν. Πολύ γνωστός από τη συμμετοχή του στο System of a Down. Το κάτω εγώ το έκανα αυγή, αλλά δεν πειράζει, αυτοί ξέρουν. Πάντως μαζί με τον κιθαρίστα, τον Tom Morello, είναι συνιδρυτής ο Serge Tankian της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Axis of Justice, που έχει σκοπό να ενώσει τους μουσικούς στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, για να μην παραπονιέμαι μετά ότι δεν προλαβαίνουμε και επειδή έχει να μας πει και πολλά ο Επιτρόπου στα αθλητικά, έχουμε στις 7 Πετρούνια και είναι ήδη 6 και 22. 9 και 4 νομίζω Τεντόγλου στο Diamond Link. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας χθες. Τι έγινε ρε Σκεύη με τον Παναθηναϊκό? Ξέχασαν από ένα σημείο και μετά την μπάλα που παίζουν? Ή πήρε ο ύπνος τον προπονητή και τους παίχτες? Γιατί το κέντρο φαινόταν, είχαν κουραστεί οι άνθρωποι. Βάλε εκεί κανένα δυο, πώς τους λένε, τρεχαλατζίδες που λένε στην επιστημονική ορολογία. Μην περιμένεις να τελειώσει το παιχνίδι, σου βάζουν τώρα δύο γκολ. Ωραία η Τσέχη, έχει και ένα περίεργο όνομα. Κράσοβε ήταν το δεύτερο, το πρώτο δεν τολμώ. Το πω, θα μας τα πει επιτρόπου που έχει κάνει πρόβα σε λίγο. Λοιπόν, Νατάσα. Έχω πετύχει κάρια, λέει, να κάθεται ζαυλακωμένη στη μέση του δρόμου, ακίνητη σαν ψεύτικη. Με έναν ακόμη που σταμάτησε να βοηθήσει, τη μαζέψαμε, την πήγαμε στη σκιά, της δώσαμε νερό και ευτυχώς συνήλθε και ήταν ζαλισμένη μάλλον από τη ζέστη και την αφυδάτωση. Αξέχαστη εμπειρία, χαίρε η Νατάσα. Ο Νίκος, καλησπέρα. Η κυβέρνηση δεν συζητάει, λέει, για επαναφορά 13ου-14ου, μόνο ανεβάζει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα που πληρώνουν άλλοι. Καλά τους ανεβάζει και πολύ, μην τους κατηγορήσουμε τους ανθρώπους ότι πιέζουν τις επιχειρήσεις. Μνημόσυνο με ξένα κόλληβα δηλαδή και όφελος από την ταυτόχρονη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Κάπου όμως έχει μειώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές, Νίκο. Για πάμε εδώ στο Viber, γιατί έχει ένα συνοστισμό χειρότερα από διόδια στην επιστροφή από τρίμερο έχει γίνει. Ο Βασίλης, η αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού που έπαιξες με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς είναι το Seasons in the Sun με τον Τέρι Τζάξ το 1974. Βέβαια, ναι, έχεις δίκιο Βασίλη, αλλά και αυτό το Seasons in the Sun σε τραγούδι του Ζακ Μπρέλ έχει βασιστεί. Δηλαδή από τον Ζακ Μπρέλ ξεκίνησε, έγινε Seasons in the Sun και μετά το Αντίο Φίλε, πως είναι ο τίτλος, το είπε πολύ ωραία όμως ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Ο Γιάννης που έκανε τεστ για να δει ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το Earth News Radio, πολύ καλό είναι το τεστ, έπιασε Γιάννη μου. Ο Μιχάλης, γεια σου Ανδρέα, καλή εκπομπή. Κάποιος νωρίτερα μου είχε στείλει, ο Ιωάννης, έχω καιρό, λέει, να σε καλωσορίσω, καλή συνέχεια. Το στείλε πολύ νωρίς βέβαια ο άνθρωπος, αλλά αξιώθηκα να το διαβάσω. Ο Αλέξανδρος που έλεγε καλύτερα να μας οδηγούν, λέει, τα στοιχεία και όχι η λογική πάντα. Γιατί η λογική του ενός είναι παράλογη για τους άλλους. Ναι, εδώ κάνεις λογοπαίγνιο με τη λογική. Η λογική είναι μια μέθοδος. Δεν είναι η δική μου, η δική σου. Και δεν μου λες τα στοιχεία πώς θα μας οδηγήσουν. Αν δεν τα επεξεργαστούμε, θα τα πετάξουμε εκεί μπροστά και θα συνδυαστούν μόνα τους. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος επεξεργασίας για να αξιολογήσεις τα στοιχεία και να καταλήξεις σε συμπέρασμα. Δεν γίνεται δηλαδή χωρίς μια συγκεκριμένη πνευματική διαδικασία. Αυτή είναι, εγώ ονομάζω, λογική. Τώρα αν ο άλλος αμφισβητεί και τη λογική, εντάξει, τι να κάνουμε. Η λογική πάντως είναι μια μέθοδος επεξεργασίας που στηρίζεται σε αυτό που λέμε, σε έναν συστηματικό λογισμό. Δεν κάνεις το άλμα που σε βολεύει και τα λοιπά. Αυτό εννοούσα. Ότι έτσι μπορούμε να πούμε, ναι, η δική σου λογική όμως είναι λάθος, διότι, ναι, αυτό είναι στο επίπεδο του λογοπαιγνίου. Αλλά τα στοιχεία είναι πράγματα της
και πραγματικά αλλά και της νόησης που κάπως πρέπει να τα συνδέσεις. Αν μου πεις τον τρόπο να τα συνδέσω και έχεις καλύτερο από τη λογική, Αλέξανδρε, εγώ μαζί σου. Τι λέει ο Πέτρος? Ποιος βλέπει, λέει, όποιος βλέπει λίγο παραπάνω αλήθειες είναι ρωσόφιλος. Αυτή η τρέλα που επικρατεί στη χώρα μας είναι τρομερή. Έχεις δίκιο για τους αγωγούς, μα δεν είμαστε τυφλοί ούτε και ρωσόφιλοι. Το πιο πιθανό πίσω από αυτές τις ανατινάξεις να βρίσκονται Ουκρανοί. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι νομίζει. Η Μάρθα, δεν ξέρω αν το ανέφερες, γιατί δεν άκουσα, λέει, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Α, αυτά κάνεις, Μάρθα, και με πληγώνεις τώρα. Δεν μπορέσω να συνεχίσω. Τι μη κτάσκευες και γελάς. Έχουμε και εμείς συναισθήματα. Ναι, αλλά μου λέει, επειδή δεν άκουσα την πρώτη ώρα, δεν ξέρω αν είπες για τον αγαπημένο δάσκαλο και στιχουργό Ηλία Κατσούλη. Άρα άμα τα ακούσει μετά, τι νόημα έχει, αφού τώρα μου το λέει? Όχι, εντάξει, Μάρθα μου, και τον αναφέραμε και θα τον αναφέρουμε ξανά. Μια που το πες, θα το κάνουμε και άμεσα. Ο Angel τι λέει? Τα όρνια ως πτωματοφάγα έχουν υπερβολικά οξέα στο στομάχι. Γι' αυτό, λέει, είναι επικίνδυνα. Όχι, είναι επικίνδυνα γιατί αν πας να τα βοηθήσεις και σου ρίξει μία με το ράμφος, η ζημιά μπορεί να σου κάνει το όρνιο, εδώ σπάνε κόκαλα από τα πτώματα που τρώνε. Γι' αυτό είναι επικίνδυνα. Δεν τα τρώμε τα όρνια. Το κράτος και η βία που αλυσοδένουν τον προμηθέα, τη γνώση, σήμερα θα ήταν τα μέσα καταστολή σε οποιαδήποτε χώρα. Τώρα η πολλή αποσπασματικότητα και η εξειδίκευση χρησιμοποιούνται για να καταστήλουν τη λογική μας. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Η Φραντσέσκα, να περάσετε υπέροχα και να μας έρθετε ανανεωμένος με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Φραντσέσκα. Η Κατερίνα, χθες το άκουσα από εσάς αυτό για το 13ο και 14ο μισθό. Πολύ χαίρομαι. Στέλλα, το κράτος μπορεί να πει «δεν έχω για δώρα». Δεν στα δίνω, ενώ ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να πει το ίδιο στους υπαλλήλους του. Μια χαρά, προσάρμοσαν τον νόμο μόνο για τις επιχειρήσεις. Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά ας ακούσουμε άλλο ένα μελοποιημένο Κατσούλη μέχρι να έρθουν οι τίτλοι, γιατί σαν σήμερα έφυγε, όπως μας επισήμανε και η Μάρφα, το 2008.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Σε κλείο καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη σύμφωνα με τις προγνώσεις. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα της πυροσβεστικής θα πραγματοποιούν 24-ωρη επιτήρηση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ. Προειδοποίηση του ΕΟΔΗ για νέα αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίως στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Είναι 21 Αυγούστου του 1903 και εκεί στη Σμύρνη γεννιέται τώρα ποιος, ο Κώστας Γιαννίδης ή ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννιέται, γιατί αυτό ήταν το ονοματεπώνυμό του, ένας εξαιρετικός συνθέτης της λόγιας μουσικής, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας, πολύ γνωστός στη συμφωνική μουσική, αλλά που με το ψευδώνυμο, την αντιστροφή δηλαδή, Κώστας Γιαννίδης, έγινε πάρα πολύ γνωστός στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού. Με πολύ μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή.

να προλάβουμε και τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε αθλητικά, μπάλες, ανασκαφές. Λέγαμε για τον Βασίλη Πολυδούρη ότι οι γονείς του είχαν καταγωγή από τη Μεσσηνία που ακούσαμε νωρίτερα. Σε λίγο μετά τα αθλητικά θα πάμε και Μεσσηνία. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά όπως τα περιγράφω, ο Γιώργος με ρωτάει την άποψή μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δίνει και χρηματική βοήθεια στην Ουκρανία. Όμως τα οικονομικά σκάνδαλα, το ένα πίσω από το άλλο, τα χρήματα πάνε στους ημέτερους και λίγα στο λαό. Πρέπει να συνεχιστεί η οικονομική συνδρομή στην Ουκρανία? Πολύ ωραίο ερώτημα θέτεις, αγαπητέ Γιώργο. Παρακαλώ, περάστε στο επόμενο. Ότι πρέπει πάντως να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός έλεγχος, γιατί αφού τα δίνεις, αφού τα δίνουμε εμείς, δεν μπορεί να κυνηγάνε τον ένα που ήταν στο γραφείο του κυρίου Ζελένσκι, τον άλλο που ήταν παραέξω, τον τρίτο που υποτίθεται ότι φτιάχναν κάτι όπλα ή θα έπαιρναν κάτι όπλα, και εσύ να τα δίνεις έτσι. Ελεγκτικός μηχανισμός σίγουρα. Τώρα αν θα πρέπει να συνεχιστεί η παροχή οικονομικής βοήθειας, μου βάζει ένα πολύ μεγάλο θέμα που θέλει και υπερβολική ανάλυση, και δεν θέλω εγώ να διατυπώσω τώρα μια θέση, να σου το πω έτσι. Πάρα πολύ εύστοχη πάντως η ερώτησή σου, Γιώργο, δεν το συζητώ καθόλου. Πάμε να ολοκληρώσουμε και τα τελευταία μηνύματα. Η Στέλλα που είπε για το κράτος που μπορεί, βέβαια Στέλλα μου, το κράτος μπορεί να πει, λέει, δεν έχω για δώρα, δεν στα δίνω, επιχειρηματίας δεν μπορεί κανονικά, επειδή το κράτος λειτουργεί με τη δική μας άδεια και επιλογή. Ούτε το κράτος θα έπρεπε να μπορεί να πει δεν σου δίνω. Θα του λέγαμε κι εμείς, α, δεν μπορείς κράτος, δεν θα σου δώσουμε κι εμείς τότε. Κάτι δεν διαχειρίζεσαι καλά κράτος. Αλλά επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ο Γεράσιμος κατ' ουσίαν, καλησπέρα Γεράσιμε, κατ' ουσίαν λέει de facto σημαίνει όχι νομικός δεσμευτική, σε αντίθεση βέβαια με τον de jure. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ είπα το πώς μεταφράζεται άμεσα, γιατί στη μετάφραση υπάρχει και αυτό που λες. Όταν λέμε ότι de facto είναι εκ των πραγμάτων, δεν σημαίνει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει νομική δέσμευση. Τα πράγματα βάζουν κάτι, το οριοθετούν, αλλά μετά πρέπει να έρθει το de jure για να ισχύσει και εναντί του νόμου. Είναι πολύ σωστή η διευκρίνησή σου, ο Βασίλης. Πάλι έχεις δίκιο, λέει, για το Season in the Sun και τον Ζακ Μπρέλ. Ναι, τι δίκιο. Εσύ τι έκανες τον ωραίο συνειρμό και το θυμήθηκα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν καν βγει ο Τάσος Επιτρόπου, κάτι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Αυτό το ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός κάτι μου θυμίζει, ρε παιδιά. Πρέπει να είναι όταν η ΑΕΚ έβαλε το τρίτο γκολ. Με ποια ήταν, με την Κραϊόβα, ήταν το 2-2 που έγινε 3-2. Αυτά τα ξέρει ο Επιτρόπου. Τάσο, καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, κάποιο γκολ ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν κάποιο. Ήταν από συγκεκριμένο παιχνίδι της ΑΕΚ όταν έβαλε το πέναλτι, κέρδισε το πέναλτι και το έβαλε ο Γιώβιτς, το 3-2. Δεν είναι ό,τι γκολ να είναι. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, να κάνω εγώ μια σύνοψη του χθες για να μας γεμίσει, και αν έχεις αντιρρήσεις ή να προσθέσεις, με χαρά, για να μας πεις εσύ τα πολλά σημερινά και αυριανό μεθαυριανά. Δηλαδή, πάω χθες, ΠΑΟΚ. Δεν πατάει καλά. 1-1. Τώρα θα πρέπει να επιδιώξει τη νίκη εκτός Τούμπας. Παναθηναϊκός. Είναι η αντιστροφή του πότε Βούδας, πότε Κούδας. Δηλαδή είναι πότε Κούδας, πότε Βούδας. Στην αρχή ήταν Κούδας, έβαλε τα δύο γκολ, καλά πήγαινε. Αλλά μετά το είδε Βούδας και ο προπονητής και η ομάδα και έβαλαν οι Τσέχοι τα δύο δικά τους. Μεγάλη ψυχρολουσία. Ο Όφη έβαλε τα ευρωπαϊκά του γυαλιά και δεν μας βλέπει. Και μπράβο του. Με 3-0 δηλαδή έφυγαν από την Κρήτη οι αντίπαλοι. Αυτά είναι τα χθεσινά. Έχεις κάτι να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις?
1: Να προσθέσω ότι ο Όφη είναι με το 1,5 πόδι στο Slick Face.
0: 3-0 δηλαδή, πώς να βάλει, 8.
1: Ναι, νομίζω στη Σόφια δεν θα έχει. Η διατροφή θα πιεστεί σίγουρα, αλλά το 3-0 είναι.
0: Με σοβαρότητα και ευρωπαϊκή ποιότητα που απέδειξε ότι διαθέτει, θα συνεχίσει η Ευρώπη.
1: Και οι δύο, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, πρέπει να νικήσουν για να μπουν στο κονφερένσιο.
0: Πρέπει να σου λουποθούν όμως για να νικήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστό είναι αυτό. Επίσης, ότι ο Όφη αγωνίστηκε με 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην βασική ενδεκάδα.
0: Αυτά είναι.
1: Δηλαδή, μόνο ο Νους και ο Αϊτόρ, δηλαδή δύο παιδιά τα οποία είναι χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε. Και αυτό ιδιαίτερη αξία. Και μάλιστα όταν βγήκε ο Νους, μπήκε ο Ισέκα. Δηλαδή πάλι ήταν δύο.
0: Μετά το νου και η γνώση. Μάλιστα. Μετά το νου, ο Ισέκα.
1: Από εκεί και πέρα, να πούμε για το χθεσινά ότι η επαναληπτική είναι την επόμενη Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Στις 8 η ώρα παίζει την Πέμπτη, επειδή θα γίνει ένα χαμό, γι' αυτό το τονίζω. Στις 8 η ώρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ και την
0: Άσα ίδια ώρα. Να τα πει αυτά στους άλλους από Δευτέρα, γιατί εγώ θα λείπω. Έχουμε σήμερα. Έχει ωραίο πράγμα σήμερα και έχει πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο. Πότε θα μου τα πει όλα αυτά, Τάσο Επιτρόπου?
1: Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω.
0: Δεν σ' άφησα. Συγγνώμη, ολοκλήρωσε, Τάσο.
1: Εντάξει, δεν το ολοκληρώνω. Αυτό πάω κατευθείαν. Περιμένουμε τον Πετρούνια.
0: Σε 20 λεπτά.
1: Ναι, 7 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας. Ναι.
0: Εμείς θα συντονιστούμε στην ΕΡΤ 2 και σωστό. Θα περιμένουμε να τον δούμε. 7 η ώρα βάζουμε ΕΡΤ 2, τα κλείνουμε όλα τα άλλα και κοιτάμε.
1: Πολύ σωστά τα λες, και διεκδικεί το 10ο μετάλλιο του, το 1ο χρυσό διεκδικεί.
0: Σωστό, 1ο χρυσό, 10ο, μπράβο.
1: Στις 9 η ώρα παίζει η Ελλάδα με την Τσεχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, πρεμιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό το παιχνίδι. Χθες ο Καραλής ήταν καταπληκτικός στον κορυφαίο αγώνα του επικοντό στην ιστορία του το επικοντό. Για πρώτη φορά δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16 και αυτός ήταν ο ένας. Ήταν ο Εμμανουήλ, ο άλλος είναι ο γνωστός μου, του Μπλάντζης, ο οποίος έφτασε στα 6-21, 6 μέτρα και 21 εκατοστά, επιχειρήθηκε για παγκόσμιο ρεκόρ, δεν κατάφερε, και ήταν η πρεμιέρα του Diamond Link της Λοζάνης χθες.
0: Σήμερα, στο οποίο σήμερα 9 και 4 ξεκινάει το μήκος.
1: Ναι, 9 και 4.
0: Πού θα το δούμε αυτό?
1: Το μήκος δεν ξεκινάει 9 και 4, ξεκινάει 10 παρά 10 μέχρι τις 11. Εντάξει, από τις 9 και 4 το σύνδεση από την ΕΡΤ2 βεβαίως.
0: Μπράβο,
1: και θα
0: αυτό.
1: Το παρακολουθήσουμε κανονικά. Επίσης σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα, ουσιαστικά την τελετή έναρξη, να το διατυπώ σωστά, γιατί χθες είχαμε την πρεμιέρα.
0: Μάλιστα.
1: 20η Μεσογειακή Αγώνες με 277 αθλητές και αθλήτριες η Ελλάδα. Και κάτι ιδιαίτερο για να κλείσουμε με αυτό, για πρώτη φορά όλο το Μεσογειακό χωριό θα είναι πλωτό. Θα είναι στο Κουρασγερόπλιο Αρρώγια, έτσι λέγεται το Κουρασγερόπλιο.
0: Ναι, δεν θα κλείσουμε με αυτό, Επιτρόπου. Δεν θα μου πεις για τα παιχνίδια.
1: Και την αγωνιστική.
0: Θέλω πρωτάθλημα, τι σοβαρά μιλάς τώρα. Πρεμιέρα, ξεκινάει πρεμιέρα. Το πρωτάθλημά μας και θα σε αφήσω να φύγεις έτσι.
1: Θα είναι κουτσί.
0: Έλεος δηλαδή, μέρση. Ναι, για πες.
1: Θα είναι κουτσή αγωνιστική, γιατί Παναθηναϊκός και η Κηφισιά έχει πάρει αναβολή αυτό το παιχνίδι. Όμως, πρεμιέρα θα κάνει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στις 8 η ώρα υποδέχεται τον Ηρακλή
0: αύριο. Μάλιστα.
1: Αύριο, την ίδια ώρα.
0: Ζέστη που θα κάνει
1: Άρης,
0: εκεί.
1: Στην Τρίπολη αυτό το παιχνίδι, Καλαμάτα.
0: Α, Άρης, πιο δροσιά. Ναι.
1: Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30 και την Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος. Στις 9 η ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Αυτή είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στη Super League.
0: Μέρση, μέρση. Δηλαδή δεν θα μου έλεγε το πρωτάθλημα.
1: Όχι, θα το έλεγα μόνο. Ναι, απλά για να ξέρω. Τα υπόλοιπα ενός.
0: Για να με κάνεις να ταραχτώ, ξέρω, να με κρατάς εγρήγορη. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Τσάμπα τα ρίχνουμε τα μέρση, μέρση. Είναι 21 Αυγούστου 1900.

Όχι, Σπύρο, είναι πολύ απλουστευτική αντίληψη αυτή. Δεν είναι όλα μια μονοκοντιλιά με το στημένο κτλ. Και δεν είναι αυτή η ουσία του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα σπορ. Έχει μια βαθιά σημειολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίες πνευματικές, πρόσεξε, προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο είναι φανατικοί του ποδοσφαίρου, του αθλήματος, του σπορ. Και υποστηρίζουν βέβαια και κάποια ομάδα. Για να είσαι οπαδός με την ομάδα σου και να μπορείς τα άλλα ζητήματα να σκέφτεσαι όπως πρέπει.

0: Ναι, όπως και εσύ επισημαίνεις, ευχαριστώ που μας εύχεσαι καλή τύχη με τον Ηρακλή. Δεν λέω το υποκοριστικό τους, που πραγματικό είναι στη γλώσσα του ποδοσφαίρου έτσι, γιατί όλοι πειράζουν τους άλλους με διάφορα υποκοριστικά. Αλλά το ποδόσφαιρο, πέρα από το ότι έχει μια, πώς να σου το πω τώρα, μια αξία γεωμετρική, χωροκατακτητική, έχει πάρα πολλά στοιχεία, επειδή είναι μια προσομοίωση της ανθρώπινης μάχης και του πολέμου. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει, αν κλωτσάνε μια μπάλα, δεν είναι τόσο απλό. Αλλιώς πολύ σπουδαίοι, και μιλάμε για ανθρώπους τώρα πολύ ψηλού πνευματικού επίπεδου, δεν σου λέω τώρα για μένα και τέτοιους. Δεν είναι τυχαίο ότι δένονται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Είναι πολιτισμικό προϊόν. Και κάποια στιγμή να συζητήσουμε αναλυτικά γι' αυτό. Ας πάμε όμως τώρα σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ίσως από τα θέματα, ξέρεις, που ξέρετε, με συγχωρείτε, που δεν πιάνουν το πρωτοσέλιδο. Θα άξιζε μερικές φορές. Μάθαμε λοιπόν ότι εκεί στην αρχαία Μεσσίνη θα συνεχιστεί το ανασκαφικό έργο. Πεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολλά. Πρώτα απ' όλα, μετά το θάνατο του Πέτρου Θέμελη, ένας άλλος πολύ σημαντικός πνευματικός άνθρωπος, ο σπουδαίος αρχαιολόγος και καθηγητής, νομίζω ότι οι ανασκαφές εκεί είχαν σταματήσει, είχε αλλάξει ο ρυθμός. Δεν είμαι σίγουρος, ξέρω όμως ότι το Σεπτέμβριο οι εργασίες, γιατί η αρχαία Μεσσίνη έχει να μας μάθει, να μας αποκαλύψει πάρα πολλά, πιθανότατα θα συνεχιστούν οι εργασίες εκεί. Ζητήσαμε από την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, που είναι η υπεύθυνη του αναστηλωτικού και ανασκαφικού έργου της αρχαίας Μεσσίνης και πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, να μας ενημερώσει και να μας δώσει και κάποια στοιχεία για να εδραιώσουμε και εμείς στο μυαλό μας πόσο σπουδαία δουλειά είναι αυτή που γίνεται. Μπορεί να μην πιάνει, σας το ξαναλέω, πρωτοσέλιδα, αλλά μπορεί να είναι βασικότερη από πολλά θέματα που τα πιστεύουμε εμείς ότι είναι κεντρικά. Με συγχωρείτε για την αναμονή, κυρία Λαμπροπούλου. Σας καλωσορίζουμε πάντως. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Επίσης και σε εσάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε, αληθεύει πρώτα απ' όλα αυτό ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε επανεκκίνηση ή ένταση των ανασκαφικών εργασιών?
1: Την αλήθεια ότι μπορεί, ας πούμε, αυτή η συζήτηση να γίνεται λίγο βιαστικά, με ποια έννοια? Ότι ακόμα δεν βγήκε η επίσημη απόφαση. Έχει πάρθει η απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι οι ανασκαφές της Μεσσίνης ξαναξεκινούν. 3 χρόνια μετά το θάνατο του καθηγητή Πέτρου Θέμελη είχαν σταματήσει και οι ανασκαφικές και οι ανασκηλωτικές εργασίες.
0: Είχαν διακοπεί πλήρως, δηλαδή, δεν είναι?
1: Είχαν
0: ότι...
1: διακοπεί πλήρως.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα ανασκαφικά δικαιώματα, ιστορικά η ανασκαφή της Μεσσίνης ανήκει στην Αθήνα Αρχαιολογική Εταιρεία. Οπότε και ο καθηγητής Θέμελης ήταν ορισμένος ως διευθυντής του έργου από την Αθήνας Αρχαιολογική, με την έγκριση βέβαια του Υπουργείου.

0: του πολιτισμού που είναι Μάλιστα. η ανώτατη αρχή, έτσι. Όμως μετά το θάνατό του υπήρξε ένα μεγάλο κενό αυτών των τριών ετών. Παρόλα αυτά η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, στην οποία αυτή τη στιγμή μετά το θάνατο του καθηγητή ανέλαβα την Προεδρία, συνέχισε το έργο της συντήρησης και της φροντίδας του αρχαιολογικού χώρου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή κράτησε το χώρο και τον κρατάει, εννοείται, ακόμα μέσα από σημαντικές χορηγίες που εξακολουθούν να στηρίζουν το έργο της Μεσσήνης, τον αρχαιολογικό χώρο, και με αναθέσεις εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών που βοηθούν στη στερέωση και αποκατάσταση έργων που έμειναν στη μέση.
1: Όλα γιατί, αυτά μέσα συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. για μας τους αδαείς, γιατί δεν αρκεί να σκάψεις και να βρεις κάτι, πρέπει mm-hmm. να το προστατεύσεις μετά στην ανάδειξή του, για
0: αυτό
1: να μην
0: είναι το πιο σημαντικό λόγο.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρετε, απλώς το λέω για να το συνειδητοποιούμε
0: ακριβώς.
1: και εμείς, έτσι.
0: Ακριβώς, δηλαδή για να μπορέσεις, ας πούμε, να προσφέρεις το κοινό, γιατί ο τελικός αποδέκτης είναι το κοινό, είναι mm-hmm. ο επισκέπτης, είναι ο πολίτης. Το πολιστικό προϊόν που αναφέρατε πριν, το οποιοδήποτε πολιστικό προϊόν, θα πρέπει όχι μόνο να το φέρεις στο φως, αλλά να το συντηρήσεις, να το στερεώσεις, να το αποκαταστήσεις, να το αναδείξεις και μετά να το παραδώσεις στον τελικό τοποδέκτη.
1: Και ίσως και να το εντάξεις στο σύνολο στο οποίο ανήκει, γιατί
0: ακριβώς,
1: στην
0: ακριβώς.
1: ουσία αυτό που ανασκάπτεται και αποκαλύπτεται εκεί τι είναι, είναι μια πόλη, είναι μια πολιτεία, είναι οικισμοί, τι ακριβώς είναι.
0: Είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της χώρας αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Και όλη τη Μεσογείου, θα έλεγα, οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, έτσι, και προστατευμένος εννοείται, αλλά είναι μια αρχαία πόλη ελληνιστικών ρωμαϊκών χρόνων, με μνημεία που φτάνε μέχρι και τη Μεσογειακή περίοδο, η Βυζαντινή μέχρι και τη Μεσογειακή περίοδο, με συνεχή κατοίκηση.
1: Αλλά είναι, άρα είναι μεταγενέστερη από αυτές που ξέραμε εμείς και αγαπήσαμε στο
0: Ακριβώς.
1: σχολείο, η Σπάρτη.
0: Η Αρχαία Μεσσήνη δεν έζησε κλασική περίοδο ως οργανωμένη πόλη. Mm-hmm. Υπήρξαν οι Πελοποννησιακοί πόλεμοι, όπως θα γνωρίζετε.
1: Ξέρω, ξέρω, και είχα σκάσει όταν έμαθα ότι έχασε η Αθήνα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, δεν ήθελα να πω. Όχι, δεν το λέω στα αστεία, την επόμενη μέρα στο σχολείο, γιατί είχαμε καθηγητές, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που μας μετέδαν την εικόνα εκείνης της εποχής. Δηλαδή, νιώθαμε κοντά στους στους πρωταγωνιστές, στους πολίτες της Σπάρτης, της Αθήνας, ναι. τόσο πολύ που έπαιζε ρόλο σε εμάς ποιος θα κερδίσει σε αυτό τον πόλεμο.
0: Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι, το πολεμικό παιχνίδι, η Μεσσήνη ήταν απούσα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έζησε δηλαδή την κλασική εποχή. Η Μεσσήνη μεσουρανή από το 369 π.Χ. με την ίδρυση της πόλης από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμινόνδα, όπου χτίζεται επί της ουσίας μαζί με τη Μεγαλόπολη λίγο μετά, ένα χρόνο μετά, για να αναχαιτήσει την επέκταση των Σπαρτιατών προς το βορρά, και τα καταφέρνει, έτσι.
1: Οπότε άλλο δύσκολο ακμή... έργο, να σταματήσει τώρα τους Σπαρτιάτες, μία από τις καλύτερες πολεμικές μηχανές των
0: Σίγουρα.
1: Χρόνων εκείνων.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει, ήταν ο Επαμινώντας, ήταν... δεν ήταν παίξεγγελής.
0: Ήταν ο Επαμινώντας και ήταν η θηβαϊκή ηγεμονία που ήταν...
1: Άρα η αρχαία Μεσσήνη έχει και ψήγματα Θήβας.
0: Βέβαια. Βέβαια, σχετίζεται. Ο Θηβαίος στρατηγός Επαμινώντας λατρεύεται στην αρχαία Μεσσήνη ως ένας οσύρας οικιστής, γιατί στην ουσία
1: Μάλιστα.
0: είναι ο ιδρυτής της πόλης αυτής, έτσι. Σχετίζεται.
1: Τι λίγα σαμά. Πράγματα που ξέρουμε για τον τόπο μας. Για μένα το λέω, εσύ το ξέρετε πολύ καλά. Και πόσο σημαντικό, άρα μια τέτοια ανασκαφή και η ανάδειξή της, στην ουσία θα επανατοποθετήσει και σε εμάς, ενώ το ευρύ κοινό, συγκεκριμένες εικόνες, ιστορικές περιόδους, θα μας δώσει πληροφορίες για την ίδια μας τη διαδρομή, αλλά και πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, ακόμα και για
0: ακριβώς.
1: την καθημερινότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας τρόπος, εγώ θα έλεγα ότι ο καθηγητής Πέτρος Τέμινης, ο οποίος κάβει με την ομάδα του εδώ και 38 χρόνια στο χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης, έχει φέρει στο φως το δημόσιο χώρο με τα δημόσια και ιερά οικοδομήματα, τα οποία δεν τα έφερε απλά στο φως, τα έχει αναστηλώσει στο
1: Μάλιστα.
0: μεγαλύτερο μέρος τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, ότι η Μεσσήνη έχει αποκτήσει τρίτη διάσταση και ότι πολλά από τα μνημεία της ήδη έχουν δοθεί στο κοινό και χρησιμοποιούνται για παραστάσεις, για εκδηλώσεις, για εκθέσεις, έτσι.
1: Είναι επισκέψιμη και άρα έχει επανακτήσει το δημόσιο χαρακτήρα που είχε τότε, τον έχει
0: Ακριβώς.
1: και σήμερα. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν τώρα φιλοδοξούμε να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο που ο καθηγητής άνοιξε, γιατί κάποια από τα μνημεία τα οποία αυτός προσπαθούσε να αποκαταστήσει, να αποκαλύψει και να αποκαταστήσει, έμεινα στη μέση λόγω του αδόκητου θανάτου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, είναι πολλά τα ζητούμενα για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Το πρώτο και το κυριότερο το οποίο το έχουμε καλύψει αυτή τη στιγμή, ναι, είναι πως αυτό το μέγεθος πόλης, έτσι, ο πλούτος αυτός των μνημείων θα μπορέσει να συντηρηθεί και να διατηρηθεί, γιατί η πόλη αυτή εκτείνεται μόνο ο περιφραγμένος δημόσιος χώρος, ναι, σε 400 στρέμματα. Ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, ναι, αγγίζει τα 3.000 στρέμματα σχεδόν.
1: Εντάξει, είναι τεράστιο έργο.
0: Καταλαβαίνετε ότι
1: ναι,
0: είναι...
1: Ναι, ναι. Ακόμα και εγώ το καταλαβαίνω. Είναι τεράστιο έργο αυτό. Γιατί μιλάμε, ναι, τώρα για ανάδειξη, για αναστηλώσεις. Δεν είναι αντέλα να χτίσουμε 2-3 αποθηκάκια για να κάνουμε το κτήμα. Είναι τεράστια δουλειά. Το σχέδιο αυτής της νέας φάσης είναι πενταετές.
0: Είναι πενταετές, έτσι, γιατί όλα τα ερευνητικά προγράμματα είναι πενταετή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, τα οποία κατατέθηκαν από την αρχαιολογική εταιρεία στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε η επανέναρξη του ανασκαφικού ερευνητικού προγράμματος στην Αρχαία Μεσίνη, που θα ξεκινήσει καλώς εχοντών των πραγμάτων, υπολογίζω στα μέσα Σεπτεμβρίου, mm-hmm, και ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή την πενταετία να έχουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο έχουμε ως στόχο και όραμα.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Την ανάδειξη, ανασκαφή, μελέτη, δημοσίευση των ευρημάτων μας και των αποτελεσμάτων μας.
1: Μάλιστα.
0: Το πιο σημαντικό, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου του βόρειου τμήματος, κυρίως του αρχαιολογικού χώρου.
1: Αυτός τι ιδιαιτερότητα έχει? Ή απλώς είναι αυτός που ακόμη δεν έχει αναδειχθεί
0: πλήρως?
1: Είναι
0: τα μνημεία τα οποία έμειναν στη μέση και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν. Αυτά λοιπόν εμείς έχουμε βάλει ως στόχο και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας να τα προβάλλουμε και να τα αναδείξουμε.
1: Και όταν ολοκληρωθεί όλο αυτό, θα είναι τύχη για οποιονδήποτε και οποιαδήποτε να μπορεί να πάει και να βρεθεί σε μια πλήρη, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχαία πόλη, έτσι δεν είναι?
0: Ήδη σχεδόν ο δημόσιος χώρος είναι έτοιμος, θα έλεγα. Δηλαδή αυτά τα οποία εμείς θα κάνουμε θα ολοκληρώσουν, θα βάλουν, ας πούμε, την τελευταία σφραγίδα στο έργο του καθηγητή.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μου κάτι, πήγατε να πείτε, σας έκοψα.
0: Όχι, όχι αυτό. Δηλαδή πιστεύουμε ότι με αυτή την πενταετία θα μπορέσουμε όλα αυτά τα οποία έμειναν στη μέση ξαφνικά να ολοκληρωθούν και να δώσουμε μια ακόμα πιο πλήρη, πιστή και ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης, ανασκαφικά, ερευνητικά, μελετητικά και αναστηλωτικά.
1: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ειλικρινά, κυρία Λαμπροπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μεταφέρατε στη σπουδαιότητα αυτού του έργου, αλλά και σε κάποιες εποχές. Είναι καλό.
0: Το νέο σχήμα τώρα της διεύθυνσης, ναι, των ανασκαφών θα είναι τριμελές. Έτσι, τώρα, μάλιστα, θα είμαστε τρία άτομα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα δουλέψουμε εντατικά για αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: εμείς
0: για τις ευχές. Θα τις χρειαστούμε.
1: Ναι, ναι. Όχι, και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Και αν κάτι θέλετε να δημοσιοποιήσουμε, με χαρά μεγάλη θα το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κυρία Λαμπροπούλου. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η κυρία Εύη Λαμπροπούλου, υπεύθυνη του αναστηλωτικού και ανασκαφικού έργου της Αρχαίας Μεσίνης, πλέον και πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών. Ταξιδέψαμε σε μια άλλη εποχή. Πολύ γρήγορα, σε ευχαριστώ για τις ευχές, Μιχάλη. Ο Χρήστος, σε ένα μικρό χωριό του νομού Ροδόπης, το μεγάλο Κρανοβούνιο, με τα νερά. Ναι. Κάντε, λέει, μια σύνδεση με δήμαρχο, αντιδήμαρχο Κομωτινής, να δούμε τι θα γίνει με το πρόβλημα αυτό των νερών. Θα το πω εδώ στα παιδιά, επειδή φεύγω για 2 εβδομάδες, αγαπητέ Χρήστο, αλλά θα το σημειώσουμε κι εμείς. Δεν προλαβαίνουμε άλλα. Στο μεγάλο δίλημα should I stay or should I go, εμείς είχαμε την απάντηση. Φεύγουμε. Θα λείψω το απολύτως σχετικό για 2 εβδομάδες. Βάλαμε να θέσει και το ωραίο αυτό δίλημα που για μας, σας είπα, έχει απαντηθεί ο περίφημος Τζο Στράμερ, που ναι, ναι, 1900. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευρυδίκη Χάντζιου, παιδιά. Τι βλέπω, μπαίνει στο ραδιοθάλα με Ευρυδίκη Χάντζιου για την αναλυτική σας ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Γεια σας.

0: στην 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Δάνου Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκο Σαβοργινάκη, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μόνιμο χαρακτήρα και απολύτως κοστολογημένα μέτρα προανήγγυλο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων. Πειρά από την αντιπολίτευση για τα θέματα της οικονομίας, μήνυμα πιερακάκι για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και τα ωφέλη της. Καύσωνας πρώτων πυλών, έρχονται σαραντάρια από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έντονη ζέστη μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αντιούχων με αυξημένη κίνηση σε οδικό δίκτυο και λιμάνια. Αρκετοί επιλέγουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου για διακοπές και φεύγουν τώρα. Στα ύψη τιμές των καυσίμων εξαιτίας της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή αμόλυβδης και δίζελ. Στο τραπέζι παράταση της επιδότησης για να αποφευθεί η εκτόξευση τιμών στην Αγγλία και νέο κύμα ανατιμήσεων από Σεπτέμβριο. Δυναμικά κινείται ο ελληνικός τουρισμός σε ανωδική τροχιά αύξησης και έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σημαντική αύξηση αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Ψεκάσμη ατομική υγιεινή και μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, το τρίπτυχο των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ποια τα ύποπτα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν στο νοσοκομείο, ασυμπτωματικές ή ήπιες οι περισσότερες περιπτώσεις. 4 τόνους λαθρέα ποτά εντόπισαν οι ΑΔΕ και η ελληνική αστυνομία σε αποθήκη συντάχνουν στο Ηράκλειο. Προορισμό στα κλαμπ της Κρήτης. Άρωμα λάμψης και Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Οι διεθνείς στάρ που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Από κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Και βραδιά με έντονο ελληνικό αθλητικό ενδιαφέρον. Η απόψινή με τον Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής και τον Μίλτο Τεντόγλου να μάχεται στο Diamond League της Λοζάνης. Στην τελική ευθεία δεσμευμένων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τις συσκέψεις στο Μεγάρο Μαξίμου να πυκνώνουν και τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, άφησε παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Γεωργία Σκιτζή έχει το ρεπορτάζ.
2: Λένε και πυκνώνουν οι συσκέψεις, είναι συνδυαστικές τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου. Στη συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο News 247, επί της ουσίας δίνει και το στίγμα όσο αναμένεται να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Έτσι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, η χαρακτηριστική του φράση στη συνέντευξη είναι ότι εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο των τεκμηρίων, είτε το ένα μετά το άλλο. Επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν, όπως είπε, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι αυτή η περίμετρος η οποία θα είναι ευρεία στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μέτρα ενίσχυσης τόσο των συνταξιούχων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Τώρα, παράλληλα, αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, έχουν εξασφαλιστεί απαιτούμενοι πόροι. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση σε ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λοιπόν, προανήγγειλε μόνιμο χαρακτήρα μέτρα στήριξης για συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο τα τεκμήρια.
3: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια. Αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παρανομές στις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
3: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
1: Τα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σε ανάρτηση του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστα Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες, θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την πρόωρη αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς αυτός μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος. Θυμίζουμε την ευκαιρία ότι ήδη 6,9 δις ευρώ έχουν αποπληρωθεί τον Ιούνιο. Δείγμα υπευθυνότητας πρώτα απ' όλα, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας ένα συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο Υπουργός, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε, όπως είπαμε, 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο και από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2025 έχουν αποπληρωθεί πρόωρα 26,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου τα μισά. Και αποπληρώνει το ελληνικό κράτος, ο ΔΙΧ, νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια 2,6 δις το χρόνο στην επταετία. Τώρα, ο Υπουργός απάντησε και στα όσα υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν δίνονται για παροχές αυτά τα χρήματα για να βοηθηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σημειώνει λοιπόν ο κ. Πιερακάκης ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να γαράσει μόνη της την πολιτική της για να πάψουμε, όπως λέει, να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και αν όλα πάνε καλά, Ευρυδίκη, σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό στο χρέος, θα περάσει στην Ιταλία, η οποία θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά.
1: Λοιπόν, Κώστα, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Κυριακού Πιερακάκη από την τοποθέτησή του στα social media. Σε λίγο θα σε δούμε, θα συναντήσουμε πάλι για να μας δώσεις πιο πολλά στοιχεία για την καλή εικόνα που έχουμε σήμερα φέτος από τον ελληνικό τουρισμό.
5: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους στόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος ζωής πρωταγωνιστούν στην κριτική από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή τη συνέντευξή του. Κάνει λόγο για θράσος αναφορικά με τα τεκμήρια. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Για τη βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική, μίλησε στο Έθνος Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτσος.
6: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί για τον πρόεδρο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
6: τώρα. Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο,
1: μάλιστα,
6: ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.
1: Έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ασκεί το ΚΚΕ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
7: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφωνα Αλεξιάδης.
8: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
1: Η ελληνική λύση με ανακοίνωσή της σχολίασε ότι η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Ενώ η Νίκη μιλά για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με τα τεκμήρια. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8% φτάνοντας τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Κώστα Τσάβαλε, καλησπέρα και πάλι.
4: Θα πούμε λοιπόν, Ευρυδίκη, ότι πήγε αρκετά καλά, μάλλον πάει αρκετά καλά η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και μέχρι τώρα το πρώτο εξάμηνο που έχουμε στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν 15,4% και οι εισπράξεις 14,8%, δηλαδή 8,8 δισεκατομμύρια εισπράξεις. Ωστόσο, Ευρυδίκη, η μικρή αύξηση των εισόδων τον Ιούνιο κατά μόλις 1,2% στα 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα καμπανάκι για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα. Είχαν μια αύξηση μόλις 1,2%. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διανομής. Ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, το ότι κάνουμε λιγότερες μέρες διακοπές και ξοδεύουμε λιγότερα, φαίνεται είναι γενικότερο. Και η μεγάλη αύξηση βέβαια του εξαμήνου στηρίχθηκε κυρίως σε εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους. Στο πεντάμηνο ήταν αυξημένες οι επιδόσεις κατά 25,8% τουλάχιστον στις εισπράξεις. Και μόλις ξεκίνησε η υψηλή καλοκαιρινή περίοδος, ο αριθμός αύξησης των εσόδων έχει μια επιβράδυνση. Τώρα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυτό το διάστημα, όπως είπαμε, ήταν 8,8 δις, δηλαδή ήταν πάνω 1,1 δις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Πέρσι θυμίζω με την ευκαιρία ότι οι συνολικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια. Παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης ελληνικής οικονομίας, βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών και αντισταθμίζοντας σε μέρη της πιέσης στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με πέρσι. Αλλά θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ναι, μεν αυξάνονται οι εξαγωγές με καλό ρυθμό, 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια η αξία, αλλά απ' την άλλη αυξάνονται με χαμηλότερο ρυθμό 6,5% οι εισαγωγές, αλλά σε αξία είναι 43,6 δισεκατομμύρια, γι' αυτό και προκύπτει αυτό το εμπορικό έλλειμμα. Να φανταστούμε λοιπόν, εάν δεν υπήρχε ο τουρισμός στη μέση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα είχε έλλειμμα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Τσαβαλή, για το ρεπορτάζ και τα στοιχεία για την καλή εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα λοιπόν πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, εκτίμησε στο Έθνιος Ρέντιο 105,8. Και τη Μαρία Γεωργίου, ο Νίκος Κελαϊδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
6: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
9: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
6: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
9: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
6: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης, όπως
9: λένε.
1: Άρωμα Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Διεθνείς στάρες άφησαν για λίγο κόκκινα χαλιά και προβολής, επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία γοητεύουν τους διάσημους όπως η Μαντόνα, η Ντουα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτ Πέρι, που μοιράστηκαν μέσω social media στίγμες ανεμελιάς. Να ακούσουμε τη Χριστιανά Μανιάτη.
10: στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιβλητικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Star και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ όπως η Κέιτι Πέρι, λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στη Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Nicole Kidman με τη φίλη της, ηθοποιό Zoe Saldana, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Paris Hilton με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.
1: Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε την βασίλισσα της Pop. Μίλησε για το καλωσόρισμα που τους επιφύλαξε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
11: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχοντανε και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να, έτσι, να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
3: Ναι.
11: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια. Και όπως έχετε.
3: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
11: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
3: Κανένα ειδήποτο.
11: Τα έδειξα εκείνη την ώρα από το στάτης, ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
3: Είχε χρόνο δηλαδή, δεν ήταν τύπου star που μίλησε στη βοηθό μου. Και
11: μιλήσαμε, ήμασταν τετ-α-τετ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
3: Φιλική προσύνης δηλαδή, δεν ήταν αυτό το...
11: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
3: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
11: Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής. Η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
1: Μέχρι και απόψε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27. Το πρόγραμμα λοιπόν προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες σωδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Να ακούσουμε την Έμελη Γιαννακοπούλου.
12: Και πιο συγκεκριμένα, 11:59 κλείνει σήμερα η πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα κριτήρια είναι διευρυμένα, μέχρι 21.000 γέγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 γέγαμους χωρίς παιδιά, ενώ το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συν 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Για άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες, δεν υπάρχουν εισοδηματικά όρια. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται και αφορά διαμενές μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ και εξαρτάται από την περίοδο που ο δικαιούχος το επιλέξει, καθώς έμφαση δίνεται στις περιόδους που δεν είναι σε υψηλή τουριστική σεζόν. Η επιλογή λοιπόν θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση και το ύψος της επιδότησης θα δοθεί μέσα από μια ψηφιακή κάρτα με την οποία θα μπορούν να πληρώσουν τη διαμονή στο τουριστικό κατάλημα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και φέτος ο αριθμός των αιτήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
1: Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρυσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, μετρώντας το 70% των κρούσματων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με ρέματα και υγρασία που είναι ο παράδεισος των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να μας δώσει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
1: Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Μας λένε ότι είναι ασυμπτωματική κυρίως, έτσι δεν είναι αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Εάν συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό για έναν άνθρωπο, γιατί όλοι δεν αντιδρούν το ίδιο σε ένα τσίπημα κουνουπιού, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν?
13: Καταρχήν, Ευρυδίκη, να πούμε για άλλη μια φορά ότι η σοβαρή νόσηση παρουσιάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν έχουν απολύτως κανένα σύμπτωμα. Mm-hmm. Το 20% παρουσιάζει ελαφρά, θα λέγαμε, συμπτώματα. Τα συμπτώματα μιας κοινής λίμωξης, όπως είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, το μυϊκό άλγος. Και από αυτό το 20%, μόλις το 1% θα αναπτύξει σοβαρή επιπλοκή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, όπως με ρώτησες?
1: Ναι.
13: Είναι η σύγχυση, το λιποθυμικό επεισόδιο, η σπασμή, η παράλυση. Είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα που αμέσως μόλις συμβούν σε έναν άνθρωπο θα πρέπει να σπεύσει στο νοσοκομείο για να γίνει εισαγωγή και να νοσηλευθεί. Να διευκρινίσουμε εδώ, γιατί έχουν ακουστεί πολλά αυτές τις μέρες, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μόνο από τα μολυσμένα κουνούπια στον άνθρωπο.
1: Και άρα όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.
13: Ακριβώς, ναι. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
13: Τώρα, όταν γίνει τελικώς η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, να πούμε ότι δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν τα συμπτώματα της λίμωξης, της βαριάς αυτής λίμωξης, των επιπλοκών της λίμωξης. Δεν υπάρχει αντιϊκό φάρμακο. Και δεν υπάρχει και κάποιος, δεν γίνεται και εμβολιασμός, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ωστόσο, δεν χρειάζεται πανικός, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών που θα νοσήσουν σοβαρά και είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, είναι άτομα που έχουν... Είναι ηλικιωμένοι, δηλαδή ο μέσος όρος των ανθρώπων που νοσηλεύονται, ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 74 έτη, Ευρυδίκη. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή από όλους μας, να προστατεύουμε ιδιαιτέρως αν έχουμε ηλικιωμένα άτομα στο περιβάλλον μας.
1: Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις ασθενειών που θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο, π.χ. λέω εντελώς συμπτωματικά, διαβητικοί, για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Υπάρχουν τέτοιες.
13: Όσοι έχουν σοβαρά υποκείμενα, τώρα ο διαβήτης εξαρτάται, είναι και μια χρόνια νόσο ο σακχαρώδης διαβήτης.
1: Όχι, για παράδειγμα το ανέφερα.
13: Ναι, το σοβαρό υποκείμενο είναι ο καρκίνος, είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι κάποιες τέτοιες νόσοι που είναι σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, εκτός από την ηλικία, οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι γνωρίζουν ότι είναι ευάλωτοι σε κάθε λίμωξη ευρυδίκη.
1: Άρα με πιο χαμηλό νοσοποιητικό για κάποιο λόγο. Ναι,
13: και θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως, να κάνουν τη χρήση των ελαιμοποθητικών, να φορούν μακριά μανίκια, μπαντελόνια, να έχουν σίτες στα σπίτια τους και το κυριότερο να απομακρύνονται όλα τα λιμνάζοντα νερά, όλα τα στάσιμα νερά που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σπίτι, ακόμα και σε μια γλάστρα, ακόμα σε ένα πιατάκι μιας γλάστρας. Δηλαδή, ακόμα και αυτά είναι πηγή.
1: Είναι σημαντικά και αυτά. Ναι.
13: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Καλή συνέχεια.
14: News Radio 105,8.
0: πρώτο στην είδηση.
1: Για να δούμε τώρα τι περιμένουμε σε σχέση με τον καιρό. Ένα νέο δύσκολο κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας γίνεται αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα και κατά τόπους προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Για να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, να μας δώσει πληρέστερη εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε. Κυρία Ζιακοπούλου, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μπροστά μας αρκετά σαλαντάρια το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως να επισημάνουμε ότι έχουμε ζήσει και χειρότερα τέτοιες εποχές άλλες χρονιές, με το ανεπανάληπτο πραγματικά και αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς που είχαν καταγραφεί ρεκόρ το 1958, τέτοιες ημέρες στα Τρίκαλα τέλη Αυγούστου. Άρα λοιπόν με αυτές τις συνθήκες τα σαραντάρια κάπως διαχειρίσιμα νομίζω μου φαίνονται εμένα. Βεβαίως θα είναι κουραστικά όμως, ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα που και τη νύχτα θα έχουμε αρκετή ζέστη και δυσφορία. Να πούμε ότι οι περιοχές που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι γενικώς οι κάμποι της χώρας μας από βορρά προς νότο, δηλαδή να μιλήσουμε με πόλεις Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, αλλά και στην Νότια Κρήτη, στις νησιωτικές περιοχές εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες μέχρι και 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα για την Αττική, για την Αθήνα, θα είναι η Κυριακή με σχετική άπνε 39 βαθμούς και δύσκολο βράδυ. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία Κυριακή προς Δευτέρα τη νύχτα κάτω από τους 30 βαθμούς, αλλά θα νιώσουμε δυσφορία όταν θα πάμε να κινηθούμε. Και από εκεί και πέρα τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα ενεργοποιηθεί ένα μελιτέμιστο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα μετατοπιστούν στη Δυτική Ελλάδα. Εμείς εδώ θα έχουμε 37 με 38 βαθμούς, θα πέσει δηλαδή κανένα 2 βαθμούς, αλλά όπως καταλαβαίνεις εκτός αυτή δεν θα είναι αισθητή, διότι και θα υπάρχει και επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών με τους 38 βαθμούς, τα σαραντάρια τοπικά. Τα 7 μποφόρ, οι συνθήκες μέρα με τη μέρα θα είναι δύσκολες, με πιο γενικευμένο κίνδυνο πυρκαγιάς και πιο αυξημένο, να δείξουμε όλη ατομική ευθύνη, καθώς όλες τις ημέρες θα έχουμε δυσκολίες και ακόμα και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει συνοδεία 8 μποφόρ. Άρα οι συνθήκες πραγματικά θα είναι απαιτητικές, οπότε πρέπει να μείνουμε σε επιφυλακή. Η αντιπυρική περίοδος ούτως ή άλλως έχει ακόμα 2 μήνες και ακόμη είμαστε σε καλοκαιρινές επικίνδυνες συνθήκες.
1: Και ιδιαίτερη προσοχή από Δευτέρα με τα μελιτεμάκια.
14: Το θέμα των ανέμων ακριβώς πιο πολύ από τη Δευτέρα, θα έλεγα. Ναι.
1: Κυρία Ζιακοπούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός, 110 τον αριθμό. Τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη.
15: Εν ώψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μου ο Βαγγέλης Σαρής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Λίμνο, όπου το ευχάριστο είναι ότι είναι χωρίς ενεργά τα δύο μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε εκεί νωρίτερα.
16: Και το θέμα είναι, μιλάμε για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα, στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος του νησιού της Λίμνου, ακριβώς λόγω της θετικής αυτής εξέλιξης, το ότι πλέον δεν αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργό μέτωπο, ακυρώθηκαν και οι περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη σε διάσπαρτα σημεία όπου έχουμε καπνογόνες εστίες, 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, να πούμε, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κινητοποιήθηκαν Ευρυδίκη νωρίτερα και 2 πλωτά μέσα από το λιμενικό.
1: Γιατί είχαμε απομακρύνσεις από το Θάνο, δεν κάνω.
16: Χρειάστηκε να έχουμε απομακρύνσεις ανθρώπων, απεγκλωβισμούς ουσιαστικά. Κινητοποιήθηκαν και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. 59 άτομα απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Να πούμε ότι γύρω στις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα. Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Θυμίζουμε ότι η περιοχή από καιρικές συνθήκες βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3, γι' αυτό και ήταν σε συναγερμό οι αρχές εξ αρχής. Να σας πω τώρα, Ευρυδίκη, ότι κάναμε μια τηλεφωνική βόλτα από όλα τα σημεία όπου είχαμε ενεργά μέτωπα πυρκαγιών με τη βοήθεια και της παραγωγού μας της Μαρίας της Φυρόερα και μιλήσαμε με τους δημάρχους. Είχαμε τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα του Αγρινίου. Ελέγχεται, ανοίχθηκε μάλιστα με μηχανήματα, βαριά μηχανήματα, αντιπυρική ζώνη και με τις υδροφόρες του Δήμου να ρίχνονται επίσης στη μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον η φωτιά στην περιοχή ελέγχεται. Στο άλλο μέτωπο που είχαμε, στην Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, στην περιοχή Χράνη, μιλήσαμε με το Δήμαρχο. Είναι υπό έλεγχο, παραμένουν όμως ακόμη εκεί ισχυρές δυνάμεις. Και επιπλέον να πούμε για την φωτιά που είχαμε στο Κατάφυτο, στο Νευροκόπη, στην Δράμα. Επίσης εκεί μίλησα πριν από λίγο με τον κύριο Ταμπουρίδη, τον δήμαρχο. Τη σβήσαμε, μου είπε, με χαρά. Και,
1: και όλα στη γέννηση είναι, στα Τρίκαλα, είναι που καλά.
16: Βεβαίως, στη γέννηση Τρικάλων, στα Ζωνιανά της Κρήτης επίσης, οριοθετήθηκε και στο κόμιτο της Καρίστου. Και η φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Αυτά είναι τα ευχάριστα, γιατί νωρίτερα ανησυχήσαμε, όπως είναι λογικό, Ευρυδίκη. Κυρίως με τη φωτιά της Λίμνου.
1: Έχουμε όμως μπροστά μας. Έχουμε δύο μέτωπα και δύο καταπληκτικοί οικισμοί παράλληλοι με πάρα πολύ κόσμο και λόγω τουρισμού. Γιατί
16: έχει τύχει να το ζήσω κι εγώ εκεί το μέρος και ο τουρισμός είναι αρκετός αυτήν την περίοδο, οπότε και οι δυσκολίες μεγαλύτερες. Ας είμαστε όμως προετοιμασμένοι, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Μας προετοίμασε και η κυρία Γιακοπούλου, έτσι. Έρχονται τα μελτέμια και πάλι.
1: Και αυξημένες θερμοκρασίες.
16: Από τη μια θα μας δροσίσουν, από την άλλη όμως θα μας κάνουν να είμαστε σε επιφυλακή.
1: Σε ετοιμότητα. Λοιπόν, όπως και ο Βαγγέλης Σαρής. Ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, με την επιστροφή των διούχων, αναβρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ή επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση. Πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της επικαιρότητας, να ακούσουμε τη Βάση του Τζανακάκη.
18: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
19: Διακοπές τέλος.
20: Ναι.
19: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
20: Όχι, όχι.
18: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
21: Πέντε μέρες.
19: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
21: Οι μόνες.
19: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
22: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
19: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
22: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
18: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
19: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
22: Νάξο.
19: Πόσες μέρες?
22: Τέσσερις.
23: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
19: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
23: 9 βράδια.
22: Πάμε στην Άξο.
19: Για πόσες μέρες?
22: Για 5 μέρες.
19: Μόνοι σου?
22: Όχι, με την παρέα.
18: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
24: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
25: Χαμό και πανικό?
24: Τα πάντα όλα.
25: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
24: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
25: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
22: Κανονικές διακοπές, ναι.
26: Καλόνισο.
25: Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
26: Γι' αυτό πάμε.
25: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
18: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
27: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
18: προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο διεθνή χώρο, γεφύρωτο παραμένει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει Ουάσιγκτον με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Ο στόχαστρο του Τραμπ και η Κίνα. Η Κύπρος δεν κινδυνεύει, αναφέρουν κυπριακές κυβερνητικές πηγές, με τα διπλωματικά κανάλια Τεχεράν και Λευκοσίας να παραμένουν ενεργά. Νωρίτερα σήμερα η Τουρκία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη και υπήρξε η σκληρή απάντηση, επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν μετά το διεθνές αυτό ένταλμα. Είναι ένας αντισημίτης δικτάκτορας, είπε, κατέχει τη μισή Κύπρο. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Η αμερικανική πίεση φαίνεται ευρυδίκη να πλήττει πλέον τον πυρήνα της ιρανικής οικονομίας, με την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου να υποχωρούν αισθητά. Μάλιστα, σύμφωνα με την Tanker Trackers, η παραγωγή αργού του Ιράν έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες σε επίπεδο μόλις λίγο υψηλότερο από τις ανάγκες της χώρας για εσωτερική διήλυση και κατανάλωση. Γεγονός βέβαια που εξηγεί και τη σημαντική πτώση των φορτώσεων από το Kharg Island. Η εταιρεία διευκρίνησε ότι η μικρότερη ανάγκη για εξαγωγές αφορά κυρίως την ευωθιαστική πίεση και όχι την οικονομική ανάγκη της Τεχεράνης για έσοδα. Παράλληλα, οι προσφορές ιρανικού αργού προς την Κίνα έχουν μειωθεί και οι τιμές βέβαια έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Η Κίνα, η οποία απορροφά πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών, εισάγει μέχρι στιγμής τον Αύγουστο μόλις 534.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι μέσου όρου 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών το 2025. Η εικόνα λοιπόν δείχνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός αρχίζει να περιορίζει, ευρυδίκη, όχι μόνο τις πωλήσεις του Ιράν, αλλά και τη δυνατότητά του να διατηρεί την παραγωγική και εξαγωγή του δραστηριότητα. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι η κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την ήττα του Ιράν μετά την εξουδετέρωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων. Υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν την οικονομική πίεση ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες, έστω και μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο. Υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει οικονομικά, διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά μέσα. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο και ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ. Αυτός προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, ευρυδίκη, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως 1-2 χτύπημα. Ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε μάλιστα ότι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει εξουδετερωθεί, ότι η κυβέρνησή του κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου με βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές απειλές, προειδοποιώντας για συντριπτικά και καταστροφικά αντίπεινα από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.
1: Τώρα, να μας πεις πώς απαντάει η Τεχεράνη μετά τις δηλώσεις Τραμπ για βαρύτερες οικονομικές κυρώσεις.
2: Με καταστροφική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν δήλωσε ότι η αντίδραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι ευρεία και αποφασιστική. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα-αέρα. Αντίδραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι ευρεία και αποφασιστική. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα-αέρα.

0: Οι χώρες του κόλπου, να πούμε τώρα ότι φοβούνται περιφερειακή κλιμάκωση. Υπάρχει μια αγωνία. Το Κατάρ προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούς και το Μπάντελ Μαντέμπα δεν πρέπει να μετατραπούν σε ομήρους της σύγκρουσης.
1: Ωστόσο, έχουμε διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή γενικευμένης σύγκρουσης.
0: Βεβαίως, παρά την κλιμάκωση, παράλληλα εξελίσσονται διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της κρίσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί στο Παρίσι 23 και 24 Αυγούστου τον Σαουδάραβα διάδοχο Μπιν Σαλμάν. Στην ατζέντα βρίσκονται περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία της Γαλλίας με τους εταίρους της στον Περσικό κόλπο, αλλά και προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση Ευρυδίκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κρίση επηρεάζει πλέον άμεσα τις χώρες του κόλπου, τις ενεργειακές εξαγωγές, την αυσιπλοή αλλά και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.
1: Και τώρα να πάμε στην Τουρκία και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψη εναντίον του Νετανιάχου και την σκληρή απάντηση του Ερντογάν.
0: Ναι, σε ένα νέο επεισόδιο της διαμάχης Τελαβίβ Άγκυρας με επίκεντρο τη Γάζα, η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες γενοκτονίας σε 35 Ισραηλινούς για την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα. Η Τουρκία εξέδωσε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, όπως ανέφερε σήμερα στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με αυτή την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του στο Λίσκου και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου του 2026 κατά του Νετανιάχου και του ΑΦΕΚ Μόσκοβιτς για γενοκτονία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Έχουμε όμως απάντηση. Το γραφείο λοιπόν του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ένταση ανάμεσα στις σχέσεις των ηγετών βρίσκεται πλέον στα άκρα, Ευρυδίκη.
1: Έχει να κάνει και με την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία.
0: Βέβαια. Με την, και την έκδοση του. Πολύ σωστά. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό, αναφέρει στην ανακοίνωση το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σε μία από τις πιο έντονες μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του Τελαβίβ κατά της Άγκυρας, παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που όποιος το αντιτίθεται, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθενται βενζίνη και δίζελ. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου πιέζουν την αγορά. Η παράταση της επιδότησης βρίσκεται ήδη στο τραπέζι προκειμένου να αποφευθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων από το Σεπτέμβριο. Άκη Αθανασόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βερδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα σενάριο το οποίο ακούγεται κάπως ανακουφιστικό για τους καταναλωτές, για τους οδηγούς. Βέβαια, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία η ανωδική του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να ανεβάζουν τη χοντρική τιμή, πολύ φοβάμαι ότι η παράταση της επιδότησης από το Σεπτέμβριο, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο, πολύ φοβάμαι ότι θα την ροκανίσουν αυτές οι ανατιμήσεις. Ωστόσο, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση, αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρθηκες και εσύ ότι έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ λίγο πάνω από τα 2 ευρώ, 2,01 για την ακρίβεια.
1: Πόσο πιο πάνω θα ήταν? Αν δεν είχαμε πρόκληση.
2: Η αμόλυβδη θα ήταν 10 λεπτά ακριβότερη και το πετρέλαιο θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο. Άρα υπάρχει μια συγκράτηση και γι' αυτόν τον λόγο και η αγορά ζητάει να παραταθεί η επιδότηση, η οποία κανονικά λήγει 31 Αυγούστου. Όπως 31 Αυγούστου λήγουν και οι εκπτώσεις που έχουν δώσει τα ίδια τα δηληστήρια. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Γι' αυτό λέω αθρηστικά ότι είναι 15 λεπτά το πετρέλαιο και 10 λεπτά η αμόλυβδη. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο. Ξαναλέω, η επιδότηση, αν συνεχιστεί, αν παραταθεί και για το Σεπτέμβριο, θυμίζω ότι είναι κατευθείαν στα δηληστήρια. Εκεί δίνεται η επιδότηση και μαζί με το ΦΠΑ γίνεται αυτό το δεκάλεπτο στο ντίζελ. Και αυτό γιατί τα δηληστήρια έχουν τιμή σημερινή χωρίς ΦΠΑ 1,45

0: 46, αμόλυβδη Βιέρα 47, πετρέλαιο κίνησης, τα οποία αν τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ είναι πάνω από 1,80, 1,81, 1,82 και πρέπει βέβαια να τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ γιατί με αυτή την τιμή ψωνίζουν τα πρατήρια και μάλλον ψωνίζουν οι εταιρείες εμπορίας και μετά πάει στα πρατήρια. Άρα αυτή η τιμή, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να, τουλάχιστον αν τη συγκρίνουμε με πριν τον πόλεμο, πριν την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα δείχνουν μια μεγάλη διαφορά. Αυτή τη μεγάλη διαφορά θέλει σιγά σιγά να ψαλιδίσει το οικονομικό επιτελείο, δεν είναι εύκολο, αλλά περιμένουμε ανακοινώσεις την άλλη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δέμα με κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, σκληρούς δίσκους και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιχείρησε ανάγνωστοι να περάσουν με ντρόν στις φυλακές Λάρισας. Έγινε ωστόσο αντιληπτό και καταρρίφθηκε. Ακούμε το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κακλατζή.
2: Μέχρι πρώτην οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια όσο εξελίσσεται η τεχνολογία φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα χτες το απόγευμα οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόν να πλησιάζει τον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Κατευθείαν βέβαια ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που όπως είπες και εσύ είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Λάρισα.
1: Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα με αποτέλεσμα ένα άτομο να εντοπιστεί επανθρακωμένο και ένα ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πάμε στο Νίκο Γιαπρακά που έχει περισσότερα στοιχεία. Νίκο, καλησπέρα.
3: Ευρυδίκη, ένα θαλασσιφόρο τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα εδώ στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, περίπου 150 μέτρα πριν από τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας για όσους γνωρίζουν την περιοχή, όπου δύο οχήματα, δύο γιοταχή συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα να εκτραπούν τις πορείες τους. Το ένα μάλιστα κατέληξε πάνω στο κυκλίδωμα ασφαλείας που υπάρχει στο δρόμο και πήρε φωτιά, απαθρακώνοντας έτσι την οδηγό η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Στο άλλο όχημα ήταν ένας άνδρας. Βρισκόταν ένας άνδρας ο οποίος ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος και έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας όπου και νοσηλεύεται. Αμέσως εδώ επικράτησε πανικός. Η πυροσβεστική ήρθε πολύ γρήγορα, δούμε ότι είναι πολύ κοντά στην πόλη της Κάτω Αχαΐας στο σημείο που έγινε το δυστύχημα. Κατέζησε την πυρκαγιά, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά για την γυναίκα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα συντρίμια των δύο οχημάτων απομακρύνθηκαν από το σημείο για να απελευθερωθεί ο δρόμος και να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.
1: Και φαντάζομαι εξετάζονται, γίνεται έρευνα για τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος.
3: Η τροχιά πατρών είναι αυτή η οποία διενεργεί την σχετική έρευνα, την προανάκριση για το πώς συνέβη αυτή η μετοπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, η οποία να σου πω ότι μας προκαλεί και εντύπωση δεδομένου ότι είναι σε ένα σημείο του δρόμου που είναι απόλυτη ευθεία, δηλαδή είναι αρκετές δεκάδες μέτρα ευθεία. Λίγο πριν τα φανάρια. Ναι. Και είναι ακριβώς ευθεία ο δρόμος. Δεν ξέρουμε τώρα το πώς ακριβώς έγινε, τι ακριβώς έγινε. Θα το δείξει αυτό η προανάκριση που διενεργεί η τροχιά
1: πατρών. Και απανθρακώθηκε ένα παιδί 25 ετών. Λοιπόν, Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια μεγάλη υπόθεση διακίνησης ελαφρέων αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου αποκάλυψε κοινή επιχείρηση της ΑΔΕ και της ελληνικής αστυνομίας του Ηράκλειου Κρήτης με ένα 62χρονο ιδιοκτήτη επιχείρηση να συλλαμβάνεται. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιανακοπούλου.
4: Ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΔΕ καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοποιία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιο, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης, βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και να πάμε στην Κροατία που συνελήφθη Ουκρανός ύποπτος για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Δούλευε ως σύμβουλος σε ταινία για το Nord Stream και τον συνέλαβαν για το σαμποτάζ. Καταρίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Καταρίνα.
5: Οι κροατικές αρχές συνέλαβαν στην Μπούλα έναν Ουκρανό επαγγελματία δίτη, τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με τους γερμανούς εγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, φέρεται ότι ο συγκεκριμένος συμμετείχε στην ομάδα διτών που τοποθέτησε εκρηκτικά κοντά στο δανέζικο νησί του Μπόρνχολμ, τα οποία εξεράγησαν το Σεπτέμβριο του 2022, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν ευρυδίκη ότι η ομάδα συνδεόταν με τον πρώην Ουκρανό αξιωματικό Σεργέι Κουζνέτσοφ, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ιταλία και είχε εκδοθεί στη συνέχεια στη Γερμανία, ο οποίος όμως αρνείται οποιαδήποτε μπλοκή στην υπόθεση. Η σύλληψη του Ζουράβλεφ στην Κροατία δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται ο συγκεκριμένος αντιμέτωπος με τη γερμανική δικαιοσύνη. Είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν στην Πολωνία, ωστόσο ο πολωνικό δικαστήριο είχε αρνηθεί την έκδοσή του στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν η Κροατία καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία.
1: Ωραία. Και να πάμε στην Νέα Υόρκη. Είχαμε μία σύλληψη 35χρονης για σχέδιο επίθεση στο πολιτιακό καπιτόλιο. Οι ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να αποτρέψουν επίθεση αρκετές εβδομάδες πριν από τον επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου.
5: Ακριβώς. Μία 35χρονη γυναίκα από το Όλμπανι κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρέσχει υποστήριξη στο Ισλαμικό κράτος, καθώς φέρεται να σχεδίαζε να βομβαρδίσει το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά και να σκοτώσει νομοθέτες, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ομοσπονδιακές αρχές. Η Τζέσικα λοιπόν Μπόουι, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό κράτος σε ηχογραφήσεις και είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 φορές παρακολούθηση του Καπιτολίου, τραβώντας δεκάδες φωτογραφίες. Φέρεται μάλιστα ότι είχε αγοράσει υλικά που πίστευε ότι θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού. Το FBI ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ζήτησε ένα πιστόλι που θα μπορούσε να κρυφτεί, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει εναντίον αστυνομικών που ενδεχομένως θα επενέβαιναν. Και φέρεται να σχεδίασε να διαφύγει στη Συρία μετά την επίθεση και αργότερα να επιστρέψει για να βάλει στο στόχαστρο την Times Square ή το Λευκό Οίκο. Και να κλείσουμε με το Χάρη και την Μέγκαν.
1: Δύο κουβεντούλες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και έχουμε πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα.
5: Γυρίζει λοιπόν το ζευγάρι. Το ζευγάρι στα τέλη Αυγούστου. Καθοριστικό ρόλο. Στην απόφασή τους παίζουν τα. Ναι, υπάρχουν αναφορές ότι έχει ένα ρόλο σε μια νέα παραγωγή, λέει η συγκεκριμένη.
1: Μάλλον έχει ανοίξει ένα ουσιαστικό παράθυρο επικοινωνίας με τον βασιλιά Κάρολο. Αυτό δείχνει.
5: Ναι, ο Κάρολος θέλει, αλλά υπάρχει και κάποιος που δεν θέλει και πολύ
1: λοιπόν,
5: αυτή την επιστροφή. Και δυσανασχετείται πάντως.
1: Λοιπόν,
5: θα δείξει, παιδιά, θα δείξει.
1: Να πάμε στα αθλητικά, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας περιμένει ο Τάζος Επιτρόπου.
5: Τασούλης. Αθλητικό δελτίο.
1: Λοιπόν, απόψε είναι μια βραδιά με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή του Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής να ξεχωρίζει και αργότερα το Μίλτο Τεντόγλου, Τάσο Επιτρόπου. Ο λόγος σου σένα.
6: Είπες, ναι, ακριβώς. Το βλέμμα είναι στραμμένο στο Ζάγκρεπ αρχικά, στο Λευτέρη Πετρούνια. αγωνιστεί για να διεκδικήσει το ένα το χρυσό μετάλλιο του στους κρίκους ή αν θέλετε ένα μετάλλιο ακόμα που θα είναι το 10ο σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
1: Πάντως αγαπημένος ο αριθμός είναι το 11, λέει. Θέλει 11 μετάλλια γιατί βάζει και τα δύο χάλκινα.
6: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 9 χρυσά όμως έχει και αυτό θέλει, 8 χρυσά έχει και θέλει να τα κάνει 9. Ο τελικός, η τελική των οργάνων έχουν ξεκινήσει εδώ τις 7 η ώρα. Γύρω στις 8 και 36 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αγώνες και στους κρίκους. Παρ' όλα αυτά.
1: Άρα πάει και αργότερα, ήταν νωρίτερα να ξεκινήσει, έτσι.
6: Ναι, ήταν να ξεκινήσει. Εντάξει, αυτά δεν είναι και λίγο ναι, μεν προγραμματισμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Λοζάνη, Diamond Link, δεύτερη μέρα. Πρώτη μέρα ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός, 6-16, το μεγαλύτερο άρμα που είχε κάνει εκτός τύπου. 6-17, να θυμίσω, έχει από τις 28 Φεβρουαρίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χρυσός Τύπου στην Παιανία. Φυσικά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Μόντο Ντουμπλάτζιτς, 6-21 χθες. Λίγο όμως και πιο συγκεκριμένα στις 10 παρα 10, 9 και 4 ζωντανή σύνδεση από την ΕΡΤ 1, από τη συγγνώμη από την ΕΡΤ 2, ο μεγάλος, ο σπουδαίος Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό αυτόν του Diamond Link στο μήκος ανδρών, εκεί όπου θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. 9 και 4 θα είναι η τελετή έναρξη σήμερα για τους μεσογειακούς αγώνες, τους κοστούς μεσογειακούς
1: και
6: αγώνες.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε κλείνει και το δελτίο, Τάσο μου.
6: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8. Αρχισυνταξία Βαγγέλη Σάρη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκο Σαββοργινάκης. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίτσου. Καλό σας βράδυ.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Μπεζασκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανοιχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίας 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, στις απογευματινές ώρες η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίντζου.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα,
10: έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα,
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
10: σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
9: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
10: Ζάχαρη θα περάσετε,
7: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

ζέστη, ζέστη, μποφόρια, φωτιές, ευτυχώς χωρίς ενεργό μέτωπο στη Λίμνο που ήταν η μεγαλύτερη και μας λαχτάρισε νωρίτερα, αλλά και συναγερμός και ετοιμότητα για πιθανές νέες εστίες. Κήρυξη πολέμου στα Κουνούπια και στον ιό του Δυτικού Νείλου. Αφήξεις πολλές, αλλά και αναχωρήσεις, διότι φεύγουν και οι τελευταίοι τυχεροί.

βγάλε βγάλε στο καλάθι της ΔΕΘ επίσης. Είναι υποδιαμόρφωση και αυτό. Αλλά και φουρτούνα. Η φουρτούνα που διαδέχεται τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Σιγά μην είχαμε ψευδαισθήσεις. Πώς το λένε στα χωριά μας. Ο Λύκος λέει τρίχα αλλάζει, δεν αλλάζει χούγια. Ξέρει ο σοφός λαός, ξέρει. Πολύ καλησπέρα σας. Κάπως έτσι έχει το μενού της σημερινής ειδησιογραφίας, καθώς οδεύομαι προς το τέλος της 21ης ημέρας του Αυγούστου. Εδώ είμαστε και θα ανοίξουμε αρκετά από αυτά τα θέματα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου, θα πάμε μαζί έως τις 9. Έχω πολύτιμους συνεργάτες εδώ, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, τον Θάνο Τσιμέκα που παραλίγο θα σε έλεγα Σχεφάκα, ξέρεις το πρόβλημά μου με τα ονόματα. Έχουμε δύο Θάνους εδώ, πώς θα το κάνουμε. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν στον ήχο, εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν και όσες δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού με λατινικούς χαρακτήρες, Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, κριτική, φωτογραφίες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτούς που έρχονται και από αυτούς που φεύγουν. Εμένα αυτοί που φεύγουν μου αρέσουν βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων και αμέσως μετά θα πάμε στο λιμάνι. Θα συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού σώματος.
1: Παντού θα πάμε. Θα το γυρίσουμε όλοι.
2: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σιά.
3: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
4: Διακοπές τέλος.
1: Ναι.
4: Δεν έχουν άλλη ημερία.
1: Όχι, όχι.
3: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
5: Πέντε μέρες.
4: Πέντε μέρες. Οι τελευταίες μέρες.
5: Οι μόνες.
6: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη.
7: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Ανίσυρο και Τήλο.
4: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
7: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
3: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
6: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
3: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
6: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
7: Νάξο.
4: Πόσες μέρες?
7: Τέσσερις.
8: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
6: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
8: 9 βράδια.
9: Πάμε στην Άξο.
4: Πόσες μέρες?
9: Για 5 μέρες.
4: Μόνοι
9: του? Όχι, με την παρέα.
3: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
2: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
10: Χαμό και πανικό?
2: Τα πάντα όλα.
10: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
2: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα με αυλό. Τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
10: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
1: Κανονικές διακοπές, ναι.
11: Καλόνισο.
10: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
11: Γι' αυτό πάμε.
10: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
12: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
3: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
0: Εγώ βέβαια σας το είπα και νωρίτερα, είμαι με αυτούς που φεύγουν. Κύριε Μπαλατσούκα, καλησπέρα.
13: Σας.
0: Ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Εσείς βεβαίως είστε επιποδός και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται.
13: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς καταγράψαμε, οι συνάδελφοι κατέγραψαν συνολικό ρεπορτάζ και οι ανταποκριτές της ΕΡΤ. Τους αριθμούς, τους πραγματικούς όμως, εσείς τους έχετε. Ως φαίνεται, πάντως ο κόσμος θα ταξιδέψει, είτε φεύγει είτε έρχεται. Ναι, ανέμους, αλλά όχι με ισχυρούς ανέμους. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, οπότε θεωρητικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Για να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται με την κίνηση.
13: Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, όσον αφορά τις επιστροφές, όσον αφορά την εκτιμόμενη κίνηση που αναμένουμε αυτό το τρίμερο, θα κινηθεί γύρω στα πάνω από 80.000 επιβάτες σε σύνολο περίπου 276 δρομολογίων από όλα τα λιμάνια της Αττικής. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και υπάρχει επιβατική κίνηση παράλληλα με την επιστροφή των αδειούχων και ταυτόχρονα και έξοδος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν μέτρα τάξης εντατικά σε όλα τα λιμάνια της Αττικής, προκειμένου να διασφαλιστεί ασφαλής και ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και οχημάτων. Όσον αφορά τις επιστροφές, από την Δευτέρα ως και χθες την Πέμπτη, έχουν καταγραφεί, έχουμε υποδεχτεί, ας πούμε, σαν επιστροφή 132.000 επιβάτες συνολικά στον Πειραιά, στη Ραφίνα πάνω από 32.000 επιβάτες και στο Λαύριο πάνω από 10.000 επιβάτες. Συνολικά δηλαδή, αυτές τις τέσσερις μέρες, περισσότεροι από 175.000 εκδρομής επέστρεψαν ασφαλώς μέσω των λιμανιών της Αττικής.
0: Μάλιστα. Και με το καλό να πάνε βεβαίως και αυτοί που, που φεύγουν. Είναι και ο καιρός στη μέση. Έχουμε, το, έχουμε τον καύσωνα, οπότε αυτοί που μπορούν να πάνε πιο πίσω τις διακοπές τους θα το κάνουν, θα το κάνουν.
13: Ευτυχώς δεν θα έχουμε έντονα φαινόμενα, δεν θα υπάρχουν προβλήματα με τα δρομολόγια τόσο αυτών που επιστρέφουν όσο και αναχωρούν. Και αν έχουμε και λίγο χρόνο να πούμε και κάποιες συμβουλές που πάντα θέλω να τις λέω σε όλους όσους ταξιδεύουν.
0: Βεβαίως πρέπει να τις ακούσουμε.
13: Όσοι μετακινούνται με πλοίο θα πρέπει να βρίσκονται εγκαίρως στο χώρο του λιμανιού τουλάχιστον μία ώρα πριν, ακόμα και περισσότερο αν ταξιδεύουν με κάποιο όχημα. Πριν να αναχωρήσουμε, να επιβεβαιώνουμε τις ώρες απόπειρα, να προμηθευόμαστε τα εισιτήριά μας ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την επιβίβαση. Και επίσης ένα σημαντικό που θέλω να επισημάνω είναι ότι κάθε πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματά μας ως επιβάτες μπορούμε να πληροφορηθούμε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας, υπάρχει ειδική ενότητα, και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε περιστατικό, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τόσο την ακτοπλοϊκή εταιρεία όσο και την αρμόδια λιμενική αρχή, και βεβαίως υπάρχει και δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένης φόρμας μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Έτσι κι αλλιώς τα λέμε συχνά αυτές τις μέρες. Χρειάζεται να ενημερώνεται τον κόσμο συχνά πυκνά. Θα τα λέμε. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά. Να πάει και να γυρίσει με το καλό ο κόσμος.
13: Ασφαλή ταξίδια σε όλους. Καλή επιστροφή σε όσους ταξιδεύουν και καλό ταξίδι και καλή διακοπή σε όσους ταξιδεύουν για να απολαύσουν λίγο χρόνο ξεκούρασης.
0: Και καλή δύναμη σε όλους εσάς που βεβαίως εργάζεστε για να είναι ασφαλής η μετακίνηση όλων μας. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Μπαλατσούκα. Καλό βράδυ.
13: Και εγώ, να είστε καλά.

0: Για να φύγουμε από τα ευχάριστα και τα ωραία, με τις εικόνες ωραίες από τα λιμάνια, για να έρθουμε λίγο στα πιο σκληρά της επικαιρότητας. Διότι φαίνεται ότι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο μάλλον είναι παρελθόν, ή δεν ξέρω αν ήταν αυταπάτη. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, αντινάβαρχο ένα αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Ναυαρχέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραμίνη, τι κάνατε?
0: Δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται, αυταπάτες είχαμε? Ποτέ δεν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο?
1: Κυρία Καραμένο, δεν μπορεί ποτέ να εμπιστεύεσαι την Τουρκία. Όποιος εμπιστεύεται την Τουρκία κάνει μεγάλο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαμε και είχαμε 3 χρόνια μια ήσυχη κατάσταση, μια ήρεμη κατάσταση, που εκεί φάνηκε πλέον ότι όλα προέρχονται από τις αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας. Ήθελα να σταματήσει τις παραβιάσεις, ήθελα να σταματήσει τις διεκδικήσεις, σταμάτησε. Τώρα πλέον που πήγε ο πρόεδρος Τραμπ εκεί και πήρε θάρρος, καθίσουμε να ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο. Θα θυμίσω ότι το έργο αυτό το είχαμε δει και από μετά το 16, γύρω στο 18, τέλειο 18, που είχε φαγωθεί να πάει να δει ο πρόεδρος Τραμπ, να πάει να δει τον πρόεδρο Τραμπ ο πρόεδρος Ερντογάν. Εκεί θυμάστε ότι γύρισε πίσω, αρχίσανε τα επεισόδια, φτάσαμε στην κλιμάκωση το 2020. Λοιπόν, και βεβαίως τα πράγματα αλλάξανε και από τότε βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση από πάσης πλευράς και οικονομικής, γιατί θα σας θυμίσω, επειδή σήμερα υπήρχε και μια δήλωση ότι το χάτι της Σεβίλης θα το πετάξουν στα σκουπίδια. Τα ακούσατε αυτό?
0: Ναι.
1: Θα θυμίσω, για να το θυμούνται οι ακροατές, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε πετάξει την επιστολή του κυρίου Τραμπ τηλεοπτικά, παρουσία καμερών, που του έλεγε απελευθέρωσε τότε τον πάστορα που ήταν κτλ, γιατί θα σε καταστρέψω οικονομικά, και την πέταξε στα σκουπίδια. Από τότε και μετά θα θυμίσω ότι άρχισε η πλήρη κατάρρευση της Τουρκίας, και η οικονομική, η οποία είναι το σοβαρότερο, αλλά συνέχισε και βεβαίως στις κυρώσεις, οι οποίες την έχουν φέρει σε πάρα πολύ δύσκολο, και τώρα προσπαθεί και παρακαλάει.
0: Το ζήτημα είναι ότι εργαλειοποιεί τα πάντα, ακόμα και τα θαλάσσια πάρκα,
1: δυστυχώς,
0: από τα οποία δεν παράγεται ούτε ΑΟΖ εκεί, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Αλλά...
1: Μα τι λέτε τώρα, τα θαλάσσια πάρκα είναι ο ορισμός της παρανομίας και της αυθαιρεσίας στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις θαλάσσιο πάρκο σε διεθνή ύδατα. Δηλαδή τι θα πει εκεί? Τι θα πει εκεί? Θα πάει στα διεθνή ύδατα κάποιος να ψαρέψει και θα του πει, διότι μπορεί να του πει καλεστεί ότι ξέρεις εκείνη είναι ΑΟΣ. Μα ποια ΑΟΣ? Μα δεν έχει κήρυξη ΑΟΣ. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, η παρανομία, γιατί όμως, προσέξτε τι γίνεται, προσέξτε. Και όλες αυτές οι κινήσεις είναι σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας. Και αυτό που έκανε, αυτή την υποτιθέμενη συμμαχία που κάνανε με η Πακιστάν, Σαουδαραβία και Τουρκία. Λοιπόν, τώρα που έβγαλε το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, θα πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές ότι όσοι πήγαν εναντίον του Ισραήλ, είτε μας αρέσει το Ισραήλ είτε δεν μας αρέσει, εντάξει, όσοι όμως πήγαν, όσες χώρες πήγαν εναντίον του Ισραήλ, και θα τις απαριθμίσω σήμερα, μάλλον υπήρξαν χρόνια υποδιάλυση. Να θυμίσω Λιβύη, θυμάστε τι έλεγε ο Καντάφη. Να θυμίσω τι έλεγε ο Σαντάμ Χουσέιν. Να θυμίσω τι έλεγε ο Άσα της Συρίας. Το Ιράν, βλέπετε τι γίνεται. Η Τουρκία αρχίζει να κάνει τα ίδια κόλπα. Είναι η σειρά της από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε όμως δύο άλλες χώρες, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι οποίες τα έχουν βρει με το Ισραήλ, έχουν μια ανοχή όλες οι χώρες μεταξύ τους, δεν τους πειράζει κανένας. Και πάει τώρα να βάλει την Αίγυπτο στο παιχνίδι η Τουρκία, ο κύριος Φιντάν, ο οποίος έχει αποτύχει σε όλα τα μέτωπα, εντάξει, μόνο στην τουρκική προπαγάνδα έχει επιτύχει, και πάει τώρα να βάλει, και πάει στην Αίγυπτο, η οποία έχει καταφέρει με τα κόπο και με βάσανα να κρατήσει αυτή την ειρήνη με το Ισραήλ, να μην έχει προβλήματα με τη Χαμάς, και πότε πάει να της το πει? Τώρα που έχει τεράστια προβλήματα, προσέξτε, η Αίγυπτος έχει τεράστια προβλήματα με τα νερά του Νείλου. και ήδη βρίσκεται σε μεγάλη ένταση με την Αιθιοπία, η οποία έφτιαξε το φράγμα και αρχίζει να περιορίζει τη ροή των υδάτων του Νείλου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι πάει να μπλέξει παντού και να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Πάντα το έκανε αυτό όμως. Πάντα το έκανε. Εδώ ως προς το δικό μας, θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση όσον αφορά τα δικά μας ζήτηματα?
1: Σε ρητορικό επίπεδο, ναι. Στο πεδίο δεν έχει τη δυνατότητα. Και να σας πω και κάτι. Μακάρι να κάνει από 20 παραβιάσεις την ημέρα. Σε μερικούς μήνες δεν θα έχει κανένα αεροπλάνο να μπορεί να πετάει. Αφού δεν παίρνει ανταλλακτικά. F-16. Μακάρι να τα κάνει αυτά όλα. Να μας αφήσει ήχους. Αλλά ξέρετε όμως κάτι.
0: Κατά την πόντιση του καλωδίου έχουμε και αυτό μπροστά μας.
1: Δεν χάστε το. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μου λέτε, έκανε πίσω όταν. Προσέξτε, η γαλάζια πατρίδα που έχει διακηρύξει.
0: Και πάνε να νομοθετήσει τον Οκτώβρη.
1: Αφήστε, περιμένετε να δούμε τι θα κάνει, τι θα νομοθετήσει, να δούμε. Αλλά όταν πήγε η Λιβύη, όταν πήγε ο Λίβανος και έκανε οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας με την Κύπρο, με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία την έχει διαγράψει από το χάρτη. Δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Είχε φτιάξει μόνος του μια ΑΟΖΕ εκεί, ας πούμε. Μίλησε. Τίποτα δεν είπε. Όταν ήρθε η Σέβρον για να κάνει τις έρευνες κάτω από την Κρήτη, πάνω στο τουρκολιβικό υποτιθέμενο, σε αυτή την ανοησία πάλι που έκαναν, είπε τίποτα? Κουβέντα. Και δεν θα πει. Θα πει τώρα, όπου όλες οι χώρες στα διεθνή ύδατα μπορούν να ποντίζουν χωρίς να ρωτάνε κανέναν, παρά μόνο εάν έχεις κάποια χώρα έχει διακηρύξει ότι έχει ΑΟΣ καθορισμένη και έχει συμφωνήσει με άλλες χώρες, τότε πας και λες τη χώρα, ξέρεις ότι εγώ θα ποντίσω αυτό το καλώδιο που επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα πάει να το καταργήσει? Όχι, δεν μπορεί να το καταργήσει. Ούτε μπορεί να το εμποδίσει.
0: Οι κινήσεις της Αθήνας είναι με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Βεβαίως.
0: Της Τουρκίας δεν είναι. Όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Κυρία Καραμίνου, βεβαίως. Αλλά ξέρετε κάτι. Και η Γαλλία πρώτον υποστηρίζει. Αλλά εδώ βγήκε το State Department και είπε ότι το καλώδιο θα γίνει οπωσδήποτε. Και όχι μόνο αυτό. Αργότερα θα γίνει και ο αγωγός, ο East Mend, ο οποίος θα φέρει το φυσικό αέριο από κάτω.
0: Τι κινήσεις πρέπει να κάνει η Αθήνα, κύριε Κολφόπουλε?
1: Η Αθήνα, κοιτάξτε, η Αθήνα τώρα πρέπει να αντιδράσει και βεβαίως νομίζω σωστά δεν έχει αντιδράσει ακόμα, διότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται εν θερμό και πρέπει, και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι και όλη η Ευρώπη βρίσκεται στις καλοκαιρινές διακοπές και από την άλλη εβδομάδα θα μαζευτούν όλοι στις Βρυξέλλες και σε όλα τα άλλα τα, και βεβαίως είμαι βέβαιος ότι θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει, τις διπλωματικές, ούτως ώστε όλη αυτή η κατάσταση που πάει να δημιουργήσει, διότι ξέρετε, στην υφαλοκρηπίδα αυτή που είναι στη χωροταξική.
0: Σε ρητορικό επίπεδο και το μήνυμα της Αθήνας είναι αυστηρό. Δηλαδή, μίλησε για βάσιμους ισχυρισμούς χωρίς νομικό έρισμα. Ναι, σημασία έχει λίγο και τι μένει προς τα έξω.
1: Όχι,
0: θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
0: Και ότι το status quo στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Πείτε μου την τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Γκολφόπουλε.
1: Βεβαίως, κύριε. Κοιτάξτε, όχι, λέω εδώ, σε αυτή, για τα θαλάσσια πάρκα, εάν δείτε το χάρτη και τις συντεταγμένες που έχει βάλει, μπαίνει και στα χωρικά ύδατα της Αμοθράκης. Δηλαδή, όχι παρανομή.
0: Και στο Καστελόριζο το ίδιο
1: παρανομίας. Κοιτάξτε, το Καστελόριζο το έχει ξεφτυλίσει τελείως.
0: Έτσι, λοιπόν, τι συζητάμε
1: λοιπόν. Προσέξτε, μακάρι, εγώ λέω το εξής. Μακάρι να συνεχίσει να τα κάνει. Διότι ξέρετε κάτι, εκεί θα μείνει, γιατί δεν έχει δυνατότητες. Και είδατε ότι είπε και κάπου αλλού ψέματα. Τώρα που έγιναν αυτά στη Συρία.
0: Κύριε Γκολφόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, είναι, ναι, και μισή.
1: Κυρία Καραμίν, ένα δευτερόλεπτο. Ενώ υπάρχουν φωτογραφίες της τουρκικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε το αεροδρόμιο και δημοσιεύονται σε ξένα περιοδικά και σε ξένα intelligence, βγήκαν οι Τούρκοι και είπαν δεν πήγαμε εμείς, λέει, κακώς βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί το αεροδρόμιο στη Συρία, που είναι 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Τουρκίας.
0: Είναι γνωστός ο ρόλος της Τουρκίας, αυτό που είπατε από την αρχή. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γραμμή.
0: Καλό βράδυ, κύριε Ναυάρχε, καλό σας βράδυ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αντισημίτη δικτάτορα, χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν. Σε αυξημένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα της λίμωξης στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, στην Αττική θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέρτσα και παρόλες» περί έρωτος και άλλων παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. Τέσσερι θρύλοι της ροκ. Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε, 20 και 34 πρώτα λεπτά, επιστροφή στο στούντιο, Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. Δεν μας φτάνει ο καύσον που έρχεται, έχουμε και τον πόλεμο με τα κουνούπια. Και μάλιστα εδώ στην Ανατολική Αττική είναι έκδηλη η ανησυχία, έχω να σας πω. Χθες ψέκαζαν και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Παρατεταμένη επιφυλακή λοιπόν και από τον ΕΟΔΗ. Λέει στο σουφλί πάνω, διαβάζαμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ένα έξυπνο σύστημα καταπολέμησης κουνουπιών χωρίς τη χρήση εντομοκτώνων, παρακαλώ. Κάλεσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Να μας πει δύο πράγματα λοιπόν για αυτό το έξυπνο σύστημα καταπολέμησης κουνουπιών. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Βόρεια του Μεταξού. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να περιορίσουμε αυτή την ενοχλητικότητα αλλά και την επικινδυνότητα. Γιατί γνωρίζετε ότι ο Δήμος Σοβλίου, όπως και ο Εύρος και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι από τις περιοχές που έχει μεγάλο αριθμό κουνουπιών.
0: Λογικό. Οπότε είναι, έχει και νερά, είναι και το ποτάμι.
1: Είναι ο ποταμός Εύρος, είναι πολλά ποτάμια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στο Σοφλί καταστάθηκε πιλωτικά μια συσκευή όπου πολύ σωστά είπατε λειτουργεί χωρίς χημικά και ψυκασμούς και κυρίως προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, γιατί όπως γνωρίζετε αυτά τα οποία τσιμπάνε τους ανθρώπους είναι τα θηλυκά,
0: ναι.
1: Και έχει η συσκευή μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού αλλά και άλλων προσελκυστικών παραγόντων τα οδηγεί στο εσωτερικό της συσκευής όπου εκεί παγιδεύονται αποτελεσματικά. Η συσκευή έχει τοποθετηθεί εδώ και περίπου 12 μέρες και διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.
0: Πρέπει να την έχετε τοποθετήσει ότι σε πλατείες, σε χώρους που συχνάζει κόσμος, πώς το έχετε κάνει?
1: Έχουμε τοποθετήσει στο σουφλί μια συσκευή γιατί πλέον είναι πιλωτική για να δούμε ακριβώς και τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Αλλά μας ικανοποιεί γιατί ο αριθμός που εγκλωβίζεται και κάπως είναι ανακουφισμένος και ο κόσμος. Άρα διαπιστώνουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Θα αυξήσουμε ασφαλώς τις συσκευές διότι ξέρετε ότι λειτουργεί όπως ένας άνθρωπος. Κάνει μια προσομοίωση του ανθρώπου. Μπορεί να παράγει διοξίδιο του άνθρακα οπότε τραβάει τα κουνούπια και με αποτέλεσμα τα προσελκύει και τα εγκλωβίζει.
0: Α, εκεί στηρίζει τη λειτουργία της.
1: Βέβαια. Η τεχνολογία βασίζεται καθαρά στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίασης. Οπότε σε πλατείες, σε μεγάλα, αν θέλετε, άλση, παιδικές χαρές μπορούν να τοποθετηθούν και φαίνεται ότι έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ελέγχεται και εξ αποστάσεως, οπότε νομίζω ότι ο Δήμος Σοβλίου θα προχωρήσει και στη σύντομα και στην προμήθεια άλλων τέτοιων συσκευών προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα αλλά και να ανακουφίσει τους πολίτες.
0: Έξυπνο το βρίσκω. Και αφού είναι και λειτουργικό και έχει και αποτέλεσμα, από πού το προμηθευόμαστε αυτό?
1: Υπάρχει σχετική εταιρεία, πιθανόν στο εμπόριο να υπάρχουν και αντίστοιχες.
0: Ελληνική εταιρεία είναι?
1: Οπότε,
0: ελληνική εταιρεία.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Χαίρομαι πολύ
1: οπότε
0: περισσότερο λοιπόν που τα ακούω αυτό.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουν όποιος ενδιαφέρεται και να δοκιμάσει που μπορεί και η εταιρεία πιθανόν να το εφαρμόσει πιλωτικά, να το δοκιμάσει κάποιο διάστημα και αν δει τα αποτελέσματα και μείνει ευχαριστημένος, πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια ενός αριθμού που να δώσει λύσεις σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα όπως προαναφέραμε.
0: Είναι μεγάλο το κόστος, κύριε Δημάρχε? Δηλαδή μπορεί να τα αντέξει ένας δήμος, αυτό εννοώ.
1: Βεβαίως μπορεί να τα αντέξει ένας δήμος όταν καταναλώνουμε πολλά χρήματα σε ψυκασμούς και σε χημικά και τέτοιες συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν. Νομίζω ότι το ποσό δεν είναι απογορευτικά ειδικά για τους δήμους, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τουλάχιστον εκεί που συχνάζει αρκετός κόσμος.
0: Πέστε μου κάτι, σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να μπει ή είναι μόνο για εξωτερικούς?
1: Για εξωτερικούς χώρους, γιατί η ευέλεια είναι μεγάλη, είναι περίπου στα 4 στρέμματα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο εσωτερικός χώρος είναι για τετραγωνικά, 100-150 τετραγωνικά, οπότε χρειάζεται πλατείες, άλση, γήπεδα και όλα αυτά παιδικές χαρές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία και καλά. Άρα πρωτοπορείτε μαζί με την εταιρεία προφανώς. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είναι εξαιρετικό το νέο που φέρνετε και προφανώς πρέπει να σας μιμηθούν και άλλοι δήμοι.
1: Να είναι αποτελεσματικό, να δώσουμε λύση, να μετριάσουμε πιθανόν, δεν μπορούμε να εξαλείψουμε.
0: Ναι, τουλάχιστον στους δημόσιους χώρους.
1: Ακριβώς. Να υπάρχει έτσι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και να μπορεί ο επισκέπτης και ο πολίτης μας να απολαμβάνουν τις εκδηλώσεις μας, τις πλούσιες εκδηλώσεις μας και πολλές άλλες ποιοτικές και ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικές που γίνονται στην περιοχή.
0: Έχετε φεστιβάλ, έχετε πανηγύρια, ομορφιές.
1: Τα πάντα. Έχουμε τόσες ομορφιές και όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι εμείς εδώ στην περιοχή μας είμαστε μια οικογένεια. Κοινότητες όπως τις προάλλες που ένα χωριό έκτιζε ένα σπίτι.
0: Το βλέπα και αυτό. Εθελοντικά χτίζετε σπίτι για ένα ζευγάρι για να μείνει, προκειμένου να μείνει εκεί, για να το βοηθήσετε. Είναι πολύ σπουδαίο.
1: Είναι τρόπο ζωή. Είναι αρχές και αξίες που νομίζω ότι συνεχίζονται και μέχρι σήμερα στις κοινωνίες με απλότητα, με συνότητα, με διάθεση προσφοράς και ανιδιοτέλειας προς τον συνάνθρωπο. Και μάλιστα αυτός ο οικισμός που έχει αυτές τις αρχές και τις αξίες, θέλω να τονίσω ότι από τους 31 οικισμούς που έχει ο Δήμος Οκλείου, με το δημογραφικό τεράστιο πρόβλημα μείωση 22% μέσα σε μια δεκαετία, είναι ο οικισμός που έχει αύξηση πληθυσμού. Γιατί η αγάπη, η σχέση, αν θέλετε, αλληλοβοήθειας τους δένει δυνατά και συνεχίζουν να έχουν σχέσεις και να ζουν στο χωριό.
0: Γιατί πρέπει να μείνει κόσμος εκεί και πρέπει να έρθει κι άλλος κόσμος εκεί. Έχετε πολύ δίκιο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα επανέλθουμε, γιατί το θέμα αυτό που είπατε τώρα στο τέλος είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα ότι πάμε, είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας, καύσωνας, άνεμοι, επικίνδυνο κοκτέιλ και όσον αφορά τις πυρκαγιές, το πιο σημαντικό, τον καύσωνα θα το αντέξουμε, το σαραντάρι θα το αντέξουμε. Άκουγα, θύμισε νωρίτερα στο δελτίο η Νικολέτης Γιακοπούλου, το 1958 λέει είχε καταγραφεί θερμοκρασία 47,2 στα Τρίκαλα. Για σκεφτείτε το. Λοιπόν, και φωνάζουμε τώρα με το σαραντάρι, δεν είναι τίποτα. Εγώ λέω ότι το πιο σημαντικό είναι οι φωτιές, το να μην έχουμε φωτιές. Ευτυχώς αυτοί που φαινόταν να παίρνει διαστάσεις στη Λίμνο την έσβησαν νωρίτερα. Δεν έχουμε ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Ζήτησα να μιλήσω με μια εθελόντρια που συμμετέχει σε ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Ηλιούπολη. Είναι μάλιστα αναπληρώτρια γενική γραμματέας της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας και πυρόσβεσης στην Ηλιούπολη. Αλλά θέλω να κρατήσω και αυτό που είπε το πρωί εδώ σε μας στο ραδιόφωνο ο Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλή είναι η ετοιμότητα. Είπε ότι θα είναι 110 μη επανδρωμένα αέρια οχήματα, drones δηλαδή, για επιτήρηση. Το μείζον όμως είναι η ατομική μας ευθύνη. Επιτέλους αυτό πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω. Και έτσι θα υποδεχτώ λοιπόν την κυρία Μαρία Αρβανίτη, αναπληρώτρια γενική γραμματέα της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας και πυρόσβεσης της Ηλιούπολης. Τι κάνετε, είστε και συνάδελφος, κυρία Αρβανίτη?
1: Καλησπέρα, ναι, είμαι και συνάδελφος εκτός από εθελόντρια.
0: Οπότε Μαρία θα σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί είμαστε συνάδελφοι.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Έτσι, λοιπόν, ένας ακόμη συναγερμός, δεν ξέρω τι σημαίνει για τα δικά σας αυτιά που είστε μέσα σε αυτή την ιστορία. Πόσα χρόνια είσαι εθελόντρια?
1: Εγώ είμαι εθελόντρια από το 2011 και θέλω να...
0: Σημαίνει για τα δικά σας αυτιά που είστε μέσα σε αυτή την ιστορία, πόσα χρόνια είσαι εθελόντρια?
1: Εγώ είμαι εθελόντρια από το 2011.

0: Για μένα τουλάχιστον είναι αυτονόητο. Ή θα έπρεπε να είναι. Ναι. Ή θα έπρεπε να είναι. Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις διακοπές?
1: Εκτός από κάποια διήμερα, γενικότερα είναι μια δύσκολο, είναι ένα δύσκολο χόμπι.
0: Είναι ένα χόμπι που
1: είναι, ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα, θέλει πάρα πολύ αφοσίωση, θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση και πρέπει να είσαι εκεί. Είναι το, από τα πιο δύσκολα τεχνικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά και από αυτά που με πληρούν και γεμίζουν την ψυχή μου πολύ καλύτερα.
0: Και από τα πιο όμορφα. Εγώ κάποια στιγμή ήμουν για ρεπορτάζ στους εθελοντές της Πεντέλης. Δηλαδή, εντάξει. Και μόνο η λογική που έχετε στο κεφάλι σας, όλοι εσείς που δίνετε χρόνο από τη ζωή σας, γιατί επί της ουσίας πάτε στη δουλειά σας και αμέσως μετά πάτε για να λάβετε βάρδια εκεί που είσαστε εθελοντές. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θα μιλήσω μόνο για μένα, γιατί έχω πάρα πολλούς συναδέλφους και στην ομάδα μας και σε άλλες ομάδες που μπορεί να έχουν θυσιάσει το ραντεβού με την κοπέλα τους, τη βόλτα με τα παιδιά τους, το να πάνε να δουν τους γονείς τους για να προστατεύσουν κάτι, όχι μόνο την ώρα που γίνεται κάποιο συμβάν, που εκεί θα είμαστε όλοι εκεί, αλλά πολύ μας ενδιαφέρει και το πριν. Γιατί για να μπορέσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός, θα πρέπει να υπάρχει κόσμος που να στελεχώνει τα οχήματα, που να είναι πάντα σε ετοιμότητα. Και αυτό μπορεί να το λέμε πάρα πολύ απλά, το ότι είμαστε ομάδα και είμαστε σε ετοιμότητα, αλλά για να μπορέσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα, κάποιος μπορεί να μην πήγε στο οικογενειακό του τραπέζι το 15 Αύγουστο.
0: Όπως κάνατε εσείς, γιορτάζατε, το ξέρω, γιατί σας είδα, σας είδα σε μια σύνδεση, όπως κάνατε εσείς, γιορτάζατε, αλλά παρόλα αυτά
1: ήσασταν,
0: εσείς και πολλοί άλλοι, έτσι όπως το λέτε,
1: ναι.
0: Αλλά ήσασταν στις επάλξεις. Έχει συμμετοχή, έχετε θελοντές, έρχεται κόσμος, έρχονται νέα παιδιά?
1: Ευτυχώς έχουμε συμμετοχή και από πιο μικρές ηλικίες, αλλά και από όλες τις ηλικίες θα σας πω.
0: Γιατί χρειάζεται και εμπειρία.
1: Το δύσκολο φυσικά και χρειάζεται και αποκτάτε. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να γίνει εθελοντής, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδεύσεις που γίνεται από την πολιτική προστασία, ενώ από το Υπουργείο και από αυτά.
0: Θα σας το ρωτούσα, μου το λέτε μόνοι σας, ναι.
1: Σας το λέω γιατί είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε σαφές. Ελπίζω όλες οι εθελοντικές ομάδες ότι για να μπορέσει κάποιος να συνδράμει πραγματικά, θα χρειάζεται να περάσει κάποια εκπαίδευση, να πιστοποιηθεί και μετά να μπορέσει να παρέμβει στο πεδίο. Είναι κάτι που χρειάζεται. Μπορεί να σας ακούγεται απλό, όχι σε εσάς προσωπικά, στον κόσμο να ακούγεται απλό, αλλά δεν πας απλά και σβήνεις μια φωτιά. Πας σε κάτι επικίνδυνο που πρέπει να έχεις τη γνώση να το αντιμετωπίσεις.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, περιπολείτε μόνο στον ημιτό?
1: Γενικότερα οι περιπολίες γίνονται στον τομέα μας που είναι στο κομμάτι του ημιτού και ιδιαίτερα στην Ηλιούπολη. Mm-hmm. Όλη η συνδρομή μας είναι πλάι-πλάι με το πυροσβεστικό σώμα. Μας καλεί δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα. Έχει χρειαστεί να...
0: Είστε σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, έτσι?
1: Βέβαια, βέβαια. Και βρισκόμαστε και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ενώ δεν δρούμε ποτέ ανεξέλεγκτα. Mm-hmm. Έχει χρειαστεί να συνδράμουμε σε μεγάλες πυρκαγιές. Τώρα στα Μέγαρα είχαμε πάει, για την ομάδα μας μιλάω πάντα, τρεις μέρες είχαμε στείλει οχήματα και εθελοντές. Έχουμε πάει όπου έχει χρειαστεί, γιατί εκτός από φωτιές συνδράμουμε και σε πλημμύρες και σε καταστροφές και σε κακοκαιρίες. Είχαμε πάει στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία.
0: Άρα εκπαιδεύεστε γενικότερα, όχι μόνο για τις φωτιές, έτσι?
1: Γενικότερα συνδράμουμε. Η εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια που ήταν έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα και υπάρχει εκπαίδευση από το κράτος ουσιαστική. Τώρα υπάρχει για τη δασοπυρόσβεση, έχει βγει και την αστική πυρόσβεση για το κάθε κομμάτι που έχει επιλέξει η κάθε εθελοντική να συνδράμει. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Τι σου δίνει, Μαρία μου, που εναλλάσσουμε τον πληθυντικό και τον ενικό, τι σου δίνει όλο αυτό, τι σου αφήνει στην ψυχή σου?
1: Εγώ θα σας πω, δεν το λέω στον πληθυντικό για σένα, θα λέω για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι από κάτι τόσο ψυχοφθόρο, που όντως μπορεί να πάμε κάπου και να καίγεται το σπίτι ενός ανθρώπου, μπορείς να δεις πόσο ενωμένοι πραγματικά μπορεί να είμαστε και το πόσο η αλληλεγγύη όντως βοηθάει τους ανθρώπους.
0: Άρα,
1: δηλαδή, mm-hmm. αυτό το ότι μέσα από
0: η
1: κάτι τόσο
0: της
1: κακό...
0: Προσφοράς, η αίσθηση της προσφοράς, ναι. Και της βοήθειας έναν άνθρωπο που είναι σε πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γινόμαστε, θα σας το πω, γιατί γινόμαστε... Εγώ πιστεύω ότι κάνει και καλό στο... Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Όταν βλέπεις ότι το να προσφέρεις έναν ιδιωτελώς έχει αντίκρισμα, ότι προσφέρεις όντως, προσπαθείς να βοηθήσεις, δεν νομίζω να πλήρει κάτι την ψυχή σου περισσότερο.
0: Σωστό. Σωστό. Άρα, τι και αν γυρίζεις κουρασμένη.

0: Είναι από τη δουλειά. Τι και αν συμβαίνουν 1002 και αν έχει στο μυαλό σου οποιοδήποτε από όλους εσάς που το πράτετε αυτό. 1002 στο κεφάλι, είτε από το σπίτι, είτε από τη δουλειά, είτε από τα παιδιά του, είτε από τη γυναίκα του, από τους γονείς του. Αυτή η αίσθηση της προσφοράς μας βγάζει από όλο αυτό το κομμάτι, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω και εγώ. Λοιπόν, είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις, Μαρία, και εσύ και όλοι όσοι και όσες επιλέγουν και δρούν εθελοντικά έτσι για το όλο, για το κοινωνικό όλον, εξαιρετικά σημαντικό. Να είσαι καλά, να είσαι γερή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που αναδεικνύετε το έργο των εθελοντών.
0: Α, το κάνω ανα πάσα στιγμή. Το κάνω ανα πάσα στιγμή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Το πιστεύω πολύ αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλο και πιο πολύ σε αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, να είστε γεροί και να μην χρειάζεται
1: να επεμβαίνετε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Τέλεια. Καλό σας βράδυ.
0: Η κυρία Μαρία Αρβανίτη από την Εθελοντική Ομάδα Δάσο Προστασίας και Πυρόσβεσης της Ηλιούπολης.

0: Λοιπόν, έχουμε πάθει μαντονίαση τις τελευταίες μέρες, Μου λένε από το Σοκράτη μάλαμα εσύ πας στη Μαντόνα. Ναι, πάω. Λοιπόν, είχε πολύ άρωμα σοουμπίζ το φετινό καλοκαίρι και ειδικά οι τελευταίες ημέρες τα λέγαμε για τη Μαντόνα. Πήγε στην Κέρκυρα, πήγε στην Πάτμο, έκανε στάσεις στα Μετέωρα. Λοιπόν, τα ωραία όμως έγιναν στην Κέρκυρα, νομίζω, εκεί που γιόρτασε και τα γενέθλιά της, στους Κουραμάδες, ένα μικρό χωριό εκεί. Έφυγε, χθες νομίζω έφυγε, και πήρε στα μπαγκάζια της και τις ευχές του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε. Έχει παρασκήνιο από το τι έγινε στην Κέρκυρα ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Ανδριώτης. Γεια σου, αγαπημένε μου. Τι κάνεις?
1: Εδώ, ζεσθενόμαστε.
0: Ζεσθενόμαστε όλοι.
1: Έχει δίκιο ότι έχει παρασκήνιο. Και εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά. Όχι με τη Μαντόνα, αλλά με το μαγαζί που πήγε.
0: Α, διότι για πες μας.
1: Είναι ωραίο σαν κόνσεπτ, κοινωνικό ως πραγματικότητα. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων νέων, αλλά και στην πρώτη νεότητα απόλυτα, οι οποίοι για να μπορέσουν να βγάλουν τα προστοζήν, αποφάσισαν σε ένα χώρο, σε ένα μικρό χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, όχι τουριστικό, να φτιάξουν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ή μάλλον μέσω του οχήματος, του νομικού λογιστικού οχήματος της ΚΙΝΣΕΠ, της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, ένα εστιατόριο. Το οποίο είναι ωραίο και σαν κόσμο και με την έννοια του ότι τα παιδιά που το έχουν φτιάξει ως βασική ιδέα είχαν να κάνουν μια επιχείρηση η οποία να βασίζεται σε αρχές αϊφόρ ανάπτυξης, τόσο όσο δηλαδή για να μπορούμε να ζήσουμε, χωρίς να καταστρέφουμε περιβάλλον.
0: Ξέρεις, αυτά γίνονται με κέφι και γι' αυτό είναι και πετυχημένα, Γιάννη.
1: Και ίσως είναι και ένα δείγμα του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να, σαν άνθρωποι χώρας, για να ανακτήσουμε λίγο και ορισμένα τα χαμένα πλεονεκτήματα, να μιλήσουμε στις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, όχι μόνο τα κλειδάτα εστιατόρια των αστεριών Μισελέν.
0: Λοιπόν, αυτή επέλεξε να πάει σε αυτό λοιπόν το εστιατόριο, όπως μας το περιγράφεις.
1: Στους ανθρώπους που τηλεγάνωσαν λοιπόν τα γενέθλιά της, είχε δώσει σαφή εντολή ότι ψάχνουν κάτι τέτοιο. Της το βρήκαν λοιπόν, και όχι μόνο το βρήκαν, αλλά προσκάλεσαν ένα χορευτικό, πολύ καλό χορευτικό γκρουπ της Κέρκυρας, που διδάσκει παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς. Ήρθαν λοιπόν, προσκάλεσαν επίσης την παιδική χοροδία Άγιος Σπυρίδωνας, η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα πήρε το χρυσό βραβείο στην Ολυμπιάδα, Παγκόσμια Ολυμπιάδα Χοροδιών.
0: Μα εσείς από την Κέρκυρα τώρα, δες ποιος σας πιάνει.
1: Και άλλοι, ένα παραδοσιακό κρουπάκι που παίζει ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά. Οι χορευτές τώρα που πήγανε, δύο τις χορευτές που πήγανε για να χορέψουν με τη Μαντόνα.
0: Άμα μου πεις ότι την έβαλα να χορέψει ρεμπέτικο, θα πεθάνω.
1: Όχι ρεμπέτικο, θα σου πω, δεν την έβαλαν. Οι διαχειριστές αυτοί που θα έρθουν, θέλω να με μάθουν να χορεύω. Μην ξεχνάμε ότι η Μαντόνα, ειδικά τα πρώτα χρόνια που είχε βγει, αυτό που έλεγαν οι μουσικοκριτικοί είναι ότι πρόκειται για μια μέτρια προς καλή τραγουδίστρια, για μια καλή προς πολύ καλή χορεύτρια και για μια τρομερή περσόνα των μίντια και της pop.
0: Βέβαια.
1: Η ίδια λοιπόν χορεύτρια. Και κάθεσε και έμαθε. Η ίδια Ζεμπέκικο και Χασάμπικο, αν δεν κάνω λάθος, ο σύντροφός της Χασαποσέρβικο, βήμα-βήμα, εκεί στα καλλιεργία των γενεθλίων.
0: Τι λες, παιδί μου, ωραία πράγματα. Φωτό είχαμε από αυτά.
1: Και φωτό και βίντεο, όποιος δει τα δελτία μας θα τα δει και εκεί.
0: Ναι.
1: Και μαρτυρίες είχαμε από τους χορευτές.
0: Τραβάγατε κρυφά με τα κινητά όσοι βρέθηκαν εκεί.
1: Εννοώ και πρέπει να σου πω ότι αυτά τα περισσότερα βίντεο που βγήκαν, οι φωτογραφίες, είναι από την δική της ομάδα. Μάλιστα είχαμε και τις απαγορεύσεις. Όποιος πήγαινε εκεί προσκεκλημένος, είτε για εργασία, υποχρεωτικά άφηνε το κινητό. Καταρχήν δεν ήξερε πού θα πάει και ποιο θα δει. Δεν μπαίνε στο λεωφορείο, πήγαινε στους Κουραμάδες. Τα κινητά τα άφηναν στο λεωφορείο, υποχρεωτικά.
0: Έβλεπαν,
1: να έχει κινητό μαζί για να πάνε τραβήξει, πήγαιναν γενικά και του το απαγόρευαν.
0: Άρα έδωσε ό,τι ήθελε προς τα έξω, έτσι.
1: Έδωσε ό,τι ήθελε, με όποιο ρετουσάρισμα ήθελε κιόλα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και στην πόλη την παλιά κυκλοφόρησε. Προσιτή ήταν στον κόσμο. Και με σκάφος έκανε βόλτα στα παράλια της βορειοανατολικής Κέρκυρας. Γενικά νομίζω ότι αυτή πέρασε καλά.
0: Ναι, θέλουμε και εμείς Κέρκυρα και να περνάμε καλά. Θα ετηθούμε μία ακόμη άδεια, άμα τη δεις, να μας γράψεις, κύριε Γιάννη.
1: Επιτύχετε, κύριε Ματίνα μου, μια ακόμα άδεια μεταποδοκών για να μπορείτε να εντρυφήσετε στα βαθιά μυστικά του πώς περνούν οι του διεθνούς jet set περνώντας μερικές μέρες διακοπές στην Κέρκυρα. Και θα γυρίσεις πίσω με ένα τρομερό ρεπορτάζ ημερών.
0: Εντάξει, αυτό θα επικαλεστώ εγώ, θα φέρω ρεπορτάζ και θα έρθω. Λοιπόν, Γιάννη Ανδριώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, και να μας δίνεις ωραία έτσι ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Λοιπόν, 20 και 57 ο Πετρούνιας, τι κάνει ρε παιδιά, δεν μου έχετε πει τίποτα, δεν έχουμε ακόμη νέα λοιπόν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Θα είναι κοντά σας από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Μαρία Σφυρόαερα που ήταν στην παραγωγή και το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο. Έχει ο Θεός τώρα ποτέ, θα σε ξαναδώ εγώ που γυρίζω τώρα πρωίνα. Μακριά από σένα, μακριά και αγαπημένη μου λέει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ακούτε τις συστάσεις γιατί έχουμε καύσωνα μπροστά μας και να θυμάστε αυτό το περί ατομικής ευθύνης όσον αφορά τις φωτιές και τη χώρα μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καυσώνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούντ Μπεζεσκάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής ο αριθμός των κρούσματων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίας 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Σήμερα Παρασκευή, 21 Αυγούστου, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Κεύβης στον ήχο, και κάπως έτσι ξεκινάμε.

Να πούμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται σήμερα. Είναι ο τελικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τελευταίος σταγωνιστή. Ο δικός μας Λευτέρης. Μ' αρέσει ο Έλληνας, άρχοντας τον Γκρίκορ. Μ' αρέσει αυτά τα κλισέ, μ' αρέσουν τρελά. Οπότε θα το παρακολουθούμε. It's like a call to blow a stone to prove. We've been through this before. Όλα τα έχει ο Μπαξής, όλα τα έχει η μέρα και πολύ άσχημη επικαιρότητα με ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Αχαΐα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο μια νεαρή οδηγό σε μετοπική σύγκρουση. Τα τροχιά δεν σταματάνε. Και lifestyle με τη Μαντόνα, η οποία επισκέφτηκε την Ελλάδα, την Πάτμο, και δεν έχουμε σταματήσει να το συζητάμε. Καλά και με σοβαρά θέματα, όπως την μετοπική σύγκρουση Νετανιάχου Ερντογάν και αυτόν τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχει αρχίσει και μας ανησυχεί. Ειδικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο όταν, γιατί σήμερα μαθεύτηκε η δύσκολη κατάσταση του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και βρίσκεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Όταν διαβάζει κανείς και για την Κούβα, είναι πάρα πολύ στενάχωρη κατάσταση εκεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βιώνουν ένα στραγγαλισμό σε κάθε επίπεδο, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς καύσωμα, χωρίς φάρμακα. Υποχωρούν, τι άλλο να κάνουν πια. Υποχωρούν οι Κουβανοί στους όρους του Τραμπ, στους εκδεσμούς, εγώ θα έλεγα, του Τραμπ. Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του ιστορικού ηγέτη του Κάστρο, βρίσκουν τους Κουβανούς στην πιο δύσκολη στιγμή στην μετεπαναστατική ιστορία του νησιού.

που ξέρετε ότι έχουν περάσει 115 χρόνια. Ήταν 21 Αυγούστου του 1911 όταν ένα από τα μεγαλύτερα αριστούργηματα της τέχνης, η Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, έκανε φτερά. Ένα από τα πιο διάσημα έργα και η φήμη του εκτοξεύτηκε όταν μαθεύτηκε αυτή η κλοπή που έκλεισε τα σύνορα της Γαλλίας και ανάγκασε το Λούβρο να αναμορφώσει ριζικά τα μέτρα ασφαλείας του. Τώρα θα γελάσουμε, διότι φέτος ήταν που το Λούβρο ψιλοξευτιλίστηκε διεθνώς με την άλλη κλοπή, με τα κοσμήματα, αλλά τέλος πάντων. Σκεφτείτε τώρα να ξημερώνει 22 Αυγούστου και να μαθαίνουν οι Γάλλοι ότι το προηγούμενο βράδυ η Μόνα Λίζα έκανε φτερά. Ήταν πρωτοσέλιδος μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου.

time κερατά, ενδερμένο αυτό σκέφτομαι, διαβάζοντας το ότι αποφασίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και διάφοροι άλλοι να πληρώσουν αποζημίωση στην Daily Mail, διότι έχασαν τη δικαστική διαμάχη, την κατηγορούσαν για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους, έχασαν, περιέγραψαν διάφορες παρανόμες πρακτικές, συλλογής πληροφοριών εις βάρος τους κτλ. Οπότε έχασαν και θα τους πληρώσουν.

Σας έλεγα για τη Μαντόνα και την Πάτμο και έχουν βγει όλοι και τις εύχονται. Φτάω που να περάσει ωραία ο πρωθυπουργός, ο δήμαρχος. Το καλύτερο σχόλιο το έκανε ένας τύπος στο social media, όπου είναι σε ένα εστιατόριο, μια ψιλοταβέρνα μου φάνηκε, όπου λέει όταν και έβγαλε ένα βίντεο που περνάει από πίσω του η Μαντόνα και γράφει όταν σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα γιατί ήθελε πυροκαυτερή εκεί αυτό.

0: όλα αυτά να τα σχολιάσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα. Είναι σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης, είναι επίκουρος καθηγητής τουριστικού management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι, κύριε Κούτουλα. Με πιάνει κάτι αντιδραστικό. Και όταν βλέπω θεσμικούς, καταλαβαίνω φυσικά πόσο σημαντικό έτσι και προβάλλουμε τον τουρισμό, τα μέρη μας, τα πανέμορφα. Αλλά όταν βγαίνουμε όλοι και χαιρετάμε τη Μαντόνα και α, τι ωραία, κάπως με πιάνει εμένα ένα τάξη, ρε παιδιά. Όλοι το κάνουν άραγε αυτό. Δηλαδή στην Ιταλία, πάει στη Σαρδινία, ξέρω εγώ, η Μαντόνα και βγαίνει. Βγαίνουν όλοι και έτσι στέλνουν τους χαιρετισμούς τους, θεσμικοί παράγοντες. Δεν ξέρω αν γίνεται. Μπορεί να γίνεται. Δεν το. Απλά αναρωτιέμαι.
1: Έχει να κάνει με το πόσο χορτάτοι είμαστε από celebrities.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να είμαστε. Νιώθω ότι φερόμαστε λίγο πιο συμπλεγματικά από ό,τι μας αξίζει.
1: Κοιτάξτε, ως Ελλάδα δεν έχουμε την παράδοση που έχουν άλλες περιοχές όπως είναι η Ιταλία που αναφέρεται, ναι. Η Γαλλία, η Νότια Γαλλία ειδικά, εκεί στην περιοχή του Σεντροπέ, των Κανών, της Νίκαιας. Είναι περιοχές που έχουν ταυτιστεί με τον κοσμοπολιτισμό και παρότι και η Ελλάδα διήλυσε περιόδους που ήταν ιδιαίτερα δυνατή σε αυτό που λέμε στο διεθνές jet set, δηλαδή προσέλκυε διασημότητες από όλον τον κόσμο, υπήρξε μετά μια κάμψη και τα τελευταία χρόνια που επανήλθε αυτή η προτίμηση διασημοτήτων σε ελληνικά νησιά, δείχνουμε ότι
0: να το χαιρόμαστε, να το απολαμβάνουμε.
1: Μας χαροποιεί και η αντίδραση που περιγράφεται δείχνει ότι ακόμα δεν είμαστε χορτάτοι, ναι. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές.
0: Ναι. Εντάξει. Οκ, αυτά ανθρώπινα είναι τέλος πάντων. Πόσο πραγματικά βοηθάει? Έρχεται μια Μαντόνα. Ναι, ακούγεται η Πάτμος. Ναι, κυκλοφορούν φωτογραφίες από την Πάτμο και τη Μαντόνα στα social media και στα μέσα τα διεθνή. Πιστεύετε ότι αυτό μεταφράζεται κάπως?
1: Ναι, μεταφράζεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Βοηθάει το να ακούγεται ο προορισμός σου, ο προορισμός που εκπροσωπείς, είτε είναι ένα νησί, είτε μια ολόκληρη χώρα ή μια πόλη, να ακούγεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει κόσμος που σαφώς και επηρεάζεται στην επιλογή του επόμενου ταξιδιωτικού του προορισμού από τέτοιου είδους εικόνες, οπότε κάνει καλό. Κακό δεν κάνει.
0: Κακό δεν κάνει, σίγουρα. Εν τω μεταξύ διάβαζα τώρα ένα άρθρο σε ένα πάρα πολύ γνωστό ιστότοπο που έλεγε για μία τάση που υπάρχει, ας την πούμε τάση με εισαγωγικά, κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, που τέλος πάντων πολλοί νέοι στο εξωτερικό επιστρέφουν στη θρησκεία, ανακαλύπτουν την ορθοδοξία τους, ασκεί έλξη όλο αυτό. Και σκέφτηκα ότι πραγματικά η Πάτμος έχει και τρομερό ενδιαφέρον με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τη Μονή του Αγίου, δηλαδή είναι ένα υπέροχο μέρος, όχι απλά για να φάει κάποιος καλά και να κάνει μπάνιο.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι ένας τόπος εμβληματικός με μια πολύ ενδιαφέρουσα προϊστορία. Να πούμε ότι ήταν παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες ένα δημοφιλές στόπ για κρουαζιέρες. Κυρίως είναι προορισμός κρουαζιέρας. Έχει έναν περιορισμένο αριθμό σε ξενοδοχεία και σε κλίνες, σαφώς λιγότερο από ό,τι άλλα νησιά, γιατί είναι και δύσκολη η πρόσβαση, δεν έχει αεροδρόμιο. Οπότε θέλει είτε σκάφος είτε πλοίο της γραμμής, δεν είναι εύκολη πρόσβαση στην Πάτμο και αυτό εξηγεί το ότι δεν είχε την ανάπτυξη άλλων νησιών, αλλά για δεκαετίες πολλά κρουαζιερόπλια προσέγγιζαν αυτό το νησί και είναι μια κλασική εκδρομή κρουαζιέρας να κατέβει στην Πάτμο να επισκεφτεί το σπήλαιο της Αποκάλυψης και το Μεγάλο Μοναστήρι.
0: Εμείς που κάπως το δουλεύουμε, κύριε Κούτουλα, και λέτε ότι ακόμα εντάξει δεν έχουμε φτάσει στο πικ μας, το παλεύουμε με τον τουρισμό. Πιστεύετε ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης σε εξειδικευμένο τουρισμό? Να λέγαμε τώρα για το θρησκευτικό, το μπρισκινηματικό. Μπορεί να πούμε για περιπέτεια, για φύση, για γαστρονομικό τουρισμό, ύφνος, ιαματικός, καταδυτικός. Είναι πολλά αυτά.
1: Είναι πολλά, είναι πολλές οι δυνατότητες. Αλλά χρειάζεται και ένας ρεαλισμός, μια που αναφέρατε τον γιαματικό τουρισμό. Η Ελλάδα έχει ένα αναπίστευτο πλούτο σε γιαματικούς πόρους, έχει πάρα πολλές γιαματικές πηγές. Αλλά αν δούμε σε τι κατάσταση είναι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις, είναι η εικόνα μάλλον αποκαρδιωτική. Mm. Είναι λίγοι οι αματικοί πόροι που έχουν αξιοποιηθεί με σωστό τρόπο. Και αν γίνει και η σύγκριση με το πώς άλλες χώρες έχουν αξιοποιήσει αντίστοιχους ιαματικούς πόρους, αν θέλετε, ακόμα πιο φτωχούς ιαματικούς πόρους, θα μας πιάσει μελαγχολία. Mm. Άρα, θεωρητικά έχουμε πολλές αγορές να αναπτύξουμε και πολλά προϊόντα να αναπτύξουμε. Στην πράξη, βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Για να συνδέσουμε και την κουβέντα με την αναφορά που κάνατε στις διασημότητες, ναι, εκεί που πάμε καλά τα τελευταία χρόνια είναι στην ανάπτυξη μιας πιο πολυτελούς εκδοχής του τουρισμού, δηλαδή πλέον η πολυτελής φιλοξενία έχει ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και αυτό φαίνεται και στη φιλοξενία διασημότητων. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας αυξανόμενος αριθμός διάσημων ανθρώπων, πολύ πλούσιων ανθρώπων έρχονται στην Ελλάδα από τη στιγμή που και τα καταλήματα, τα ξενοδοχεία ή τα σκάφη μπορούν και φιλοξενούν αυτή την πελατεία.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί πολλά χρόνια πριν, εγώ θυμάμαι και τη συζήτηση που λέγαμε ότι πρέπει να φερόμαστε σε ένα μπουτίκ μέρος. Δεν είμαστε εμείς για μανάρχονται εδώ, μιλούνια και να μην αφήνουν χρήματα. Πρέπει να δούμε πώς μας πουλάμε. Να σας πω, την ίδια στιγμή που εμείς μιλάμε λοιπόν για τον τουρισμό, βλέπουμε στην Ισπανία, σε διάφορες περιοχές, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, διαδηλώσεις, αναλύσεις για τον υπερτουρισμό. Εμείς μας ακουμπάει αυτό ή καμία σχέση?
1: Σαφέστατα και μας ακουμπάει. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μέρη όπου βλέπουμε αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη στη βραχυχρόνια μίσθωση, το περίφημο Airbnb, πλέον έχει γίνει απρόσιτη η κατοικία και δάσκαλοι που παίρνουν μετάθεση, γιατροί, φοιτητές που περνάνε στα πανεπιστημιακά τμήματα αυτών των πόλεων, δεν βρίσκουν σπίτι. Έχει ένα πολύ υψηλό κοινωνικό κόστος η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Τα νίκια έχουν ξεφύγει, το κόστος ζωής έχει ξεφύγει. Σε αυτές τις χώρες που αναφέρατε, ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αγανάκτησης το οποίο και πολλοί Έλληνες σύντομα θα φτάσουν. Δηλαδή απέχουμε πολύ λίγα χρόνια από μια αντίστοιχη αντίδραση, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι ο τουρισμός, αντί να βελτιώνει τη ζωή του, δημιουργεί ένα πολύ ψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να μην μπορείς πια να ζήσεις στον τόπο που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, με πιο ακραίο παράδειγμα τη Βαρκελόνη, όπου πλέον Βαρκελονές, συγγνώμη, Ανταντάμ Παπαντάμ, δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στην ίδια τους την πόλη, ναι, από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το λέμε στα νησιά, το λέμε στη Κρήτη, το λέμε στη Ρόδο, στα Κυκλαδονήσια. Και είναι θέμα χρόνου και εδώ να δούμε πολύ έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.
0: Και σε αυτό που λέτε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βάλουμε και το ότι οι διακοπές για τους Έλληνες, τη στιγμή που πολύ χαιρόμαστε, που όπως και εσείς είπατε, μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του πολυτελούς τουρισμού και μπορούμε να φιλοξενήσουμε διασημότητες κτλ. Και να προσφέρουμε πολύ καλή ποιότητα τουρισμού. Ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να ονειρευτεί διακοπές 2-3 ημερών, 4, εκεί πάει. Δηλαδή, μια οικογένεια δυσκολεύεται. Μπαίνει και αυτό στην πολύ κακή, στη δυσαρέσκεια, στην οργή και στις μελλοντικές ίσως αντιδράσεις, έτσι. Δηλαδή, μια χώρα που δεν μπορείς να κινείς, δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να αποφορτιστείς μέσω των διακοπών. Κάτσε λίγο.
1: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των διακοπών τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα το κόστος διαβίωσης, αυτό το βλέπουμε και στις διακοπές, έχει αυξηθεί. Ίσως στα ταξίδια μας και στις διακοπές μας ακόμα περισσότερο από ότι σε άλλες στοιχές της καθημερινότητας. Ο τουρισμός φέρνει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχει φέρει εισόδημα. Yeah. Εν μέρει έχει δημιουργήσει και πολύ ελκυστικές θέσεις εργασίας. Και τα τελευταία χρόνια, παρότι ο τουρισμός έχει το στίγμα των δύσκολων συνθηκών εργασίας, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια μετά την πανδημία έχει υπάρξει μια αισθητή βελτίωση στις συνθήκες εργασίας. Άρα έχουμε θετικά από το τουρισμό. Αλλά από εκεί και πέρα, αν τον αφήσουμε να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα, πολύ σύντομα οι αρνητικές πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης θα βαρύνουν περισσότερο και είναι λογικό ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που δεν επωφελείται από τον τουρισμό, αλλά εισπράττει μόνο τα αρνητικά, να αντιδράσει.
0: Κύριε Κουτούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουτούλας, σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης, επίκουρος καθηγητής τουριστικού management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω τον Πετρούνια. Εγώ τώρα τον βλέπω με την άκρη του ματιού μου. Λοιπόν, προσπαθώ. Τέλεια φαίνεται να τα πηγαίνει. Τώρα εγώ με το άπειρο μάτι μου τον βλέπω να σκίζει, να δω. Α. Ναι, χαμογελάει, είναι χαρούμενος, ικανοποιημένος από την εμφάνισή του. Ωραία, θα το δούμε. Και προπονητής του. Τώρα θα δούμε πώς το πήγε. Έτσι, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος είναι στον τελικό, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, προκρίθηκε από τον προκριματικό, αλλά στόχος του είναι το χρυσό μετάλλιο φυσικά.

Χάλκινο μετάλλιο Λευτέρης Πετρούνιας. Χάλκινο μετάλλιο. Είναι τρομερός ρε παιδιά. Τι χάρες μας έχει δώσει αυτός ο αθλητής. Λοιπόν, χαλκινό μετάλλιο Πετρούνιας. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, χαίρονται, χαμός πανηγυρίζουν και εμείς χαιρόμαστε από απόσταση.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Γιώργο Σκεύη στον ήχο. Όλοι μαζί λοιπόν και οι τρεις θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής για τον Λευτέρη Πετρούνια στο άθλημα των Κρήκων. Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αντισημίτη δικτάτορα χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Πεζεσκιάν. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα της λίμωξης στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

να σας πω κάτι, γιατί όλοι το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε νιώσει και κάπως τώρα έρχεται η ψυχολογία και λέει ότι μας διαψεύδει. Θα σας εξηγήσω. Πολλές φορές, ειδικά οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι λένε τις ίδιες ιστορίες ξανά και ξανά. Πέρα από κουραστικό, πολλές φορές, ίσως στο μυαλό μας είναι και λέμε, α, μπορεί να τα χάνει, να αρχίζει άνοια, δεν ξέρω εγώ τι. Όμως έρχεται η επιστήμη και λέει ότι όχι, αυτό η επανάληψη δεν αποτελεί ένδειξη κάποιας, πώς το πούμε, δυσλειτουργίας του εγκεφάλου. Αντιθέτως, ο εγκέφαλος επιτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του. Αυτό ονομάζεται, είναι μια συνείδητη πρακτική, ονομάζεται ανασκόπηση ζωής. Ο όρος έγινε πρώτη φορά, ακούστηκε το 1960 από τον Ρόμπερτ Μπάτλερ. Και τι σημαίνει ότι ένα άτομο ανατρέχει σε σημαντικό γεγονότα της ζωής του, τα επανεξετάζει και στην πραγματικότητα επιλέγει το αφήγημά του, την εικόνα του εαυτού του που θέλει να μείνει. Οπότε γίνει συγκεκριμένες αναμνήσεις, συγκεκριμένες αναδρομές και τους βοηθάει όλο αυτό να επιλύσουν διαφορές εσωτερικές συγκρούσεις, διλήμματα. Προσεγγίζουν με πρόσημο τη ζωή τους.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο Κιώση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Καλά λοιπόν, είμαστε, καλά είμαστε.
0: Σε ένα μικρό καφενείο Μπακάλικο, έτσι στο ακριβώς. Βασιλικό Πογονίου, ακριβώς. Σερβίρεται καφέ, δεν σερβίρεται απλά καφέ. Στην πραγματικότητα, παρότι είσαστε ηχολήπτης, κρατάτε έτσι ένα χωριό ζωντανό. Μέσα από τον καφέ, μέσα από αυτή την τελετουργία.
1: Είναι αλήθεια. Καταρχήν είμαι πρώην ηχολήπτης.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε ναι, μέσα από τον καφέ και μέσα από παραδοσιακές γεύσεις της ντόπιας γαστρονομίας, ας το πούμε έτσι, να κρατήσουμε το ζωντανό το χωριό.
0: Το χωριό, πείτε μας λίγο, να μας περιγράψετε ποια είναι η σχέση σας με το χωριό.
1: Εγώ έχω η καταγωγή μου είναι από εδώ, οι καταβολές μου δηλαδή, οι ρίζες μου, να το πω πιο απλά. Ήταν από εδώ, απλά γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Φύγαμε από την Αθήνα κάποια στιγμή λόγω δουλειάς με την οικογένεια, ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα και εγώ ασχολήθηκα λίγο, τέλος πάντων, εν ολίγης με την ηχοληψία κάποια χρόνια, δηλαδή κάποια χρόνια, αλλά με κούρασε όλη αυτή η διαδικασία και είπα να γυρίσω στο χωριό να κάνω μια προσπάθεια καινούρια, να ζωντανέψει λίγο ο τόπος.
0: Να σας πω, το χωριό πώς το βρήκατε? Γιατί φαντάζομαι, το επισκεπτόσασταν καλοκαίρι για διακοπές, αλλά το να ζεις εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Πώς το βρήκατε?
1: Το χωριό, εντάξει, σε μια φθήνουσα κατάσταση. Άρχισαν οι κάτοικοι να λιγοσεύουν. Εν ολίγης, τέλος πάντων,
0: είχε μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός. Διαβάζω ότι είχε και κλείσει και το δημοτικό σχολείο. Είχε συρρυκνωθεί το νησί. Το χωριό. Εσείς λοιπόν αποφασίζετε όχι απλά να επιστρέψετε, αλλά να αναλάβετε και ευθύνες. Πώς γίνεται αυτό με το καφέ, με τον Μπακάλικο,
1: Ναι, είναι
0: ρίσκο, έχει το ρίσκο αυτό.
1: Έχει το ρίσκο. Εγώ αυτό που σκέφτηκα βασικά είναι ότι, κοιτάξτε, εγώ είμαι μέσα στον χώρο του θεάματος, ήμουν τόσα χρόνια, ας πούμε, και έχω μια επαφή με τον κόσμο, οπότε μου ήταν όχι πολύ δύσκολο, ας πούμε, εύκολο μου ήταν για να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Σκέφτηκα ότι δεν είχε Μπακάλικο το χωριό, άνοιξε τον Μπακάλικο, ξεκίνησε από τον Μπακάλικο. Για να μπορέσω να στηρίξω και την τοπική κοινωνία και τον εαυτό μου εξυπακούεται.
0: Βέβαια.
1: Και μετά μπήκα στο κομμάτι της εστίασης, δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα. Το κατάστημα λέγεται Κάφε Ινοπαντοπολείο στην Λίπα. Η Λίπα σημαίνει στην υπηρώτικη διάλεκτο, είναι η φλαμουριά το δέντρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και είναι απέναντι από το μαγαζί, ας πούμε, δύο μεγάλες φλαμουργίες και γι' αυτό το ονομάσαμε.
0: Γι' αυτό, έτσι το εμπνευστήκατε. Το θέμα είναι, επειδή το καφενείο, το Μπακάλικο, είναι η καρδιά του χωριού. Εσείς θα είστε ανοιχτός όλο το χρόνο να κρατάτε τον παλμό δυνατό, αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς είμαστε ανοιχτοί εδώ
0: έτσι,
1: όλο το χρόνο.
0: Μπράβο.
1: Προσφέρουμε καφέ, προσφέρουμε παγωτό, γλυκό, φαγητό.
0: Και παρέα φαντάζομαι.
1: Και παρέα,
0: να έρχεται κάποιος, ναι.
1: Ναι, όλα αυτά που λέτε, συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε, χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Και καλή επιτυχία, κύριε Κιώση, σε όλα.
1: Ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Θέλω να σας πω ότι όλα τα γνωμικά, γιατί υπάρχουν πολλά για τις αλλαγές στη ζωή και για τη πτώση, γιατί συνήθως είναι εύκολος ο δρόμος από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για το Χουί Καν Γιάν. Αυτός ήταν, αυτός τώρα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Και θα μου πείτε, okay, και τι έγινε, ένας Κινέζος, okay, επιχειρηματίας. Δεν ήταν ένας απλός Κινέζος επιχειρηματίας, ήταν ο πλουσιότερος, είχε το 2017-2018, δηλαδή λίγα χρόνια πριν, είχε αναδειχθεί ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα, παρακαλώ, 42,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κατηγορήθηκε για διάφορα οικονομικά αδικήματα και τώρα θα περάσει όλο το υπόλοιπο της ζωής του στη 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κατηγορήθηκε για διάφορα οικονομικά αδικήματα και τώρα θα περάσει

γράψε ένα άρθρο γνώμης στο οποίο καυτηρίαζε την ανεπάρκεια των φοιτητών. Κρατήστε το αυτό. Επέκρινε δηλαδή μια σοβαρή ακαδημαϊκή μαθηματική ανεπάρκεια μεταξύ των φοιτητών, αλλά την πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, διότι για να γράψει αυτό το άρθρο, το οποίο έκραζε τους φοιτητές, χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη. Άσε μας, κυρία μου, και εσύ.

Διαβάζω για μια νέα μελέτη που ασχολείται με την πατάτα και συγκεκριμένα με τα ωφέλη της πατάτας, τα οποία φτάνουν μέχρι την εξέλιξη του ανθρώπινου DNA. Δεν είναι απλά λοιπόν η πατάτα μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με αυτή τη νέα επιστημονική μελέτη, η συστηματική κατανάλωσή της από τους αυτόχθονες πληθυσμούς των Άνδεων επηρέασε ακόμα και την εξέλιξη του ανθρώπινου DNA. Δηλαδή προσέφερε πλεονέκτημα σε όσους μπορούσαν να αφομοιώσουν αποτελεσματικότερα το άμυλο.

έτσι να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό, στενάχωρο αλλά και ελπιδοφόρο συνάμα. Ίσως διαβάσετε για ένα δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από κάποιες μέρες, αρκετές, από τον Πειραιά προς τη Βάρη. Τέλος πάντων, ένας οδηγός ταξί είχε επιχειρήσει αναστροφή και συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα ενός νέου, 39 ετών. Αυτός ήταν μοτοσυκλετιστής, έμεινε εγκεφαλικά νεκρός. Και τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία για μια τεράστια ιατρική επιχείρηση, διότι τα νεφρά, το είπα, θα δοθούν σε άλλους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Το λέω αυτό γιατί κάτι τόσο στενάχωρο κρύβει και αυτή την ελπίδα. Δίνει ζωή σε τόσους ανθρώπους, έτσι.

είναι fan του Only Murders in the Building, τη σειρά που παίζει η Σελίνα Γκόμες. Καλά, πεθαίνω που εγώ είπα τη Σελίνα Γκόμες και όχι του. Και δεν μπορώ να πω του άλλου ηθοποιού. Τέλος πάντων, θα σας πω. Γιατί όμως, γιατί σε αυτή τη σειρά λοιπόν που έχει πολλούς φαν μπαίνει Goldman για την έκτη σεζόν.

Η Ολίβια Κόλμαν, λοιπόν, και τα γυρίσματα του νέου κύκλου βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη φορά. Steve Martin, Martin Short. Αυτά τα ονόματα που προσπαθούσα να σκεφτώ. Είναι δυνατόν να μιλάω για αυτή τη σειρά και να λέω πρώτα τη Σελένα Γκόμες? Δεν γίνεται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εμείς τώρα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Άρα σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, και θα τα πούμε 8 με 10. Θα είμαστε μαζί εκτάκτως όλη τη βδομάδα 2 ώρες. Εντάξει. Ανυπομονώ. Earth News Radio 105,8. Καληνύχτα σε όλους. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Κεύης στον ήχο. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Μπεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβίι Ριχ, την οποία επίθεση ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε κοινική και απαράδεκτη. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, αφού συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς. Πλέον έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν πήρε το χρυσό μετάλλιο με 14.400 βαθμούς, είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, και ο Ρώσος Ήλια Ζάικα το ασημένιο με 14.400. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Νέο περιστατικό άφηξης μεταναστών προστίθεται στη σημερινή ημέρα, όπου οι ροές καταγράφονται με αμύωτη ένταση στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μια γυναίκα και 2 παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ethnos Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της ημέρας που ξεκινά τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για την ημέρα που φεύγει, αλλά και για την ημέρα που έρχεται, που ξεκινά. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα αυτής της ημέρας που μας έρχονται ως συνήθως από το πεδίο του αθλητισμού. Είχαμε λοιπόν χάλκινο μετάλλιο για τον Λευτέρη Πετρούνια. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έλαβε το 10ο μετάλλιό του, ο ζωντανός τρίλος αυτός της ενόργανης γυμναστικής, ο υπεραθλητής, κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14-3-66, χάνοντας τις λεπτομέρειες ουσιαστικά το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αβετισιάν από την Αρμενία και Ζάικα από την Ρωσία που είχαν 14-400. Πρόκειται για μία ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία για τον 36χρονο Λευτέρη Πετρούνια, τον άρχοντα των κρίκων, όπως όλοι έχουμε συνηθίσει να τον λέμε. Έχει 8 χρυσά και πλέον και 3 χάλκινα ευρωπαϊκά χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχει και πάντοτε διακρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από ένα επίσης εξαιρετικό πρόγραμμα που έκανε και σήμερα. Έγινε και έλαβε και το μετάλλιό του, έτσι, και ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος. Έχουμε όμως, είναι συνολικά μια βραδιά με τους Έλληνες εκπροσώπους μας στο εξωτερικό να διαπρέπουν. Έχουμε και το Μίλτο Τεντόγλου, βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του εκεί αυτήν την ώρα στο Diamond Link της Λοζάνης. Έχει πραγματοποιήσει ήδη 2 άλματα ο υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου. Στο πρώτο άλμα έφτασε τα 8.04 μέτρα και στη δεύτερη του προσπάθεια τα 8.24. Ολοκληρώθηκε έτσι και η δεύτερη του προσπάθεια και θα είμαστε εδώ προκειμένου να σας ενημερώσουμε με τη βοήθεια και του αθλητικού μας συντάκτη, του Τάσου Επιτρόπου, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Θα δούμε λοιπόν και θα σας ενημερώσουμε όταν ολοκληρωθεί και εκεί η διαδικασία για το μήκος στο οποίο συμμετέχει ο Τεντόγλου. Το τρίτο άλμα, όπως βλέπω αυτήν την ώρα, είναι στα 8.10, το τρίτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Θα επιστρέψουμε και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα για οτιδήποτε νεότερο έχουμε και για να δούμε και την ολοκλήρωση και του συγκεκριμένου αγώνα στον οποίο συμμετέχει ο αθλητής μας. Τώρα να δούμε λίγο τι έχει γίνει νωρίτερα με την υπόθεση των πυρκαγιών που είχαμε. Το θετικό είναι γιατί είχαμε σήμερα κάποιες φωτιές οι οποίες μας απασχόλησαν ιδιαίτερα και μας ανησύχησαν νωρίτερα. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι ευχάριστα τα νέα από όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, τα οποία από τις μεσημβρινές ήδη ώρες νωρίς απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε καταρχάς την φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Αυτό ήταν και το πιο επικίνδυνο μέτωπο. Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν απομακρύνσεις λουόμενων από την παραλία Θάνος, κινητοποιήθηκαν πλωτά μέσα του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε σε χαμηλή βλάστηση εκεί στην περιοχή Θάνος. Ακριβώς επειδή όμως έβαινε καλός, ακυρώθηκε και η περαιτέρω ενίσχυση που είχε προγραμματιστεί για δυνάμεις που θα έφταναν, πυροσβεστικές δυνάμεις που θα έφταναν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα. Να πούμε ότι στο σημείο επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν μέχρι και τώρα για όπου υπάρχουν εστίες μικρές, όπου υπάρχουν διάσπαρτα καπνογόνα σημεία ή καντιλάκια, έτσι όπως λέμε, 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Συνδράμουν βέβαια οι υδροφόρες του Δήμου της Λίμνου, ενώ νωρίτερα για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όπως είπαμε, χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν συνάνθρωποι μας με 2 πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία ακριβώς επιστρατεύθηκαν για αυτόν τον λόγο, για τη μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. Όπως και έγινε, μέσω αυτών λοιπόν των σκαφών απομακρύνθηκαν 59 άτομα και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Είχαν εγκλωβιστεί στην ουσία στο σημείο εκεί στην παραλία Θάνος και ήταν αποκλεισμένο από στεριάς εξαιτίας της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι γύρω στις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα του νησιού, και είχε προηγηθεί και μήνυμα που ενημέρωνε για την, να είναι σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι και σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν, ότι θα ακολουθήσει και νέα ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα άλλα μέτωπα, τα οποία όπως είπαμε επίσης αντιμετωπίστηκαν και ελέγχονται όλα. Στην Νερομάνα του Αγρινίου αρχικά ελέγχεται το μέτωπο κανονικά. Οι τοπικές αρχές, όπως μας ενημέρωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, δημιούργησαν και μια αντιπυρική ζώνη με την χρήση βαρέως τύπου μηχανημάτων, αλλά και με τη συνδρομή των υδροφόρων εκεί, και κατάφεραν να ελέγξουν την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει. Σε άλλο μέτωπο πυρκαγιάς, στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολης της Αρκαδίας, υπό έλεγχο παραμένουν και είναι η κατάσταση. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν ωστόσο στο σημείο, θα παραμείνουν και όλη τη νύχτα, προκειμένου ακριβώς να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα μέσα στη νύχτα. Επιπλέον το έτερο μέτωπο της φωτιάς ήταν, άλλο μέτωπο μάλλον της φωτιάς, ήταν στο νευροκόπι της Δράμας, και εκεί κατά τις συνομιλίες που είχαμε εδώ από το Earth News Radio με τη βοήθεια και της παραγωγού μας, της Μαρίας της Φιρόερα, ο Λευτέρης ο Ταμπουλίδης, ο δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, μας ενημέρωσε με πολύ μεγάλη χαρά ο άνθρωπος ότι τη φωτιά καταφέραμε και τη σβήσαμε, όπως χαρακτηριστικά μας είπε. Και αν θελήσουμε να δούμε και τις άλλες αιστείες οι οποίες σήμερα απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις ανά την χώρα νωρίτερα, οριοθετήθηκαν όλες, ήταν και στα Ζωνιανά της Κρήτης και στην Κόμητο της Καρίστου και στο Γένεση των Τρικάλων, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά στο Μεσοχώρι της Μεσσηνίας. Παρόλα αυτά, επειδή και ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο αρχίζει και αλλάζει, ανεβαίνει η θερμοκρασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τίθενται σε επιφυλακή, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ο κρατικός μηχανισμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ακριβώς για αυτήν την αλλαγή, γιατί έρχονται σαραντάρια από αύριο και έρχονται κυρίως στους κάμπους της χώρας, όπως επεσήμανε και η μετεωρολόγος μας εδώ στο Earth News, η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Έτσι λοιπόν, σαραντάρια θα έχουμε αύριο σίγουρα στις Σέρες, στην Καρδίτσα, τη Λαμία, το Άργος και σε νησιωτικές περιοχές στη νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39, κυρίως από την Κυριακή. 39 αναμένουμε να δούμε και στην Αττική και στην Αθήνα, και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα μέτωπο καύσωνα το οποίο θα διαρκέσει αρκετά. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και το τελευταίο που θα μας απασχολήσει για αυτό το καλοκαίρι. Η χειρότερη μέρα και νύχτα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι μας, θα είναι αυτή της Κυριακής, όπου θα είμαστε γύρω στους 39 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά και το βράδυ θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς μέσα στην πόλη η θερμοκρασία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά πλέον η ψαλίδα μειώνεται στην διαφορά της θερμοκρασίας από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Από τη Δευτέρα τώρα τι γίνεται, ενεργοποιείται ένα μελτέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ, το οποίο θα ρίξει λίγο την θερμοκρασία. Τα σαραντάρια θα μείνουν παρόλα αυτά στην Άρτα, στο Αγρίνιο, στον Πύργο. Σαραντάρια με 7 μποφόρ σημαίνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι υψηλός, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει πλέον η θερμοκρασία, θα πέσει αλλά με ανέμους περίπου στα 8 μποφόρ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν χρειάζεται όμως να πάμε τόσο μακριά. Σημασία έχει ότι μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδος θα βιώνουμε υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Και κυρίως βέβαια στις περιοχές που γνωρίζουμε, κυρίως στους κάμπους της χώρας που γνωρίζουμε ότι οι θερμοκρασίες εκεί είναι λίγο πιο ανυπόφορες. Παρόλα αυτά οι κάτοικοι γνωρίζουν, είναι συνηθισμένοι, οπότε και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχει όμως επιφυλακή για το ζήτημα των πυρκαγιών. Ο κύριος Αρτοπιός μίλησε εδώ, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε εδώ στο Earth News ακριβώς για την επικινδυνότητα που υπάρχει και για την επιφυλακή στην οποία έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα. Όπως είναι λογικό, 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, και τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Είναι αυτό ουσιαστικά που λέμε κάθε φορά, ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος όλων μας, με δεδομένο ότι το βλέπουμε από τα στατιστικά στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών οι οποίες μας απασχολούν και οι οποίες έφτασαν σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και φωνικές, δυστυχώς προκλήθηκαν από ανθρώπινη αμέλεια. Οι 9 στις 10 από όσες αντιμετωπίζουμε από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα έχουν προκληθεί από ανθρώπινη αμέλεια. Όταν και καιρικές συνθήκες είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και όλοι μας προειδοποιούν για το πόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην παραμικρή λεπτομέρεια όσων κάνουμε, δεν δικαιολογείται η ανθρώπινη αμέλεια και θα πρέπει όλοι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό από το Πυροσβεστικό Σώμα.
1: Εν όψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.

News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε πάντοτε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στοχεύει στην τρίτη του φετινή νίκη στη σειρά, έπειτα από το Σιαμέν και το Μονακό. Στόχος φυσικά και καιρού επιτρέποντος, μια πολύ μεγάλη επίδοση σε αυτή τη νέα γρήγορη πίστα του σταδίου της Λοζάνης. Θυμίζουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου δεν ξεκουράστηκε ιδιαίτερα μετά από το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και πρόσφατα ξανά πρωταθλητής Ευρώπης συμμετέχει λοιπόν στο Diamond League και να πούμε ότι έχει ήδη, βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση με 8-24 μετά και την τρίτη του προσπάθεια. Έτσι, θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Τάσο Επιτρόπου όταν έρθει η ώρα και έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα για να μας μεταφέρει όλα τα νέα από τον αγώνα εκεί του χρυσού μας του χρυσού μας πρωταθλητή. Και από την άλλη βέβαια θυμίζουμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας λίγο νωρίτερα ανέβηκε και πάλι πιστός στο ραντεβού του με το Βάθρο, ανέβηκε στην τρίτη θέση, έλαβε το χάλκινο μετάλλιο, 11 σειρά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τον άρχοντα των Κρίκων, για τον Λευτέρη Πετρούνια. Είναι και παραμένει ζωντανός θρύλος της ενόργανης γυμναστικής. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάκρεπ, αφού στον τελικό χάνοντας με κάποιες λεπτομέρειες, σε κάποιες λεπτομέρειες ήρθε στην τρίτη θέση. Κυρίως στο τελευταίο ένα βηματάκι έκανε κατά την έξοδό του από το πρόγραμμα στους Κρίκους. Τώρα να δούμε λιγάκι το τι γίνεται με τις, είπαμε ότι ο καιρός αλλάζει, η θερμοκρασία ανεβαίνει από αύριο και θα παραμείνει μέχρι και το μέσον της εβδομάδας σε αυτό το μοτίβο. Ωστόσο και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος αποχωρεί. Έτσι, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε βέβαια και αφίξεις. Έτσι, ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Αρκετοί λοιπόν είναι αυτοί των οποίων οι διακοπές ολοκληρώνονται και επιστρέφουν σιγά σιγά πίσω στα αστικά κέντρα. Θα αρχίσουμε δειλά να το βλέπουμε και στην κίνηση αυτό, γιατί αρκετά είχαμε κακομάθει ενδεχομένως με τους άδειους δρόμους. Αυτή η εικόνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, θα αρχίσει Δευτέρα με τη Δευτέρα να αλλάζει. Θα αρχίσει να αντιστρέφεται πλέον αυτό το κλίμα μέχρι και να επιστρέψουμε στην ρουτίνα την οποία και έχουμε συνηθίσει. Να πούμε λοιπόν ότι περίπου 80.000 κόσμου θα φύγουν αυτές τις μέρες, ετοιμάζονται να φύγουν και αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αθήνα, είναι προγραμματισμένο, αλλά και αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν πίσω. Έτσι, μόνο την Πέμπτη έφτασαν στον Πειραιά περίπου 8.000 περισσότεροι επιβάτες από όσους αναχώρησαν. Άρα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα και να πηγαίνουμε προς τις ημέρες αυτές που πλέον λίγοι θα είναι τυχεροί που θα φεύγουν. Και τυχεροί βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν να νοούνται, με δεδομένο ότι ενδεχομένως πολλοί από αυτούς είχαν μείνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην πόλη και δεν είχαν λάβει άδεια. Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα 11 παρά 1 λεπτό και εμείς σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη για να δούμε όλη την σύνοψη της επικαιρότητας. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, και την ολοκλήρωση του αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου από την Λοζάνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμ. Αντισημίτη δικτάτορα χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 18 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Night News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι πάντα εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, και λέγαμε για το ισοζύγιο στον Πειραιά που έχει πλέον περάσει υπέρ των αφίξεων. Είναι περισσότεροι αυτοί που φτάνουν από αυτούς που φεύγουν, αφού χιλιάδες ταξιδιώτες πλέον επιστρέφουν από τις διακοπές τους και προετοιμάζονται σιγά σιγά για την ρουτίνα της, του φθινοπόρου. Να πούμε ότι η επιστροφή συνεχίζεται και σήμερα 11 οι μεγάλες αφίξεις πλοίων από νησιά του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκετά από τα οποία μετέφεραν πάνω από 2.000 επιβάτες, ενώ την ίδια ώρα δεν λείπουν, όπως είπαμε, και εκείνοι οι οποίοι αναχωρούν τώρα, έχοντας περιμένει μέχρι αυτήν την χρονική περίοδο για να καταφέρουν να λείψουν λίγες μέρες από τις πόλεις. Τα πλοία από τον Πειραιά αναχωρούν πλέον με πληρότητες που φτάνουν περίπου το 80%. Όταν είχαμε συνηθίσει βέβαια τις προηγούμενες ημέρες να είναι στο 90-95% ή και στο 100% της πληρότητας τα πλοία, κυρίως για τα νησιά των Κυκλάδων. Μέχρι την Κυριακή εκτιμάται ότι πάνω από 80.000 ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας, Λαβρίου, με προορισμούς κυρίως στις Κυκλάδες αλλά και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη κίνηση εξακολουθεί να καταγράφεται και στα δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό, με την Αίγινα να παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς. Και από την Θεσσαλονίκη όμως η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις σποράδες συνεχίζει να προσελκύει επιβάτες, με το συγκεκριμένο δρομολόγιο να παραμένει σε λειτουργία μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου, δίνοντας έτσι μια ακόμη ευκαιρία για καλοκαιρινές αποδράσεις. Βέβαια, αν μιλούμε για κοντινές αποδράσεις, όπως είναι ο Αργοσαρονικός εδώ από την περιοχή του Πειραιά για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι και σε επίπεδο ακόμη και ημερήσιας εκδρομής για κάποιον ο οποίος δεν έχει ημέρες αδείας ή με μια διανυκτέρευση ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε τους ρυθμούς ακριβώς των αφιχθέντων αλλά και των εξερχομένων, έτσι, οι οποίοι είναι ακόμη και αυτοί αρκετοί, στο ρεπορτάζ από την Βάσο Τζανακάκη.
1: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
2: Διακοπές τέλος.
3: Ναι.
2: Δεν έχουν άλλη ημέρα άδεια.
3: Όχι, όχι.
1: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
4: Πέντε μέρες.
2: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
4: Οι μόνες.
5: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
6: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
2: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
6: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
1: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
5: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
2: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
7: Νάξο.
2: Πόσες μέρες?
7: Για 4.
8: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
2: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
8: 9 βράδια.
9: Πάμε στην Άξο.
2: Για πόσες μέρες?
9: Για 5 μέρες.
2: Μόνοι σου?
9: Όχι, με την παρέα.
1: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
10: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
11: Χαμό και πανικό?
10: Όλα.
11: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
10: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
11: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
12: Κανονικές διακοπές, ναι.
13: Καλόνισο.
11: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
13: Γι' αυτό πάμε.
11: Το πλοίο για τις σποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
1: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
14: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
1: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.

μετακινήσεις, αλλά και με προσοχή. Είχαμε νωρίτερα, το ακούσαμε και με τον συνάδελφο από την Αχαΐα, τον Νίκο το Γιαπρακά, είχαμε αυτό το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κάτω Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η γυναίκα η οποία σκοτώθηκε μετά από τη μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων, ήταν μια 46χρονη μητέρα ενός παιδιού 25 ετών που μένει στο εξωτερικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από την επιχείρηση στην οποία εργάζονταν. Όλα έγιναν γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου, κοντά στον κόμβο της πόλης και στο ύψος γνωστού εστιατορίου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ένα από τα δύο οχήματα τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν κατευθείαν στο σημείο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία βέβαια. Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες ανέσυραν από το όχημα το οποίο κάηκε μια απανθρακωμένη σωρό, η οποία ανήκε στη συγκεκριμένη γυναίκα που είπαμε. Όσον αφορά τον άλλο οδηγό, απεγκλωβίστηκε από το όχημά του και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο, όπου και νοσηλεύεται. Είχε δημιουργηθεί και για αρκετή ώρα η κυκλοφορία, διεξάγονταν εκεί στο σημείο με δυσκολία, αφού οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτροπές για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Η τροχέα διερευνά τα αίτια. Σημασία έχει ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ακόμη στην άσφαλτο και ένας ακόμη συνάνθρωπός μας έχει τραυματιστεί και δίνει μάχη στο νοσοκομείο για την ζωή του. Χρειάζεται λοιπόν να το πούμε, δεν χρειάζεται, ας επιστρέψουμε όλοι πίσω από τις διακοπές μας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες αναφορικά με την κίνηση και την κυκλοφορία στα μεγάλα οδικά δίκτυα της χώρας, προκειμένου ο σημαντικότερος αριθμός των εκδρομέων να επιστρέψει και πάλι πίσω, με δεδομένο ότι πλησιάζει, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τον Σεπτέμβρη. Θα φύγουμε από το θανατηφόρο αυτό τροχαίο για να δούμε καταρχάς μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Έχουμε ένα νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών στην Κρήτη. Οι ροές, από ό,τι φαίνεται, στο νησί της Κρήτης καταγράφονται με αμύωτη ένταση. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό μιας λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου και περίπου τέτοια ώρα ήταν προγραμματισμένο, υπολογίζονταν ότι θα φτάσουν εκεί πλέον με ασφάλεια, γιατί γνωρίζουμε όλοι τις συνθήκες κατά από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρονται από τους επιτίδιους διακινητές. Σε τι τραγικές συνθήκες γίνεται αυτή η μεταφορά. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πλέον η χώρα μας είναι δεύτερη μετά από την Ιταλία σε κρούσματα, ενώ έχουμε συνεχείς ψεκασμούς αλλά και κάποια έξυπνα συστήματα κατά των κουνουπιών, που είναι και ο φορέας του συγκεκριμένου ιού. Σε αυξημένη επιφυλακή λοιπόν βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας, όπως είπαμε, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ιταλία, αναφορικά με τον αριθμό των περιοχών που επηρεάζονται. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο και συνδέεται όχι μόνο με τις καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις επηρεάζουν, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών που αποτελούν βασικούς κρίκους στην αλυσίδα της μετάδοσης. Δηλαδή, ακούγαμε χθες και τον κύριο Μαγιορκίνη εδώ μέσα από το Earth News να λέει ότι
τα κουνούπια μολύνονται από τα κορακοειδή τα οποία φέρουν τον συγκεκριμένο ιό και στη συνέχεια έρχεται η αλυσίδα μετάδοσης να τον φέρει στον άνθρωπο. Κατά τους ειδικούς, περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. 8 στους 10 λοιπόν μολύνθηκαν, δεν το κατάλαβαν καν. 2 στους 10 παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Ποια είναι αυτά? Πυρετός, πονοκέφαλος, κάποιοι μυϊκοί πόνοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτά κάποιες φορές μπορεί να μην μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Δηλαδή ένας πονοκέφαλος ή πόνοι μυϊκοί μπορεί να το θεωρήσουμε ότι είναι μια μικρή αδιαθεσία και να μην ασχοληθούμε. 2 λοιπόν στους 10 εμφανίζουν αυτά τα συμπτώματα, από αυτούς μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές όπως είναι η εγκεφαλίτιδα ή η μηνυγκίτιδα. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία οδηγούν δυστυχώς και στον, ακόμη και στον θάνατο, αλλά γι' αυτό το πολύ μικρό ποσοστό. Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Τότε βέβαια καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να μεταφερθούμε στο νοσοκομείο. Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά μόνο στο νοσοκομείο. Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.

προβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς σε χιλιάδες φρεάτια και κοινόχρηστους χώρους, ενώ στην Κηφισιά εφαρμόζονται προνυμφοκτονίες σε στάσιμα νερά με βιολογικά και περιβαλλοντικά ασφαλή σκευάσματα. Την ίδια ώρα στο Σουφλί δοκιμάζονται κάποιες καινοτόμες λύσεις, αυτές οι smart, οι έξυπνες παγίδες που ανέφερα στον πρόλογο για το θέμα, που προσελκύουν τα θηλυκά κουνούπια μέσω εκπομπής θερμότητας και ειδικών οσμών με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και του κινδύνου βέβαια μετάδοσης ασθενειών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ο ΕΟΔΗ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ethnos Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Γιώργος Κεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Με REM και Losing My Religion μπήκαμε έτσι στο τελευταίο δεκάλεπτο πριν από τις 11. Και θέλω λίγο να δούμε, γιατί υπάρχει και νέα αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας.

την κόντρα την οποία έχει τα τελευταία 24 ώρα η Άγκυρα με το Ισραήλ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων σε βάρος του Νετανιάχου για την παρεμπόδιση του Διεθνούς Στολίσκου να προσεγγίσει τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Διευκρίνησε ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης, σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από τον Ιούλιο εναντίον του Νετανιάχου για το έγκλημα της γενοκτονίας, ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η έκδοση ερυθρού κόκκινου δελτίου με σκοπό την διεθνή αναζήτησή του, και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μαζί με τον Νετανιάχου θα εκδοθεί ερυθρά αγγελία, όπως αναφέρεται, αναζήτησης και εις βάρος ενός ακόμη ατόμου. Η ιστορία αυτή, όπως γνωρίζουμε, τραβάει αρκετά πίσω. Αυτή η κολόνια κρατάει όντως χρόνια, και το Ισραήλ ήρθε να απαντήσει στην κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες και τους δύο άντρες, οι οποίες κατά καιρούς έχουν μιλήσει με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Το γραφείο λοιπόν του Νετανιάχου εξέδωσε μια καυστική ανακοίνωση, επέκρινε την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εν μέσω αυτής της κλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, και με αφορμή και την έκδοση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης του Νετανιάχου. Έπειτα βέβαια αυτό ήρθε να ενταθεί αυτή η κατάσταση έπειτα από την Ισραηλινή επιδρομή στην Συρία. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί, αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου στην τελευταία έντονη αντίδρασή του. Και αυτό το οποίο επισημαίνεται επαναλαμβάνει προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον του Ερντογάν, αποκαλώντας τον αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Είναι σκληρές οι κουβέντες που χρησιμοποιούνται. Τώρα, το αν είναι αληθής, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε. Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες αφότου η Τουρκία, όπως είπαμε, εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου, και έχουμε και μια νέα αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ, της Τουρκίας με συγχωρείτε, η οποία ανταπαντά πλέον στην αντίδραση αυτή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή αποτελεί μέρος ενός πολιτικού ελιγμού με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Δηλαδή ουσιαστικά καταγγέλει τον Νετανιάχου για μικροπολιτικές τακτικές του ιδίου και των συνεργατών του. Η προσπάθεια λοιπόν της κυβέρνησής του έχει να κάνει με μικροπολιτικό, όπως τονίζεται, ελιγμό. Την ανακοίνωση της Τουρκίας βέβαια είχε προηγηθεί η απάντηση, όπως είπαμε, από την πλευρά του Νετανιάχου και του γραφείου του, που λέει ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ στη Συρία και ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Ουσιαστικά το Ισραήλ άφησε να εννοηθεί ότι όντως κρύβεται πίσω από τους βομβαρδισμούς που είχαμε σε βάση στην Συρία, με την Άγκυρα να λέει ότι δεν υπήρχαν εκεί Τούρκοι στρατιώτες. Αλλάζουμε θέμα και θα παραμείνουμε ωστόσο εκτός συνόρων, γιατί είχαμε και ένταση στις εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία και νέα ρωσικά χτυπήματα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Μεταξύ άλλων, μια επίθεση με drone, με μια επανδρομένα αεροσκάφη, μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ
την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως δολοφονική και απαράδεκτη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή. Μη επανδρομένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα εκεί να ξεσπάσει φωτιά σε κατάστημα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ακόμη 120 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε με ανάρτησή του ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου, τη γενέτειρα του επικεφαλής του Ουκρανικού κράτους που βρίσκεται στην κεντρική Ουκρανία. Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο ότι η Μόσχα χτυπά και τη γενέτειρα του Ζελένσκι στο κέντρο της και μάλιστα στο εμπορικό της κέντρο. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Στρατιωτικής Διοίκησης διευκρίνησε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης. Τα επιθετικά ντρόουν χτύπησαν σε δύο κύματα. Μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα και την πυρκαγιά υπήρξε και ένα δεύτερο πλήγμα με στόχο και τις υπηρεσίες διάσωσης κατά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τέτοιου είδους επιθέσεις δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες και ο κόσμος πρέπει συνεχώς να αντιδράει ασκώντας πίεση στον επιτιθέμενο. Αυτό είναι το μήνυμα που επιχείρησε να στείλει ο Ουκρανός πρόεδρος. 4 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 ανήλικοι, σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιφ, στην οποία προκλήθηκε και πυρκαγιά σε κατάστημα, σε ένα φαρμακείο και ένα ταχυδρομείο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ο Ζελένσκι είπε πως ανέφερε το θέμα των ρωσικών πληγμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των πολλών θυμάτων στον άμαχο, ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι μια σύραξη η οποία κρατάει χρόνια μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι μια σύραξη η οποία δοκιμάζει και τις δύο πλευρές και τα όρια τους, αυτών και των συμμάχων τους. Και δυστυχώς δεν διαφαίνεται από κάποια πλευρά φως για την επίτευξη ειρήνης. Ήταν κάτι το οποίο είχε θέσει και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ως ένα στοίχημα το να καταφέρει, και μάλιστα στην αρχή το είχε δει λίγο πιο επιδερμικά, νόμιζε και ο ίδιος και έλεγε ότι θα καταφέρει μέσα σε λίγες μέρες την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Δεν τα κατάφερε και δεν ξέρουμε τελικώς πότε αυτό θα μπορέσει να γίνει εφικτό. Θα φύγουμε όμως εμείς τώρα για δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό εδώ με τον Γιώργο Καριωτάκη, και επιστρέφουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα. Ο υδρά Αργυρός θα δείξει τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το Χάλκινο. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς, χάνοντας τις λεπτομέρειες το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και τον Ήλια Ζάικα από την Ρωσία που είχαν 14.400 βαθμούς. Πλέον ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για τον Λευτέρη Πετρούνια. Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ. Μπράβο Λευτέρη, ανέφερε στην ανάρτησή του. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτησή του στο Λίσκο για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε ανταπάντηση είδηση, η τουρκική προεδρία κατήγγειλε μικροπολιτικές τακτικές του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν, όπως τονίζεται, στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μία επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου βρίσκεται το Κριβί Ριχ, μη επανδρομένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ όλοι οι 121 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών προστίθεται στη σημερινή μέρα, όπου οι ροές καταγράφονται με αμύωτη ένταση στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνατικοί λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είστε συντονισμένοι και εμείς θα πάμε τώρα κατευθείαν στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει τα ευχάριστα για τον υπτάμενο Μίλτο Τεντόγλου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, το παιδί είναι...
0: Δεν υπάρχει αυτό το παιδί, έτσι. Ναι.
1: Σήμερα είχαμε δύο πολύ μεγάλους αθλητές, από τους κορυφαίους στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και από τους πολύ μεγάλους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρομαι φυσικά στο Λευτέρη Πετρούνια και στο Μίλτο Τεντόγλου, οι οποίοι αγωνίστηκαν. Βεβαίως ο Τεντόγλου είναι σε ένα απλό, εντός αγωγικών την βάζω τη λέξη, απλό Diamond Link, γιατί αντίπαλοι του ήταν αυτοί που ήταν και στο ευρωπαϊκό το πρόσφατο, αλλά και στο παγκόσμιο το κλειστού Στίβου που ας πούμε έχασε από το Βούλγαρο. Ο Τεντόγλου σήμερα ήταν πολύ ανετός, κανένας δεν μπορούσε να το ξεπεράσει, πολύ εύκολα 8-24 και απλά τους παρακολουθούσε. Μάλιστα δεν έκανε ο Τεντόγλου στο Diamond League της Λοζάνης, δεν έκανε καν την έκτη του προσπάθεια. Δεν χρειάστηκε καν να κάνει την έκτη του προσπάθεια και συνεχίζει αυτό το σερί που, καλού ρυθμού που έχει βρει και είναι σαρωτικό στη Λοζάνη. Χθες όμως είχαμε έναν αγώνα, να τον αναφέρω, μου δόθηκε η ευκαιρία τώρα να μιλήσω μαζί σου, Βαγγέλη. Το μεγαλύτερο αγώνα στην ιστορία του επικοντό. Και δεν έχω καμία υπερβολή, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16 και φυσικά ο ένας ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο άλλος ήταν φυσικά ο Μόντο του Μπλάντς, ο οποίος έφτασε μάλιστα τα 6-21. Εντάξει, δεύτερη θέση δεν είναι και άσχημα όταν έχεις μπροστά σου το Ντουμπλάντς.
0: Το Ντουμπλάντς. Μεγάλη ατυχία, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μεγάλη ατυχία για τον Καραλή που έχει πέσει αυτή την.
1: Όχι,
0: είναι λάθος. Γιατί τον βοηθάει να προχωρά, λες.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι το σωστό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν έκανε κάποιες πρωτιές, δεν νομίζω ότι θα έφτανε σε τέτοια ύψη.
0: Ο Μανόλο,
1: ναι. Γιατί ο Μανόλο ακολουθεί το Ντουμπλάντης και μάλιστα με λύσεις που λένε, ασχέτως αν είναι πολύ κολλητή, με πολύ αγάπη και πολύ έτσι.
0: Και φάνηκε αυτή η αγάπη χθες και μετά την ολοκλήρωση του σπουδαίου αγώνα αυτού, δηλαδή ήταν άλλη μια φορά το επιστέγασμα, έτσι, τι όμορφος που είναι ο αθλητισμός όταν έχει αυτή τη μορφή.
1: Ο κλασικός αθλητισμός θα έχει αυτά και σε κάθε κοινότητα, δηλαδή σε κάθε αγώνισμα υπάρχει μια κοινότητα αθλητών, δηλαδή οι αθλητές είναι ενωμένοι, όσοι παρακολουθήσαν και σήμερα και το Diamond Link είδαν και σε πολλά επίπεδα και στο ακόντιο πόσο αγαπημένοι και είναι. Αυτός είναι ο κλασικός αθλητισμός, αυτός είναι ο στίβος και αυτό που είναι προσφέρει. Από την άλλη, είχαμε σήμερα τον Λευτέρη Πετρούνια. Το πρόγραμμά του ήταν για χρυσό, για να τα πούμε όλα. Για να πούμε και την είδηση, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, ολοκληρώθηκε. Αλλά επί της ουσίας, ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Είχε δύο λαθάκια, το οποίο ειδικά το δεύτερο με την έξοδο με ένα πηδηματάκι στο τέλος του στήχησε. Ήταν πάρα πολύ αυστηροί, θεωρώ, οι διοργανωτές, οι εκκριτές δηλαδή. Τους στέρισαν ενδεχομένως ασημένιο ή και ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Όπως και να έχει, έφτασε τα 21 μετάλλια και 11 συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: 8 και 3 χάλκινα. 8 χρυσά, 3 χάλκινα.
1: Ακριβώς. Και 21 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, με κορυφαία βεβαίως τα 3 Ολυμπιακά μετάλλια που έχει στην κατοχή του και είναι ο μοναδικός στο αγώνισμα των Κρήκων που έχει 3 μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτά και για τον Πετρούνια, είπαμε και για τον Τεντόγλου. Και να κλείσω, να σου θυμίσω ότι αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Super League, πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, λέω το πρόγραμμα τώρα και να σε κλείσω. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτό είναι το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί αύριο, οι αγώνες θα διεξαχθούν αύριο και την Κυριακή.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και εμείς επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο βλέπω τώρα εδώ στο earthnews.gr διαβάζοντας είναι η Μαντόνα από την Πάτμο και μια ανάρτησή της από το νησί με έντονα εξομολογητική διάθεση αλλά και εγκομιαστικά σχόλια για την Πάτμο, μοιράζεται με τους φίλους της στο X κάποιες από τις πιο προσωπικές της στιγμές στο νησί της Αποκάλυψης. Τι γράφει? Προσευχές από την Πάτμο. Τι μαγικό νησί, πραγματικά ένιωσα την παρουσία του Θεού εκεί, γράφει η βασίλισσα της Pop, καθώς εικονίζεται να ανάβει ένα κερί σε ένα μανουάλι. έχοντας τα μάτια κλειστά και ενώ στο βάθος φαίνεται η εικόνα της Παναγίας. Η πρώτη φορά, γράφει, που επισκέφθηκα την Ελλάδα ήταν όταν ήμουν 7 μηνών έγκυος στον Ρόκο και λέγοντας πως το να ξαναπάει εκεί με τον Ρόκο ως άντρα πλέον, στην χώρα μας δηλαδή, είναι μια στιγμή με την οποία κλείνει ένας κύκλος. Καλό για την ψυχή, καταλήγει η Μαντόνα στην ανάρτησή της, την οποία υπογράφει με τα emoji μιας καρδιάς αλλά και της ελληνικής σημαίας και το συνοδεύει με όμορφες καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Είναι η παρουσία της εδώ ιδιαίτερα σημαντική και προσέλκυσε το ενδιαφέρον και, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αυτό το οποίο έκανε ουσιαστικά σχολίασε τα γενέθλιά της, τα οποία και γιόρτασε εδώ στην χώρα μας η Μαντόνα, και της ευχήθηκε, αφού εξέφρασε τη χαρά του που πέρασε καλά εδώ, να έρθει και του χρόνου για να γιορτάσει ακριβώς και πάλι, να είναι καλά και να γιορτάσει και πάλι τα γενέθλιά της στην Ελλάδα από τη στιγμή που πέρασε τόσο όμορφα. Να δούμε λιγάκι όμως τα της πολιτικο-οικονομικής επικαιρότητας, να ρίξουμε μια ματιά τα θέματα τα οποία σήμερα κυριάρχησαν στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Να πούμε καταρχάς ότι μπαίνει στην τελική της ευθεία η δέσμη των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, και με τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου να πυκνώνουν, τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα, οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και άφησε παράθυρο για την σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
2: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης από τον Παύλο Μαρινάκη που μίλησε στο News 24/7. Να δούμε τώρα και τις αντιδράσεις που είχαμε αναφορικά με τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Μαρινάκη αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος ζωής καταλαβαίνουμε ότι πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση και στην κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο λέγοντας ότι κάνει λόγο μάλιστα για θράσος αναφορικά με τα τεκμήρια που η ίδια, όπως λέει, η κυβέρνηση αυτή έχει θεσπίσει. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, γιατί βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλταζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάτζος.
1: Εμείς, προφανώς, το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί για τον πρόεδρο της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
2: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα τώρα.
1: Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο,
2: μάλιστα,
1: ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.

0: Πάμε να δούμε τώρα την έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
1: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους αλλά φόρους που εξυπηρετούνται και θέλουν. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε και το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, έθεσε μάλιστα ένα ερώτημα εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
0: Για να κλείσουμε το θέμα της ΔΕΘ, να πούμε ότι η ελληνική λύση με ανακοίνωσή της σχολίασε ότι η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες, ενώ η Νίκη μιλά για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με το ζήτημα των τεκμηρίων. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στη συνέντευξή του στο News 24/7 και για τα ελληνοτυπικά τουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση στο συγκεκριμένο θέμα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
2: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς θα πάμε και φύγαμε από την πολιτική επικαιρότητα. Αναφέραμε νωρίτερα τις επιτυχίες των αθλητών μας και το χάλκινο το οποίο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Είχαμε και την πρώτη του αντίδραση. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, 8 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, κατέκτησε στο Ζάκρεπ, θυμίζω, το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Με αυτήν την επιτυχία έφτασε τα 11 στην ιστορία της διοργάνωσης, στα 8 χρυσά πρόσθεσε και 3 χάλκινα μετάλλια. Στο πρώτο του μήνυμα λοιπόν στο Instagram ο 36χρονος Ολυμπιονίκης μας ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με την οικογένειά του, την σύζυγό του και τις δύο κορούλες τους, και αυτό που έγραψε είναι: χαρούμενος για το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Αυτό που μας έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Τάσος Επιτρόπου. Λίγες μέρες ξεκούραση και επιστρέφουμε πάλι σε 2 μήνες. Έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Αυτό ήταν το μήνυμα από τον κορυφαίο Έλληνα και όχι μόνο γυμναστή, που πραγματικά είναι σταθερός στο ραντεβού του με το βάθρο. Έτσι, με το βάθρο των νικητών σε κάθε του συμμετοχή. Και μιλούσαμε για την επίσκεψη της Μαντόνα και τα διθυραμβικά της σχόλια για την Ελλάδα. Είπαμε και για την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Πρωθυπουργός, που της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της αναδημοσιεύοντας βίντεο με τις πρόσφατες διακοπές της στην χώρα μας. Το βίντεο συνόδευε το μήνυμα «Χρόνια πολλά Μαντόνα, χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα, να ξανάρθεις και του χρόνου». Γενικότερα να πούμε ότι αυτήν την περίοδο έχουμε άρωμα Hollywood στα ελληνικά νησιά, στο καλοκαίρι μας εδώ στη χώρα. Διεθνή στάρ φαίνεται ότι έχουν αφήσει τα κόκκινα χαλιά και τους προβολείς και έχουν επιλέξει τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες, κρυφές γωνιές, ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία. Γοητεύουν λοιπόν τους διασήμους οι οποίοι ψηφίζουν Ελλάδα. Είναι η Μαντόνα, είναι η Ντούα Λίπα, είναι η Νικόλ Κίτμαν, είναι η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στα social media αρκετές από αυτές τις όμορφες στιγμές που έζησαν και ζουν ακόμη κάποιοι από αυτούς εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση μέσα από το ρεπορτάζ της Χριστιανας Μανιάτη.
1: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλια της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιβλητικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Σταρ και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά Μαντόνα, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ, όπως η Κέιτι Πέρι, λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στην Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Νικόλ Κίτμαν με τη φίλη της, ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.

Και πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 11:30, να πούμε ότι πρωταγωνιστούν οι ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο και οι διακρίσεις των Ελλήνων, των ελληνικών συμμετοχών. Στον Λευτέρη Πετρούνια ευχήθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμη μια μεγάλη διάκριση για τον Λευτέρη Πετρούνια, Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ. Μπράβο Λευτέρη, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού μέσω της πλατφόρμας X για αυτό το 10ο ευρωπαϊκό μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 14 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen καταδίκασε μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ethnic News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σκεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Το είπαμε και χθες, απομένουν μόλις λίγα λεπτά για όσους θέλουν και δεν έχουν υποβάλει αίτημα για τη αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Είναι η καταληκτική ημερομηνία απόψε, η σημερινή ημέρα, άρα μέχρι ουσιαστικά τις 23:59 μπορεί κάποιος να μπει στην πλατφόρμα και να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, θυμίζουμε, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr Tourism for All. Εκεί θα το βρείτε. Υπήρχε και η δυνατότητα μέχρι τώρα και από κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για τη διαδικασία αυτή. Πλέον μόνο ηλεκτρονικά λήγουν οι αιτήσεις απόψε και είχε και διευρυμένα κριτήρια εισοδηματικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε είναι λίγα τα λεπτά πλέον για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως το έχει ξεχάσει και δεν το έχει πράξει, δεν έχει μπει να κάνει την αίτησή του. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για το πώς το Hollywood και πολλοί διάσημοι ακόμη ανά τον κόσμο ψηφίζουν Ελλάδα, η χώρα μας πηγαίνει για μια πολύ ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, όπως εκτίμησε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο κύριος Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ο οποίος σημείωσε ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Να τον ακούσουμε τον κύριο Κελαϊδίτη.
1: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
2: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
1: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
2: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
1: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης, όπως λένε.

περάσουμε τώρα και πάλι λίγο εκτός συνόρων για να δούμε το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ό,τι συνεπάγεται για όλους μας, για την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας αυτό το διαφαινόμενο διπλωματικό αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή. Ένα νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει Ουάσιγκτον, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Στο στόχαστρο του Τραμπ βρίσκεται και η Κίνα. Τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, παίρνοντας τη σκυτάλη ουσιαστικά από τον πρόεδρο Τραμπ. Κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εκστρατεία οικονομικής πίεσης όχι μόνο εναντίον της Τεχεράνης, αλλά και οποιασδήποτε χώρας παρέχει οποιασδήποτε μορφής σανίδα σωτηρίας προς το Ιράν. Ο Σκοτ Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, είπε ότι η οικονομική πίεση σημαίνει ότι θα πάμε σε όλους τους συμμάχους μας και αυτό πρόκειται να είναι η μεγαλύτερη συντονισμένη οικονομική απομόνωση στην ιστορία του κόσμου. Θα πάμε και θα τους πούμε ή είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας. Αυτό το αμερικανικό σχέδιο που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή με νέες κυρώσεις στη Χεζμπολάχ καταδικάζει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο κατηγορεί την Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία. Και ενώ ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλί Αμπντολαχή, προειδοποιεί ότι η Ιρανική απάντηση σε κάθε νέα αμερικανική απειλή θα είναι συντριπτική, ο πρόεδρος της χώρας, Πεζεσκιάν, ζητά τερματισμό του πολέμου εδώ και τώρα. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι είναι καλύτερα να τερματίσουμε τον πόλεμο τώρα, καθώς βρισκόμαστε σε θέση ισχύως. Φοβάται τα χειρότερα από ό,τι φαίνεται. Στο στόχαστρο των Αμερικανών μπαίνουν και οι μεγαλύτεροι εμπορικοί σύμμαχοι της Τεχεράνης. Η Κίνα βέβαια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αφού αποτελεί μακράν το σημαντικότερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 80% της ποσότητας αυτού πηγαίνει στην Κίνα. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ένας νέος γύρος οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή και προτάσει την διπλωματία. Ο Λι Τζιάν, ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, λέει ότι η Κίνα πάντα υποστήριζε ότι τα στρατιωτικά μέσα, οι κυρώσεις και η πίεση δεν θα βοηθήσουν. Το μόνο που θα κάνουν είναι να επιδεινώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να κλιμακώσουν την κατάσταση. Αναφορικά τώρα με το δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι το Ιράν εξετάζει στόχους στην Νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιρανικές διπλωματικές πηγές που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης δηλώνουν ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας και τις σχετικές δηλώσεις ανώτερης κυπριακής κυβερνητικής πηγής. Εδώ προς το Earth News, οι ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η διάβλη επικοινωνίας ανάμεσα στην Λευκωσία και την Τεχεράνη παραμένουν ανοιχτοί και αυτό είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ιδιαίτερως σημαντικό. Όλη αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί στο πεδίο έχει ιδιαίτερα κακό αντίκτυπο στην αγορά των καυσίμων, στο χρηματιστήριο των καυσίμων και της ενέργειας. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και το ντίζελ. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πιέζουν ιδιαίτερως την αγορά. Και είναι δύσκολη η κατάσταση, το βλέπουμε, οι οικονομικοί μας συντάκτες μας το περιγράφουν και εδώ μέσα από το Earth News Radio συνεχώς. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική πορεία τους, και αν στα αστικά κέντρα είναι πάνω από 2 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, οι τιμές φτάνουν ή και ξεπερνούν και το 2,25-2,30. Το ντίζελ έχει πλέον περάσει οριακά και την αμόλυβδη, το είχαμε ξαναδεί αυτό πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεπερνά το ντίζελ κίνηση στην τιμή της αμόλυβδης, με τη λιανική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 2,15 για την αμόλυβδη
και στο 2,20 ευρώ για το ντίζελ. Οι εξελίξεις στην χονδρική αγορά δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση, τουλάχιστον στο σύντομο μέλλον. Τα δηληστήρια διαθέτουν την αμόλυβδη περίπου στο 1,48 χωρίς ΦΠΑ, οπότε καταλαβαίνουμε μετά πώς διαμορφώνονται οι τιμές, και στο 1,47 το ντίζελ, το οποίο όπως είπαμε έχει αυξηθεί περαιτέρω. Η αγορά αυτό που ζητά είναι την παράταση της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ και μετά από τον Αύγουστο και από την 1η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, το είχε αφήσει ανοιχτό, είπε ότι θα εξετάζεται και το σενάριο αυτό, καθώς σήμερα η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Αντίστοιχα, στην αμόλυβδη υπάρχει έκπτωση 10 λεπτών μόνο από τα δηληστήρια. Αυτό βέβαια που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι δεν έχει φανεί καν αυτή η έκπτωση από τα δηληστήρια, που έχει να κάνει και με τον ντίζελ κίνηση αλλά και με την αμόλυβδη, με δεδομένο ότι οι τιμές, έτσι όπως η πορεία των τιμών, έτσι όπως εξελίχθηκε, εξανέμισε αυτήν την μικρή έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Η παράταση της κρατικής επιδότησης σε συνδυασμό με ενδεχόμενη συνέχιση των εκπτώσεων από τα δηληστήρια θα μπορούσε να λειτουργήσει ήδη ίσως ως ανάχωμα για τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα όμως το διεθνές περιβάλλον δεν μας αφήνει να αισιοδοξούμε. Όπως είπαμε, το πετρέλαιο Brent κινείται, έχει ξεπεράσει και τα 94 δολάρια, ενώ μέσα σε 2 εβδομάδες έχει καταγράψει άνοδο περίπου 14 δολαρίων, και με τα δεδομένα αυτά και χωρίς θετικές ενδείξεις από τη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές για αποκλιμάκωση των τιμών τουλάχιστον μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερως περιορισμένες.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ. Για τα επόμενα 12 λεπτά θα είμαστε παρέα και έχουμε δει διάφορους τρόπους έτσι εφάνταστους για την απόπειρα να βάλουν μέσα σε σοφρονιστικά ιδρύματα, σε φυλακές, απαγορευμένα αντικείμενα, είτε αυτά είναι τηλεπικοινωνίας όργανα, κινητά τηλέφωνα και άλλα, είτε είναι ναρκωτικές ουσίες, είτε είναι όπλα. Τώρα εδώ στην Λάρισα, στις φυλακές της Λάρισας, είδαμε κάτι πιο εφάνταστο, είδαμε ένα drone λοιπόν, και το καλό είναι ότι το είδαν και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι εκεί που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των φυλακών. Ήταν λοιπόν ένα drone να πετά με κατεύθυνση τις φυλακές της Λάρισας. Ενεργοποίησαν αμέσως, υπάρχει σύστημα αντιδρόουν το οποίο διαθέτουν οι φυλακές. Ενεργοποίησαν λοιπόν το συγκεκριμένο σύστημα και κατάφεραν να το ρίξουν. Αυτό γίνεται με το σύστημα που έχουν, που διαθέτουν οι φυλακές, τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Το έριξαν και εκεί βρήκαν πολλά καλούδια, αρκετά κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM κλπ. Μαζί με τα παρελκόμενα καλώδια φόρτισης, αντάπτορες και ακουστικά, και μέχρι και ρούτερ ασύρματης σύνδεσης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζή.
1: Μέχρι πρότινος οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια όσο εξελίσσεται η τεχνολογία φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόουν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα χτες το απόγευμα οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόουν να πλησιάζει τον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Κατευθείαν βέβαια ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόουν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που όπως είπες και εσύ είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 12 καλώδια φόρτισης, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Λάρισα.

κατά το παρελθόν στις φυλακές, γιατί κάναμε μία μικρή έρευνα, χρησιμοποιούταν, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος οι μπάλες ποδοσφαίρου. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδοι που ήθελαν να ρίξουν μέσα κάτι απαγορευμένο, έπαιρναν μία μπάλα ποδοσφαίρου, την άνοιγαν, μετά στη συνέχεια την έφτιαχναν πάλι αφού είχαν βάλει μέσα το απαγορευμένο προϊόν, την φούσκωναν και πάλι και έριχναν μια κλωσιά, την πετούσαν σε κάποιο σημείο με τρόπο που να μην τραβήξει τόσο τα βλέμματα των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Όπως επίσης κάτι αντίστοιχο γίνονταν και με μπαλάκια του τένις. Μπαλάκια του τένις που εξίσου εύκολα τα άνοιγαν, έβαζαν μέσα, κυρίως αυτό είχε να κάνει με ναρκωτικές ουσίες ή μικρά μαχαιράκια, τα οποία είχαν να μπαλάρει καταλλήλως, αλλά κυρίως με ναρκωτικές ουσίες.

0: μικρά κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM. Τα βάζαν λοιπόν μέσα στα μπαλάκια του τένις, τα έφτιαχναν και πάλι και άρχισαν μετά τα σερβίς, έτσι. Τσιτσιπάς απ' έξω, με στόχο τα μπαλάκια να μπουν ακόμη και σε συγκεκριμένα παράθυρα σοφρονιστικών καταστημάτων. Εδώ τώρα είδαμε την τεχνολογία να υπηρετεί και αυτό το σκοπό, τον σκοπό του να μπουν απαγορευμένα προϊόντα μέσα στις φυλακές. Θα παραμείνουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο για να πάμε σε αυτήν την καλωστημένη επιχείρηση που βρήκαν οι άντρες της αστυνομίας και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ηράκλειο από έναν 62χρονο, ο οποίος διακινούσε μέσω της αποθήκης του, λαθρέα βέβαια, ινοπνευματώδη ποτά, αλλά και αέριο γέλιου. Αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο είναι επικίνδυνο. Οι ειδικοί προειδοποιούν σε κάθε ευκαιρία για το τι μπορεί να προκαλέσει και δει σε νεαρές ηλικίες όπου και απευθύνεται ως επιτοπλίστων. Εκεί λοιπόν στην αποθήκη αυτή κατέσχεσαν σχεδόν 4.000 λίτρα ποτών, ήταν τζιν, ήταν βότκα, άλλα ποτά, για τα οποία δεν υπήρχαν βέβαια χαρτιά ούτε η καταβολή των φόρων και των δασμών, και πάρα πολλές μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αυτό αέριο του γέλιου. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
1: Ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΔΕ καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοπία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Και ενώ πλησιάζουμε προς τις 12 τα μεσάνυχτα, να πούμε ότι τελικώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε προσωρινή άδεια για να συνεχιστούν οι εργασίες για την λεγόμενη αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, την οποία ήθελε διακαώς και κατασκευάζει, ξεκίνησε την κατασκευή της στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε θέσει και εδώ μέσα από την εκπομπή μας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη, για το πώς δημιουργήθηκαν νομικά ζητήματα για την δημιουργία αυτής της αίθουσας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Με απόφαση λοιπόν, η οποία δημοσιοποιήθηκε, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επιτρέπει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τα έργα, θέτοντας προσωρινά σε παύση μια δικαστική εντολή που είχε παγώσει την κατασκευή. Με αυτή την διοικητική αναστολή, οι δικαστές θα έχουν επιπλέον χρόνο να εξετάσουν το επίσημο αίτημα για τη συνέχιση των έργων. Ο προϋπολογισμός, να πούμε, είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μια ομάδα διατήρησης ιστορικών μνημείων με αγωγή επιδιώκει να σταματήσει την πρόοδο των συγκεκριμένων εργασιών. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης έχουν επαναλάβει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το έργο είναι αναγκαίο και για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενοι τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του αλλά και άλλες πρόσφατες απειλές. Το έργο θα συνδυάζει την υπέργεια αίθουσα χορού με ένα εκτεταμένο υπόγειο συγκρότημα που θα περιλαμβάνει καταφύγια, ιατρικές εγκαταστάσεις, θωράκιση απέναντι σε επιθέσεις drones και πυράβλων και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό που επικαλείται και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ότι και οι ορκομοσίες των Προέδρων από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί η συγκεκριμένη αίθουσα, θα γίνεται εκεί με κάθε δυνατή ασφάλεια, με όλα τα μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα. Ο ίδιος βέβαια έχει δεχθεί και εκτός από απειλές και απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του, να θυμίσουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Φτάνουμε στις 12 τα μεσάνυχτα. Από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 απόψε, από τον Γιώργο Σκεύη που φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο τον ήχο μας, από τη Μαρία Σφυρόερα η οποία είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, και από τον Γιώργο Τσολάκη που επιμελείται τις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα. Ο υδράργυρος θα δείξει τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς, χάνοντας τις λεπτομέρειες στο χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και τον Ήλια Ζάικα από την Ρωσία, που είχαν 14.400 βαθμούς. Πλέον, ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρισε ανάρτησή του τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, κάνοντας λόγο για μία ακόμη μεγάλη διάκριση. Στο Diamond League της Λοζάνης, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ, με ακόμα μια ονειρική εμφάνιση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8:24, δείχνοντας ποιος είναι το απόλυτο αφεντικό στο αγώνισμα του άλματος εις μήκος. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανοιχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε ανταπάντησή της, η τουρκική προεδρία κατήγγειλε μικροπολιτικές τακτικές του Μπένιαμιν Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνίπροπετροβσκ, όπου βρίσκεται το Κριβί Ριχ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ άλλοι 121 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε σήμερα μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιταλία εξέδωσαν την Πέμπτη κοινή δήλωση καταδικάζοντας το Ισραηλινό σχέδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

από τα ευχάριστα θα ξεκινήσω, διότι αυτό πρέπει. Αυτό μου λέει η συνείδησή μου. Μίλτος Τεντόγλου καθόλου δεν δυσκολεύτηκε, παιδιά. Diamond League της Λοζάνης, 8-24, πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο. Μα τι συζητάμε τώρα. Πότε ήτανε, προχθές. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, χρυσό. Με τι νομίζετε. Ούτε δυσκολεύτηκε το 8-24, παιδιά. Ούτε. Υπήρχαν μεγάλες επιδόσεις. Δεύτερη θέση, 8-13, ο Εχάμερ. Τρίτος, ο Μπόσκοβιτς, 8-07. Εντάξει. Αν είσαι στάρ, είσαι στάρ. Δεν το συζητώ. Και καλός αθλητής και όλα τα σχετικά. Μα τι. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με το μετάλλιο. Το ξαναξέχασε πουθενά ή όχι. Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Και επίσης, παιδιά, 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, το έχει. Χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Είπε ο ίδιος ότι το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Πειράζει, δεν πειράζει. Ο άρχοντας των Κρίκων. Παιδιά, 8 χρυσά, 3 χάλκινα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιονίκης, μην ξεχνάμε. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυτά είναι. Αυτά. Μπράβο τους. Και στους δύο και στον Εμμανουήλ Καραλή προχθές. Δεύτερη θέση, δεν το συζητώ. Από μετάλλια είμαστε πολύ καλά, στεκόμαστε. Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που ο Αύγουστος έχει 22, σήμερα είναι της Σωσίας Ανθούσης, βοηθειά μας. Ελπίζουμε να είστε καλά, ζέστη έχει, έτσι, έχει μια, την έχει τη ζέστη του, όσο να πεις. Έχει εκείνο το αεράκι που θέλει να σε ξεγελάσει λίγο και να σου πει εντάξει δεν έγινε και κάτι, αλλά έγινε. Και θα γίνει και σήμερα και θα γίνει και αύριο και θα γίνει και μέχρι την Τετάρτη, υποθέτω. Έτσι λένε οι ειδικοί μετεωρολόγοι. Σαραντάρια στους κάμπους. Περίκλειστη περιοχή, σαραντάρια θα έχει. Από βορρά προς νότο. Μάλιστα. Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, νησιωτικές, στην Νότια Κρήτη. 39 θα έχει στην Νότια Κρήτη. Κυρίως από την Κυριακή. 39 στην Αθήνα. Έλα, πες. Η χειρότερη ημέρα και νύχτα, λέει η παιδιά. Χειρότερη θερμοκρασιακά, έτσι, θα είναι αυτή της Κυριακής, θα έχει 39 το μεσημέρι, 30 το βράδυ. Αυτά είναι. Θα μου πεις πώς θα το καταλάβω, θα κοιμάμαι, όταν θα πάμε να κοιμηθούμε, μια κουβέντα είναι, όταν θα πάμε τέλος πάντων να ξεκουράσουμε το κορμί μας, τότε θα το καταλάβουμε καλύτερα. Από τη Δευτέρα σου λέει όμως, γιατί έχει και το καλό. Θα ενεργοποιηθεί λέει ένα μετέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάσει τα 7, τα Μποφόρ, το οποίο θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία. Θα μου πει 40 θα έχει. Περίμενε, μα δεν με αφήνει να πω. Δεν με αφήνει. Πόσο καιρό θα έχω ευκαιρία να τα λέω, μη βιάζεσαι. Λοιπόν. Γιώργος Σκέπης ρυθμίζει τον ήχο, παρακαλώ. Τα 40 λέει θα μείνουν στην Άρτα, στο Αγρίνιο και στον Πύργο. Μάλιστα. 40 με 7 μποφόρ σημαίνει ότι κάθε μέρα θα έχουμε το καρδιοχτύπι της πυρκαγιάς, διότι θα γενικεύεται λέει αυτό το πράγμα και θα αυξάνεται. Πέμπτη και Παρασκευή, σήμερα είναι Σάββατο, την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει με ανέμους 8 μποφόρ. Βέβαια, τα έχουμε όλα αυτά. Η θερμοκρασία λοιπόν κυμαίνεται σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το θετικό νέο είναι λέει ότι η κυκλοφορία που επιβαρύνει το θερμικό φορτίο είναι ακόμη περιορισμένη λόγω των διακοπών. Γιατί κάποιοι επιστρέφουν. Τελειώσαν οι διακοπές. Πόσες διακοπές θα πάτε πια. Αλλά κάποιοι άλλοι φεύγουν. Σου λέει: εγώ θέλω τέλος Αυγούστου να φύγω. Καλό είναι αυτό. Τέλος πάντων, είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση εδώ στην Αθήνα. Τώρα τι γίνεται παρέξω, εσείς θα μας πείτε. Εσείς είστε οι reporters. Έτσι. Τι άλλες πόλεις δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κάθε μια ξεχωριστά, αλλά εδώ ακόμη λες είναι Αύγουστος, το καταλαβαίνεις. Έτσι, το έχουμε και αφού δεν έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα, άρα λιγότερο θερμικό φορτίο, άρα καλύτερα η κατάσταση. Έτσι λένε οι ειδικοί. Μόνοι μου δεν γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ, ζωή να έχουμε, είμαστε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ δεν σου λέω ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτοκίνητο, σου λέω όμως ότι έχουν πάρα πολλοί αυτοκίνητα και έχουν και 2 και 3 αυτοκίνητα κάποιοι. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Δεν θα πας στην εργασία σου, δεν θα επιστρέψεις, δεν θα πας μια βόλτα.
είναι αυτό το γνωστό το μποτιλιάρισμα, παιδιά, που δεν υπάρχει τώρα που είναι Αύγουστος. Δηλαδή από το ένα φανάρι στο άλλο θες ένα τέταρτο. Δεν υπάρχει αυτό. Καταλαβαίνετε. Οπότε να έχουμε κατά νου ότι η ζέστη αναμένεται να μας ταλαιπωρήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Θα κάνουμε μια υπομονή. Κλιματιστικό. Ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα και τα λοιπά, υγείας εννοώ. Πάρα πολύ θα πρέπει να προσέχουμε. Κλιματισμό. Έχει κάποιος δεν έχει κλιματισμό, έχει ανεμιστήρα. Βάλε τον ανεμιστήρα, μη σε χτυπάει, θα πιαστείς. Οικονομία. Λοιπόν, μετά τα γνωστά. Πολλά συχνά ντους δροσερά, τρώμε ελαφρά, δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν γυμναζόμαστε, δεν είναι ανάγκη να κάνεις όλη τη γυμναστική του κόσμου αυτές τις μέρες. Δεν θα χαλάσει η σειρά, δεν θα γίνει κάτι φοβερό. Τι άλλο, επίσης έχουμε πει και άλλες χρονιές όταν ήμασταν εδώ και λέγαμε το κόλπο με τον ανεμιστήρα. Βάζεις στο ψυγείο σου το παγάκι, τα παγάκια τέλος πάντων. Βγάζει μετά τα παγάκια. Το καλό είναι να τα βάλουμε τα παγάκια σε ένα μπολ το οποίο θα είναι μεταλλικό. Έτσι. Το βάζει μπροστά στον ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας φυσάει και σου έρχεται σε ένα υδροσιά. Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι απάνω σου. Αλλά εντάξει. Επίσης είναι και το άλλο το πολύ γνωστό από παλιά. Δεν είναι καινούριο. Το γνωστό λοιπόν είναι. Βάζουμε το. Πώς το λένε, βάζουμε τα σεντόνια και τα μαξιλαροθήκες και αυτά στην κατάψυξη. Βέβαια, μέσα σε σακουλάκι, γιατί άμα τα βάλει τη σκέτα θα γίνουν χάλια. Στην κατάψυξη δεν βάζουμε τη φέτα, δηλαδή είσαι άσχετος, πραγματικά όμως. Δηλαδή, Γιώργος, είσαι εκπληκτικός ηχολήπτης, εκπληκτικός, αλλά δεν το έχεις όμως. Άσε οι άλλοι που το έχουν. Λοιπόν, δηλαδή η Μέρλιν Μονρόι που τα έβαζε τα σόρουχά της και αυτά στην κατάψυξη, τι δεν είναι. Εντάξει. Μετά όμως, μετά από ένα δύο ώρο που θα αρχίσει η ζέστη να γίνεται πιο αισθητή και τα λοιπά, όλο αυτό ζεσταίνεται. Οπότε να έχουμε ένα περιβάλλον στο σπίτι ή δυνατόν δροσερό. Δεν είπαμε να είναι παγωμένο, αλλά δροσερό. Έτσι. Και αν δεν χρειάζεται να βγαίνουμε έξω, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε. Δεν είναι ανάγκη να πας με τον καύσωνα το 40, γιατί 40 είναι σε ευπαθείς περιοχές οι οποίες είναι γνωστών ότι στους καύσωνες η θερμοκρασία τσιμπάει πολύ. Ναι, δεν είναι ανάγκη να βγαίνεις την ώρα που δεν πρέπει να κάνεις τα ψώνια σου, να κάνεις τη δουλειά σου. Ή νωρίς το πρωί, έτσι, ή τη βόλτα μας και τα λοιπά, αργά το βραδάκι. Θα μου πεις αφού δεν θα δροσίζει το βράδυ. Εντάξει, δεν θα έχει 40, θα έχει 30. Βέβαια. Στις πόλεις θα έχει απορροφήσει όλη τη θερμότητα την οποία τη βγάζει το βράδυ το τσιμέντο, αλλά τι να κάνουμε, εδώ ζούμε. Ο καθένας έφτιαξε το, έτσι, κάθε χώρα έφτιαξε τις πόλεις της αναλόγως. Θεώρησε ότι θα είναι πάντα η κατάσταση ιδεατή. Λοιπόν, επίσης το θέμα των πυρκαγιών, επειδή είχαμε και χθες πυρκαγιές και χθες είχαμε ζητήματα και τρέχανε πάλι οι πυροσβέστες να σώσουν την κατάσταση και μπράβο τους που το πράξανε όπως πάντα πάρα πολύ καλά. Και είχαμε και ένα τραυματισμό ενός πυροσβέστη, ελαφρά τραυματίστηκε, μεχειρούσε στη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Λίμνο το μεσημέρι, έπεσε σε πηγάδι. Ο άνθρωπος αυτός τραυματίστηκε ελαφρά, τον πήγαν στο νοσοκομείο, έφυγε, δεν τον κρατήσανε, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Έτσι, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι χθες, στην περιοχή Θάνους, οι κάτοικοι και επισκέπτες δύο περιοχών κλήθηκαν μέσω μηνύματος, οπότε 112 ανάτησε και νόσουν. 59 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα από τη θάλασσα. Λοιπόν, Είδατε ειδήσεις, γιατί ένα δελτίο ειδήσεων το βλέπετε οπωσδήποτε, είμαι σίγουρη, και την απομάκρυνση και τις φωτιές και όλα τα σχετικά. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ για τις ημέρες που θα έχει και τους αέριδες, για να μην έχουμε ζητήματα τεράστια. Λοιπόν, αυτό
που λες, γεια σου Κωνσταντίνη, αυτό που λες είναι λογικό. Σου δίνει τη μέγιστη, σου λέει 40. Ξέρεις ότι στη Λάρισα, ας πούμε, το θερμόμετρο τσιμπάει πολύ. Το περιμένεις στο 40 διάρι. Δεν εκπλήσεσαι. Όπου έχει κάμπο, στις Σέρρες έχει κάμπο, στο Άργος έχει κάμπο. Δεν θα έχει ζέστη. Θα μου πεις, γιατί ήρθε αργά-αργά προς το τελείωμα του καλοκαιριού. Γιατί η φύση έτσι αποφάσισε. Δρόσεις εκεί που έκανε τις ζέστες τις φοβερές. Δρόσεις, εντάξει, δεν είναι τραγική κατάσταση. Εκεί που έκανε τις ζέστες τις φοβερές στην Ευρώπη, και τώρα ήρθε, ήρθε η σειρά μας. Οπότε θα πράξουμε τα ανάλογα, παιδιά. Τα ανάλογα. Λοιπόν, στην Αθήνα, τι γίνεται τώρα στην Αθήνα? Στην Αθήνα λέει 39. Θα δούμε μετά το πέρας του καύσωνος, θα βγουν τα στοιχεία και θα πούνε που έδειξε και 40, που έδειξε και 41. Το βράδυ το 30. Εντάξει, καλό είναι αυτό, ναι, μπράβο. Δεν θα είναι τόση ζεστή. Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση θα είναι δροσερή. Θα μου πεις το να το πιστεύεις. Με το τι συμβαίνει, απέχει. Εντάξει. Αλλά θέλω να έχουμε το νου μας, παρακαλώ, για να μην έχουμε τα ζητήματα τα περίεργα. Τι είπες εσύ, παιδί μου, απ' έξω? Σταμάτα με τα κουνούπια. Είναι ένα ζήτημα τώρα γι' αυτό. Ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά. Τα έχουμε όλα. Έχουμε και αυτό. Λοιπόν, μου δίνεις ωραία πάσα όμως. Μπράβο. Θα συνεργαστείς πολύ καλά με τον επόμενο. Λοιπόν, άκουσέ με. Σε αυξημένη, λέει, επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η δεύτερη, είμαστε δεύτεροι εμείς μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Έτσι. Οι επιστήμονες λένε ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δεν συνδέεται μόνο, λέει, με τις καιρικές συνθήκες, όπως είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βροχές, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών που αποτελούν βασικούς κρίκους της αλυσίδας μετάδοσης. Και λένε επίσης οι ειδικοί ότι περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους. Από αυτούς, από αυτό το 20%, μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, όπως είναι η εγκεφαλίτιδα ή η μηνυγκίτιδα. Τα συμπτώματα, λέει, που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Στο νοσοκομείο άμεσα. Τι έγινε αυτό? Ό, δεν υπάρχει. Άμεσα στο νοσοκομείο. Ο ιός, λέει, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Επίσης, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία ή εμβόλιο για τον άνθρωπο. Και η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Εδώ, σε εμάς, στη χώρα μας, συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Ποιες είναι οι επιβαρημένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής? Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Οχ, Παλίνης και Χαλανδρίου. Αυτές περιοχές καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εδώ στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς σε φρεάτια, κοινόχρηστους χώρους, καταλαβαίνετε. Στην Κηφισιά, λέει, εφαρμόζονται προνυμφοκτονίες σε στάσιμα νερά με βιολογικά και περιβαλλοντικά ασφαλή σκευάσματα. Αυτό καλό είναι. Στο Σουφλί δοκιμάζονται καινοτόμες λύσεις όπως έξυπνες παγίδες που προσελκύουν τα θηλυκά κουνούπια μέσω εκπομπής θερμότητας, λέει, και ειδικών οσμών, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και του κινδύνου μετάδοσης ασθενειών. Προσέξτε με τώρα. Λένε οι ειδικοί, εκτιμούν ότι η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη.
Ο ΕΟΔΗ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε. Εφόσον υπάρχει σε εξέλιξη ένα φαινόμενο, μια ανησυχία υπάρχει. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε πάρα πολύ. Όχι αν κάνουμε αυτό που πρέπει. Εμάς που είμαστε γλυκοαίματοι και ματσιμπάντα κουνούπια, τι να κάνουμε? Δεν ξέρω. Θα πηγαίνει, προσεκτικά θα είμαστε. Πολύ ωραία και καταπληκτικά και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από πού είναι ο προφυλακτής δεν ξέρεις. Μία ο καιρός, μία τα κουνούπια. Όμως, με ψυχραιμία όλα λύνονται. Δεν θέλω άγχος, δεν θέλω αγωνίες. Φαντάζομαι να βγαίνω και να λέω Παναγία μου τι γίνεται. Γεια σου Βίκη, Νικήσια Νικαβάλλας. Μόλις γυρίσαμε λέει από συναυλία των Pix Lux, ήταν καταπληκτικά. Μπράβο βρε Βίκη, ωραία ? Είχε κόσμο? Μα θέλω λεπτομέρεια, θέλω αν είχε κόσμο πολύ, γιατί κόσμο θα είχε, τι καιρό είχε, τι ωραία γίνανε, καμιά λεπτομέρεια. Βίκη μου, να είσαι καλά, να περνάτε πάντα ωραία όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, παρακαλώ. Αχ, μ' αρέσουν οι συναυλίες πάρα πολύ, πολύ τις αγαπώ. Το καλοκαίρι, 2-3 πράγματα έχει καλά το καλοκαίρι, τα φρούτα. Ναι, τις συναυλίες, τα φρούτα και που στεγνώνουν γρήγορα τα ρούχα. Αυτά. Τα υπόλοιπα όχι. Δεν τα συμπαθώ και το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Πάμε να τα ακούσουμε. Έλα, πάμε Γιώργο μου, παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ καλά ακούσατε, με τον Γιώργο Τοσκεύη να ρυθμίζει τον ήχο. Κάποιος πρέπει να μιλάει, λέει, θες να μιλάς εσύ, λέω θέλω, εντάξει, λέει. Ελπίδα Γεωργιτζίκη λοιπόν στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Λοιπόν, εμείς λέμε εδώ για τον καιρό, δηλαδή και καλά, διάβαζα ένα άρθρο στο διαδίκτυο, πως οι κάψονες, λέει, αλλάζουν την καθημερινότητα στην πόλη που έφτασε τους 48,8 βαθμούς, Φλωρίντια, Σικελία. Οι δρόμοι αδειάζουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, πλατείες επίσης, οι κάτοικοι μένουν στα σπίτια τους και ακόμη και απλές δραστηριότητες, λέει, όπως μια βόλτα ή το παιχνίδι των παιδιών έξω, γίνονται δύσκολες. 20.000 κατοίκους έχει η πόλη αυτή κοντά στις Σιρακούσες. Έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη τον Αύγουστο του 2021, όταν στη κοντινή αγροτική περιοχή Μόνο Αστέρι καταγράφηκαν 48,8 βαθμοί Κελσίου. Και το 24 ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναγνώρισε τη μέτρηση ως την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην υπηρωτική Ευρώπη. Το ρεκόρ παραμένει, αλλά οι κάτοικοι, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα των κατοίκων είναι πλέον η διάρκεια της ζέστης. Και είναι τρομερό, είπε η αρμόδια για τον πολιτισμό στο Δήμο, Σερένα Σπάντα είναι το όνομά της. Είναι τρομερό, λέει, γιατί πολλοί άνθρωποι καταλήγουν κλεισμένοι μέσα και κατά κάποιο τρόπο ζούμε ξανά ένα διαφορετικό εγκλεισμό. Και ανέφερε τα προβλήματα, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν έξω σε πάρκα και άλλους εξωτερικούς χώρους και τα λοιπά, και οι συνέπειες δεν περιορίζονται, λέει, μόνο στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η γεωργία, ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της Σικελίας, βρίσκεται επίσης υπό αυξανόμενη πίεση. Και επειδή είχαν και δασικές πυρκαγιές με εκτεταμένες καταστροφές στο νησί, επιβαρύνεται η κατάσταση, επιδεινώνεται. Περίπου το 70%, λέει, των εκτάσεων που κάηκαν στη Νότια Ιταλία από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο βρίσκονται στη Σικελία. Στη Φλωρίντια, που δεν βγαίνουν οι άνθρωποι έξω και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, οι μελισσοκόμοι έχουν ήδη βιώσει τις συνέπειες της ακραίας ζέστης. Το 21 χάθηκαν περισσότερες από 3.000 κυψέλες στην περιοχή. 80% έπεσε η παραγωγή μελιού. Και γίνεται, είναι, λέει, για τους ανθρώπους που ζουν από τη μελισσοκομεία, το καλοκαίρι έχει μετατραπεί σε περίοδο αβεβαιότητας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η γεωργία σημαίνει εμπόριο, σημαίνει διαβίωση, σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν είναι κάτι καλά, δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε εδώ στην Ευρώπη και ζούμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ποια αλλαγή, λάστιγη κλιματικής κρίσης. Και έχουμε προβλήματα και τα λοιπά. Επίσης έχουμε πολέμους, το θυμόμαστε λίγο. Όπως είμαστε ψαβατιάτικα να μας πεις τώρα για τον πόλεμο, εγώ φταίω. Δεν θέλω να λέω πολεμικά, θέλω να λέω ευχάριστα. ποιες είναι οι πιο δεδειγμένες περιοχές να πάμε διακοπές, ποια είναι τα πιο ωραία αξιοθέατα στον κόσμο, αν θέλετε να ταξιδέψετε. Τι που κάνουν μπάνιο οι celebrities, μπράβο, ωραία, το σκέφτηκε. Στη Μαντόνα πήγε στην Πάτμο και έχουμε πει: η Πάτμος είναι συγκλονιστική. Δεν το συζητώ, είναι νησί υπέροχο, υπέροχο. Και συγκλονίστηκε η Μαντόνα και μπράβο τη που συντονίστηκε. Εμένα, κύριε Αγγινού, με εντυπωσίασε είναι φωτογραφίες. Φωτογραφίες θα υπάρχει, δεν θα έχεις από τους διασήμους. Θα έχεις. Αλλά εκείνη που ανάβει το κερί, εντάξει, με κατάνοιξη, δεν ξέρω τι σκέφτεται, δεν μπορώ στο μυαλό τη. Πόσα φίλτρα έχει αυτή η φωτογραφία? Δεν είναι παπαρατσική, όχι, όχι. Είναι φωτογραφία ως εξ επιτούτου την έχουν δώσει στα social media, έτσι, στη δημοσιότητα. Ο καθένας όπως μπορεί. Δεν μας ενδιαφέρει, θα μου πεις. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία η φωτογραφία, έχει σημασία τι πιστεύει. Και πιστεύει, λέει, ότι είναι συνάντησε το Θεό στην Πάτμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νησί το οποίο σου προκαλεί αυτή την αίσθηση της κατάνοιξης, έτσι. Και είναι η άβρα του τέτοια. Ωραία η Πάτμο. Θα πεις μόνο η Πάτμο σου. Αλλά τώρα μια που λέμε με τη Μαντόνα. Οι άλλοι πήγανε οι celebrities και τέτοια στη Μύκονο. Έρχονται ξένοι εδώ. Λογικό να δουν έναν άλλο τόπο. Φεύγουν οι δικοί μας, πάνε αλλού. Λογικό και αυτό, να δουν και αυτοί έναν άλλο τόπο. Κάνουν κόσμος. Αλυσβερίστε δεν γίνεται, παιδιά. Κόσμο το πηγαίνει και να έρχεται. Λοιπόν, να τα αφήσουμε τώρα αυτά, διότι θα σου το πάω από το πιο έτσι. Σήμερα είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα συνεδριάζει στη Γαλλία η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο Μακρόν θα συμπροεδρεύσει με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, και το Γερμανό, το καγκελάριο, τον Φρίντριχ τον Μέρτς. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανακοίνωσαν εφέστα η λύση απαιδεία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος θα παραστεί στη συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι και διαζώσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τώρα, ποιοι θα είναι οι διαζώσεις δεν ξέρουμε. Θα το μάθουμε, υποθέτω, τις επόμενες ώρες. Εχθές είχαμε 18 νεκρούς τουλάχιστον και περισσότερους από 120 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, μία επίθεση με drones μέρα μεσημέρι, που είναι και πολύ ο κόσμος, άμα είναι το βράδυ θα έχει, σου λέει τζάμπα λεφτά, θα σκορώ τον drone. Όπως είναι, σκοτώθηκαν. Ενός λοιπόν εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ρίχ. Το Κριβί Ρίχ είναι η γενέτερο του Ζελένσκι, έτσι, ο οποίος μίλησε για απαράδεκτη ενέργεια. Είπε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντυπνοπετρόφσκ, εκεί βρίσκεται το Κριβί Ρίχ, ότι μία επανδρωμένη αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο, έπιασε φωτιά σε κατάστημα στο εσωτερικό του, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 εκεί και 121 τραυματίστηκαν. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε σε μία ανάρτηση στο X ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ρίχ. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης. Αυτό στοχεύσανε οι ρωσικές δυνάμεις. Χτύπησαν, λέει, σε δύο κύματα. Μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα για την πυρκαγιά υπήρξε ένα δεύτερο πλήγμα με στόχο τις υπηρεσίες διάσωσης. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Χτυπήσανε, περιμένουν να μαζευτούν και οι διασώστες, ξαναχτυπήσανε, σκοτώσουν και τους υπόλοιπους. Τέτοιου είδους, λέει, επιθέσεις δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες και ο κόσμος πρέπει συνεπώς να αντιδράσει ασκώντας πραγματική πίεση στον επιτιθέμενο. Τέσσερις άνθρωποι, από τους οποίους τρεις ανήλικοι, σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιφ, στα νότια, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα κατάστημα, ένα φαρμακείο και ένα ταχυδρομείο. Έτσι. χτυπάνε σε κατοικημένες περιοχές, χτυπάνε αμάχους κτλ. Αυτό καταλαβαίνω. Εσείς καταλαβαίνετε κάτι άλλο? Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Ζελένσκι λοιπόν είπε ότι ανέφερε το θέμα των ρωσικών πληγμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των πολλών θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ναι. Θα σου πω σε λίγο. Καλώς τον, γεια σου Μανώλη μου. Καλά είμαστε εσύ. Επίσης, ενώ γίνεται το μακελιό στην Ουκρανία με τους βομβαρδισμούς τους ρωσικούς, το Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε εχθές ως ξένο πράκτορα το ανεξάρτητο ειδησιογραφικό μέσο Media Zona. Είναι ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για οργανισμούς με χρηματοδότηση από το εξωτερικό και λένε οι ρωσικές αρχές ότι ασκούν πολιτική δραστηριότητα. Το Media Zona διέδωσε, λέει, ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα επιβολής του νόμου στη Ρωσία. Και είπε ότι, λέει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι, το Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι αρκετά μέλη του προσωπικού του πρακτορείου ειδησιογραφικού μέσου αυτού έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ξένοι πράκτορες. Σύμφωνα με αυτό όμως, λέει το Reuters, ο όρος ξένος πράκτορας έχει αρνητικές συνδηλώσεις που παραπέμπουν στη Σοβιετική εποχή. Και όσοι χαρακτηρίζονται έτσι υπόκεινται σε αυξημένο κρατικό έλεγχο. Το Media Zona λοιπόν ανέφερε μέσω του καναλιού του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο Telegram ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι ρωσικές αρχές το χαρακτήρισαν ξένο πράκτορα. Και ο συντάκτης του, το όνομά του είναι Γεγκόρ Σκοβορόντα, ο οποίος εργάζεται όπως και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι του μέσου πλέον εκτός Ρωσίας, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Υπουργείου απίστευτα παράλογη. Το ειδησιογραφικό αυτό μέσο είχε χαρακτηριστεί για πρώτη φορά ξένος πράκτορας το 2021. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αφαίρεσε από το Μητρό των Εγκεκριμένων Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης στη Ρωσία. Και επίσης η Ρωσική Κρατική Ρυθμιστική Αρχή Επικοινωνιών μπλόκαρε την ιστοσελίδα του στη Ρωσία το Μάρτιο του 2022, λίγο μετά που εισέβαλαν στην Ουκρανία οι Ρώσοι. Και η Ρωσία έχει επίσης ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος αρκετών δημοσιογράφων του Media Zona, οι οποίοι εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό. Έτσι. Λέτε ψέματα. Θέλετε να μας πείτε εσείς την αλήθεια, ποια είναι, να ξέρουμε. Λέτε ψέματα. Ή μάλλον, ναι, τώρα είναι το Υπουργείο, η ανακοίνωση του Υπουργείου τους και αυτό είναι το, η αιτιολόγηση και τα λοιπά. Γενικά, νομίζω θα ήταν μια καλή ιδέα να υπάρχει, να μην υπάρχει ψέματα. Λέτε γενικά, μιλάτε. Τι μιλάτε, γιατί? Γιατί μιλάτε? Δεν χρειάζεται να μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Δεν χρειάζεται. Καθόλου. Να μην μαθαίνουμε τι γίνεται, να μαθαίνουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση, να περιμένουμε τις ανακοινώσεις αν και όποτε. Είναι παρατέταρτο, δελτίο λέω. Καλημέρα, πώς είστε, είναι και η ζέστη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τραγούδι και επανερχόμαστε.

Έχω μία απορία και θέλω να την εκφράσω δημόσια. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, στις συμφορές και με τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους ανά τον κόσμο, πόλεμοι, σεισμοί, πλημμύρες, χαμός. Δηλαδή δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να βλέπω, θέλω να πάω σε ένα βουνό επάνω, να βλέπω τον ουρανό και τα χωράφια και μπροστά από την πεδιάδα, ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας να βλέπει, ή θέλω να πάω σε μια παραλία να βλέπω μια θάλασσα, να μην ακούω τίποτα. Παραλία, εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Παραλία ελεύθερη, όχι με αυτές που πάνε και βάζουν τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και δεν μπορείς να πας, έτσι. Σε παραλία που είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο. Σε όποιους θέλουν να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους, αυτό εννοώ. Γιατί μερικές φορές πάνε τις βγάζουν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και τις ξαναβρίσκουν την άλλη μέρα. Σου λέει, πού θα πάει, θα κουραστεί, θα ξανάρθεις. Θα μου χαλάσεις εδώ το θέμα όλο. Κατάλαβες. Αλλά δεν κουράζεται. Άμα έχει βάλει η αρχή του τόπου στο μυαλό της ότι πρέπει να κάνει παραλία να είναι προσβάσιμη σε όλους, θα είναι. Λέω. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν. Έχω μια απορία, ρε παιδιά. Πες μου τώρα, γιατί να πάρεις την καραμπίνα σου, να πας έξω από μια αυλή που είναι ένα σκυλάκι μέσα και να του ρίξεις 45 σκάγια. Περισσότερα από 45. Πείτε μου, ρε παιδιά, έχει λογική? Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που το έκανε κινδυνεύει. Ο συγχωριανός του, ο συντοπίτης του, δεν είναι αυτή η περίπτωση, δεν ξέρουμε από πού είναι. Ανά πάσα στιγμή. Αν του πει καλημέρα περί στραβά, ας πούμε, να του βγάλει την καραμπίνα και να του ρίξει 40, ξέρω εγώ, 20 σκάγια. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η ακτινογραφία λέει έδειξε ότι στο σώμα του σκυλιού είχαν παραμείνει περισσότερα από 45 σκάγια, 15 στη σποδηλική στήλη, 3 στη θωρακική κοιλότητα. Είμαστε στα καλά μας καθόλου. Η οικογένεια κατέθεσε, του που έχει το σκυλάκι, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Ψάχνουν τώρα να βρουν τους δράστες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την ώρα των πυροβολισμών ήταν κοντά και η κόρη της οικογένειας, δεν τραυματίστηκε ευτυχώς το παιδί. Είχαν πάει στο χωριό να περάσουν τις διακοπές. Είχαν πάρει και το σκυλί μαζί, κοντά στο σπίτι, μέσα στην αυλή. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια. Δηλαδή μερικές φορές νομίζω ότι ζούμε στην κόλαση. Ποια ζούγκλα? Ποια τη ζούγκλα την έχουμε ξεπεράσει προπολού? Στην κόλαση νομίζω ότι ζούμε. Να το πιάσουν τώρα αυτό, να το πάνε στον εισαγγελέα, να του δώσουν πάλι ένα πρόστιμο και τελείωσε. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι? Γιατί το κάνετε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Δηλαδή μέσα σε όλα που γίνονται, τα ζωφερά που ζούμε, πρέπει να προσθέσεις άλλο ένα χωρίς λόγο

κάποιος μου επιτέθηκε και κάποιος με απείλησε και εγώ πήγα να αμυνθώ και ήμουν σε πολύ δεινή θέση και προσπάθησα και έριξα στον αέρα και ούτε και αυτά με αυτά συμφωνούμε, αλλά τέλος πάντων πάω στο δικαστήριο, δικαστές δεν είμαστε, θα πεις, θα εξηγήσει εκεί τα εκθέσεις επιχειρήματα σου. Εδώ τι είναι αυτό? Αισθανόσαστε πολύ δυνατοί με αυτό που κάνετε κάποιοι. Γιατί λέγαμε χθες στην Κρήτη που ήταν ο γήπας κάτω στο δόστρωμα καταπονημένος από τη ζέστη, περνάγαν τα αυτοκίνητα, μην τον πατήσουν κιόλας, ναι. Και σταμάτησε ο άνθρωπος, του έδωσε λίγο νεράκι, κάλεσε και την ανάλογη υπηρεσία να πάει να πάρει το όρνο, να το πάει να το περιθάλψει και τα λοιπά. Εδώ γιατί? Τι να σας πω, γι' αυτό λέω καμιά φορά, το λέγαμε και χθες, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δεν, κάποιος έπραξε αυτό που θεώρησε καλό για μια ζωή. Ψάχνουν να βρουν τώρα ποιος είναι. Ποιος θα είναι τώρα? Να βγει να πει ένα σωρό βλακίες. Με συγχωρείτε, ανοησίες ήθελα να πω. Και τέλος πάντων θα, ναι, θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Αλήθεια. Α, γεια σας. Γεια σου Παύλο. Εμείς εδώ είμαστε, εσύ που είσαι, δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται? What is going on? Δεν μπορώ να καταλάβω. Να δείξουμε ότι είμαστε πολύγλωσσοι. Λοιπόν, τραγούδι έχω. Δύο είναι, maybe. Maybe. Όλα στη ζωή, ίσως. Να σου πω κάτι, με το ίσως δεν είναι το θέμα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να λειτουργήσει το πράγμα κανονικά. Όχι, ίσως όλα πάνε καλά, θα δούμε, μπορεί. Όχι, μπορεί. Θετικά πράγματα. Θα κάνουμε, λέει, θετικές δηλώσεις, να τα ακούει το σύμπαν, να το καταλαβαίνει και να μας φέρνει αυτά που θέλουμε. Δεν συμβαίνει, αλλά κάντε μια προσπάθεια. Έτσι. Τραγούδι πάμε, μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό μου αρέσει, αυτή η φωτογραφία που έχει στείλει εδώ, που είναι ένα πιτσιρικάκι, το έχει στείλει η Πολίνα. Ένα πιτσιρικάκι είναι στη θάλασσα, το οποίο παίρνει φόρα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή το κυνηγάνε 2-3, μάλλον του πατέρα του, δεν ξέρω τι είναι εκεί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπαίνει βουρ, έτσι λέει πρέπει να είμαστε όλοι. Με τα μπανιερά μας, παιδιά, και στις θάλασσες. Με τον καύσο, να, μέχρι την Τετάρτη. Μετά θα πέσει.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά καύσωνα, με τον υδράργυρο να κινείται πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα, το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων και των μελτεμιών, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις υπηρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, ο Πύργος και η Λαμία. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει για την νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και έναν ακόμη Ισραηλινό στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση ακτιβιστών. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με σκοπό εκλογικά ωφέλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη κατά την άποψή του έτοιμο να κάνει τη σωστή συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ, είπε ότι βλέπουμε τι θα συμβεί, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στο Κρυβή Ρίχ, μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας πυρκαγιά και σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους, ενώ 121 τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε μαζί με ευρωπαϊκές χώρες τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο ιδιαίτερα ανησυχητικό. Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφηκε στην Κρήτη, καθώς το λιμενικό εντόπισε λέμβο κοντά στον Τσούτσουρα, νότια του Ηρακλείου. Συνολικά επέβαιναν 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο μικρόφωνο η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 1:10. Ακούγομαι, ναι. Με λαμβάνεις. 1:10 και 24 δευτερόλεπτα, 26 τώρα που μιλάμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Βλέπω και εγώ Τραμπ, λέω κάτσε, γιατί έκανε και δήλωση για το Ιράν. Αλλά είναι κάτι άλλο που είναι πιο σοβαρό, θα σας το πω τώρα. Είναι, θέλω να το παρακολουθήσετε με πολύ προσοχή. Με απόφαση, λέει, που δημοσιοποιήθηκε χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπει στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τα έργα για την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο, θέτοντας προσωρινά σε πάυση μια δικαστική εντολή που πάγωνε την κατασκευή. Με αυτή τη διοικητική αναστολή, οι δικαστές, λέει, θα έχουν επιπλέον χρόνο να εξετάσουν το επίσημο αίτημα για τη συνέχεια των έργων προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ μια ομάδα διατήρηση ιστορικών μνημείων με αγωγή επιδιώκει να σταματήσει την πρόοδο του έργου. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης επανέλαβαν τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το έργο είναι αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενοι τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του και άλλες πρόσφατες απειλές. Το μη κερδοσκοπικό Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης κατέθεσε αγωγή πέρσι, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέστρεψε την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου με σκοπό να ανεγείρει μια αίθουσα χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο. Είχε πει τότε ο Τραμπ ότι η αίθουσα χορού θα είναι η καλύτερη του είδους που κατασκευάστηκε ποτέ. Θα έχει, λέει, υπέργεια αίθουσα χορού με ένα εκτεταμένο υπόγειο συγκρότημα, το οποίο συγκρότημα θα έχει καταφύγια, ιατρικές εγκαταστάσεις, θωράκιση απέναντι σε επιθέσεις ντρόουνς και πυράβλων και άλλα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Ναι. Το έργο αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του Αμερικανού Προέδρου για αναμόρφωση του αστικού τοπίου της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για την κατασκευή μιας αψίδας ύψους 76 μέτρων. Ήταν αυτή που θα είχε κάτι χρυσά λιοντάρια και τέτοια αυτή η αψίδα. Ναι, η κατεδαφισμένη ανατολική πτέρυγα στέγαζε τα γραφεία της πρώτης κυρίας και τον κινηματογράφο του Λευκού Οίκου. Αρχικά είχε χτιστεί το 1902 κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ρούσβελτ. Επεκτάθηκε το 1942 κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Θόδωρου Ρούσβελτ το 1902, του Φράγκλιν Ρούσβελτ το 1942 και μετά έρθει ο Τραμπ και την κρέμισε. Λοιπόν, εντάξει, τι να πεις. Αίθουσα χορού σου λέει και από κάτω θα είναι καταφύγιο. Να τα αφήσουμε τώρα αυτά, θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την αίθουσα χορού, πώς θα κατασκευαστεί και πότε θα κατασκευαστεί και όλα τα σχετικά και πώς θα είναι. Δήλωσε λοιπόν χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι πιστεύει, λέει, πως το Ιράν δεν πίστευε ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να κάνει τη σωστή συμφωνία. Απλώς, λέει, βλέπουμε τι συμβαίνει. Τον ρωτήσανε εάν οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ είναι περιορισμένες. Λέει, εμείς βλέπουμε τι συμβαίνει. Έχουμε, λέει, τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρης της περιοχής. Πρέπει να πράξουμε με τα στενά του ορμούς αυτό που πρέπει. Και αυτό σημαίνει και τη γη και όλες τις περιοχές. Θα ήθελαν πολύ να κάνουμε, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να κάνουν τη σωστή συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, λέει. Μάλιστα. Ωραία. Επίσης, τα μέλη του ΝΑΤΟ αναζητούν επιλογές, λέει, για τα στενά του ορμούς χωρίς την εμπλοκή της συμμαχίας. Για να μπορέσει να επανέλθει η ναυσιπλοεία στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έγινε τηλεδιάσκεψη, την συγκάλεσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, την Τετάρτη έγινε που μας πέρασε, προκειμένου, λέει, να διευκολυνθεί πιθανή συνδρομή για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, λένε. Για να είμαστε, λέει, σαφείς, λένε, δεν πρόκειται για αποστολή του ΝΑΤΟ, όμως δεδομένων των μοναδικών δυνατοτήτων της συμμαχίας στην ικανότητά της να φέρνει κοντά τους συμμάχους και να κατανοεί τις δυνατότητες που προσφέρουν, είναι λογικό το ΝΑΤΟ να διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο. Προσπάθησαν να αποφύγουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση με το Ιράν. Εστίασαν σε σχέδια εκτός της συμμαχίας για να ανοίξουν ξανά τα στενά, μέσω των οποίων πριν το Φεβρουάριο διερχόταν περίπου το 1/5 του συνόλου του πετρελαίου που διακινείται. Η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνταν των προσπαθειών για την οικοδόμηση ενός συνασπισμού ανάμεσα σε περίπου 12 χώρες για να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση από τα στενά. Το είχαν πει από τότε. Μόλις σταματήσει ο πόλεμος, μόλις τέλος πάντων επιληθεί η σύγκρουση, θα λειτουργήσει αυτή η συμμαχία έτσι. Αυτές οι χώρες θα λειτουργήσουν συμμαχικά, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία θα απαιτούσε τελικά τη συνένεση του Ιράν. Έτσι. Πρέπει να πει το Ιράν. Πρέπει να πει το καθεστώς, okay, για να δούμε τι θα πει. Okay. Πώς το λένε στα ιρανικά, δεν ξέρω πώς είναι το ναι. Λοιπόν. Και μια που είμαστε στη Μέση Ανατολή και ασχολούμαστε με αυτό, η πρόεδρος λέει της Κομισιόν καταδίκασε χθες μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η απόφαση, λέει, της Ισραηλινής κυβέρνησης να δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι απαραδεκτή, είπε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είμαστε αντίθετοι εδώ και καιρό σε αυτό το βήμα. Επίσης, για να πούμε γιατί είπαμε για την πρόεδρο της Κομισιόν. Λοιπόν, 8 νέες χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με κοινό ανακοινωθέν. Χθες ήταν οι 8 νέες χώρες. Προχθές, που ήταν 5η, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδάς υπέγραψαν ανάλογη δήλωση με την οποία καταδικάζουν το Ισραηλινό σχέδιο και τα λοιπά. Τα 8 αραβικά και μουσουλμανικά κράτη προέβησαν χθες σε κοινή καταδίκη της πρωτοβουλίας του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για τη γεωγραφική συνοχή της περιοχής και την ειρηνευτική διαδικασία. Ποιες είναι οι χώρες? Είναι η Ιορδανία, η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδονησία, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αίγυπτος. Υπέγραψαν αυτή τη δήλωση εχθές στην καταδικαστική. Η οποία λέει ότι η εφαρμογή του σχεδίου προωθεί την οικιστική επέκταση και τη διοικητική προσάρτηση, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τη γεωγραφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών, ιδιαίτερα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Και επίσης, η εξέλιξη αυτή, λέει, συνιστά απειλή για τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Έλα μου το πείτε και εμένα. Και έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες. Απίθυνα ανέκκληση οι διπλωματικοί εκπρόσωποι των 8 αυτών χωρών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβουν δράση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ζητούν άμεση αναστολή και ανάκληση όλων των σχετικών μέτρων και προστασία των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί λέμε για το Ε1, το Ε1 τι είναι? Το Ισραηλινό λοιπόν πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη της περιοχής Ε1, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και στον οικισμό Μααλέα Αντουμίμ. Θα μου πεις πού είναι αυτό? Είναι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή 3.412 νέων κατοικιών, διευρύνοντας την οικιστική έκταση κατά περίπου 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το έχουμε? Ωραία. Από την άλλη πλευρά, λέει, διεθνείς αναλυτές και οργανισμοί επισημαίνουν ότι ο διαχωρισμός της βόρειας από την νότια δυτική όχθη μεταβάλλει ουσιαστικά τα γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα της περιοχής. Έλα. Η προηγούμενη Ισραηλινή κυβέρνηση πριν από 20 χρόνια είχε κλείσει τον επικισμό Καντίμ στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όμως 30 οικογένειες επίκων, λέει, έφτασαν στον οικισμό την 5η από το Τελαβίβ, ακολουθώντας το κύμα αυτό που προωθεί τον επικισμό, θα το πω εγώ, που προωθεί η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση. Ήταν, λέει, σε μικρές ομάδες, μερική υποστρατιωτική συνοδεία, με σημαίες να κυματίζουν από τα αυτοκίνητά τους, καθώς περνούσαν από παλαιστινιακά χωριά και αγροτικές εκτάσεις, και μερικοί έσαιρναν και ερημουλκούμενα φορτωμένα με, ξέρετε, αυτά τα μικρά τα πώς τα λέμε, Βεργιόρκα, αυτά που βάζουμε πίσω από τα αυτοκίνητα που πηγαίνουμε με εκδρομή και τα βάζουμε, αυτά τέλος πάντων ερημουλκούμενα, πώς ερημουλκούμενα αυτά, ναι, φορτωμένα με κλινοσκεπάσματα, έπιπλα και οικοδομικά υλικά. Η Ισραηλινική κυβέρνηση είχε άρει την 20ετή απαγόρευση των εβραϊκών οικισμών γύρω από την Τζενίν. Και τώρα, νέοι έπικοι εμφανίζονται. Όλοι οι Ισραηλινοί οικισμοί και τα προκεχωρημένα φυλάκια είναι παράνομα, λέει το Διεθνές Δίκαιο. Το λέει αυτό. Τα προκεχωρημένα φυλάκια είναι επίσης παράνομα σύμφωνα με το Ισραηλινό Δίκαιο. Αλλά συχνά υποστηρίζονται από κρατικές υπηρεσίες και χρηματοδοτούνται. Έτσι. Μάλιστα, 21 χρόνια μετά το έγκλημα της εκδίωξης από τη Βόρεια Σαμαρία, προσέξτε, ολοκληρώσαμε τη διόρθωση και επιστρέψαμε στον οικισμό Καντίμ, είπε ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, λέγεται Μπεζαζέλ Σμοτρίχ, είναι ακροδεξιός, στα εγγένεια το είπε αυτό. Θα μου πεις ποια Σαμαρία, είναι ο βιβλικός όρος για τη Βόρεια Δυτική Όχθη. Σαμάρια, έτσι, μάλιστα. Δίπλα του, λέει, βρισκόταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Κνεσέτ και ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επίκων, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι οι έπικοι θα επιστρέψουν κάποια μέρα και στη Γάζα. Στα εγγένεια του οικισμού αυτά γίνανε. Το Καντίμ, που βρίσκεται σε μια μικρή πλαγιά, λέει, έξω από τη Τζενίν, τι είχε τραβήξει αυτή η Τζενίν με τους βομβαρδισμούς πριν χρόνια. Τρομερή κατάσταση. Εγκαινώθηκε το 2005 στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μονομερούς σχεδίου αποχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου αποσύρθηκαν επίσης όλοι οι Εβραίοι έπικοι και στρατιώτες από τη Γάζα, ενώ διαλύθηκαν τρεις άλλοι οικισμοί στη Βόρεια Δυτική Όχθη. Εκείνη την εποχή, το 5, οι τέσσερις οικισμοί θεωρούνταν υπερβολικά απομονωμένοι και δαπανηροί για την προστασία τους και δεν είχαν και στρατηγική αξία, έτσι. Τις τελευταίες εβδομάδες, λέει, όμως, λευκά τροχόσπιτα έχουν εμφανιστεί και πάλι στην κορυφή του λόφου, γιατί προετοιμάζουν την επιστροφή των οικογένειών. Και επίσης γίνονται εργασίες αποκατάστασης του παράνομου Ισραηλινού επικισμού. Έτσι. Αφού λοιπόν είχαν εκενωθεί τότε το 5, το Καντίμ και άλλοι τρεις οικισμοί στην περιοχή, είχε απαγορευτεί στους Ισραηλινούς να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές. Η σημερινή κυβέρνηση ανέτρεψε αυτή την απαγόρευση και άλλοι τρεις οικισμοί έχουν ήδη ανοίξει επίσημα και οι οικογένειες έχουν μετακομίσει εκεί. Όμως αποτελούν μια σταγόνα στον ωκεανό του προγράμματος επικισμού που εφαρμόζει η Ισραηλινή κυβέρνηση στην περιοχή. Από την ανάληψη της εξουσίας στα τέλη του 2022, η κυβέρνηση Ισραηλινή έχει εγκρίνει περισσότερους από 100 νέους οικισμούς σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, 19 στο βόρειο τμήμα της. Η Γάζα, θυμάστε, που ήταν η συμφωνία ότι η Γάζα θα αναπτυχθεί και η Δυτική Όχθη θα παραμείνει όσο έχει. Εντάξει, ναι. Ωραία. Δεν είναι έτσι. Και πήγε 23 είναι. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για Ισραήλ, έχει οδηγηθεί οι σχέσεις της χώρας αυτής έχουν οδηγηθεί με την Τουρκία στα άκρα, λέει, με αφορμή την κατάσταση στη Συρία. Και χθες, σήμερα έχουμε Σάββατο, η κατάσταση κλιμακώθηκε με κατέρωθεν κατηγορίες για κατοχή εδαφών, επικισμούς και γενοκτονίες. Ο νέος γύρος ανοιχτής αντιπαράθεσης ξεκίνησε με τα σχέδια για την εγκατάσταση στρατευμάτων που διατηρεί στη Βόρεια Συρία, στην αεροπορική βάση Αμπού Ταλτουχούρ που είχε βομβαρδιστεί από τους Ισραηλινούς και τα λοιπά, από την Τουρκία, και η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση. Τους βομβάρδισε, αυτό λέει, τη βάση εννοώ, και προκάλεσε αυτός ο βομβαρδισμός και την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία στην αεροπορική βάση. Δεν θα υπάρξει απάντηση της Άγκυρας στην Ισραηλινή επίθεση, λέει η τουρκική προεδρία. Προειδοποίησε ότι η Άγκυρα δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, λέει ο Ερντογάν. Χθες η Τουρκία κλιμάκωσε την αντιπαράθεση με την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη. Τα εντάλματα, λέει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, εκδόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Έτσι. Ο Νετανιάχου και ο Αφέκ Μόσκοβιτς, έτσι λέγεται ο Ισραηλινός πολίτης, διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους, ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λιλασία, εκτροπή μέσων μεταφοράς. Και απαντάει ο Νετανιάχου, πρωτοφανούς φοδρότητας, λέει η ανακοίνωση, παραλαμβάνοντας παλαιότερες κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας, έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Αυτή, λέει, η κίνηση της Άγκυρας είναι προσπάθεια εκφοβισμού των Ισραηλινών ηγετών και στρατιωτών. Αξιοθρήνητη, λέει, προσπάθεια του Ερντογάν, λέει, να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Αυτό, λέει, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και βγήκε και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος τουρκικού ΑΚΕΠΕ, ο Μέρτσελίκ, και απαντάει στον Νετανιάχου μέσω X ότι οι σφαγές και τα ψέματα χαρακτηρίζουν τον ίδιο. Οι γενοκτονίες, οι σφαγές, τα ψέματα, οι δολοφονίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν γίνει η ταυτότητα του Νετανιάχου. Και επίσης η τουρκική προεδρία κατήγγειλε τις μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού πρωθυπουργού και των συνεργατών του, οι οποίες, λέει, αποσκοπούν, λέει η Τουρκία, στην εξασφάλιση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Ναι, μάλιστα. Ο σκοπός, ναι, τώρα, επειδή θα πω πράγματα που δεν πρέπει, δεν ξέρω. Να δούμε τις γενοκτονίες όλες, πρέπει νομίζω κάποια στιγμή, έτσι νομίζω. Αλλά ποιος είμαι εγώ, ποιος άνθρωπος είμαι εγώ που θα πω τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να αναγνωριστεί και τι όχι, και πώς αντιμετωπίζονται αυτοί που αναγνωρίζουν τις γενοκτονίες και πώς όχι, και ποιοι τις αναγνωρίζουν και ποιοι όχι. Τι έχω για να δω, μισό λεπτό, τι έχουμε. Νέα αεροπορικά πλήγματα Ισραηλινά στο νότιο Λίβανο. Δύο επιδρομές στα περίχωρα της Ναμπατίγια Αλφάουκα. Μόλις 5 λεπτά, λέει, με διαφορά 5 λεπτών. Και επίσης αναφορές από το Λίβανο κάνουν λόγο και για επιπλέον Ισραηλινές επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Μου αρέσει που λέμε έφραυστη εκεχηρία. Εύθραυστη εκεχηρία, το καταλαβαίνουμε, γιατί τελευταία αυτή περίπτωση μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες από τα νέα πλήγματα αυτά. Και πάντως κάνουν προσπάθεια να διατηρηθεί η εκεχηρία στο πλαίσιο, έτσι, της συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Να πεις βομβαρδίζουνε. Βλέπω εδώ, για να δω τι έχω εδώ, κάτι εικόνες. Ναι, βομβαρδίζουν, είναι αλήθεια. Αλλά εκεχηρία όμως. Έχω να ακούσω διάφορα. Κύριε Σκεύη, μπορώ να τα παρακαλώ. Τι έχω. Τι έχω, παιδί μου, τι είναι αυτό. Αυτά έχω. Με κάνουμε και εδώ πέρα τα σοκοματικά μας, τα τακτοποιούμε τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Όλο θα ακούσω αυτό. Εντάξει λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Earth News Radio 105,8.

Γεια σου Χρήστο μου. Επιτέλους λέει ο Χρήστος, αρχίζει κάτι να κινείται στο Μεσανατολικό. Καλά, μην είμαστε και απόλυτο σίγουροι, έτσι. Είναι κάθε φορά όταν γίνεται κάτι, είναι σε εξέλιξη μια κατάσταση, γίνεται έτσι υπάρχει μια αναστάτωση και μετά όσο περνάνε οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια, κατακάθεται όλο αυτό και ξανά στην επιφάνεια όταν υπάρξει άλλο ζήτημα πάλι, όταν προκύψει άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, χειμερινή. Αυτό λέει, είναι το όνειρό σου, είναι αυτό, μέσα στο χιόνι. Καταπληκτικά πράγματα. Να σε καλά, Βασίλη. Επίσης, ναι. Επίσης, έχω εδώ, μου έχει στείλει ένας κροατής ένα βιντεάκι από, που είναι στην Αγγλία, είναι, βρέχει, άλλαξε ο καιρός τους, ναι, Αγγλία, βρέχει παιδιά, καταραχτωδός, δεν το συζητώ, και είναι ένας κυρίος σε μια στάση λεωφορείου με ένα σκυλάκι, το οποίο υποτίθεται ότι θα πήγαινε βόλτα το σκυλί, και είναι θυμωμένο τώρα, στεναχωρημένο το σκυλάκι, διότι δεν θα πάει βόλτα ό,τι βροχή, δεν υπάρχει, να είστε καλά, αυτό είναι καλό, παιδιά, όταν κάνει ζέστη πολύ, τι θα κάνουμε, ένας τρόπος είναι να βλέπουμε εικόνες και βιντεάκια και ξέρω εγώ διάφορα με χειμερινά τοπία. Ναι, αλήθεια, λειτουργεί, σου λέει ο εγκέφαλος, το περνάει ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Μετά βέβαια βγαίνεις έξω και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι και αυτός, λέει, ένας τρόπος. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Γεια σου Ευαγγελία μου. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Πόσες μέρες είναι? Βάλε, Παρασκευή ήταν χθες, σήμερα δεν, Σάββατο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Εγώ σου βάζω και την Τετάρτη. Θα κάνουμε 5 μέρες υπομονή, παιδιά. Θα περάσει. Πού θα πάει? Θέλω να προσέχουμε όμως πάρα πολύ. Αυτό είναι το ζήτημα, έτσι. Να προσέχουμε. Γιατί έχουμε και φωτιές, έχουμε και τα αυτά. Όσο γίνεται, να είμαστε πάρα πολύ έτσι. Ψηλιασμένοι ότι οποιαδήποτε ώρα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, αλήθεια. Δεν θέλω, το έχω πει μέσα σε όλα που γίνονται, δεν θέλω φωτογραφίες. Δηλαδή προσπαθούσα, που κουβεντιάζαμε στις αρχές της εβδομάδας για το κοριτσάκι το πεντάχρονο που παραδέχθηκε το Ισραήλ ότι το σκότωσε και τα λοιπά. Δεν θέλω να μου στέλνετε φωτογραφίες καθόλου. Δηλαδή προσπαθώ, διαβάζω τα ρεπορτάζ και τα λοιπά. Προσπαθώ να αποφύγω τις εικόνες. Εντάξει. Και επίσης το όνομά της ήταν Χιντ Ρατζάμπ. Έτσι, έχουν όνομα. Γιατί κάθε φορά έχει καταντήσει πια, δηλαδή δεν ξέρω, τόσοι νεκροί εκεί, το λες και είναι τίποτα. Τόσοι από εκεί, τόσοι από την άλλη, τόσοι. Δηλαδή άνθρωποι, ψυχές είναι, έτσι. Έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω, συνηθίσει, μια κουβέντα είναι. Αλλά για εμάς δουλειά μας είναι, η είδηση είναι είδηση, αλλά παιδιά δεν θέλω. Αλήθεια. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Ότι έχεις δίκιο, αλλά μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνετε πολύ. Και επίσης δεν μπορώ. Αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα πρέπει να τα ακούει και ο ακροατής, γιατί σου λέει κάτι λένε τώρα αυτοί. Όπως λένε τίποτα περίεργα. Συνωμοτικά, όχι. Συνωμοτικά δεν λέμε. Αλλά μερικά πράγματα, τέλος πάντων, δεν λέγονται στον αέρα. Γεια σας, γεια σου Πέγγι. Και βέβαια, μα τι θα κουβεντιάζουν τα παιδιά? Μόλις περάσει ο 15 Αύγουστος, συζητάνε για την επιστροφή στα σχολεία. Δηλαδή γιατί άλλο θα κουβεντιάζουν? Δεν είναι σαν και εμάς, που τέλος πάντων μπορεί να το φέρουν συνθήκες, Γιώργος και Εύη, έτσι που να μπορούμε να πάρουμε μια άδεια ή τα ρεπό μας, ξέρω εγώ. Το
σχολείο. 11 του μηνός ανοίγει. Όμως 11 Σεπτεμβρίου είναι Παρασκευή. Και αυτό είναι καλό. Είχε μια έτσι. Ναι, είναι η προσευχή. Θα πάρουν και τα βιβλία. Και μετά είναι το Σαββατοκύριακο να συνειδητοποιήσει ότι έχει επιστρέψει. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα θέματα. Δεν είναι, ξέρω, Δευτέρα και λες, όχι, Δευτέρα έχω τη βδομάδα. Όχι. Έχει ένα νόημα. Θα πεις κάθε χρονιά 11 ανοίγουν. Δεν έχει σημασία. Τώρα βοηθάει λιγάκι. Βοηθάει. Και βεβαίως έχουν την. Πώς να το πω τώρα έτσι εγώ. τη δυνατότητα, θα το πω, με, να ψάξουν ποιες είναι οι αργίες. Δηλαδή εδώ μπαίνει η καινούργια χρονιά όταν μπαίνει. Και όλοι ψάχνουν πότε είναι ο 15 Αύγουστος. Κάτσε ρε παιδιά, τώρα μπήκε το 26 ας πούμε. Τι μου μετράς. Ούτε καν για το Πάσχα ή για την καθαρά Δευτέρα πότε πέφτει. Ω, 15 Αύγουστο. Βάλε τώρα με το νου στα παιδιά. Έτσι. Σκέφτονται λοιπόν αυτό και καλά κάνουν. Και καλό κουράγιο σε εσάς τους δασκάλους. Τετάρτη 28η, ναι, πέφτει. Πέμπτη, Παρασκευή, περίμενε. Τα Χριστούγεννα είναι σήμερα. Είναι σήμερα. Πώς είστε, καλά. Είναι φέτος Παρασκευή. 15 Μαρτίου είναι καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου είναι Πέμπτη, 27, 26 Απριλίου με 10 Μαΐου λέει οι διακοπές του Πάσχα, δεν μπορώ αλήθεια, Μεγάλο Σάββατο Πρωτομαγιά θα μεταφερθεί, δηλαδή Πρωτομαγιά Μεγάλο Σάββατο, 2 Μαΐου έχουμε Πάσχα, πρέπει να μεταφερθούν αυτές οι αργίες, δεν γίνεται παιδιά, λίγο να το σκεφτούμε θα ήθελα, παρακαλώ κύριοι και κυρίες. Και 21 Ιουνίου Δευτέρα, 21 Ιουνίου είναι το Αγίου Πνεύματος. Όχι, το λήξαμε. Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε τις ημερομηνίες του 28. Αν δεν βολεύει το 27 όπως θέλουμε. Έτσι. Το 28 γιατί άσχημα είναι. Άσχημα είναι. Ωχ, ωραία, αρχίσαμε. Τι αρχίσαμε. Εντολή Ισπανία. Έτσι, Ισπανία. Εντολή για εκένωση της κοινότητας Γκάτοβα από εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται σε κεραυνό. Να φύγουν λίγοι να πάνε προς τα νότια. Έχει η περιοχή αυτή περίπου 450 μόνιμους κατοίκους, αλλά ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται το καλοκαίρι. Και δείχνει εδώ τις φλόγες κοντά σε σπίτια να βρίσκονται. Ναι, από το κεραυνό το βράδυ της Πέμπτης. Πήγανε από την Πέμπτη παλεύουνε, σήμερα είναι Σάββατο, τους είπανε φέτος στην Ισπανία λέει έχουν καεί πόσα 2.970.000 στρέμματα, 425 δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα, όλο χαρούμενα. Γι' αυτό σας λέω προσπαθώ να βρω ένα χαρούμενο, μια καλή είδηση. Θα τη βρω όμως, πού θα πάει θα τη βρω. Ψάξε, άμα όποιος ψάχνει βρίσκει. Λοιπόν, επειδή είναι και 2 παρά 20 και θέλετε και να ακουστεί κανένα τραγουδάκι, υποθέτω, άντε κυρία μου σταμάτα να μιλά συνέχεια, υποθέτω θα σκέφτεστε, έχω Τζάνις Τζόπλιν, Θεά, και την ακούω άμεσα.

Ξέρω ότι σας αρέσει η Τζάνις Τζόπλιν. Γεια σου Λεωνίδα μου, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε λέει να ανακάμψουμε από τις πυρκαγιές εκεί στη Σαλαμίνα. Δυσκολία μεγάλη. Ποιος λέει το αντίθετο? Ποιος το λέει? Να πάρουν οι άνθρωποι ήρωα τις αποζημιώσεις τους, να δουν τι θα γίνουν, να επανέλθει το νησί στους φυσιολογικούς του ρυθμούς. Αυτό είναι το διατάφτα. Καλώς τον. Γεια σου Νικόλα, καλά είμαστε. Καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω. Να επιστρέφουμε εκεί που αισθανόμαστε ασφαλείς. Και συνήθως, όχι πάντα, αυτό συμβαίνει όταν επιστρέφουμε στο παρελθόν μας. Το παρόν μπορεί να μας αρέσει, το μέλλον δεν το ξέρουμε, αλλά το μυαλό επιλέγει και εξοραίζει καταστάσεις του παρελθόντος και επιλέγουμε συνειδητά μερικές φορές να επιστρέφουμε εκεί που αισθανόμασταν ασφαλείς. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, που ο μήνας έχει 22, που είναι Αύγουστος, που είμαστε εν μέσω καύσωνα και θα παραταθεί αυτό μέχρι την Τρίτη, βάλτε και Τετάρτη εσείς, για να είμαστε πιο ασφαλείς, μην σας πω Τρίτη και μετά λέτε γιατί το είπες. Ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμείς που να ξέρουμε, μετεωρολόγοι είμαστε. Οι μετεωρολόγοι λοιπόν λένε τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, μετά η κατάσταση, πάλι και Τετάρτη, γιατί το είπες. Ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμείς που να ξέρουμε, μετεωρολόγοι είμαστε. Οι μετεωρολόγοι λοιπόν λένε τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, μετά η κατάσταση,

οι οποίοι λένε ότι είναι άκερο αυτό που ζητάει, και μιλάμε για την Ουκρανία, γιατί είναι εν καιρό πολέμου. Και μάλιστα υπήρχαν και δηλώσεις του στυλ να κάτσε να εξαπολύσει η Ρωσία τη μεγάλη επίθεση, να δούμε πώς θα μείνουμε, να πάμε να ψηφίσουμε. Έτσι. Οπότε σου έστειλα το σύνδεσμο για να το δεις καλύτερα και να διαβάσεις, και καλώς εχόντων των πραγμάτων να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή μέσα στο Facebook, γιατί να κουβεντιάζουμε οι δυο μας και να ακούει τόσο κόσμο νομίζω δεν έχει νόημα. Έτσι. Γεια σας, αυτό τι είναι. Γεια σου Βασίλη, καλά είμαστε. Να το επαναλάβω μάλλον, όχι να το πω. Θεωρώ δεδομένο ότι όταν έχει τέτοια ζέστη θα φροντίσουμε και για τα αδέσποτα. Εσείς δεν το θεωρείτε? Δηλαδή θεωρώ επίσης δεδομένο ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Βέβαια δεν συμβαίνει πάντα, αλλά εν τί αυτή περιπτώσει περισσότεροι προσέχουμε. Ένα επίσης άλλο που θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει είναι ότι βοηθάμε τις ψυχούλες αυτές να επιβιώσουν στον καύσωνα. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Ότι θα σκέφτονται οι περισσότεροι, ξαναλέω έτσι, δεν μπορεί να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Οπότε πράξτε αναλόγως. Είναι παρά 10. Θέλω να ακούσω οπωσδήποτε τα δύο επόμενα τραγούδια. Μα πολύ όμως το επιθυμώ. Για βάλει Γιώργο μου, σε παρακαλώ πολύ.

και 54. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με ηρεμία, με δροσιά. Όσοι είστε εκτός των αστικών κέντρων να περάσετε θαυμάσια, όσοι είστε εδώ στον αστικό κέντρο να περάσετε πιο θαυμάσια. Θα μου πεις με τη ζέστη, με τη ζέστη θα τα καταφέρουμε, τα έχουμε καταφέρει και άλλες φορές. Ψυχραιμία χρειάζεται, το λέμε και στον εαυτό μας εδώ με τον Γιώργο για να το πιστέψουμε. Ψυχραιμία λοιπόν χρειάζεται και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Γιώργο, όταν έρθει η ώρα βάλει το τραγούδι, αυτό το τραγούδι θα το βάλω γιατί, διότι στο Facebook που έχουμε διάφορους εκεί και κουβεντιάζω, βλέπουμε το Dirty Dancing, τον Patrick Swayze, ο οποίος γεννήθηκε το 52, 18 Αυγούστου και θα είχε τα γενέθλιά του την εβδομάδα που μας πέρασε. Και όποτε το ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχονται στο νου ο Patrick Swayze, το Dirty Dancing και η εφηβεία μου, η εφηβεία μας. Αυτό. Έτσι. Με αυτό θα σας αφήσω. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά καύσωνα με τον υδράργυρο να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα η ενίσχυση των βορειών ανέμων και των μελτεμιών που κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις ηπειρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, η Λαμία και ο Πύργος. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εντολή εκένωσης δόθηκε στην Κάντοβα της Βαλένθια στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς που φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν νότια. Η Κάντοβα αριθμεί περίπου 450 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που διπλασιάζεται το καλοκαίρι, ενώ εικόνες δείχνουν τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει με ανάρτησή του για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού για την κράτηση των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντας τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει και τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με σκοπό εκλογικά ωφέλη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο για σωστή συμφωνία, παρότι, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε Λέμβο, νότια του Ηρακλείου, με 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά, ενώ οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία βέβαια που θα κυμανθεί πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

to see it, if I still feel. I focus on the pain.

0: είδηση.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.